0: Κύριος πήγαινε με πολύ καλή διάθεση και ο Κύριος του είπε, έλα καημένε εδώ να σου δείξω εγώ σε ποιο επίπεδο βρίσκεσαι, ότι πρέπει να ανέβεις πνευματικά. Και εγώ θα σε ανεβάσω πνευματικά. Και ο Νικόδημος ακολούθησε τον Χριστό σε αυτή την πνευματική άνοδο. Κατάλαβε δηλαδή που τον οδηγεί. Αυτό σημαίνει και για μας ότι εντάξει, μπορεί να μην καταλαβαίνουμε. Μπορεί να έχουμε αδυναμίες πνευματικές. Ο Χριστός μας λέει, ελάτε, εγώ θα σας ανεβάσω. Εγώ θα σας διδάξω. Εγώ θα σας τα πω. Εγώ θα είμαι ο δάσκαλός σας. Ακολουθήστε με και θα τα μάθετε όλα από μένα. Αυτά που εσείς ούτε γνωρίζετε, αλλά και ούτε μπορείτε να καταλάβετε. Εδώ θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής, Βύρονος και Ημιτού, κυρίου Δανίλ.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Επιστολή Δευτέρα. Ένα Μαρουσίο, 25 Φεβρουαρίου 1954. Πνευματικών μου τέκνων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Εγκαίρος έλαβον το γράμμα σου και είδον τα εν αυτή. Αντιλαμβάνομαι όλες τις ανησυχίες σας και δοκιμασία σας. Έχετε ανάγκη μεγάλης προσοχής και εγκαρτερήσεως εν την προσευχή. Αλλά δια να εισακουόμεθα, πρέπει να έχουμε την μεγίστην των αρετών, την ταπείνωση, η οποία είναι η βάση και το κορύφωμα πασών των αρετών. Επίσης εν την προσευχή, να λησμονόμεν ή τι έχομεν κατάτινος. Να ζητούμεν αγάπην, συγχώρησιν και μετάνοιαν δια τους διώκοντας ημάς. Να αποφεύγομεν την κατάκριση. Τέλος, όταν έχει κανείς την ευλογημένη ταπείνωση, κατορθώνει να είναι απειλαγμένος της ισχυρογνωμοσύνης, θυμού, φθόνου, κατακρίσεως, φυλαρχίας. Κατορθώνει να ασκεί την υπακοή ή την υποταγή στο θέλημα του Θεού. Έχει πάντοτε τον φόβον του Θεού. Ευχαριστεί και ευγνωμονεί διόλα των Θεών. Εξασκεί την υπομονή και καρτερίαν, την εσπλαχνίαν και επιοίκιαν. Είναι ειρηνικός και αγαπητός, διότι φέρεται απέναντι των άλλων με γλυκύτητα και χριστιανική ευγένεια, έστω και αν τον υβρίσουν και τον περιφρονήσουν. Του ταπεινού η καρδία γίνεται τέλος κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Επίτηνα επιβλέψω, ημί επί των ταπεινών, των ησύχιων και τρέμοντά μου τους λόγους. Ο ταπεινόφρον, αναγνωρίζον τας μεγάλας ατελείας και αδυναμίας του και την τελειότητα, παντοδυναμίαν, αγαθότητα και απείρους άλλας τελειότητας του Θεού, τρέχει καθεκά στην ώραν και στιγμήν κοντά εις τον Κύριον και του ζητεί εν ταπεινοφροσύνη την βοήθειάν του. Αυτά που σου γράφω πνευματικών τέκνων, τα γράφω διότι τα αισθάνομαι και δια τον εαυτόν μου και λυπούμε διότι δεν είμεθα όπως μας θέλει ο Κύριός μας. Εδοκιμασία όμως θα μας έρχονται είτε εν τάξη είμεθα είτε εν αταξία. Εάν είμεθα εν τάξη θα έχουμε περισσότεραν παρησίαν και θάρρος να προστρέχομεν εις τον Κύριον των δυνάμεων. Εάν όμως τον αντίον περιπίπτωμεν εις απογοήτευσιν και απελπισίαν, διότι θα λείπει η πίστης μας και η υπακοή στο θέλημα του Θεού, δεν θα υπάρχει το βάρος, η παρησία, δια να προστρέχομεν εις τον Πανάγαθον και στοργικόν μας Πατέρα, ο οποίος φιλεσπλάχνος μας δέχεται και μας βοηθεί.

Η χάρη του Θεού θα αναπληρώνει τα ελείποντα. Δεν πρέπει να έχεις στο νου σου την παρέτηση, διότι θα φανείς ρήψασπης. Χρειάζεται αγών και θάρρος. Ο χριστιανός όμως δεν πολεμεί μόνος του. Έχει τον παντοδύναμον Θεόν πρωτοπόρον και την υπέρμαχον στρατηγόν και μεσήτριαν και προστασίαν του, την Κυρίαν Θεοτόκον. Μη φοβάσαι. Προσευχή σου και αγωνή σου. Έχεις και την καλή σου σύντροφον και συναγωνίστριαν και αδελφή σου εκυρίω και πνευματικό τέκνον μου, Ξή, με την οποίαν να συνενώσετε τα σκέψεις, προσευχήν και δυνάμεις σας και θα αναδειχθείτε εις το τέλος νικήτριε. Αγαθή οι δύο υπέρ τον ένα ή αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Φροντίσατε μόνον να έχετε μεταξύ σας την αγάπην του Χριστού και ομόνια, η οποία υποχωρούσα υπέρ της άλλης και αλλήλων τα βάρη βαστάζουσε. Και τέλος, ευχόμενος από καρδίας την κατά Θεόν βέλτιστον, διαμφωτέρας και την καλήν έκβαση του ζητήματος του τόσον σοβαρού, διατελώ με πολύν την πατρικήν αγάπην προς αμφωτέρα σας και διάπειρος προς τον Θεόν ευχέτη σας και πνευματικό σας πατήρ, Ιερομόναχος Αθανάσιος Β. Χαμαγιώτης.

Επιστολή τρίτη. Ένα Μαρουσίο, τη 31η Ιανουαρίου 1957. Πνευματικών μου τέκνων, σας εύχομαι υγεία και πάσαν από Θεού ενίσχυση και ευλογία. Έλαβα το γράμμα σου και σε ευχαριστώ δια τα σευχά σου, επί τες Αγίες εορτές και λοιπά. Ως και εγώ σου εύχομαι υγείαν διτήν, υπομονήν και πάσαν πνευματικότητα. Ευράδυνα να σου απαντήσω, διότι έπαθον και πάλιν μίαν ελαφράν υπερκόπωσιν, εκδηλωθήσαν την προπαρελθούσαν Κυριακήν, μίαν ώραν από τις ενάρξεως της εκκλησιαστικής ακολουθίας, την Κυριακή πρωί. Ευτυχώς δεν είναι το σοβαρά. Υπευλήθηνης ξεκούρασιν και αποχήν από το τελετουργικό μέρος. Την ερχομένη Κυριακήν θα λειτουργήσω μόνος μου, Θεού θέλοντος, διότι συνήλθον τελείως σχεδόν. Από το γράμμα σου συνεπέρανα ότι ευρίσκεσαι εις καλήν πνευματική κατάσταση, διόπερ χαίρο και υπέρ χαίρο. Ήθε ο καλός μας Θεός να σε ενισχύει μέχρι τέλους εις το έργο σου και να σου χαρίζει τα θείας δωρεάς του, δια να γίνεσαι χρήσιμος εις τον εαυτόν σου, κοινωνίαν και εις δόξαν του Αγίου ονόματος. Αμήν. Επί τούτης διατελώ με πολύν την εν Κυρίω αγάπην και διάπειρος προς Θεόν ευχέτης και πνευματικό σου πατήρ, ιερομόναχος Αθανάσιος.

Επιστολή Τετάρτη. Αμαρούσιον, 11 Ιανουαρίου 1948. Πνευματικών μου τέκνων. Χαίρε εν Κυρίω πάντοτε. Σι εύχομαι πρωτίστως επευχαιρία του αρξαμένου νέου έτους, εκτός της υγείας και πάσαν πρόοδων πνευματικήν, πλήρη ζήλου, συνοδευομένου με ταπείνωση και διάκριση. Έλαβον το γράμμα σου και επισταμένος ανέγνων. Σχετικώς με την αποδοχή της προαγωγής σου εις προϊσταμένην δια των νοσοκομείων Ξάνθης, συνεζήτησα απόψε και με την Βεατρίκην, η οποία ήρθε χθες βράδυ εδώ εις Αμαρούσιον. Συμφωνώ απολύτως με την εκφραστήσαν προς την ευλάβειά σου γνώμην της, όπως την αποδεχθείς και εργαστείς αναλόγως με τας πνευματικάς δυνάμεις, τάλαντα, που σου έχει χαρίσει ο Κύριος προς δόξαν αυτού και ωφέλιαν των αδελφών μας χριστιανών. Τα αξιώματα και τα στιμάς δεν πρέπει ο χριστιανός να τα ζητεί. Όταν όμως του προσφέρονται από τας προϊσταμένας αρχάς, δεν πρέπει να τα απορρίπτει, ασυζητητεί, είτε δηλειών είτε φοβούμενος. Οφείλει κατόπιν σκέψεως ικανής να αποδέχεται την προαγωγή του με τα πλήρους ταπεινώσεως και συναισθήσεως ότι δεν είναι ικανός. Ουχήτων, η χάρη του Κυρίου είτε σε επέτρεψε να γίνει τη αυτή πρότασης, αυτή θα αναπληρώνει τα ελείποντα αρκεί να στηριζόμεθα εις την χάρη του Κυρίου και να τη ζητώμεν διακαώς και μετά ταπεινοφροσύνης. Η ιδία χάρης είτε σε βοήθησε τόσο πολύ να εργαστείς την διπλήν εργασίαν κατά την εισξάνθην παραμονή σου, ή αυτή θα σε βοηθήσει και κατά την προαγωγή σου δια να ανταπεξέλθεις εις τα πολλαπλά σου καθήκοντα τα οποία σε περιμένουν. Πάντοτε να την ζητείς την χάριν και πάντοτε εις αυτήν να αποδίδεις εκάστη σου επιτυχία. Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι δειλός, εφόσον πιστεύει ότι υπεράνω αυτού είναι ο Κύριος, ώστις τον φωτίζει, ενισχύει και τον καθοδηγεί εις το πρέπον. Εμείς να θεωρώμεν εαυτούς αυτοκίνητα όργανα της Θείας Χάριτος και να επαναπαυόμεθα πιστός εις αυτήν. Προσεχώς θα γράψω εις την Κυρία μη, αν μη απαντήσει εις ορισμένας αξιώσεις μου αφορώσας την πνευματική της πρόοδον και σταδιοδρομίαν. Ίσως οι αξιώσεις μου να τις φανούν αυστηρέ και βαρύε, ουχήτων ούκιν άλλος γενέστε. Η ευλάβειά σου αρκετά την κατήχησε και της υπέδειξε τα πρέποντα. Τώρα εχρειάζεται κατόπιν της προκατακτικής διαθέσεως να προβόμεν εις την εγχείρηση. Ελπίζω ότι θα υποταχθεί εις το πρέπον όπερ είναι το πραγματικό της συμφέρον. Επί τούτης, ευχόμενος και άφθης τα κατά Θεόν βέλτιστα, διατελώ μεταπολής της εν Χριστώ αγάπης. Ο πνευματικός σου πατήρ, ιερομόναχος Αθανάσιος.

Επιστολή 5. Ένα Μαρουσίο, 24 Αυγούστου 1948. Πνευματικών μου τέκνων. Εύχομαι εσύ υγείαν και πάσαν απ' ουρανού ενίσχυσιν. Έλαβον το γράμμα σου και με πλήρωσε χαράς και αγαλιάσεως επί τη πληροφορία σου ότι ενισχύθη η πίστη σου και προοδεύεις εν Κυρίω Ιησού Χριστό, το ενδυναμούντισε. Εχάριν επίσης λίαν επί τη επιτυχία της πρώτης σου διαλέξεως και σου εύχομαι να έχεις πάντοτε αρίστας επιτυχίας εις την πνευματική σου εργασία εις δόξαν Θεού. Τα βιβλία τα οποία μου έγραψες εταχυδρόμησα. Την Βεατρίκην δεν είδον εντωμεταξύ και συνεπώς, δια να μην παρέρχεται ο καιρός, απεφάσισα να σου τα στείλω εγώ ως πνευματικό σου πατήρ, ως πρώτον μάλιστα δώρον επί τη ενάρξη της πνευματικής σου εργασίας, διήν και πάλιν σου εύχομαι τα κατά Θεόν βέλτιστα. Ας αυξάνει πάντοτε η θερμή και εγκάρδιος προσευχή και μελέτη του Λόγου του Θεού εις την ευλάβειά σου, καθώς και η μεγάλη σου προσοχή εις όλα εργαζομένη ως ενώπιον του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να επιτύχει ο χριστιανός ασφαλέστερον την σωτηρία της ψυχής του ή μη διαμέσου της πληροφορίας ότι ο Θεός είναι πάντοτε ενώπιον του, κατά το του Δαβίδ, προωρώμην τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ. Η πληροφορία αυτή αφενός μας κρατεί πάντοτε εις τον φόβον του Θεού, δια να μην αμαρτάνομεν, και αφετέρου μας ενισχύει στην πίστη, αγάπην και ελπίδα. Μην παραλείπεις να καταγγέλεις τον εαυτόν σου πρωί και βράδυ ενώπιον του Θεού και να του ζητείς την βοήθεια και χάριν του, δια να σε διαφυλάτει από παντός κακού και ενισχύει εις την αρετήν.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχαιώνα λευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψιμα από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
10: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεστοτής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδωλεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίου σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθίασε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ό,τι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπείνωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειονόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σοδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θεστρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
10: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επέ με και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξε με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη έβρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση σι Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισθάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
9: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρεί το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί Συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
10: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
10: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
8: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
10: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
8: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
7: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητα.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Και τη δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, τη Αγία Μονή Ταύτη μετά τον οικείων αυτό.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονή Ταύτη και πάσαν μονή πόλην και χώραν. Από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
10: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
10: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
10: Αμήν.
7: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
11: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
12: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
13: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
14: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
15: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
12: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
13: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
16: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου και το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, «Χρυσέ, ζωή, αέρα, φύσα ως εμάς», λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», εκδόσεις Ιωνάς, που μας έρχονται από μια ενωρία δραστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Τα θαύματα του Χριστού, λοιπόν, μείνετε κοντά μας και σήμερα.

Είμαστε στο κεφάλαιο με τα θαύματα θεραπείας μετά από αίτημα τρίτων και στην περίπτωσή μας έχουμε τον αξιωματούχο που ζήτησε από τον κύριο να θεραπεύσει τον έτοιμο θάνατο γιο του, το παιδί του. Έχω την εντύπωση, συνεχίζει ο Μακδόναλντ, ότι ο κύριος, βλέποντας τη μεγάλη πίστη του αξιωματούχου που βασιζόταν σε διηγήσεις για σημεία και τέρατα που είχε ακούσει, με το σχόλιο του ζητάει από αυτόν ακόμη μεγαλύτερη πίστη. Μου φαίνεται σαν ο κύριος να εκφράζει μια διαμαρτυρία προς τον άνδρα. Για να εκφράσω καλύτερα αυτό που νιώθω, θα τολμήσω να βάλω στο στόμα του κυρίου ορισμένα φανταστικά λόγια. Γιατί δεν προσευχήθηκες στον πατέρα? Γιατί θες πάντοτε να βλέπεις? Η θύρα της προσευχής είναι ανοιχτή από τότε που ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του. Γιατί η πίστη σου έχει ανάγκη από σημεία και τέρατα, εγώ θα κάνω απλώς το ίδιο που θα έκανε και ο πατέρας μου, εάν του το είχες ζητήσει. Μόνο όμως, όταν το κάνω πράξη, γίνεται για σένα σημείο και θαύμα, στο οποίο μπορείς να πιστέψεις. Εύχομαι όμως να μπορούσες να πιστέψεις χωρίς αυτό. Αφού λοιπόν δεν μπορείς να πιστέψεις στο λόγο και στην αλήθεια, πίστεψε στο έργο. Πήγαινε στο σπίτι σου, ο γιος σου σώθηκε. Δεν θέλω να πω ότι ο κύριος κατηγορεί τον άνδρα ή στο πρόσωπό του όλους εκείνους που έχουν ανάγκη από σημεία και τέρατα. Αυτό που συνέβη νομίζω είναι ότι ο κύριος μίλησε από το πλήρωμα της γνώσης του για να αφυπνήσει μέσα τους μια αίσθηση που βρισκόταν σε νηπιακή κατάσταση. Την ίδια αίσθηση που σε αυτόν συνιστούσε όλη του τη ζωή. Την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Τα λόγια του ήταν σαν τις αχτίδες του φωτός που πασχίζουν να διαπεράσουν το σκοτεινό χώμα προκειμένου να αγγίξουν και να ξυπνήσουν τους σπόρους που βρίσκονται σε λίθαργο. Η τάξη της δημιουργίας, η συνέχιση της ζωής, εκπορεύονται αδιάκοπα από την καρδιά του πατέρα. Γιατί πρέπει να ζητούν σημεία και τέρατα που δεν διαφέρουν από τα κοινά πράγματα παρά μόνο στο ότι είναι ασυνήθιστα? Και ας φανταστούμε πόσες φορές εμείς θα θέλαμε, φίλοι ακροατές, σημεία και τέρατα, εντυπωσιακά πράγματα δηλαδή, για να πιστέψουμε, και πάλι δεν θα πιστέψουμε, απλά θα εντυπωσιαστούμε για λίγο, θα επανέλθουμε στη σκληρή και πύρινη πραγματικότητα, οπότε σιγά σιγά θα φύγουν όλα αυτά τα οποία αρχικά μας εντυπωσίασαν και πάλι θα ζητάμε σημεία και τέρατα και τελειωμό δεν θα έχει αυτό. Ανθρώπινα είναι όλα και εγώ που τα λέω θα ήθελα να δώσω μια και τέρατα και εσείς φαντάζομαι, αλλά δεν είναι εκεί η ουσία, φίλοι ακροατές. Η πίστη είναι κάτι διαφορετικό από αυτό και είναι χάρισμα του Θεού. Στην ουσία λοιπόν, λέει ο Μακδόναλντ, δεν υπάρχει διαφορά. Το ασυνήθιστο δεν είναι σημαντικότερο, όπως και το συνηθισμένο δεν είναι υποδεέστερο. Το σημείο, το θαύμα, στην πραγματικότητα είναι κάτι κατώτερο που ο Θεός παραχωρεί εξαιτίας της πόρωσης της καρδιάς του ανθρώπου και της δυσκολίας του να πιστέψει. Στην ουσία του είναι υποδεέστερο από το δρόμο που έχει επιλέξει ο Θεός. Στο μέτρο όμως που τα σημεία και τα τέρατα βοηθούν τους ανθρώπους, ας τα έχουν. Άλλωστε δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τους Άγιους Νόμους της ζωής και της πίστης, είναι απλώς λιγότερο συνηθισμένες εκδηλώσεις του ίδιου πράγματος. Πήγαινε στο σπίτι σου, ο γιος σου σώθηκε. Ο άνδρας υπάκουσε και μετά από λίγο διαπίστωσε ότι η υπακοή του δικαίωσε την πίστη του. Ο γιος του, ο γιος του αξιωματούχου τώρα, είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτός θα χρειαστεί να στηρίξει την πίστη του σε διαφορετική βάση από ότι ο πατέρας του. Γι' αυτόν η αποκατάσταση της υγείας του δεν θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή παρά μόνο ως μια φυσιολογική συνέχιση της δύναμης της ζωής.
δεν θα μπορούσε εξ αρχής να γνωρίζει ότι η ανάρρωσή του είναι έργο του Θεού. Για το πώς συνέβη η θεραπεία του, δεν θα είχε άλλη γνώση πέρα από την ιστορία που θα του έλεγε ο πατέρας του, που σίγουρα είναι μια ισχυρή απόδειξη. Όμως ο ίδιος δεν είχε δει το πρόσωπο του Κυρίου όπως ο πατέρας του. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έπρεπε να κάνει μόνος του τη δική του έρευνα. Κάθε γενιά οφείλει να κάνει τη δική της έρευνα. Συχνά οι πατεράδες κάνουν το λάθος να θέλουν τα δικά τους ευρήματα να αντικαταστήσουν την αναζήτηση των παιδιών τους. Προσμένουν ότι τα παιδιά τους, βασιζόμενα στη μαρτυρία τους, θα δεχτούν τις απαντήσεις που ικανοποίησαν κάποτε τις δικές τους ανάγκες. Η μαρτυρία τους όμως είναι το έδαφος που θα θεμελιωθούν όχι οι πεποιθήσεις, αλλά η αναζήτηση των παιδιών τους. Αυτή η αναζήτηση είναι πίστη εν τη γενέση της, να βοηθάμε τα παιδιά δηλαδή να αναζητούν, όχι απλά να ασπαστούν χωρίς να αναζητήσουν καν αυτά τα οποία πιστεύουμε εμείς και θεωρούμε καλά, φίλοι ακρότες. Γιατί απλά τότε μπορεί να τα μιμούνται ή να τα ακολουθούν από σεβασμό ή από φόβο, αλλά στην πρώτη ευκαιρία θα τα πετάξουν μακριά. Το θέμα είναι να τους καλλιεργήσουμε την αναζήτηση για το Θεό, που είναι πολύ πιο δύσκολο από το να τους πούμε μάθε μερικά πράγματα, κάνε αυτά και συνήθισέ τα. Χρειάζεται και αυτό. Η συνήθεια δηλαδή μερικών πραγμάτων από μικρά τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς τους, αλλά μεγαλώνοντας πρέπει να μην μείνουν στη συνήθεια, αλλά να αναζητήσουν το Θεό ως δική τους υπαρξιακή ανάγκη. Η μαρτυρία τους όμως είναι το έδαφος, ξαναλέω, που θα θεμελιώθουν όχι οι πεποιθήσεις, αλλά η αναζήτηση των παιδιών τους. Αυτή η αναζήτηση είναι πίστη εν τη γενέση της. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος μέχρι να βρει την απάντηση μόνος του. Το μόνο που είναι απαραίτητο στον άνθρωπο που αναζητά την πίστη είναι η προθυμία του να ψάξει. Δεν μπορεί να γνωρίζει την αληθινή φύση αυτού που αναζητά μέχρι να το βρει. Έχει μόνο μια αμυδρή ιδέα γύρω από αυτό, ένα θαμπό αστέρι που τον καθοδηγεί προς την ανατολή του ήλιου. Ιδανικά, η πίστη του πατέρα περιέχει έναν πυρήνα που θα ικανοποιήσει τελικά την ανάγκη του παιδιού. Όμως, η αμφισβήτηση αυτού του πυρήνα εκ μέρους του παιδιού είναι η ελπίδα του πατέρα ότι το παιδί με τις καινούργιες του ανάγκες θα ανακαλύψει από μόνο του το ίδιο πηγάδι ζωής από το οποίο θα αντλήσει νερό με καινούργιο κάδο, γιατί ο παλιός δεν μπορεί πλέον να βαστάξει το νερό. Οι σανίδες του μπορεί να αντέχουν ακόμη, αλλά τα τσέρκια που τις συγκρατούν έχουν ξεχαρβαλωθεί. Ίσως να χρειαστεί και καινούριο σκηνή, φτιαγμένο από το καναβό δέντρο που φυτρώνει στον δικό του κήπο. Ο θεραπευμένος γιος ίσως να είχε πολλές ερωτήσεις που ο πατέρας δεν μπορούσε να απαντήσει. Ερωτήσεις που ο ίδιος δεν είχε σκεφτεί ποτέ. Ο πατέρας είχε ακούσει για το θαύμα στην Κανά και για πολλά άλλα που είχαν συμβεί μετά από αυτό και πίστεψε ότι ο άνδρας αυτός μπορούσε να θεραπεύσει το γιο του και όντως τον θεράπευσε. «Ναι», θα πει ο γιος, «αλλά πρέπει να μάθω περισσότερα για αυτόν. Γιατί, εάν αυτά που ακούω είναι αλήθεια, πρέπει να παραδώσω τα πάντα στα πόδια του». Δεν μπορεί να είναι μόνο ένας θεραπευτής. Πρέπει να είναι ο Κύριος της ζωής, ο Κύριος του σύμπαντος. Αυτή όμως ήταν μια υπόθεση που δεν ήταν εύκολο να επιβεβαιωθεί, γιατί ο Ιησούς έμοιαζε σαν μια απλή ανθρώπινη ύπαρξη. Η όλη του παρουσία δημιουργούσε αμφιβολία για τη θεϊκή του φύση. Και μάλιστα σε κάποιον που δεν είχε αντικρίσει ποτέ τη θεϊκή του όψη, παρά τις θαυμαστές του πράξεις. Κι όμως, σε όποιον ήταν φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, η ανθρωπότητα του Χριστού ήταν η απόδειξη για να πιστέψει στη θεότητά του, αφού κάθε τι που προερχόταν από εκείνον ήταν ασύγκριτα υψηλό και μεγαλειώδες. Αλήθεια,
Πώς αλλιώς θα μπορούσε να δείξει ότι είναι ο Κύριος, ο δημιουργός του σύμπαντος, παρά μόνο ενεργώντας ως θεραπευτής? Δεν μπορούσε να δημιουργήσει το σύμπαν εκ νέου μπροστά στα μάτια του κάθε ανθρώπου? Καμία ανθρώπινη καρδιά δεν θα μπορούσε να βαστάξει ένα τέτοιο θέαμα. Μπορούσε όμως να αποκαλύψει τον εαυτό του ως Θεό που θεραπεύει, ως Θεό που διορθώνει όλα όσα έχουν πάει στραβά, πράγμα που μπορούσε να γίνει μπροστά στα μάτια του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Αυτός ο άνδρας μπορεί λοιπόν να είναι ο Ένας, ο Μεσσίας, ο Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών.

Κάπως έτσι φαντάζομαι, λέει ο Μακδόναλντ, τις απότερες σκέψεις του γιου. Τις ίδιες σκέψεις ίσως να έκανε πρώτος ο πατέρας, μόνο που αυτός ήταν τόσο πλήρης από την ανταπόκριση στην ηκεσία του, τη θεραπεία του γιου του, που οι σκέψεις και τα σπουδαία συμπεράσματα μάλλον χρειάστηκε να περιμένουν για λίγο. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και στις δύο επόμενες, ο Κύριος θεράπευσε από απόσταση. Δεν έχω πολλά να σχολιάσω πάνω σε αυτό. Σίγουρα πάντως υπήρχαν λόγοι γι' αυτό. Ίσως ήταν η ανάγκη για άμεση ανταπόκριση στην ηκεσία. Ίσως πάλι αυτός να ήταν ο καταλληλότερος τρόπος απάντησης στο είδος της πίστης που επέδειξαν οι ηκέτες. Πράγματι,

πολύ, μπορεί και να πιστέψει πολύ. Αυτές οι εξαποστάσεως θεραπείες είναι παρόμοιες με τις θεραπείες που διαχρονικά έρχονται ως απάντηση σε μια ηκεσία, όχι με την έννοια ότι ο Θεός στέκεται μακριά μας, ο Θεός είναι πολύ κοντά στον καθένα μας, πιο κοντά από ότι είναι το συνειδητό στο ασυνειδητό μας, αλλά με την έννοια ότι η βοήθεια έρχεται από τον αόρατο. Δεν υπάρχει απόσταση ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο, μολονότι κάποιες φορές ο άνθρωπος αυτό νομίζει. Όταν ο Ιησούς θεράπευσε από απόσταση, όλα έγιναν όπως σε κάθε θεραπεία που επιτελεί η δύναμη του Θεού. Η επόμενη περίπτωση ανήκει σε μια άλλη κατηγορία θαυμάτων, αυτή των δαιμονικών καταλήψεων. Ωστόσο, θα την εξετάσουμε εδώ γιατί αυτό που την κάνει πραγματικά ξεχωριστή δεν είναι το στοιχείο του δαιμονισμού, αλλά η μαρτυρία της αφοσίωσης μιας μητέρας προς την κόρη της, αφοσίωση που ζωντάνεψε μέσα της μια τόσο σπάνια και όμορφη πίστη. Μια πίστη παλώμενη από ταπεινή ένταση που ευαρέστησε την καρδιά του Ιησού. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες ιστορίες θεραπείας. Η γυναίκα ήταν ιδωλολάτρησα και προφανώς δεν είχε λάβει κάποια εκπαίδευση σχετικά με τις Ιουδαϊκές προσδοκίες για το Μεσσία. Είχε ακούσει φήμες για τον Ιησού ως θεραπευτή, τις οποίες είχε σίγουρα παρανοήσει, καθώς τις άκουγε μέσα από το πρίσμα των δικών της αντιλήψεων που προέρχονταν από τους θρύλους της δικής της φυλής. Παρόλα αυτά, είχε εκπαιδευτεί στο να πιστεύει. Την είχε εκπαιδεύσει η δύναμη της αγάπης για το παιδί της, η καταλληλότερη δύναμη για να διαμορφώσει μέσα της τη στάση εμπιστοσύνης ενός παιδιού. Καμία γυναίκα δεν μπορεί να κατανοήσει το βάθος της αγάπης που η ίδια τρέφει για την κόρη της. Λέω κόρη, όχι παιδί, γιατί παρότι η αγάπη είναι παντού η ίδια, πουθενά δεν είναι η ίδια. Ποτέ δύο αγάπες δεν είναι ίδιες, ακόμα και όταν είναι εντελώς αντίστοιχες. Έτσι και η αγάπη μιας γυναίκας για την κόρη της διαφέρει από την αγάπη ενός πατέρα για το γιο του. Διαφέρει όσο και η γυναίκα από τον άνδρα. Υπάρχει σε αυτή μια ιδιαίτερη τρυφερότητα που πηγάζει από τη συναίσθηση μιας κοινής γυναικείας μοίρας, ότι αφενός είναι ανυπεράσπιστες και αφετέρου έχουν το χρέος να είναι σεμνές. Στην προκειμένη περίπτωση όμως το χρέος της σεμνότητας ήταν κάτι που βασάνιζε οδυνηρά τη μητέρα κάθε φορά που το ακάθαρτο πνεύμα οδηγούσε την κόρη της σε εξαλλοσύνες. Το δίχως άλλο, μια κόρη δαιμονισμένη είναι μια δυστυχία που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει μια μάνα να αναζητήσει εναγωνίως και να οικετέψει γονιπετό στο θεραπευτή. Η θεία φύση της μητρότητάς της, της γυναικείας της υπόστασης, έκανε τη μητέρα να στραφεί προς την πηγή αυτής της φύσης και να οικετέψει για μια άλλη γυναίκα που είχε την ίδια θεία φύση, μόνο που στην περίπτωσή της ήταν σοβαρά προσβεβλημένη και οδυνηρά βεβηλωμένη. Η γυναίκα ήρθε στον Ιησού φωνάζοντάς του. Δίπλα του στέκονταν οι μαθητές του, περήφανοι που ήταν οι Ιουδαίοι. Για χάρη τους, αυτή η εκλεκτή ειδωλολάτρησα πρέπει να υποφέρει λίγο ακόμη, πρέπει να συμβάλλει μαζί με τον σωτήρα της το δικό της μερίδιο πόνου για την απολύτρωση των εκλεκτών του Αποστόλων. Λογάριαζαν τους εαυτούς τους ότι είναι τα παιδιά και ανθρώπους σαν εκείνοι ότι είναι τα σκυλιά. Πρέπει να τους δείξει τη θεία φύση που υπάρχει μέσα της. Για χάρη αυτής της αποκάλυψης πρέπει να τη δοκιμάσει επώδυνα, αλλά όχι για πολύ. «Ελέησέ με, Κύριε», φώναξε, «Ιε του Δαβίδ, η θυγατέρα μου πάσχει από δαιμόνιο». Όμως ούτε μια λέξη απόκρισης δεν βγήκε από τα χείλη του θεραπευτή. Οι μαθητές του πρέπει να μιλήσουν πρώτοι. Πρέπει να παρακαλέσουν για την ειδωλολάτρησα αδελφή τους. Εκείνος θέλησε να τους κάνει να δουν και να απορρίψουν την αίσθηση της αποκλειστικότητάς τους. Γι' αυτό και προς στιγμήν την προβάλλει πάνω τους. Οι καρδιές τους συμπόνεσαν τη γυναίκα.
«Διώξε την», είπαν, ενώ

όντας δώσε της αυτό που ζητάει και για να παρακινήσουν την αγαπόσα καρδιά του Ιησού να ικανοποιήσει την οικεσία, σαν φτωχοί διαμεσολαβητές, προσέθεσαν έναν εγωιστικό λόγο που θα δικαιολογούσε την πράξη καλοσύνης. Με το λόγο που προέβαλαν, ίσως επεδίωκαν να μην θεωρηθεί ότι εξισώνουν το αίτημά της με το αίτημα μιας Ιουδαίας, δηλαδή εννοούσαν αυτό που οι Πουριτανοί και οι ιερείς ονομάζουν στις μέρες μας μη νομότυπο έλεος. Ίσως πάλι να σκέφτηκαν ότι με αυτό το λόγο θα έκαμπταν τους ενδυασμούς του δασκάλου τους. Πιθανό να είχαν κατά νου και τα δύο. «Μας ακολουθεί και φωνάζει», είπαν, εννοώντας είναι ενοχλητική. Ήθελα να τον κάνουν να της δώσει αυτό που ζητούσε, όπως δίνουν οι τσιγκούνιδες και οι άδικοι σε αυτούς που γίνονται φορτικοί. Όμως καμία θεραπεία δεν θα μπορούσε να γίνει με αυτό το πνεύμα, ούτε καν μετά από αίτημα των Αποστόλων. Αλλά και η γυναίκα έπρεπε να προσπαθήσει περισσότερο. «Έχω αποσταλεί», είπε, «μόνο για τους πλανεμένους Ισραηλίτες». Δεν κατάλαβαν τα λόγια του σωστά. Ξέρουμε ότι ήρθε και για τους εθνικούς, ιδωλολάτρες δηλαδή, και ότι εκπαίδευσε τους Ιουδαίους να δουν αυτό που δυσκολευόντουσαν πολλοί να καταλάβουν, ότι είχε και άλλα πρόβατα που δεν ήταν από τη δική τους μάντρα. Άρχισε αυτή την εκπαίδευση με τους μαθητές του από πολύ νωρίς. Παρόλα αυτά, τα μεγαλύτερα προβλήματα του τελευταίου και ίσως του μεγαλύτερου Αποστόλου του Χριστού προήλθαν από την αγανάκτηση των Ιουδαιοχριστιανών, επειδή κήρυτεται το Ευαγγέλιο στους εθνικούς σαν να προοριζόταν αποκλειστικά για αυτούς. Ήθελαν να επιτρέπουν την είσοδο στα δώρα του χριστιανισμού μόνο μέσω της πύλης του Ιουδαϊσμού. Το νόημα των λόγων του Ιησού που τελικά το κατάλαβαν εκφράζεται στα επιπλέον λόγια που βρίσκουμε στο Μάρκο. «Άσε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά». Όμως ακόμα και αυτό το κατάλαβαν εκ των υστέρων. Δεν μπορούσαν να δουν ότι ο Ιησούς ήρθε πρώτα στους Ιουδαίους για χάρη τόσο των Ιουδαίων όσο και των εθνικών. Γιατί παρά τη μεγάλη πίστη που επέδειξαν ορισμένοι εθνικοί, ξεπερνώντας την πίστη των Ιουδαίων και παρά το γεγονός ότι το έθνος των Ιουδαίων στην πλειοψηφία του τον αρνήθηκε, ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτός από τους εθνικούς όπως έγινε από τους Ιουδαίους. Μόνο στην Ιουδαία θα μπορούσε το προζύμι να δουλέψει, μόνο εκεί θα μπορούσε ο συναπόσπορος να ριζώσει κατάλληλα. Και μόνο εκεί ο ριζωμένος σπόρος θα μπορούσε να γίνει μεγάλο δέντρο που στα κλαδιά του θα κούρνιαζαν τα πουλιά όλου του κόσμου. Ο Θεός δεν διάλεξε πρώτους τους Ιουδαίους επειδή τους αγαπούσε περισσότερο από τους εθνικούς. Έπρεπε όμως να αρχίσει από κάπου. Γιατί από αυτούς, μόνο ο Θεός ξέρει και ίσως μας έχει δώσει κάποιες ενδείξεις.

Ενδυναμωμένη από τη θεόσδοτη αγάπη της για την κόρη της, η γυναίκα δεν αποθαρρύνεται. Ακόμα και αυτά τα σκληρά λόγια δεν είναι ικανά να την αποθήσουν. Έρχεται τώρα και πέφτει στα πόδια του Ιησού. Κάνει αυτό που θα ήθελε ο Κύριος. Πλησιάζει ακόμη περισσότερο, επιμένει ακόμη περισσότερο γιατί ο δαίμονας έχει αρπάξει την κόρη της. «Κύριε, βοήθησέ με», φωνάζει, «γιατί το βάσανο της κόρης της είναι δικό της βάσανο». Αυτό το «βοήθησέ με» είναι πολύ πιο βαθύ και σπαρακτικό από κάθε ορατή επίδειξη των δεινών της κόρης. Παρ' όλα αυτά ο Ιησούς απαντάει και της λέει, «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά». Τρομακτικά λόγια, τα πιο φρικτά λόγια που ξεστόμησε ποτέ. Τώρα σίγουρα θα φύγει απελπισμένη. Όμως, το νόημα που ο Κύριος προσέδιδε σε αυτά τα λόγια δεν αφορούσε σε μια σύγκριση των Ιουδαίων με τους εθνικούς. Αυτό άλλωστε διαψεύδεται από το δρόμο που μελλοντικά ακολούθησε η Εκκλησία του και από τη διδασκαλία του Πνεύματός του, καθώς και από το γεγονός ότι έκανε τελικά αυτό που δεν ήταν σωστό, δηλαδή έδωσε το ψωμί των παιδιών σε ένα σκυλί. Όχι. Μίλησε όπως θα σκεφτόταν ένας Ιουδαίος, ώστε οι εκλεκτοί Ιουδαίοι που τον περιέβαλαν να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι γι' αυτόν δεν υπήρχαν Ιουδαίοι και εθνικοί, ήταν όλοι αδέλφια. Το σκεπτικό του ήρθε και ακούμπησε την ψυχή της γυναίκας, η οποία παρακινημένη από το Θεό, απάντησε με αυτά τα περίλαμπρα λόγια που πήγαζαν από την αγάπη και την πίστη της, λόγια που παρέβλεπαν την προσβολή, σαν να μην είχε υποθεί ποτέ, όλα για χάρη της κόρης της. Τώρα τα πράγματα είναι έτσι όπως πραγματικά θα τα ήθελε ο Ιησούς. «Κύριε, και τα σκυλιά όμως τρώνε από τα ψίχουλα των παιδιών που πέφτουν από το τραπέζι». Ή σύμφωνα με τη διατύπωση του Ματθαίου, «Ναι, Κύριε, αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους». Η απάντησή της είχε κάτι το ελληνικό. Ήταν ετοιμόλογη, ισορροπημένη και εύστοχη. Ωστόσο, δεν είναι η διανοητική ποιότητα της απάντησης που ευαρέστησε τον Κύριο. Η εξυπνάδα είναι φτηνή. Αυτό που επαινεί είναι η πίστη, που ήταν πολύτιμη και σπάνια. Παρότι η πίστη στο Χριστό θα γινόταν μελλοντικά το πιο κοινό πράγμα στην οικουμένη, η ομολογία πίστης αυτής της γυναίκας ήταν τότε ανίποτα πολύτιμη, γιατί ενσάρκωνε τους πρώτους καρπούς ενός κόσμου απολυτρωμένου και γιατί προερχόταν από τα χείλη μιας εθνικής και συνάμα από τα χείλη μιας μητέρας που οικέτευε για την κόρη της. Η πίστη είναι μακράν πολυτιμότερη από τη διανοητική ικανότητα, πολυτιμότερη, φίλοι ακροατές, ακόμη και για την ίδια τη διάνοια. Η ετοιμότητα στην απάντησή της είναι ο σπινθυρισμός της διάνοιάς της μέσα στη ζέση της αγάπης της. Η αγάπη είναι η ζωογόνος τροφός ολόκληρης της φύσης. Η πίστη στο Θεό μακροπρόθεσμα δίνει στη διάνοια περισσότερα από τη εκπαίδευση όλων των σχολείων. Είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να πραγματοθεί και να ολοκληρωθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. «Μεγάλη είναι η πίστη σου, γυναίκα. Ας γίνει όπως το θέλεις». Ή σύμφωνα με τον Μάρκο, γιατί κάθε παραλλαγή είναι σημαντική, «Γι' αυτό το λόγο που είπες πήγαινε, το κορίτσι σου έχει κιόλας θεραπευτεί από το δαιμόνιο». Η γεμάτη αγάπη μητέρα νίκησε το τυραννικό δαιμόνιο. Ζήτησε τη βοήθεια της πρωταρχικής αγάπης, η οποία έρευσε μέσα από το κανάλι της δικής της αγάπης, δημιουργώντας καινούργια αγάπη, και από εκείνη την ώρα γιατρεύτηκε η θυγατέρα της. «Ο μαθητές, πού είναι τώρα τα παιδιά σας και τα σκυλιά σας? Δεν βλέπετε τώρα ότι το τείχος που τα χωρίζει έχει γκρεμιστεί?» «Όχι. Για να καταλάβετε, πρέπει πρώτα να λυτρωθείτε κι εσείς από ένα χειρότερο δαιμόνιο, αυτό της προσωπικής και εθνικής σας υπερηφάνειας. Η ημέρα του Κυρίου έρχεται για σας και μολονότι τα λάβαρά της κυματίζουν ήδη στους πύρινους ουρανούς, είστε τόσο ανίκανοι να αναγνωρίσετε τα σημάδια και τα μηνύματα του ερχομού της, που πρέπει να σας πλησιάσει ως κλέφτης μέσα στη νύχτα».
Όσο για τη γυναίκα, μπορούμε τώρα να την αφήσουμε στις αγκαλιές της κόρης της. Για την ώρα της είναι αρκετές. Όμως, απείρως περισσότερα θα ακολουθήσουν, γιατί ο Θεός είναι ανεξάντλητος στο να δίνει. Όπου και όποτε ο άνθρωπος είναι σε θέση να λαμβάνει, ας είναι δοξασμένος ο Θεός που υπάρχουν στον κόσμο τέτοιες αγκαλιές, που υπάρχουν μητέρες που είναι η σωτηρία των παιδιών τους.

Οι μητέρες λοιπόν που είναι η σωτηρία των παιδιών τους, κυρίως με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δια του Θεού, με την προσευχή στο Θεό, και όλα όσα μπορεί να κάνει ένας γονιός, μητέρα, πατέρας για τα παιδιά του, ας ξεκινούν από το Θεό και όλα θα παίρνουν το δρόμο τους. Αν κοιτάμε να σώσουμε τα παιδιά μας με όλα τα άλλα χωρίς το Θεό, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα τούτο εδώ. Βέβαια, το να δώσουμε στα παιδιά το Θεό δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, χρειάζεται και τρόπο και, όπως είπαμε πριν, και το παράδειγμα, αλλά και αυτά που τους μεταφέρουμε για το Θεό να είναι εμπνευσμένα, φίλοι ακροδές, από μια ζωή ανάλογη, έτσι ώστε να αποθήσουν και αυτά να αναζητήσουν το Θεό και όχι απλά να ακολουθούν χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί και πώς. Θα εξετάσουμε τώρα ένα άλλο περιστατικό, λέει ο Μακδόναλντ, ολοκληρώνοντας έτσι μια μικρή υποομάδα οικογενειακών, θα έλεγε κανείς, ιστοριών. Η ιστορία αναφέρεται σε έναν ακόμα ξένο, έναν Ρωμαίο αξιωματικό, που παρακάλεσε τον Ιησού για λογαριασμό του δούλου του. Ήταν ένας εκατόνταρχος που εκείνη την περίοδο βρισκόταν στην Καπερναούμ. Εκεί, υποθέτω, άκουσε ότι ο Ιησούς είχε θεραπεύσει το γιο του βασιλικού αξιωματούχου. Από την ποιότητα της πίστης του μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είχε ακούσει για τον Ιησού πολύ περισσότερα και μάλιστα είχε σκεφτεί αρκετά γύρω από το όλο θέμα. Γιατί δεν νομίζω ότι μια τόσο ταπεινή πίστη σαν τη δική του αναπτύχθηκε όπως η κολοκυθιά του Ιωνά εν μια νυχτή. Προφανώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο με ευγενική και γενναιόδορη φύση. Αντί να εξουσιάζει τους υποτελείς Ιουδαίους της Καπερναούμ, τους είχε κτίσει μια συναγωγή. Αλλά και η συμπεριφορά του προς τον Κύριο ήταν γεμάτη σεβασμό. Ένα είδος σεβασμού που όταν επιδεικνύεται προς οποιονδήποτε άνθρωπο, πόσο μάλλον προς κάποιον χαμηλότερης κοινωνικής θέσης, είναι απόδειξη ενός υπέροχου ηθικού χαρακτήρα. Η στρατιωτική εκπαίδευση μπορεί κάλλιστα να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός τέλειου χαρακτήρα, καθώς εκεί το να υπακούς συνδέεται με το να διατάζεις. Ο προνοητικός αξιωματικός ενός πειθαρχημένου στρατού μπορεί να καταλάβει την αξία της πίστης και της άμεσης εκδήλωσής της στην πράξη πολύ περισσότερο από κάποιον που αγνοεί τι θα πει οργάνωση. Εξού και ο παραλληλισμός που κάνει ο εκατόνταρχος ανάμεσα στη δική του θέση και σε αυτήν του Κυρίου, ένας παραλληλισμός του οποίου η αμεσότητα και η απλότητα άρεσαν πολύ στον Κύριο. Ο άνδρας αυτός όμως δεν ήταν μόνο ταπεινός, είχε επίσης μια πνευματική αίσθηση για την ευγένεια του χαρακτήρα του Ιησού, μια αίσθηση για αυτό που ήταν ο Ιησούς πέρα από τη δύναμή του να θεραπεύει. Αυτή η αίσθηση γέννησε μέσα του αυτή τη μεγάλη ευλάβεια και αυτή την εμπιστοσύνη που μόνο τα παιδιά έχουν. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο Κύριος ευαρεστήθηκε με τη στάση του, γιατί αυτή ακριβώς τη στάση αγαπά και ο πατέρας του. Σύμφωνα με τον Λουκά, ο Ρωμαίος εκατόνταρχος θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο να τον προσέξει ο γιος του Μαραγκού. Οι κάτοικοι της Καπερναούμ που ήταν η πόλη του ήξεραν καλά για την οικογενειακή καταγωγή του Ιησού, γι' αυτό και έστειλε Ιουδαίους πρεσβυτέρους να τον παρακαλέσουν να έρθει να σώσει τον δούλο του. Εκείνοι διαβεβαίωσαν τον Ιησού για την αξία του ανδρός. Το έκαναν αναφέροντας αυτά που εκείνοι θεωρούσαν σημαντικότερα, ότι αγαπάει το έθνος τους και ότι τους έκτισε μια συναγωγή. Δεν είχαν ιδέα ότι ο Κύριος επρόκειτο να τον τιμήσει περισσότερο από το έθνος τους και όλες τις συναγωγές τους. Τους ακολουθούσε αμέσως. Προτού όμως φτάσουν στο σπίτι του, ο εκατόνταρχος χτυπήθηκε και πάλι από αυτή τη θεία πάθηση, την ταπείνωση. Εάν η ταπείνωσή του δεν συνοδευόταν από μια τόσο δυνατή πίστη, θα έμπαινε κανείς στον πειρασμό να σκεφτεί ότι ήταν σχεδόν νοσηρή. Στέλνει λοιπόν άλλους φίλους του να πούν: «Κύριε, μην κάνεις τον κόπο, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Γι' αυτό και δεν θεώρησα τον εαυτό μου άξιο να σε επισκεφτεί. Ένα λόγο πες μόνο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Γιατί ξέρω από εξουσία, είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω και στρατιώτες στη διοίκησή μου. Στον ένα λέω πήγαινε και πηγαίνει, στον άλλο έλα και έρχεται.
και στον δούλο μου κάνε τούτο και το κάνει. Αυτός ο άνδρας διέθετε σκέψη φιλοσοφική. Από αυτό που γνώριζε συμπέρανε αυτό που δεν γνώριζε και όντως η θεία λογική του δεν έσφαλε. Ξεκινάει αναγνωρίζοντας τη δική του υποταγή και κατόπιν τη δική του εξουσία. Ύστερα δίνει στον Κύριο να καταλάβει ότι στο πρόσωπό του αναγνωρίζει μια υπέρστατη εξουσία. Γι' αυτό και θεωρεί ότι μπορεί να διατάξει τις δυνάμεις της φύσης και αυτές να τον υπακούσουν, ακριβώς όπως οι στρατιώτες ή οι υπηρέτες υπακούουν αυτόν. Πόσο μεγαλειώδης ήταν η πίστη του προς τον Ιησού. Όμως ο εκατόνταρχος, απαλλαγμένος από κάθε ίχνος κολακίας, αποφεύγει να αντικρίσει το πρόσωπο αυτού τον οποίο λατρεύει με όλη του την καρδιά. Κάνει το αντίθετο από αυτούς που συνοστίζονται γύρω από τις δίθεν μεγαλειότητες. Ο Ρωμαίος αξιωματικός σκέφτεται «Πώς ένα φτωχό πλάσμα όπως εγώ να πάω και να του μιλήσω? Όχι, θα τον προσκυνήσω από μακριά». Εδώ ας προσέξουμε το γεγονός ότι ο Κύριος δεν πήγε τελικά στο σπίτι του, αλλά όταν έλαβε το μήνυμα απομακρύνθηκε αμέσως. Στην περίπτωση του τελώνη Ζακχαίου, ο Κύριος πήγε στο σπίτι του, αν μη τι άλλο για να τον απαλλάξει από την απελπισία της αυτοπεριφρόνησής του. Εδώ όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο εκατόνταρχος χρειαζόταν μόνο να συνεχίσει στο δρόμο που ήδη βρισκόταν. Με την καρδιά και την ψυχή του ήταν τώρα κοντά στον Ιησού, περισσότερο από τους μαθητές που τον ακολουθούσαν. Σίγουρα κάποιος από τους Ιουδαίους πρεσβυτέρους, τους φίλους του, θα του μετέφερε τα λόγια του Κυρίου. Αυτό όμως δεν θα τον έβλαπτε. Ο έπαινος προς αυτόν που είναι πραγματικά μεγάλος δεν προκαλεί βλάβη. Βλάβη προκαλεί μόνο εάν πέσει εκεί που δεν πρέπει, στην καρδιά αυτού που είναι μικρός. Ο έπαινος του Θεού όμως δεν δίνεται ποτέ λανθασμένα και άρα ποτέ δεν κάνει κακό σε κανέναν. Ο έπαινος του Ιησού εξυπνούσε την ταπείνωση και την πίστη του Ρωμαίου, κάνοντας έτσι και τα δύο ακόμη πιο βαθιά και ευγενικά. Υπάρχει κάτι σπουδαίο στο γεγονός ότι ο Κύριος έφυγε χωρίς να πάει στο σπίτι του άνδρα που είχε πίστη μεγαλύτερη από κάθε άλλον Ισραηλίτη. Το είπε ο ίδιος απευθυνόμενος προς τους ακολούθους του και κατά πάσα πιθανότητα προς τους αγγελιοφόρους πρεσβυτέρους. Γύρισε προς το πλήθος που τον ακολουθούσε, είπε αυτά τα λόγια και χωρίς να στραφεί ξανά προς το σπίτι του Ρωμαίου, συνέχισε το δρόμο του. Ο Λουκάς, του οποίου η αφήγηση από πολλές απόψεις είναι πληρέστερη από αυτή του Ματθαίου, που λέει ότι ο εκατόνταρχος πλησίασε τον Κύριο ενώ δεν αναφέρει τίποτα για τους πρεσβυτέρους, παρουσιάζει τον Κύριο να μην λέει την παραμικρή λέξη θεραπείας. Μόνο αφήνει να εννοηθεί ότι έφυγε θαυμάζοντας την πίστη του άνδρα και αναφέρει ότι όταν οι απεσταλμένοι φίλοι του επέστρεψαν στο σπίτι, βρήκαν το δούλο θεραπευμένο. Εάν κάποιος αναρωτιέται πώς γίνεται ο Ιησούς να θαύμασε, απαντώ. Ο Ιησούς μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούμε να κατανοήσουμε. Το γεγονός ότι θαύμασε τη μεγάλη πίστη δείχνει ότι δεν εκπλήσεται από τα μικρά πράγματα, αλλά τα μεγάλα. Γι' αυτό και είναι πάντοτε έτοιμος να παράσχει οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός μεγαλείου. Στο σημείο αυτό, λέει ο Μακδόναλντ στο βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού», το καλύτερο που μπορώ να κάνω για τους αναγνώστες μου είναι να παραθέσω 4 στίχους που μου αρέσουν πολύ, αλλά που στους περισσότερους μάλλον είναι άγνωστοι. Γράφτηκαν από έναν Άγγλο τον 17ο αιώνα. Η αξία τους είναι οικουμενική και το νόημά τους αγγίζει την ουσία της σχέσης ανάμεσα στον Ιησού και τον εκατόνταρχο. Ο Θεός σου έσπευδε προς την οικία σου. Η ταπεινή σου πίστη και ο φόβος σου τον κρατούν σε απόσταση. Χωρίς να έρθει να γίνει ο επισκέπτης σου, θα έρθει όχι στο σπιτικό σου αλλά μέσα σου. Όπως είπα, ολοκληρώσαμε εδώ μια υποομάδα με οικογενειακές περιπτώσεις, όπου ένα μέλος της οικογένειας οικετεύει για κάποιο άλλο. Έτσι έχουμε την οικεσία ενός πατέρα για το γιο του, μιας μητέρας για την κόρη της και ενός κυρίου για το δούλο του.
Αναφορικά με την τελευταία περίπτωση, η στοργική σχέση που μπορεί να ενώνει έναν κύριο με τον υπηρέτη του στις μέρες μας, δυστυχώς, δεν είναι γνωστή όπως άλλοτε. Κάθε φορά που ένας εδρεωμένος δεσμός πάβει να υφίσταται, όσο κι αν η κατάργησή του είναι απαραίτητη για την ευημερία του είδους μας, κάτι καλό χάνεται. Φοβούμε ότι σήμερα υπάρχουν λιγότεροι ελεύθεροι υπηρέτες που αγαπούν τους κυρίους και τις κυρίες τους από τη σκλάβη της Ρώμης που αγαπούσαν τους δικούς τους. Και από την άλλη, είναι πολύ λίγοι οι κύριοι και οι κυρίες που στις μέρες μας βλέπουν τη σχέση με τους υπηρέτες τους με τον ίδιο σεβασμό και στοργή που την έβλεπαν πολλοί από τους Ρωμαίους. Η σκλαβιά είναι κάτι κακό, είναι πράγμα του διαβόλου. Όμως η εκατέρωθεν ζηλοφθονία και η αμοιβαία έλλειψη σεβασμού είναι χειρότερα. Θα έρθει ωστόσο κάποια στιγμή που ο υπηρέτης θα υπηρετεί τον κύριό του περισσότερο από αγάπη παρά για να πληρωθεί, και θα έρθει η στιγμή που ο κύριος ενός τέτοιου υπηρέτη θα τον τιμήσει τόσο που θα τον καλέσει να συμφάγουν και θα προσφερθεί να τον υπηρετήσει και εκείνος.

κάτω. Πάει ο Μακδόναλντς σε ένα άλλο θαύμα, αυτό το παραλίτου. Οπότε λέω να σταματήσουμε εδώ. George Macdonald, τα θαύματα του Χριστού, εκδόσεις Ιωνάς. Ευχαριστούμε φίλοι ακροατές για το ότι κάθεστε τούτη την ώρα και μας ακούτε. Ελπίζω να είναι σημαντικά αυτά τα οποία ακούτε, να τα ακούτε ως σημαντικά, γιατί είναι σημαντικά. Δεν μιλάμε απλά για μια παραβίαση των νόμων της φύσης όσον αφορά τα θαύματα, αλλά για κάτι πολύ περισσότερο από αυτά. Γιατί στο κάτω-κάτω και όλη η φύση θαύμα είναι. Ο Θεός την έφτιαξε, ο Θεός τη συντηρεί και καλούμε να βλέπουμε τα θαύματα όχι μόνο σαν παραβίαση των νόμων της φύσης, αφού τους νόμους ο Θεός τους έφτιαξε και τους συντηρεί, αλλά σαν μια έκτακτη παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Αυτό είναι το θαύμα. Και να ακολουθούμε τον Χριστό και για τα θαύματά του και κυρίως για το πρόσωπό του και για αυτό που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάβησέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιοπνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Μαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν το Αγίονίου Μωρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το Ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Η ποιμαντική διακονία του Επισκόπου Ζηνοβίου. Ο Μητροπολίτης Ζηνόβιος ήταν προς όλους εγκάρδιος, θερμός και φιλόξενος. Όλους ήθελε να τους παρηγορεί πνευματικά. Όσοι ήταν κοντά του, του φέρονταν με μεγάλο σεβασμό και ευγνωμοσύνη και θαύμαζαν τον συνδυασμό του μεγαλείου του ιεράρχου και της ταπεινώσεως του μοναχού που υπήρχε στο πρόσωπό του. Πολλοί κρατούν στη μνήμη τους παραδείγματα του προορατικού του χαρίσματος. Ο καθολικός πατριάρχης Πάσης Γεωργίας Ηλίας Δεύτερος, που παρευρέθηκε στο Ζαγκόρσκ για τους εορτασμούς των 300 χρόνων της Πνευματικής Ακαδημίας της Μόσχας, σε συζήτηση με τους φοιτητές είπε ότι ο επίσκοπος Νόβιος, ήδη από την κουρά του σε μοναχό, του προείπε ότι θα γινόταν πατριάρχης. Κατά την επίσκεψη 11 μοναχών της Λαύρας του Αγίου Σεργίου στην επαρχία Λβόφ, έγινε με τον Μητροπολίτη Λβόφ και Τερνοπόλσκ Νικόδημο ελεύθερη συζήτηση για τους προϊσταμένους και την πνευματική ζωή. Ο Μητροπολίτης, απευθυνόμενος στους ακροατές του, προέβαλε το παράδειγμα της καθολικής και γεμάτης συγχωρητικότητα αγάπης του Μητροπολίτου Τέτριτς Κάρου Ζηνοβίου. Μετά από κάποιες σύντομες γενικές τοποθετήσεις, ανέφερε το παράδειγμα του Αρχιμανδρίτου Ιερονύμου Ζηνόβιεφ 1932-1982, που διετέλεσε προϊστάμενος της Λαύρας του Αγίου Σεργίου. Δύο εβδομάδες πριν την κίνηση του Επισκόπου, ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος ήρθε σε αυτόν για εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση ιδιαιτέρως δείχτηκε το ζήτημα της στάσεώς του ως προϊσταμένου σχετικά με την υποδοχή των ξένων και το κέρασμά τους. Ο επίσκοπος τον άκουσε προσεκτικά και με αφορμή το ζήτημα που βασάνιζε τον πατέρα Ιερώνυμο είπε σταθερά «Αγαπητέ μου πάτερ προϊστάμενε, ακόμη και αν χρειαστεί να πιεις δηλητήριο, αν είναι για το καλό του μοναστηριού και της αδελφότητος να το πιεις». Επιστρέφοντας με καλή διάθεση, χωρίς ψυχικό βάρος στην πόλη Ζαγκόρσκ, την ανακούφιση που ένιωσε από τις συζητήσεις που είχε με τον επίσκοπο Ζηνόβιο, τη μοιράστηκε με τους γνωστούς του και ιδιαιτέρως με τον Μητροπολίτη Νικόδημο, που είχε έλθει να προσκυνήσει στη Λαύρα τα λείψανα του Οσίου Σεργίου του Ραντονέζ. Ο επίσκοπος Ζηνόβιος μιλούσε πολύ λίγο και μόνο κατόπιν συγκεκριμένης αφορμής. Οι συνομιλίες του, γεμάτες αληθινή ταπείνωση και ταυτόχρονα διαποτισμένες με ακλόνητη βεβαιότητα, θέρμαιναν τις καρδιές των ανθρώπων, άνοιγαν τους πνευματικούς τους οφθαλμούς, φώτιζαν το νου του, οδηγούσαν στη μετάνοια, στην ψυχική ειρήνη και στην πνευματική αναγέννηση. Σε αυτόν μπορούν να εφαρμοστούν τα λόγια του Σωτήρος Χριστού. «Ο ποιήσας και διδάξας, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Ο Στάρετς ποτέ δεν διέκοπτε τον συνομιλητή του, δεν φιλονικούσε μαζί του, αλλά τον άκουγε με ταπείνωση. Στη συνέχεια, όσο το επέτρεπε η συζήτηση κατά τη ροή του λόγου, εξέθετε την ορθή του κρίση. Ο συνομιλητής του από μόνος του συνειδητοποιούσε το σφάλμα του ή την πλάνη του και έβγαζε για τον εαυτό του τα κατάλληλα συμπεράσματα. Αυτό συνέβαινε όπως φαίνεται επειδή ο επίσκοπος Ζηνόβιος προσευχόταν πολύ και εξαιτίας της πίστεώς του, της ειλικρίνειάς του και της συμπάθειάς του προς τον πλησίον του είχε χαρίσει ο Θεός το δώρο της προοράσεως. Αγαπούσε τους ανθρώπους και όποιος έστω και λίγο συνομιλούσε μαζί του φεύγοντας ένιωθε κάποια χάρη να προχαίεται από αυτόν τον άνθρωπο. Σοβαρός άνθρωπος καθώς ήταν, όλα τα έκανε χωρίς βιασύνη. Αγαπούσε τον ναό και καθημερινά ερχόταν στη Θεία Λειτουργία. Έβγαζε μερίδες για όλους όσους γνώριζε και για όποιον του ζητούσε να προσευχηθεί. Όλους τους ανθρώπους που τον περιστήχιζαν, τους ονόμαζε η οικογένειά του. Στο τραπέζι του ποτέ δεν καθόταν μόνος του. Του άρεσε να θυμάται τη ζωή στο μοναστήρι, στη μονή του Γκλίνσκ. Οι κοντινοί του άνθρωποι γνώριζαν ότι έχει το χάρισμα της αδιαλείπτου προσευχής και της πνευματικής προοράσεως. Ως άνδρας θεόσοφος και στολισμένος με πολλές αρετές και πνευματικά δώρα, έτρεφε αγάπη στους προκαθημένους και τους ιεράρχες της Γεωργιανής και της Ρωσικής Εκκλησίας. Σε όσους απευθύνονταν σε αυτόν για πνευματική στήριξη, δεν έδινε απλώς συμβουλές, αλλά τους αποκάλυπτε το θέλημα του Θεού. Ως άνθρωπος διορατικός με μεγάλη πνευματική πείρα. Ο πνευματικός του φίλος, ο αρχιμανδρίτης Ανδρόνικος της Μονής του Γκλίνσκ, είπε κάποτε
Ο επίσκοπος Ζινόβιος όλη του τη ζωή την πέρασε σαν διαμάντι, χωρίς να έχει την παραμικρή κοιλίδα. Με πολλή ευλάβεια και μέχρι τέλους της ζωής του, ο επίσκοπος κρατούσε στη μνήμη του τους γέροντες αγωνιστές της Μονής του Γκλίνσκ. Οι εγκύτεροι σε αυτόν συναγωνιστές του ήσαν οι γνωστοί για την υψηλή πνευματική του ζωή γέροντες, οι αρχιμανδρίτες Ανδρόνικος και Σεραφείμ. Ο αρχιμανδρίτης Ανδρόνικος από το 1961 μέχρι την κοίμησή του ζούσε στην Τυφλίδα και βρισκόταν κάτω από την άμεση φροντίδα του επισκόπου Ζινοβίου. Μετά την κοίμηση του πατρός Ανδρονίκου, ο Μητροπολίτης επισκεπτόταν συχνά τον τάφο του στο κημητήριο του Γκρμανγκέλε στην Τυφλίδα και ετοίμασε τόπο για τον τάφο του δίπλα στον τάφο του πατρός Ανδρονίκου. Όμως η Ιερά Σύνοδος της Γεωργιανής Εκκλησίας αποφάσισε να ταφεί ο Μητροπολίτης Ζινόβιος στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, ώστε όχι μόνο με τις προσευχές του να βρίσκεται κοντά στους πιστούς ενωρίτες του, αλλά και με το σώμα του που αναπαύεται εκεί. Πρέπει να πούμε επίσης ότι πολλοί ιεράρχες της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας συνδέονταν πνευματικά με τον Μητροπολίτη Ζινόβιο και τον επισκέπτονταν στο κελί του, ζητώντας τις πνευματικές του συμβουλές και τις προσευχές του για την αρχιερατική του διακονία.

στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη στην Τυφλίδα. Στα 35 χρόνια της διακονίας του στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη στην Τυφλίδα, ο επίσκοπος Ζινόβιος ζούσε σε ένα ταπεινό σπιτάκι δίπλα στο ναό. Ένα μικρό δωμάτιο κελί χρησίμευε για γραφείο και για ξεκούραση. Εκεί είχαν τοποθετηθεί μόνο ένα γραφείο, μια πολυθρόνα, ένα σιδερένιο κρεβάτι και δύο μικρά ράφια για βιβλία. Στους τοίχους υπήρχαν πορτρέτα ιεραρχών της Ρωσικής και Γεωργιανής Εκκλησίας και των γερόντων της Μονής του Γκλίνσκ, ενώ μπροστά στις αγιασμένες εικόνες έκαιγαν πάντοτε κανδύλες. Στα αλήθεια, ο επίσκοπος έμεινε πιστός στις μοναχικές του υποσχέσεις και όσοι τον επισκέπτονταν θαύμαζαν που ο Μητροπολίτης ζούσε σε τόσο ταπεινό δωματιάκι. Αγαπούσε επίσης πολύ τον ναό του και δεν ήθελε να τον αποχωρίζεται καθόλου. Όταν ο καθολικός πατριάρχης Πάσης Γεωργίας Δαβίδ ο Πέμπτος του πρότεινε να του χτίσει μια νέα κατοικία και του υποσχέθηκε ότι πάντοτε κάποιοι θα τον συνοδεύουν ως τον ναό, ο Σάκης το επιθυμεί, ο Στάρετς τον ευχαρίστησε και με την ταπείνωση που τον διέκρινε αρνήθηκε αυτήν την πρόταση. Πράγματι, ο ναός ήταν σαν το πατρικό του σπίτι και το κελάκι του δεν ήθελε να τον εγκαταλείψει μέχρι το τέλος της ζωής του. Με την ποιμαντική του φροντίδα, ο ναός του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη ανακαινίστηκε και έγινε ένας μεγαλοπρεπής, όμορφος καθεδρικός ναός. Με τις ευλογίες του προχώρησαν οι εργασίες ανακαινήσεως και στο εσωτερικό του και στο εξωτερικό του ναού και κτίστηκε νέο οίκημα στον περίβολο του ναού για τις διάφορες υπηρεσιακές ανάγκες, αλλά και ως χώρος υποδοχής για τις ημέρες των πανηγύριων και των εορτών. Κάθε μέρα το πρωί και το βράδυ, ο επίσκοπος Ζινόβιος προσπαθούσε να έρχεται στις ακολουθίες. Τις ημέρες των εορτών τελούσε τη Θεία Λειτουργία ο ίδιος ή χωροστατούσε. Τις ημέρες των Χριστουγέννων που ανταλλάσσουμε δώρα στους οικείους μας, αυτός μοίραζε δώρα σε όσους έρχονταν στο ταπεινό του σπιτάκι, έξω στην αυλή του ναού. Από νωρίς ετοιμαζόταν για αυτές τις μέρες με χαρά πνευματική και όποιος τον πλησίαζε για ευλογία δεν έφευγε χωρίς το δώρο του. Και τα δώρα έφταναν για όλους. Μόνη η αιτία για να μην πάει ο επίσκοπος εκείνη την επόμενη ημέρα στο ναό ήταν τυχόν η ασθένειά του. Εκείνο το διάστημα απλώς έκανε την ακολουθία στο κελί του. Αν όμως είχε τη δύναμη να σηκωθεί από το κρεβάτι, τότε υποχρεωτικά βρισκόταν στο ναό. Υπήρχαν περιπτώσεις που ενώ από βραδύς είχε υψηλό πυρετό, το πρωί βρισκόταν προσευχόμενο στη Θεία Λειτουργία. Όταν ο Μητροπολίτης διάβαζε το Ευαγγέλιο ή πρόφερε τις εκφωνήσεις ή έδινε τις ευχές του στο ναό για τις εορτές, τότε όλοι προσπαθούσαν να ακούσουν τη φωνή του και κάθε λόγο του αγαπημένου επισκόπου τους. Αν ο επίσκοπος ήταν πολύ άρρωστος και δεν ερχόταν στο ναό, τότε οι πιστοί έρχονταν στο παραθυράκι του κελιού του για να τον δουν και να πάρουν την ευχή του. Τίποτε χωρίς ευλογία. Χαρακτηριστικό της εκκλησιαστικής ζωής του ναού του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη ήταν το γεγονός ότι όλα γίνονταν εδώ με την ευλογία του επισκόπου Ζινοβίου. Σε όλους γινόταν αισθητή η ρύθμιση των πραγμάτων κατά τη μοναστηριακή τάξη. Αυτό αντικατοπτριζόταν και στην τέλεση της λατρείας και στην υποδοχή των προσκυνητών και στις σχέσεις που είχαν μεταξύ τους οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του. Ως πνευματικός πατέρας που ήταν, τίποτε και κανέναν δεν θεωρούσε ασήμαντο. Όλους τους δεχόταν κοντά του, στη γεμάτη αγάπη καρδιά του. Είχε παρατηρηθεί επανειλημμένα ότι αν κάποιος έκανε κάτι χωρίς την ευλογία του ή ενάντια στη θέλησή του, δεν είχε καλό αποτέλεσμα.

Έτσι, κάποια από τα πνευματικά του παιδιά, τότε νεαρός ανθιπολοχαγός, αποφάσισε να πάρει κάποια σπασμένα τούβλα που ήταν σκόρπια και πεταμένα δίπλα στη μονάδα που υπηρετούσε, για να τα χρησιμοποιήσει στο σπίτι του. Ο επίσκοπος δεν του έδωσε ευλογία, αλλά εκείνος δεν τον άκουσε. Έφερε κοντά στα τούβλα ένα αυτοκίνητο και άρχισε να τα φορτώνει. Τελείως απρόσμενα πλησίασε εκεί με το αυτοκίνητό του ο διοικητής της μονάδας. Μαθαίνοντας τι έκανε, θύμωσε και άρχισε να φωνάζει. Ο ανθιπολοχαγός πέρασε όχι και λίγες δυσάρεστες στιγμές, ενώ γίνανε συζητήσεις ακόμη και για δίκη. Μετανιωμένος που δεν άκουσε τον επίσκοπο, πήγε και έπεσε στα πόδια του και παίρνοντας πάνω του το σφάλμα, διηγήθηκε τα πάντα. Ο επίσκοπος τον παρηγόρησε και προσευχήθηκε γι' αυτόν και ξαφνικά ήρθαν έτσι τα πράγματα σαν να μην θυμόταν κανείς τι είχε συμβεί. Η υπόθεση σκεπάστηκε και δεν είχε καμία επίδραση στην υπηρεσιακή κατάσταση του αξιωματικού. Κάποτε ο επίσκοπος δεν έδωσε ευλογία στον διακονητή του να επιστρέψει στο σπίτι του. Ήταν ήδη πολύ αργά, λέγοντάς του ότι στον δρόμο του θα μπλέξει με την αστυνομία. Εκείνος όμως, έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό του, παρέμεινε στο δικό του και έφυγε. Στο δρόμο άρχισαν να τον ενοχλούν κάποιοι χούλιγκανς και τον χτύπησαν με ένα χοντρό ξύλο στο κεφάλι. Πέρασε η αστυνομία, του συνέλαβε και ο παθών διακονητής μαζί με όλους τους άλλους μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Ακολούθησε δίκη, όπου παρέστη ως μάρτυρας. Αυτό του στήχησε πολύ χρόνο και εκνευρισμό και του προξένησε μεγάλες στενοχώριες. Σε άλλη περίπτωση συνέβη το εξής. Ένας διακονητής του πήρε ευλογία για να ταξιδέψει στο Βατούμ, αλλά αυτός πήγε στο Λένιγκραντ, όπου υπέφερε ιδιαίτερα, γιατί τον χτύπησαν στο κεφάλι και παρέμεινε για πολύ στο νοσοκομείο. Γνωρίζοντας αυτήν την εξαπάτηση, ο επίσκοπος Ζινόβιος για μακρό διάστημα δεν το επέτρεψε να έλθει στο κελί του.

η συμπεριφορά του στα πνευματικά του παιδιά. Κάθε μέρα μετά τη Θεία Λειτουργία έφερναν στον Επίσκοπο αντίδωρο και πολλά πρόσφορα, τα οποία έστελνε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στα πνευματικά του τέκνα ή τα μοίραζε σε όσους έρχονταν για να λάβουν συμβουλές ή ευλογία. Μεγαλύτερη εορτή για τα πνευματικά του τέκνα ήταν η ονομαστική του εορτή στις 12 Νοεμβρίου, η μέρα μνήμης του Αγίου Ιερομάρτυρου Ζηνοβίου, Επισκόπου Εγών. Πλήθος κληρικών, μοναζόντων και ευλαβών λαϊκών έρχονταν εκείνη την ημέρα για να το ευχηθούν. Ο Μητροπολίτης Ζηνόβιος μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε κάθε ερώτημα σχετικό με τη λειτουργική πρακτική και την εκκλησιαστική ενοριακή ζωή, αλλά και σε ερωτήματα που αφορούσαν την προσωπική ζωή του ερωτώντος. Τις δοκιμασίες, τις θλίψεις και τις ασθένειες τις δεχόταν πάντοτε σαν να προέρχονταν από το χέρι του Θεού. Γι' αυτό και με τον λόγο και με το παράδειγμά του δίδασκε και τους άλλους να βλέπουν πάνω τους πάντοτε την πανάγαθη πρόνοια του Θεού. Μνημονεύοντας τις θλιβερές καταστάσεις της ζωής του, έλεγε με πρόσωπο φωτεινό ότι ποτέ δεν θλιβόταν, αλλά χαιρόταν με τις δοκιμασίες. Διηγείται επίσης ότι τα πιο σπουδαία γεγονότα της ζωής του συνήθως συνέβαιναν κατά τις μεγάλες θεομητορικές εορτές και σε αυτό έβλεπε πάνω του την ιδιαίτερη σκέπη της Μητέρας του Θεού. Ο Επίσκοπος Ζηνόβιος ήταν άνθρωπος υψηλής πνευματικής καλλιέργειας. Μελετούσε πολύ και αγαπούσε ιδιαίτερα βιβλία αφιερωμένα στην εκκλησιαστική γραμματεία, την αρχιτεκτονική και την εικονογραφία. Το πρώτο που αντικρίζουμε όταν φιλομετρούμε τις σελίδες της ζωντανής πορείας του γέροντος είναι η μεταβαθίας ταπεινώσεως συνείδηση ότι αυτός δεν είναι τίποτα, αλλά δι' αυτού σε όλα ενεργεί η χάρις του Θεού, η οποία του προσφέρεται άφθονα σύμφωνα με την πίστη αυτών που έρχονταν κοντά του και ζητούσαν συμβουλές και νουθεσίες. Έτσι, σε ένα πνευματικό του παιδί έλεγε: «Γνωρίζετε ότι εγώ δεν είμαι άξιος για να μου δίνει σημασία ο Κύριος. Είμαι όμως υποχρεωμένος κατά την εντολή Του όσους μου το ζητούν να Του συμβουλεύω κατά την πίστη Του στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επικαλούμενος τις μαρτυρίες των Αγίων Πατέρων». Ο γέροντας λοιπόν οδηγούσε τους ανθρώπους όχι στον εαυτό του αλλά στον Θεό. Αυτός ο ίδιος κατά την πνευματική προκοπή και τον αγώνα για την ένωση του κάθε ανθρώπου

ποιούς ανθρώπων, αλλά να ζητά βοήθεια από εκείνων που ανασταίνει τους ψυχικά νεκρούς. Ο Στάρετς σε κανέναν δεν επέβαλε βιαίως την τήρηση των κανόνων που προέβλεπε το τυπικό ή συμπληρωματικό κανόνα της προσευχής. Δεν το απαιτούσε ούτε από τους διακονητές του. Ο ίδιος όμως τηρούσε τα πάντα με ακρίβεια, χωρίς να επιτρέπει στον εαυτό του την παραμικρή παρέκκληση. Το μόνο που ζητούσε ήταν εκείνη την ώρα να μην τον ενοχλούν και να μην τον διακόπτουν. Στη μία ή δύο μετά το μεσάνυχτα ξυπνούσε και άρχιζε μέσα στην πλήρη ησυχία την εργασία της προσευχής. Αν εκείνη την ώρα ξυπνούσε ο διακονητής του και του ζητούσε να ξαπλώσει για να αναπαυθεί, εκείνος τον έστελνε να κοιμηθεί με τούτα τα λόγια. «Πήγαινε να κοιμηθείς, μην έχεις έννοια για μένα, γιατί έχω πολλά που πρέπει να κάνω ακόμα». Ενώ κανέναν δεν ανάγκαζε σε κανόνα προσευχής, αν κάποιοι από μόνοι τους απευθύνονταν σε αυτόν, τότε ο Στάρετς, αποβλέποντας την πνευματική ωφέλειά τους, απαιτούσε με αυστηρότητα να ακολουθούν τις εντολές και τις συμβουλές του. Τότε εξαφανιζόταν η πατρική του συγκατάβαση, που έδειχνε στις αδυναμίες των πνευματικών του παιδιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις έλεγε: «Εάν με ρωτάτε, να με ακούτε. Αν δεν με ακούτε, τότε δεν υπάρχει λόγος να έρχεστε σε μένα για ευλογία». Σε κάποιες περιπτώσεις, ο Στάρετς έδειχνε αυστηρότητα. Για παράδειγμα, όντας πνευματικός του γυναικείου μοναστηρίου της Αγίας Όλγας, δεν επέτρεψε τη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων στην ηγουμένη Αγγελίνα, η οποία, κάνοντας χρήση της συμπάθειας και της πνευματικής υποστηρίξεως του καθολικού πατριάρχου Πάσης Γεωργίας Εφραίμ του Δευτέρου, φερόταν απότομα και προσβλητικά απευθυνόμενη στους ιερείς. Αυτή η απαγόρευση έφερε ευεργετικά αποτελέσματα, ασφαλώς και με την θερμή προσευχή του Στάρετς, και σε λίγο χρόνο η ηγουμένη άλλαξε τους τρόπους της.

Άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Διαβάζουμε το Αγιορείτικο Μεσονυκτικό του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου από τις εκδόσεις Αρμός.

στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος Ρωσικού. Ήταν κάπως έξω το αρχονταρίκι και όχι τόσο καθαρά και δεν μας πολύ άρεσε. Οι Ρώσοι μοναχοί ήταν καμιά εικοσαριά. Πριν 60 χρόνια περίπου έφθαναν τις 2000. Στο παλαιό καθολικό μέχρι πριν λίγο λεγόταν η ακολουθία και στα ελληνικά. Στο νέο καθολικό ψηλά της Αγίας Σκέπης με το χρυσό τέμπλο η ακολουθία γίνεται στα ρωσικά. Ένας παχής ξανθός παπάς με φαρδί πετραχύλι και επιμάνικα και γελιστερό μανδύα κάνει τον Εσπερινό με τη βαριά μπάσα φωνή του. Μας έβγαλε στο ιερό την κάρα του Αγίου Σιλουανού μέσα από ένα απλό ξύλινο κουτί και προσκυνήσαμε συγκινημένοι τον μεγάλο αυτό σύγχρονο Άγιο. Ο γέροντας Σοφρόνιος έγραψε μια πολύ καλή βιογραφία. Με είχε συναρπάσει η πρώτη ανάγνωσή της. Στις τότε συζητήσεις μου όλο αναφερόμουν σε αυτό το βιβλίο. Οι φίλοι μου έλεγαν ότι πάσχω από Σιλουανίτιδα. Ρωτούσα που είναι ο μήλος που έζησε ο Άγιος και που είναι το νοσοκομείο που εκοιμήθη ο Τρισόλβιος.

Μας δείξανε την καμπάνα, την πιο μεγάλη του Αγίου Όρους, το μεγάλο συνοδικό, τα παρεκκλήσια. Όλα μεγάλα, πολλά, βαριά, μπαρόκ. Είδαμε και τον τελευταίο Έλληνα μοναχό, τον Ζακυνθινό πατέρα Βασίλειο. Ζει ακόμη, θα είναι 100 χρονών. Ήταν ελληνικό το μοναστήρι. Τα γράφει ωραία τα περί εκροσισμού, ολόγιος και ενάρετος γέρο Δανιήλε Σμυρναίος ο Κατουνακιώτης. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική η βολβοειδής πράσινη τρούλη με τους δεδαλώδεις κίτρινους σταυρούς στις απολύξεις των πολλών ευμεγέθων ναών που θυμίζουν την Αγία Ρωσία. Οι λόγοι του Αγίου Σιλουανού, πολύτιμη παρακαταθήκη.

Ξενοφοντινός Αηγιώργης. Ο μεγαλομάρτυρας Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος μας υποδέχεται στη Μονή Ξενοφόντος. Η αργυροεπίχρηση εικόνα του προσκυνείται και από εμάς τους αμαρτωλούς. Αντί για αφιέρωμα, ετούμεθα τις πρεσβείες του για έλεος και σωτηρία. Ο αγέροχος ηγούμενος Ευδόκιμος συζητά με τους εργάτες. Ο μοναχός Πολύκαρπος με ζωηρότητα, ενθουσιασμό, θέρμη και γνώση μας ξεναγεί ακούραστα στο παλαιό και νέο καθολικό, την τράπεζα παντού. Φαίνεται ο μόνος νέος μοναχός της Μονής. Μιλά με θάρρος, ελπίδα και αισιοδοξία. Απαντά ευθέως στις ερωτήσεις μας, δίχως πλατιασμούς και ωρεολογίες. Αργότερα ήλθε ο γέροντας Αλέξιος από τα Μετέωρα με την ευάριθμη συνοδεία του. Η Μονή Ξενοφόντος δίπλα στη θάλασσα. Πιο πάνω η σκήτη της, του Ευαγγελισμού, όπου σε μια καλύβη της θέλησε να δοκιμάσει τη μοναστική ζωή ο υπέροχος διακυματογράφος μας, σκιαθήτης Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Δεν πήγαμε. Δεν διανυκτερεύσαμε στη Μονή Ξενοφόντος με τις μεγάλες αυλές και τους περιποιημένους κήπους. Στην παραλία αναμένουμε το τότε ξύλινο καράβι με τους 24 επιβάτες και τις 24 δραχμές το κάθε εισιτήριο. Δύο-τρεις μπαίνουν και δύο-τρεις κατεβαίνουν. Η θάλασσα ήσυχη, ο ουρανός καθαρός. Οι πλαγιές καταπράσινες και ήρεμες. Πέρα ο άθος. Να λογχίζει τον ουρανό σε μια μυστική προσκομιδή, σε μια ατελεύτητη λειτουργία. Το Άγιον Όρος, με τις χίλιες άγιες τράπεζες, τους παπάδες ακατάπαυστα να μνημονεύουν, τους μοναχούς με τα μακριά κομποσχήνια, τους πολλούς σταυρούς, τα φυλαχτά, τα θυμιάματα, τις μετάνοιες, τις αγρυπνίες, τα δάκρυα, τις εξομολογήσεις, τα τεριρέμ. Ένας αέρας σηκώνεται. Περνά και αυτή η μέρα. Η εσπέρα, το δίλι, ο εσπερινός, το απόδειπνο, η νύχτα, η σελήνη, τα άστρα, το φως μέσα στη νύχτα, το μεσονυκτικό. Εν τες νυξίε πάρατε τα σχήρας ημών, εις τα Άγια των Αγίων, και ευλογείτε των Θεών ημών.

Ζωγραφίτικα μνήματα. Στη Μονή Ζωγράφου για πρώτη φορά πήγα πολύ μετά ως αρχιγραμματέας της Ιεράς Κοινότητος, συνοδεύοντας τον Παναγιώτα του Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Στο καράβι είχαμε μια μικρή ιδιαίτερη συζήτηση. Πήγα και στην ενθρόνηση του Οικουμένου Βενεδίκτου, που η Οικουμενία του δυστυχώς δεν ήταν μακρά. Παρετήθηκε. Τον κέρδισε ένα ασκητικό και απόμερο τελικά βατοπαιδινό κελί, αφού πέρασε από τη σκήτη Κουτλουμουσίου, τη δική μας. Η Μονή Ζωγράφου είναι ένα ωραίο οικοδόμημα. Χρήζει βέβαια πολλών αναγκαίων επισκευών. Το καθολικό του κατανυκτικό. Οι εικόνες του αρχαίες. Ιδιαίτερα του Αγίου Γεωργίου και της Παναγίας. Πόσες λειτουργίες και εδώ. Ψαλμωδίες, αγρυπνίες, μετάνοιες, δάκρυα. Πόσα κεριά, λάδια, λιβάνια, πρόσφορα, ανάματα. Παρακλήσεις, εσπερινή, απόδειπνα, μεσονυκτικά. Στα βουλγαρικά όλα εδώ. Το Άγιον Όρος είναι μια ατελεύτητη θεία λειτουργία. Μια παράκληση παραμυθίας. Θεία λατρεία, προσευχή, σαρανταλίτρουγα συνεχόμενα, μνημονεύσεις χιλιάδων ονομάτων, ζώντων και κεκοιμημένων. Θυμάμαι τον Γέροντα Παΐσιο να μνημονεύεται κυρίως τους κεκοιμημένους. Αυτοί κυρίως τις προσευχές μας ελπίζουν και αναπαύονται. Θυμάμαι, είχα πάει και στη σεμνή κηδεία του Ηγουμένου Ευθυμίου. Τον βρήκαν νεκρό γονατιστό, προσευχόμενο. Μακάριο όντως τέλος. Καλή και άγια ψυχή. Ευγενής πολύ άνθρωπος. Τι ωραία κηδεία που ήταν, αλήθεια. Λίγοι άνθρωποι, εγκάρδιες ψαλμωδίες για ανάπαυση του προκοιμηθέντος πατρός και αδελφού. Και ο θάνατος ζωή. Τι ωραίο κημητήριο. Οι νεκροί αιώνια αναπαύονται. Με ένα μόνο ξύλινο σταυρό. Το όνομα και η ηλικία. Ο θάνατος ζωή. Θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος, ο Χριστός, ο ζωοδότης και Κύριος. Παντού ο σταυρός του Χριστού.

Χιλανδαρινοί Σέρβοι. Στη Μονή Χιλανδαρίου πήγα ως μοναχός ή μονοπετρίτης. Ωραία πράγματι μονή, ησυχαστική, ταπεινή και σεμνή και συνάμα μεγαλόπρεπη. Απόκεντρη, απόμερη και κεντρική. Τι θαυμάσιο καθολικό. Τι γενναίο κυπαρίσι. Η φιάλη, η τράπεζα, το αργονταρίκι. Ο τάφος του Οσίου Σιμεών και η κλιματαριά που φυτρώνει από τον τάφο του και παρηγορούν οι σταφίδες της στις θύρες γυναίκες. Πολλά θαύματα. Η πύργη, το σκευοφυλάκιο, το κημητήρι με το όσθεο φυλάκιο, η κρίνη, το καλντερίμι. Οι Σέρβοι γέροντες, Νικάνορ, ο Σεβάσμιος, ο Αβακούμο τολμηρός και έφυγε, ο Χρυσόστομος που έγινε δεσπότης, ο Παΐσιος που έγινε ηγούμενος και έφυγε για τη Σερβία και πέθανε νέος, ο Παύλος στον Κάκαβο το μετόχι, ο Βασίλειος στα Γραφεία, ο Μητροφάνης, ο παρεξηγημένος από μερικούς, ο Φίλος, ο Αντιπρόσωπος, ο Πρώτος, ο Συγγραφέας, ο Σοβαρός, ο Μελετητής και Λάτρης της Μονής του, ο Παπαστέφανος και ο Μωυσής, που έγινε και αυτός ηγούμενος και γυρνά τώρα και ο Παπαμεθόδιος και άλλοι. Το Χιλανδάρι είναι η πνευματική κοιτίδα του σερβικού λαού. Το τιμούν σαν τα Ιεροσόλυμα. Πολλοί αρχιερείς τους ξεκίνησαν τη ζωή τους από εδώ με πρώτο τον πολυθαύμαστο Άγιο Σάβα, τον Νεμάνια. Ο αρσανάς του με τον Άγιο Βασίλειο είναι μια μοναδική τοποθεσία. Αξίζει να βαδίσει κανείς το στρωτό μονοπάτι από τον αρσανά στο μοναστήρι. Οι Σέρβοι χιλανδαρινοί μέχρι σήμερα είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Αξιοσέβαστοι και αξιοθαύμαστοι. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπει ανήκου σου. Εμνίστην του ονόματός σου και η Φράνφιν. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπο σου που φύγω.

σφιγμενίτικο ζήλος. Η μονή εσφιγμένου, όταν πρωτοπήγα, ήταν και τότε ζηλωτική. Μου έκανε εντύπωση η καθαρότητα και λαμπρότητα του φωτεινού και κατάγραφου καθολικού με τα αργυρά αναμένα κανδύλια και η θαυμάσια ευωδία του λιψάνου του οσιομάρτυρος αγαθαγγέλου του εσφιγμενίτου. Οι πατέρες ήταν απεριποίητοι, αλλά περιποιητικοί στο αρχονταρίκι και μας είπαν αν θέλουμε να διανυκτερεύσουμε. Δεν μείναμε. Όχι. Ο Σεβάσμιος και γλυκής ηγούμενος στο λιτό ηγουμενείο μας μοίρασε ευλογία, κομποσχήνια και εικόνες και μας είπε λόγους αγάπης. Μας έκανε πολύ καλή εντύπωση. Νέοι πατέρες τρέχανε στους κήπους και στην παραλία. Μερικοί ήταν κάπως αγριοποί. Νομίζω πήγαιναν για ψάρεμα. Ένα γεροντάκι στο μπαλκόνι ατενίζοντας τη θάλασσα κάνει κομποσχήνη. Η επιγραφή «Ορθοδοξία ή θάνατος» σχηματίζει. Πιστεύω πως όλοι οι αγιορείτες ποτέ δεν θα προδώσουν την Ορθοδοξία. Μπορεί να μην το γράφουν, αλλά πιστεύω το πιστεύουν. Ο ζηλωτισμός, όταν γίνεται φανατισμός, γίνεται σκληρός, απόλυτος, επίφοβος, ανεξέλεγκτος και φοβερός. Να υπάρχει βέβαια ζήλος, αλλά με επίγνωση, γνώση, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αυτοθυσία. Οι ακρότητες συνήθως δεν είναι ορθόδοξες. Είναι τέχνη, έμπνευση και θεία χαρίτωση να διατηρείς το μέτρο, να έχεις διάκριση, φόβο Θεού, πίστη στην παράδοση. Όχι παραδοσιοπληξία και αναγωγή των 13 ημερών σε δόγμα, μαύρες σημαίες και αρές, όχι πια. Βέβαια, πάντα στο μοναχισμό μας υπήρχαν διάφορες ακραίες τάσεις που θεοφώτιστοι γέροντες και άγιοι επίσκοποι τις διόρθωναν, τις τιθάσευαν, τις κανόνιζαν, τις μετέτρεπαν, ευθυγραμμούσαν και παρακολουθούσαν προσεκτικά. Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με. Ζήλος λείψετε λαών απέδευτων.

Βυζαντινό βατοπέδι. Η αρχοντική και μεγάλη μονή βατοπεδίου σου θυμίζει Βυζάντιο από την είσοδό της και από τη θέα της από το βουνό, καθώς κατηφορίζεις από τις καριές ή καθώς μπαίνεις στον όρμο της με το καράβι που κόβει ταχύτητα. Το βαθύ κόκκινο χρώμα μερικών τείχων, το λίγο γαλάζιο, η γενική καθαριότητα, το υπέροχο καθολικό. Ξεναγός ο πατήρ Αθηναγόρας. Μιλάει για τις περίφημες στιχογραφίες, τον σπάνιο μυστικό δείπνο, οι μαθητές καθήμενοι επί σοφρά, τις μοναδικές φορητές, το πλούσιο Άγιο Βήμα, τα τίμια Άγια Λείψανα σε πολύτιμες λειψανοθήκες και κυρίως η τιμία ζώνη της Θεοτόκου που την προσκυνούμε με όλη τη λίγη μας ευλάβεια. Η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

βασιλομονάστηρο. Πόσες πόρτες και παραθύρια, παρεκκλήσια, πύργοι, κόρδες, χαγιάτια, κτίσματα γύρω από το μοναστήρι, εργατόσπιτα, εργαστήρια, βουρδουναριά, αρσανόσπιτα. Ο αρχοντάρης Γεροστέφανος με τις συρτές παντόφλες και τα από χρόνια άσπρα γένια του, όπως πάντα, ιδιαίτερα περιποιητικός. Λυπάται που λόγω νηστείας δεν μπορεί να μας περιποιηθεί περισσότερο. Έχει πάντως δύο είδη φαγητού και γλυκό. Λαδερά. Έπρεπε, λέει, να ειδοποιούσαμε να έφτιαχνε και χορτόπιτα. Πολλά άδεια κελιά. Η τράπεζα κλειστή. Πολλές θαυματουργές εικόνες. Η βηματάρισα, η εσφαγμένη, η παραμυθία, η πυροβοληθήσα. Ο ναός θυμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Έχει όμως και άλλες πολλές εορτές και πολλούς Αγίους, για τους οποίους γράφω βιβλίο. Εδώ έζησε ο Μέγας Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο άριστος βιογράφος του, ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος, που γράψε και τον αραιότατο βίο του Οσίου Σάβα, του Διαχριστών Σαλού του Βατοπεδινού. Εδώ και ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, ο φωτιστής των Ρώσων, και τόσοι άλλοι αξιοπρόσεκτοι. Το Βατοπέδι κάτι περιμένει. Τα κοιμήλια τα πολλά και ακριβά φυλάγονται καλά και καθαρίζονται. Η ιστορία συνεχίζεται. Κύριε, Κύριε, άνοιξον την θύραν του ελαίου σου.

Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ως και ημείς αφία με τις ευχλέτης ημών και μη εις ενέκησή μας του δεσμών, αλλά ρίσου ημάς από την πόλη μου.
2: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσου και το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, και τας βασιλεύς του Βάδου μου στους οφειλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύμα και υψωθείς. Εν το Σταυρό εκκλησίως την υπονή μου σκηνή πολιτεία της τρομούς ο Θεός Χριστέ ο Θεός. Έφρονον τη δυνάμει σου τους Χριστούς Βασίλης Σιμώνικας χωρικών αυτής, κατά των πολεμπίων την συμμαχία έχει εν της ενόκλην νήσα των τρόπων και νίκη αιή και εις τους αιώνας την όλη να μην. Προστασία φρουδράκια γαδέσιν την παρήδησα κάθετες ηγεσίες ημών πανήμη τη Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείων σώζευους εκείνου βασιλεύ και χωρίγη αυτής. Ουρανώθεν την εκεί δύο διάδειξη των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτρα.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα μου ψηστή Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία, δόξα μου ψηστή Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα μου Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε την πληθύν θύσε με θλίβοντέ μου, πολύ πανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτό. Σε δε κύριε αντιλήτρου με δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προ κυρίωνα και έκραξα και επίκουσα μου ξόρσω γι' αυτό. Εγώ δε κοιμηθεί και ύπνο σε εξήγερθεν κύριο αντιλήψετε μου. Πού φοβηθήσουμε από μοιριά δόλα των κύκλωσων επιθεμένων, μια νάστα και ισώσον ο Θεός μου, τη σύ επατάξει πάντα στους εχθρέοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψες. Το Κύριε Ιησού Κύριε και τον λαό σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθουν, Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξει μου, δε τυργείς παιδεύσου μου, τα βέλη σε νεπάγεις άν μου και επιστήριξες από με την χείρα σου. Που και στην ιασύνη της αρκή μου από πρόσωπη της οργής σου και στην ειρήνη της σωστής μου από πρόσωπη των αμαρτιών μου. Ότι αν μη με πυρήνε την κεφαλή μου, εσύ φορτίον βαρύ ευέρισαν επ' εμέ. Προσώσαν και εσάψαν με λουπέ μου από προσώπη τη αφροσύνη μου. Τα λιπόρισα και κατακάμφθη μου στέλου, όλην την ημέρα σου και θερπάζουν από ρεγό μου. Ότι ύψο με πλήστησαν επεγμάτων και ουκή στην ίαση τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπνώθην ω φόδρα ρίο μου από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε ενέντιον σπάσει επιθυμία μου και ο στεναγμό μου από σώκα πεκρύβει. Καρδία μου ταράχθη και τέλπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτού και στη μύτη μου. Οι φίλοι μου και πλησίων με ξενοδίων μου ήγγισαν και αίσθησαν και ήγγισαν με κονκρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου, αλλά λέσαν ματαιότητα και δολαιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου και οίκον και ω άλλου και ανοίγω το στόμα αυτού. Και γινόμουν ω άνθρωπο κακών και ούκα έχουν το στόμα του αυτό λέγμου. Ότι επίση κύριε ήλπη σα ήσακου κύριε Θεό μου, ότι είπαν μου υπό την χαρό σου μηθρή μου και εντό αληθίνη πόδο μου επέμε μεγάλο ερμόνισε. Ότι εγώ εις μας στη γάση έτοιμος και αληθιών με ενωπίων μου στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και μνημνήσω υπέρ της αματίας μου. Η δέχτη μου ζώσκε και κρατώ εντε πέρα με και πληθύν θύση μου στον τισμα δίκος. Οι ανταπεδόντες μου κακά αντιεγωθέν διαβαλών με πει κατά διεκόν αρθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε Κύριε Θεός μου, μη αποστήσει απ' εμού, πρόσχε στη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε Κύριε Θεός μου, μη αποστήσει απ' εμού, πρόσχε στη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσερθρίζει, δίψε σε ψυχή μου πως απλώς εισάξουν γυρέ μου και αβάτω και ανίδω. Ούτως εν το Αγίο φθήνση του δίνει την δυνάμνηση και την δόξα μου, ότι κρίσουν τελείως πεζά στα χείλη με επενέσεις είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα του ήρωσου αρώτας κύρος μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπλήσει η ψυχή μου και χείλη γαλιάσωσαν στο στόμα μου. Η εμή μόνο βόνους επί της τρομνής μου, της όρσα μου για τον ισιώτη, γεννήθης βοηθός μου και της σκέπτου τέρμα σε αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν ανταλλεύτε δεξιά σου. Αυτή η δεσμά την ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παρωθήσονται οι χείρε να φέσμουν. Ρίσαλοι που εκονέσονται. Ο δε βασιλέ σου φρανθίστε από το Θεό. Επενηθίστε πάσο μου γίνουν αυτό την εφράγηση του μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μιλε του νησιώτη. Γεννήθη η ζωή θεό μου και τη σκέπτον του ρήμου σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου με τα τελεύτα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και αϊκή στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και αϊκή στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μέρεσε και έκραξε κνήκτα εναντίον σου. Εισέλθε των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το όσου στην τέησή μου. Ότι η πλήση κακών η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο και σε προσλογίστην μετά των κταβνών των Ισλάκων, γεννήθεν ως οι άνθρωπος ο βοήθος εν κρίς ελεύθερος. Ως οι τραυματοί καθέθεντος εν τάφων και μη σέτη και αυτή κτής και ρωσοπόσισον. Έθεντο με λάκκο αγατοτάτων σκοτεινής και ισχύα θανάτου, επί με επιστηρήθει ο θυμός και πάντως τους μετορισμούς επίγης επί με. Εμπάκουνα στους γνωστούς μου, επαμεθέντο με βδέλη με αυτής, παρεδόθην και ούτε ξεπορβού μου, βεφθαλμή μου στήνης αποτοχίας. Εκεί έκραξα προς ο Κύριος μου την ομενεντρήπητα σου προς ο τόσο κύριος μου, της νεκρής ποιης θαυμάσαι για τρίναστή σου και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε έτσι εν τον ταύτο λέω σου και την αληθία μου σε τα πολύ αμυγνωστήσετε εν τον σκότα θαυμάσαι άσου και δικαιοσύνη σε μη επιλελισμένη. Καγώ προς ο Κύριε και έκραξα και το πρωί προσήφη μου προφθάσει, να τη Κύριε από την ψυχή μου επιστρέψει το πρόσωπό μου σαν μου. Το χώρο σου είμαι εγώ και εν κόψε εκνοτητός μου, ψαθείς δεν ταπνώθηκε και εξπορήθη. Επέ με δήλθω λεωργίου σε φωτορισμού σε εξωταρξάνου, κύκλωσα μου σε δωρόλη την ημέρα περί ως χωμά μου. Εμάκνα σε τον φίλο και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεός, σου τηρίες μου μέρασε και έκραξε και νύχτα εναντίον σου σε λένε ο οποίον σου προσευχή μου κλείνει το ούσου στην τέση. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πλανθάν πάστα στον τόπο δό σου αυτού. Τον ευλέτευδο πάστα στον ομοίο στον ιό μου πάστα νόσου σου. Τον λυτρώνω να εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελεκή εκτιμή. Τον επιπλώντα να αρθεί στην εκτιμία σου, αν κινηστεί σε το σου του νεότη σου. Ποιόν ελίμο σου είναι ο κύριο και κρίμα πα ειδικομένη. Εγνώρισε τα σου δούσου αυτού το μαϊσί τη ίση Ισραήλ τα θέματα αυτού. Εκτήρμον και λίμον ο κύριο Μακρόθμο και πολύ λέω σου και στέλο οργιστή σε το δέσιο νεό να μηνύει. Που κατά τα σομνία σου με νεπίση εν μηνού, δε κατά τα σημαντία σου με τα παιδιά και μηνύω. Κατά το ύψο του ουρανού που τη γη σε κρατώσει ο κύριο τέλο αυτού επί του ομένου αυτού. Καθώς να παίξουν ανατολή από δυσμόν εμάκνευ φώντας αμοιέσουν, καθώς εκτήρη πατήριου σου εκτήρησε Κύριος τους φοβμένους αυτόν, ότι αυτός έγινε το πλάσμα μου νεμνήσε εκουσιασμένη. Άνθρωπος σου σκότωσε μέρα αυτός, άνθρωπος θα βρουν τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε απεγνώστη δεν τον τόπον αυτού. Το δέλεο σου Κύριε από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτό επίησιον της φυλάωσης την διαθήκη αυτού. Και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος των ουρανών είναι τίμος στην θρόνα αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτες πόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχυπιούντες στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση ενάμψη αυτού, λειτουργεί αυτή ποιούντος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, εν ενώτησε την τέση μου, την αληθεία σου, εισάξον τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι αληθή κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθεί στην οποία σου πάζω. Ότι κατ' ειδίξεων εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωση νη γίνει την ζωή μου, με κάθε σε μου σκοτεινή στου νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνεπεί το πνεύμα μου, είναι μεταράκτη καρδία μου. Εμνή στην μέρα να αρχίσει να μελέτη, εν πάση τη αίρη, εν πείμε στα χειρό σε μελέτη. Διπετέ ο προσέτε χείρο μου, ψυχή μα γεννή δρόση. Ταχύ εισάξω μου, κύριε Ξέλη, το πνεύμα μου, αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πούν και μειωθήσει με τι κατοβαίνουν στην Ισλάκο. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλληψε γνώρισα μου, κύριο Δόν, πορεύσουν την προσφυρία την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, κύριο, ότι προσεκατεύγουν, δόξα μου το πίνει το θέλημά σου, ψυχή ο Θεό μου. Το πνεύμα σου θα θέλω να οδηγήσει με την γευθεία μου και το όνομα τόσου, κύριε Ζήση, με τη δικαιοσύνη σου εξάξω τη λήψη στην ψυχή μου και εν το ελαιό σου ξεροθρέψει του εχθρού μου και απολύσει πάντω το στείλοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάξω μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει κρίση με το δούλο σου. Εισάξω μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει κρίση με το δούλο σου. Το πνεύμα σου θα θέλω να οδηγήσει με την ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και άγιο πνεύμα, την κοινή και αή και στου αιώνα στην αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του κυρίου
1: Δεϊθώμεν.
2: Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ τη ειρήνη του συμπαντό κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεω. Ευλαβίας και φόβου Θεού, εις αιώντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Περπλεόντων, αντιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχαρητή, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό

0: Κύριος και επεφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχομένος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Ξυμολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός, Κύριος και επεφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντε τα έθνη γλωσσάνε και το ονόματι Κυρίου εμήν όμην αυτούς, Θεός, Κύριος και επεφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρία γίνε το αύτη και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός, Κύριος και επέφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
0: Ο μάρτης σου, Κύριε, εν διάθρεση αυτού, το στέφος εκομίσατο της αυθασίας έξω του Θεού ημών. Έχων γαρ την ισχύ σου, τους τυράννους καθήλων, έθρεψε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση, αυτού τες ηγεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ικανόν, απίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανεδείξεσαι την ποίμνη σου, ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση, τα υψηλά, τη πτωχία, τα πλούσια, Πάτερ Ιωάννιος, Ιε πρέσβευε Χριστό το Θεός, αθήνετος ψυχάς ημών.
0: Και νυν και αήν και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, παρθένε επανάμωμε μητρή Χριστού του Θεού, ρομφέα διήλθε σου την Παναγία ψυχή, η νίκα σταυρούμενον. Έβλεψε σε πουσίως των Υιών και Θεών σου, ον περευλογημένη δυσοπούσα μη πάψεις, η κόρη συμπτεσμάτων, η μη

0: Ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξηγόρασες ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσηλωθείς και την λόγη κεντηθείς, την αθανασίαν επίγασες ανθρώπης, σωτήριμον δόξασι.
2: Σωτέ Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως και επωνύμω σου και νη πολιτεία του συμπτυγμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλήσιμων οίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχίαν έχει εν την συν όπλον ειρήνης αίτη των τρόπεων.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Παρεστώσα το σταυρό υπάν αμόμυντος αμνός, που αμνού και λυτρώ τη θρήνη σε κόπτεται δεινής, και ατενίζουσα έλεγεν εκπλητωμένη, τι τούτο το κενόν και ξενοθέαμα γλυκίδεται η επόσφαιρη σταυτά έπον. Υπομένη σταύρωσιν προσεκούσιον και τον επώδυνον θάνατον, δοξολογώ σου την υπερλόγων πλεστούργε συγκατάβαση.
2: Ταχύ προκατάλαβε πριν δουλωθήν ημάς, εχθρείς βλασφημούς είσαι και απειλούσιν ημίν, Χριστέ ο Θεός ημών. Άνελε το σταυρό σου, τους ημάς πολεμούντας, νότος αμπός ισχύει ορθοδόξων η πίστης, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Ταχύ, ο Θεέ Θεός βασιλεύσιμον προαιώνων εργάσου του σωτηρία εν μέσω της γης, σταυρώσε προσήλωσαν οι Ιουδαίοι σωτήρ, διού εκ των εθνών ημάς ανακαλέσω ποτέ Χριστέ ο Θεός ημών. Ήπλωσα στα σπαλά μας εν αυτό τη βουλή σου, λόχι δε την πλευρά σου κατεδέξον υγιεινε, το πλήθη των εκτιμώσω, φιλάνθρωπε δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Η άνυμφος μύτη σου ως εθεάσατο, σταυρό σε υψούμενον οδυρωμένη πικρός, τι αυτά ευθέγγετο, τι το κενόν και ξένον και παράδοξον θαύμα, πως εάν όμως δήμος το σταυρό προσπυγνύει, τον μόνον σε ζωοδό την φως μου γλυκύτατον.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος του θυμός σου εξάλληψον τον ημιμά μου. Επιπλήνω πνευμέ από τις ομαμίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ό,τι την ομοίων μου εγώ γινώσχω. Και η αμαρτία μου νοποιών μου στη δία παντού, σήμωνο ήμαρτο και το πόνιμο που να μου σε πείσω, όπως αν δικαιωθείς τις λόγες σου και νικήρισες το πριν εστέσω. Ιδούγαρ νομίες συνελήφθην και να μαρτύρισε και σε σένα η μήτρη μου ιδούγαρ. Αλήθεια είναι η γάπη σε στάθμιδα από τα κρύπια τη οποία σου δηλωσάζει. Βλαντίζ με ισόβο και καθαριστήσουν με πνίζ με και επιχειών, να ευχαριστήσουν με ποτίζ με γαλλία σου και ευχαριστήσουν να γαλλιάσουν δύο στέα καταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στην ομοίω μου εξάλληψαν καρδία να καθαράνθησουν με ο Θεό. Και πνεύμα ευθέσαι και είναι στα τη εγκάτη μου, μη απορρίψει με από το προσώπο σου και τον αστάγιο μία δεν είναι απόδοση με την αγαλία στο στοιχείο σου και πνεύμα δικαιωματικό στη δεξιόν μου διδάξω ο νόμος σας ορούσε και σε πεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της θηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, κύριε τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα μου ανοίγει την ενωσύνη σου ότι θέλεις εσύ σου να το κάνω καυθύματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πρέπει μας δεθυμένο καρδία, συνδεθεμένη και τεμνούμενο Θεός έχεις ενώσει. Αγάθη μου κύριε διευδοκίες της Ιώνα και κοδομηθεί το, τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς της η δικαιοσύνης είναι από άγγελο καυτώματα του διαλύσουσιν έπιθεσαι στη δυο σου μόσχους. Θαλάσσις το αιθρίο πέλαγος αυλόχη σύγχνησιν ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ, σταυρωτύπης Μωσέος και εσύ του αμαλίκ την δύναμη εν διερήμου αιτροπόσατο. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε ο Τίνας, των ουρανών εξέτεινας επί σταυρού Ιησού. Τα σας παλάω μας έθνουν τα μακράν από σου χρηματίσαντι. Ως αγαθός και έσπλαχνος, περηφανός, αγκαλιζόμενος, δόξος ο Θεός ημών, δόξες. Σταυρώ με τόσο Χριστέ μου, τύχησον μου όπως μηγαίνομαι. θύραμα λύκου λόγια την εμήν εξητούνται απώλειαν και καθεκάστην λόγους λόχους μη και τα συνέδρας ετοιμάζοντος. Άγιοι του Θεού πρέπει υπερ ημών, της πόνης πόνου πάντως των πρόξενων κατηδαφίσατε και ενήν κληρούστε άπονων ζωήν παραπώνων κουφίζοντες εκ των ψυχών μακάριε και των σωμάτων ημών πάντοτε. Άγιοι του Θεού πρέσβεσατε υπερ ημών, αλήτης δεσμής ημής ειδήσατε των πολυμήχανων, δια Χριστών δεσμούμενη σοφή των δεθέντα θελήματι, υπάσαν πλάνη λύσαντα όθεν αξίες μακαρίζεστε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, παρθένος μετά των τόπων άφθορος, δια μεμένικας, τον υψωθέντα άχναντε σταυρό υπερλόγων και ίσεσα όθεν πιστήσε άπαντες μεγαλοφόνος μακαρίζουμε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Τους ουρανούς περί πολλώνος άριστος μάρτης γενόμενος και τις φεγούς έγλης ένδοξα πληρούμενος τους επιγείς θυμώντας ότι σε αυτήν και φωσφόρων ημέραν της τελειώσεως θείου φωτισμού καταξίωσον, Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Το ευγενές και κατά πάντα τέλειον της Διανοίας ο προειδός λόγος μάμα εξπαρβάνωσε συνέσιος επλήρωσε και καλών τες ιδέες πολυειδός κατεκόσμησε μάρτης ανθρωφόρε πανέμφυμε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, εισή γενέται αμομή του πίστεως προκινδυνεύοντες, εν διωγμό πλάνης και εν καθυργιήμενη, έλθα και τελευτήσαντες υπέρ του Θείου πόθου πλεστάνος σας ετολίσαντα της πολυθεΐας του σύνδεσμου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τα δοξασμένα περί σου λελάνην εν γενναίες γενεών, ή των Θεών λόγων εν γαστρή χωρίσασα, αγνίδε διαμήνασα Θεοτό και Μαρία, διώσε πάντες γερέρωμεν τη μεταθεών προστασίαν ημών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, το ανατήλαντι εν το κόσμο των ιεράρχην των σοφών, τη της ευσεβίας διαλάμποντα δόγμασιν, άσομε το Χριστό ότι δε δόξαστε εις τους αιώνας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, τον διαλάψαντα εν το κόσμο της ευσεβίας του φωτή και της ευσεβίας την αχρήν εκδιώξαντα, τιμήσαμεν η πιστή ως ιεράρχην του Μέγαν Ιωάννη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως παριστάμενος συναγγέλης του αποσύντου βασιλείου. Της επιτελούσης σου τη μνήμη νικέτευε, δοθήνε των ηλασμών, ιεροκήρυξ παμάκαρη Ιωάννη. Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας την όνου να μείνω συλλαγούσε των προαιώνων άναρχων λόγων του Πατρός και σαρκείται ακούσε υπερλόγων πανήμητε ηκέτευε εκ την όστρου πληθύνε ημάς εκ των κινδύνων. Ως τον προφήτων ερήσω εκ βυθού κατωτάτου Χριστέ ο Θεός καμέ των δεσμάτων μου ορίσε ως φιλάνθρωπος και κυβέρνησον

0: Αμήνα υψωθήσαν τη σταυρά εκουσίως την υπονήμωση κοινή πολιτεία του θυμούς ουδόης Χριστή ο Θεός. Έφραναν τη δυνάμιση του Χριστού Βασίλης ημών οίκος χωρικών αυτής και των πονεβίων των συμμαχίων έχει εν της ειν όπλων ένισα του ανθρώπαιων.
1: Να ευσεβίαση πάτων γονοσεπτός, ευσεβίαση δείχνης εκ μοιωτής, ο μάμα πανεφημέ τη δυνάμει του Πνεύματος, εν γαστα δύο πλανήν ειδώνων διήλεξας, και έφθαρσος τριάδα ημνίστε εκήρυξας, πόθεν και θηρείς εγκλωθείς αυτοφόρε, τον θύρο ενέκρωσας και αρχέκα κοντρακοντά δια τούτο βόμενση, πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων άφησιν δωρήσαστε. Εις εορτάζος υπόθω την Αγία νήμην σου.
0: Δόξα Πατρού και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, σκεύωσε εν Θεόν της εγκρατείας που τον άσυλος της ευσεβίας ανέδειχθης Ιωάννη μακάριε, εν απαθή αφεδρίνα στον βίο σου και δεωμένη σατρίσε στον έλεον. Πατερός Υιέ Χριστόν τον Θεό νικέτευε, δωρήσεστε ημίν το μεγαέλεο.
1: Την ίδια η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, η αμήαντος αμνάς του λόγου, η ακύρατος παρθενομήτων, εν σταυρό θεάς αμέν, η κρεμάμενον, τον εξαυτίσαν ο δίνας βλαστήσαντα, μήτρο πρεπός την οδούς αεκράβγαζεν. Ήμι τέκνον μου πως πάσχιστε, λαμερίσαστε, παθών της ατιμίας των άνθρωπων.
0: Στερεώσας λόγω τους ουρανούς και τη γη ενδράσες επί υδάτων. Στερεώσω με προσύνων και δοξολογήσω.

0: την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαρεί ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αντιράβδω, Άγιε, τι εκ Θεού συνδοθήσει το λαό σου πείμανον επί ονομάζω οι φόρους, θύρας δε τους αοράτους και ανημέρους σύνδριξον υπό τους πόδας των συγκνούντων, ότι πάντες εν κινδύνης προστάτην μάμα θερμόν σε και εκτίμεθα.
2: Προστάτην μάμα θερμόν σε και εκτίμεθα.
1: Τον ελπάση τη γη περιβόη τον μάρτυρα και εν της ουρανής συναγγέλης χορεύοντα, υμνήσομεν μάμαντα τον υπνούν τα σελάφους εν της ερήμης και ενός αμέλγοντα. Και νυν περιούσιο λαόν Κύριον ράβδο δυνάμεως εσπιμένα καλώς περιέποντα και οδηγούντα εις τόπον χλώης, εν θα υπάρχει αληθώς του παραδείσου η τρυφής. Όθεν πάντες η εν κινδύνης, προστά την μάμα Θεών θερμόν σε και κτήμεθα.
2: Προστά την μάμα θερμόν σε και κτήμεθα.
1: Τη Δευτέρα του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, τη αυτή ημέρα μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ληστευτού, ο Άγιος Διομήδης Παθιζόμενος τελειούται, ο Άγιος Ιουλιανός Ξύλο Θραστής την Κεφαλήν τελειούται, ο Άγιος Φίλιππος Ξύλι τελειούται, ο Άγιος Ευτυχιανός Ενεσχάρα Πυρός τελειούται, ο Άγιος Ησύχιος Απαγχωνιστής τελειούται, ο Άγιος Λεωνίδης Πυρή τελειούται, ο Άγιος Ευτύχιος Σταυρωθής τελειούται, ο Άγιος Φιλάδελφος Λίθο των Τράχυλων Βαρυνθής τελειούται, ο Άγιος Μελάνη Ποσπυρή τελειούται, η Αγία Παρθαγάπη εν τη θαλάσση τελειούται. Τι αυτή ημέρα μνήμη των δικαίων ιερέων Ελεαζάρου και Φινέες και των Αγίων Μαρτύρων Αϊθαλά και Αμούν. Θες αυτόν Αγίες πεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
2: Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριο, τον ενώδη Αγία δόξα στέντα και εν βάλτο πυρί πεπτήσα η Παρθένα, τον Μωυσή μυστήριο γνωρίσαν

0: δώσταν σέραφε την αδιαφόρους θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνω με.
1: Ότι επέβλεψεν επί ταπείνασιν της δολής αυτό είδω καραπατονήν μακαριώσει με πάσε γενέν την τιμιωτέραν των χερούβιν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείς.

ότι επίσης μεγάλη ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού, εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτού, την τιμιωτέραν των χερούβιν και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείων.

το Ισραήλ παιδός, καθήλε δυνάστες από θρόνων και ύψες εν ταπεινούς, γινώντας εν έπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε και νοσού.

Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριξ.

0: τάφων, ώρες ιδιαιτόμενος μάρτης μάμα, αλόφθησος γενναίος εντός τα δύο, αθλήσες προθυμότατα και νίκης αράς βραβεία, ως Κύριον πάρε γενού.
1: Ότι ζωής της Θείας και μακαρίας, τον ίσες μη της παλέν παραδείσω, εκτρός οδολή.

Nul. Amin. Δόξα ψήστη Θεό και πήγε ειρήνη εν άνθρωπος εδώ και ημούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, προάνεθε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Έμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο γνώστο Θεός, του Πατρός, έρων ονοματία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρων σωματίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση μου, ο καθημερινός εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ο ξύμωνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, η ζώξα του Πατρός, αμήν. Καθε κάστη με έναν ευλογήσω και ενώσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή, γεννήθηση μου, είναι γενναιά και γενναίο, είπα, Κύριε, ελέησον με ίωση την ψυχή μου αντίματών σου. Κύριε, πρόσεχε κατά ύπνον την τάξη μου, με την πίνη το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου, ότι παρασύμπηγε η ζωή σου, με φωτί σου, σώμα θαφό. Παράτημα το έλεος της γνώσκος εις καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτων αιματή της φυλαχθήνη ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιπλήσαμε πισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνεξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιο φωτισόν με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου με παρήδηση. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Άγιε, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι, επιβλέπων επί πάσαν την κτήσιν σύ εκκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος, και δέωμεθά σου Άγιε Αγίων έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου, και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: Τείχος ημίν γέννητο ο Σταυρός σου, Ιησού σωτήρ ημών, αλληγάρ ελπίδα η πιστή ου και χόμεν, ημίησε τον εν αυτός αρκεί προσιλωθέντα και παρέχοντα ημίν το μεγά έλεος.
1: Ενεπλήστημε το προϊτέλεο σου, Κύριε, και η Γαλλία σάμεθα και εφράνθη. Πάσε στις ημέρες ημών εφράνθη, με έναν θονημένον εταπείνωσας ημάς, και τον ονείδομεν κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους Υιούς αυτών έθωκα σημείωσιν της φοβουμένης σε Κύριε των σταυρών σου των τιμίων ενώ εθνίαν βεσάες τα σάρκας τους κότσους και τα εξουσίας και πανήγαγε σημάσεις στην αρχαίαν μακαριότητα δύο σου συμφιλάνθρωπον οικονομίαν δοξαζόμεν Ιησού παντοδύναμαιος σωτήρ των ψυχών ημών.
0: Ελέησθε η λαμβρό της Κυρίου του Θεού ημών εφή μας και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφή μας και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον ως ημών θαυμάσομεν τους αγώνας Άγιοι Μαρτύρες ότι σώμα θνητών περικειμένοι του ασωμάτου εθνού ω ετροπόσαστε, που και φόβησαν ημά των τυράννων εαπίνε, που κατέπληξαν ημά των βασάνων επροσβολέ. Όντω αξίω παρά Χριστού εδοξάστητε, και τε ψυχέ ημών ετήστε το μεγάλο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ήν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εν σταυρός ετοιμωμένων και τη ύλη πυγνήμενων και πλευράν τη λόγχη σε τη τροσκομένων κατανοούσα η μύτη σου. Τρινούσα εκράβγαζε εν ύμη τέκνων ποθινών πως εδίμος ο άνομος εθανάτωσε των ζωήν της ενάδει χορηγούντα αλλά να στηθεί συντόμως χαροποιώνους

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, δικαιούν και Υιώ, και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτες της χώρας από τους ουρανίας ημών. Άγιε επίσπισε και Υιός της ασθενείας ημών, ημών και του νηματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην Πάτερ ημών, ημών και της ουρανίας. Αγιαστεί το όνομά σου, αντί τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, σαν ανώ και επί της γης, να έρθουν ημών την επιούσια. Δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφιέμαι τις αφιλέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμόν αλλά εις ημάς όπου του πονηρούν.

0: κυριέντη αφησία του, το στέφος εκομίσετο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Έχουν για την ισχύν σου τους τυράννους καθήλεν, έθραψε και δαιμόνοντα ανίσχυρα θράση, αυτού τες ηγεσίες Χριστέ σώσοντας πληκάσιμο.
1: Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίω Πνεύμα, κανόνα πιστέως και εικόνα πρώτης, εκρατείας διδάσκαλον ανέδειξε σε την πίπη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο έκτισω τη ταπεινώση, τα υψηλά, τη πτωχία, τα πλούσια. Πατέρ Ιωάννη Όσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνεντας ψυχάς ημού.
0: Και νυν και αήχε εις τους αιώνας των αιώνων αμή, σε μεγαλύνομεν Θεότο και πόντες, σι το όδος εξουαρίτος ετ μυθή λίθος, και πύλας του άδου συνέτριψε.

0: ημών.
1: Αγαθός μου, εξομολογήσω τον Κύριο και ψάλλην το όνομα σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος, όντως όσων ημών.
2: Παναγγέλην το πρωί, το ελαιός και την αλήθεια σου κατανοήκα. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος, όντως όσων ημών.
1: Ότι έφανας με, Κύριε, εν της ποίημασης σου και εν της έγκης του κοινός αγανιά σου. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος, όντως όσων ημών.
2: Ότι εστίς, Κύριος, ο Θεός ημών.

0: Συνεδίσα το Κύριος δύναμην και περιεζώσατο, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς και διέ.
1: Μεγάλη στερέωση την οικουμένη της ους αρευθύσετε, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς και διέ.
0: Θαυμαστή με τεωρίσμη της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς και διέ.
1: Τα μαρτυριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει, Αγίες, μα Κύριε, εις μακρότητα ημέρων, πρεσβείες των Αγίων.

0: Δέσποτα Κύριο Θεός ημών, καταστήσεις
1: δεύτε αγαλιασόμεθα τα Κύριο,
0: στρατιάς αγγέλων και
1: αρχαγγέλων,
0: της λειτουργίας της εκδόξης ποιήσων, συν τη εισόδο ημών είσοδων Αγίων Αγγέλων γενέστη, συνειτουργούτων ημών και συνδοξολογούτων την συναγαθότητα, ότι πρέπει συμπάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό,

0: Διάθρηση αυτού το στέφος εκομής από το της αυθασίας εξού του Θεού ημός. Έχω γαρ την ισχύ σου σε στυρώνους καθήλων, έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού τες οικεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών.
1: Καντώντα πίστεως και εικόνα πράγματος, εν κρατίας διδάσκαλον, ανέδειξε σε την ποιήμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση, τα υψηλά, τη πτωχία, τα πλούσια. Πάτερ Ιωάννη, όσοι επρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήν

0: ανοίξεις, καταπέμψα σ' αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγγινέψας, φιλανθρώπε δόξαση.
1: Σε την σου εικόνα ποτάει της αδεσποινά, η διαθαλάσσης επέστη, θαυμαστός εν την πίμνη σου, τιμόμενος Αγίας μας ευδών και σκήνωμα της δόξης σου πίστος, εξ αυτής γαραναβλίζεις τας δωρεάς της ποθοεγκώσιση. Δόξα τη θαυμασή σου αυλή, δόξα τη προμηθεία σου, δόξα τη προσημά σου πλουσία Χριστότητη.
0: Μόνα σου Αγίων ελευθερώτια άχαν, μην πανεύλαβος προσκυνούντες γεραίρο μεν παρθένε. Επέστηγας και μη προσήμας, βραβεύουσα θαυμάτων προχώρου. Εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς απαλάτουσα, ευχαρίστως πόρου. Δόξα τόσε δοξάς αντιθέω,

0: Ελαυροστία κηρύγματι, Θεσσαλονίκη σύμπλαστη και αστέρες φαΐνη Μεθόδιε συν Κυρίλο. Αυτά αδελφοί θεοί γόροι, εκκλησίων εις εμνοπρέπειο.
1: Συλληπτίας των κόνων και γίνης των εφορών, των έσκα της χρόνης φανέντα αρετής φιλονησίαν, νεκτάριον την πίσω μεν πιστή, ως εν Θεάν θεράποντα Χριστού. Αναβλήσει γαριάς, σπαντοδαπάς, της ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα τος εδόξας αντί Χριστό, δόξα τος εθαυμαστός αντί

Όσοι εν τάφο προσφώνεις και όφη εις Χριστούν μετέβαλες και εν το μέλπιν τας Αγίας σου έβγας αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας ιερότατε δόξα το σε δοξάς αντί Χριστό.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός,

0: Άγιος Ισχυρός, ο
1: Άγιος ο Θεός,
0: Άγιος ο Θεός,
1: Άγιος Ισχυρός,
0: και όλα από

ευχαριστούμεν Σι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώς αντί ημάς, παραστήνε και νυν το Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ίης εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης,

πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

Συνδεδεμένων της επικίνδυνης επιθυμίας και ειδομές, προσέρχεστε η προσυγγίζει που η λειτουργήνση βασιλεύει.

ατρέπτους και ανανιώτους γέγονας άνθρωπος και αχαιρεύς υποδημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και αδημάτισας στην ιερουργία παρέδοκα συνήθως δεσπότης των απάντων συγχαρμόνος Κύριο Θεοσμών δεσπόζης των επουρανίων και των επιγείων ο επιθρόνου χεροπηγού εποχούμενος ο τον Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς του Ισραήλ ο Άγιος και εναγείς αναπαυόμενος σε την ημνησο

ευλογήσε. Το Άγιο και Άφραντον σου σώμα και το τίμιο αίμα. Σιγάρα προσέρχομαι κλίνας. Με αυτό αφιένα και δεόμαι σου μη αποστρέψεις. Το πρόσωπό μου σου απαιμονιδεύω δοκιμάσεις με εκπέδρον σου αναξίωσον. Προσενεχθήνες είπε μου του αμαρτωλού και αναξίωτον σου τα δώρατα αυτά. Σιγαρίο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαλυδόμενος Χριστέ ο Θεός μου. Και εσύ την δόξα να αναστεγόμενη σύν το ανάρχο σου πατή. Και το Παναγίο και αγαθό και σου ποιος πνεύμα την υπηκαιαϊκή στο

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετον. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς.

Τους Αείων, τους Αύτωσον, Συ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Συ εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσώντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου. Εχαρίσω την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα τί σου το Αγίο υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπον, βόμεν και λέγομεν Άγιος και Πανάγιος, Σύ και ολογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου τους ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενηθούμε, και να πάσου πιστεύουν εις Αυτόν μη απόλυτε, αλέχη, ζωή, αιώνιο, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσεις, την νυχτή παρεδίδοντο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδοντος του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν της Αγίας Αυτού και αφράτης και αμμύτης χερσίνη, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, γλάσας, έδωκε της Αγίης Αυτού.

Τη εντολή τεπάγων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, τη Τριημέρου Αναστάσεω, τη Ισουρανού Αναβάσεω, τη Εκδεξιών Καθέδρα, τη Δευτέρα και Ενδόξου Πάρνιν Παρουσία.

Άγιου Σου Πνεύματος εις Βασιλείας Ουρανών πλήρωμα, εις Παρησίαν την προσεμή εις χρήμα, εις κατάπρημα, έτι προσφερομένση τη λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου, Κύριός μου και ο Θεός μου, δόξα Σοι, ο Θεός μου, ευλογητός ο Θεός μου.

Είστε του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, των Αγίων Κωνσταντινούπολεων, Μάμματος και των Ομονέων αυτού, των Αγίων Μαρτύρων και Ουδίου Φιλίππου Ευτυχίου, Ψυχίου Νεοδίου Ευτυχίου, Φιλανέλφου Μελανίπου και Παρθαγάπης, των Αγίων και Δικαίων Ελεάζαρ και Φινέες.

σε λιπαρικούς μονής, πόλεως, νήσου και χώρας και τον πίστη. Υπούντον εν αυτές μνήστητη, κύριε Πλεόντων, οδηπορούντων.

Σύπαρα κατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς, μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετακαθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν κλιμελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα, και κατά

0: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, θέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ειν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και ημίς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργή σας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκυκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέους εις σύμπλευσον, της οδηπορούς εις συνόδευσον, της νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

εξαγίου κατ' κυτηρίου σου και αποθρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσε ημάς, ο άνωτο πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ημάς. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύσου.

Θεός, δόξα Σου, Ανάσταση, Χριστού θεάσαμε. Προσκυνήσουμε, Άγιο, το Χριστό, το Μάρτυρο. Τον Σταυρό Σου, Χριστέ, πρόσκυνε την Αγία Σου, Ανάσταση, νικρούμε και το ψάζουμε. Σιγάρι, Θεός.

Κύριε. Ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Ειν και Άγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, οικεσίες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου του Νηστευτού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων μαρτύρων, μάμαντος και των γονέων αυτού, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Διομίδους, Ιουλιανού, Φιλίππου, Ευτυχιανού, Ησυχίου, Λεωνίδου, Ευτυχίου, Φιλαδέλφου, Μελανίπου και Παρθαγάπης, των Αγίων και Δικαίων Ελεάζαρ και Φινεές, και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Κοσμά του Ερημίτου, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαπητοί.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος. Ο Άγιος Μάμας κατήγεται από την Γάνγκρα της Παφλαγωνίας της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του, Θεόδωτος και Ρουφίνα, ευσεβείς χριστιανοί και ομολογητές της πίστεως, συνελήφθησαν από τους ιδωρολάτρες και φυλακίστηκαν στην Κεσάρια. Η Ρουφίνα, η οποία τότε κυοφορούσε, γέννησε τον Άγιο μέσα στο δεσμοτήριο. Μετά από λίγο οι δύο ομολογητές πέθαναν και το βρέφος ανέλαβε να αναθρέψει μια ευσεβής πατρικία ονομαζομένη Αμία. Επειδή το παιδί ψελίζοντας καλούσε την θετή του μητέρα Μάμα, ονομάστηκε Μάμας. Όταν ο Μάμας έγινε 15 ετών, ο αυτοκράτορα Βρυλιανός, 270 μετά Χριστόν, πρόσταξε την ημέρα του Διός όλοι οι μαθητές να προσφέρουν θυσίες στους θεούς. Ο Μάμας, πιστός στις διδαχές που το άφησε η Αμία προτού πεθάνει, όχι μόνο αρνήθηκε να υπακούσει στο διάταγμα, αλλά παρέσυρε και τους συμμαθητές του να μιμηθούν το ανδρείο παράδειγμά του, με αποτέλεσμα να παραδοθεί στον ηγεμόνα της Κεσαρίας της Καπαδοκίας, Δημόκριτο. Δεδομένου ότι αυτός δεν είχε το δικαίωμα να τον τιμωρήσει ως κληρονόμο της πλουσιοτάτης Αμίας, τον έστειλε με γράμμα στον αυτοκράτορα, ο οποίος, εκστρατεύοντας κατά της Παλμύρας, βρισκόταν εκείνον τον καιρό στις Αιγές. Ο Αυριλιανός προσπάθησε τότε με υποσχέσεις και άλλες φορές με απειλές να πείσει τον Μάμαντα να θυσιάσει στον Θεό Σέραπη. Επειδή όμως έβλεπε ένα έφηβο να του ανθίσταται με τόση τόλμη, διέταξε να τον ραβδίσουν. Ελπίζοντας ότι από τους πόνους θα υπέκυπτε, του είπε με πονηρία: «Πες μόνον με τα χείλη πως θυσιάζεις και αμέσως θα σε ελευθερώσω». Αλλά ο Μάμας απήντησε: «Ούτε με τα χείλη ούτε με την καρδιά θα αρνηθώ τον αληθινό Θεό, αυτοκράτορ, αλλά σου είμαι και ευγνώμων, διότι με τα βάσανα αυτά με κάνεις καλύτερο φίλο του αγαπημένου μου Χριστού». Έκαψαν τότε όλο του το σώμα με αναμένους δαυλούς και τον εκτύπησαν με πέτρες. Διαφυλάχθηκε όμως αυλαβής από τα μαρτύρια και ο Αυριλιανός διέταξε να δέσουν στο λαιμό του βαριά μολύβδινη σφαίρα και να τον πετάξουν στη θάλασσα. Ενώ οι στρατιώτες τον οδηγούσαν δεμένο, ο άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε, τον απελευθέρωσε και τον πρόσταξε να ανεβεί στο όρος της Κεσαρίας. Εκεί ο Άγιος έζησε με αδιάλειπτη προσευχή, έχοντας συντροφιά τα άγρια ζώα. Άρμεγε τις ελαφίνες και με το γάλα τους έπιζε τυρί. Κρατούσε λίγο για να τρέφεται και το υπόλοιπο κατέβαινε και το μοίραζε στους φτωχούς της Κεσαρίας. Όταν ο νέος διοικητής της Καπαδοκίας Αλέξανδρος άκουσε για τον Μάμαντα, έστειλε υπείς να του τον φέρουν. Ο Άγιος προεγνώρισε τον ερχομό τους και τους φιλοξένησε με ψωμί και τυρί. Ύστερα κατέβηκαν στην πόλη, όπου ο Μάμας με παρησία ομολόγησε στον Αλέξανδρο τον Χριστό. Τα νέα βασανιστήρια που υπέστη απέδειξαν εντονότερα την παρουσία της Θείας Χάριτος στην ψυχή και στο σώμα του. Ξέσχισαν τις άρκες του με σιδερένια νύχια και τον έριξαν σε αναμένη κάμινο. Επειδή ο Άγιος διαφυλάχθηκε και πάλι αυλαβής, τον έριξαν στα θηρία. Αυτά όμως, αντί να τον κατασπαράξουν, εκυλίοντος τα πόδια του και τον έγλυφαν. Απελπισμένος ο Αλέξανδρος πρόσταξε ένα στρατιώτη να τον διαπεράσει με μια τρίαινα. Κρατώντας τα χυμένα σπλάχνα του στα χέρια, ο Άγιος Μάμας βγήκε από το στάδιο και βαδίζοντας περίπου 250 μέτρα πήγε και ξάπλωσε σε ένα σπήλαιο. Εκεί άκουσε φωνή από τον ουρανό που τον καλούσε στις αιώνιες μονές και αγαλώμενος παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό.

Τι αυτή η μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Τετάρτου του Νηστευτού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Καταγόμενος από την Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής διέλαμψε στον Πατριαρχικό της Θρόνο επί Τιβερίου 578-582 και Μαυρικίου 582-602 μετά Χριστόν. Χαράκτηστο επάγγελμα κατά την ιανική του ηλικία, ήταν κοσμημένος με πολλές αρετές και θερμή αγάπη προς τον Θεό, ο οποίος με προφητικές αποκαλύψεις τον προετοίμαζε για το μέγα αξίωμα για το οποίο τον προώρησε. Ελκυστής από την αγιότητά του, ο Πατριάρχης Ιωάννης Τρίτος ο Σχολαστικός τον χειροτώνησε διάκονο και του ανέθεσε τη διανομή της ελεημοσύνης στους πτωχούς της Κωνσταντινουπόλεως. Στη διακονία αυτή ο Ιωάννης επέδειξε σημεία αληθινής ευαγγελικής αγάπης. Σκόρπιζε απλόχερα την ελεημοσύνη, χωρίς να διακρίνει αξίους και αναξίους, και όσο περισσότερο αυτός έδινε, τόσο ο Θεός ευλογούσε το βαλάντιό του και δεν άδειαζε. Μετά την κοίμηση του Πατριάρχου Ευτυχίου, τον Απρίλιο του 582, διάδοχος του εξελέγει ο Ιωάννης. Κατά τα 13 χρόνια της αρχιερατείας του, σε τίποτε δεν χαλάρωσε την αυστηρή ασκητική του ζωή, γι' αυτό και δικαίως του αποδόθηκε η επωνυμία του Νηστευτού. Αναφέρεται ότι επί 6 μήνες δεν ήπια καθόλου νερό και για καθημερινή τροφή είχε ένα μαρούλι και λίγο πεπόνι στα φύλλα ή σίκα. Για να κοιμηθεί δεν κατακλινόταν, αλλά καθισμένο στα πόδια έγερνε το στήθος στα γόνατα. Όταν καμιά φορά κοιμόταν λίγο περισσότερο από τον καθορισμένο χρόνο, αγρυπνούσε όλη την επόμενη νύχτα για να δαμάσει τη σάρκα και να προγυμναστεί για την ατελεύτητη αγρυπνία των ιών της Αναστάσεως. Σε όλη του τη ζωή ο Άγιος Ιωάννης δεν έπαυσε να επιτελεί πλήθος θαυμάτων και να ανακουφίζει το ποιμνιό του, για το οποίο δεν ήταν μόνον αρχιερεύς και μεσίτης, αλλά και μια ζωντανή εικόνα της Θείας Πρόνοιας, που άφθονα σκορπούσε το έλεος επί δικαίους και αδίκους. Θεράπευσε ένα τυφλό με τη Θεία Κοινωνία, κόπασε με την προσευχή του μια μεγάλη τρικυμία, απεδίωξε άπρακτους τους βαρβάρους που επετέθησαν στην πόλη και θεράπευσε στήρες γυναίκες. Η αγάπη του καλού ποιμένος προς τους φτωχούς ήταν τόση, ώστε επειδή δεν επαρκούσαν τα χρήματά του για τις ελεημοσύνες, δανειζόταν από τον βασιλέα Μαυρίκιο. Μετά την κοίμησή του, όταν ο Μαυρίκιος ζήτησε την περιουσία που ο μακάριος Ιωάννης του παρήχε ως ενέχειρο για τα πολλά του δάνεια, δεν βρέθηκε τίποτε άλλο στον πατριάρχη της βασιλίδος των πόλεων, εκτός από ένα τριμμένο μάλινο ράσο και ένα πενιχρό στρώμα. Συγκινημένος ο ευσεβής βασιλεύς έσχισε το χρεωστικό ομόλογο του Αγίου και παρέλαβε τα μοναδικά του αποκτήματα στα ανάκτορα ως ιερά κοιμήλια.

Μνήμη των Αγίων 6.628 μαρτύρων των Ενικομιδία. Όταν κατά τον διωγμό του Μαξιμιανού στην Νικομίδια μαρτύρησαν οι 20.000 χριστιανοί, αυτοί οι Άγιοι κατέφυγαν στα γειτονικά όρη. Τους ανακάλυψαν όμως οι ιδωλολάτρες και τους οδήγησαν ενώπιον του τυράννου. Όλοι ομολόγησαν με παρησία την πίστη τους και τελειώθησαν με διάφορα βασανιστήρια. Ο Άγιος Μάρτης Διομήδης, σπαθιζόμενος, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός, ξύλο θλαστή στην κεφαλήν, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ευτυχιανός, εν εσχάρα πυρός, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ησύχιος, εν αγχώνη, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Λεωνίδης, πυρή, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ευτύχιος, σταυρωθής, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Φιλάδελφος, λίθο των τράχυλων βαρυνθής, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Μελάνιπος, πυρή, τελειούται. Η Αγία Μάρτης Παρθαγάπη, εν τη θαλάσση, τελειούται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αμούν και Αϊθαλάτων εν τη Θράκη. Οι ένδοξοι αυτοί μάρτυρες διευλήθησαν ως χριστιανοί στον ηγεμόνα της Αδριανουπόλεως Βάβδο. Όταν ερωτήθησαν ποιο ήταν το γένος και το επάγγελμά τους, ως μόνη απάντηση έλεγαν «Είμαστε χριστιανοί». Επειδή αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα, εδάρισαν σκληρά με βούνευρα, μέχρις ότου παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό.

Μνήμη των δικαίων ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης, Ελεάζαρ και Φινεές, εκ της φυλής του Ααρών. Ο δίκαιος Ελεάζαρ, τρίτος από τους τέσσερις ιούς του Ααρών και της Ελισάβετ, κλήθηκε από το Θεό στην ιεροσύνη συγχρόνως με τον πατέρα και τους αδελφούς του. Επειδή όμως οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί του, παρακούοντας εντολή του Θεού, τιμωρήθηκαν με θάνατο, ο Ελεάζαρ έγινε ο επικεφαλής της φυλής Λεβί. Σε αυτόν ανετέθη η γενική εποπτεία της σκηνής του μαρτυρίου, στην οποία εφυλάσσονται η κιβωτός της Διαθήκης και τα απαραίτητα για τις θυσίες και τη λατρεία σκεύη, όπως παρέδωσε ο Θεός στον προφήτη Μωυσή. Μετά τον θάνατο του Ααρών, στην κορυφή του όρους Ορ, ο Μωυσής έγρισε τον Ελεάζαρ ως διάδοχον του πατέρα του στην Αρχιεροσύνη και τον ενέδισε τα ιερατικά άμφια εκείνου. Αυτός συνεργάστηκε με τον Μωυσή στην δεύτερη απογραφή του λαού, προτού οι Ισραηλίτες εισέλθουν στην Παλαιστίνη και κατόπιν με τον Ιησού του Ναβί για τη διανομή της γης της Επαγγελίας στις 12 φυλές του Ισραήλ. Πέθανε σχεδόν αμέσως μετά τον Ιησού του Ναβί και ετάφη στην Γαβαάρ, πόλη του Ιού του Φινεές, στο όρος Εφραίμ. Ο Φινεές, όσο ζούσε ο πατέρας του Ελεάζαρ, ήταν αρχηγός των Λεβιτών. Κατά την αποστασία των Ισραηλιτών στην Μωάβ, έδειξε τον ιερό ζήλο του προς το Θεό, φωνεύοντας ένα Ισραηλίτη, ο οποίος τόλμησε να ασελγήσει με μία μαδιανίτισσα, παραβαίνοντας την εντολή του Θεού. Με την πράξη του αυτή ο Φινέες κατέπαυσε τη θεϊκή οργή και ο Θεός υποσχέθηκε και σε αυτόν και στους απογόνους του διαθήκη ειρήνης και αιώνια ιεροσύνη. Μετά το θάνατο του πατέρα του τον διαδέχθηκε στην ιεροσύνη, στην οποία παρέμεινε επί 20 έτη, ως το θάνατό του, ετάφη στην ιδιαίτερη πόλη του Γαβαάρα.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιφώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
0: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
0: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
0: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 11. Ο Πέτρος εξιστορεί τα περί του Κορνηλίου. Ήκουσαν δε οι Απόστολοι και αδελφοί που έμεναν στα διάφορα μέρη της Ιουδαίας, ότι και οι εθνικοί εδέχθησαν το λόγο του Θεού και ευαπτίστησαν χωρίς προηγουμένως να περιτμηθούν. Και όταν ανέβη ο Πέτρος εις Ιεροσόλυμα, εδείκνυαν προς αυτόν ψυχρότητα και τον απέφευγαν οι εξιουδαίων χριστιανοί, οι οποίοι πριν βαπτιστούν και γνωρίσουν τον Χριστό, είχαν λάβει περιτομή. Εθεώρουν δε και τώρα ως αναγκαία την τήρηση των τυπικών διατάξεων του νόμου και έλεγον προς τον Πέτρο ότι εμβήκεσι στο σπίτι ανθρώπων που δεν είχαν λάβει ποτέ περιτομή και έφαγες μαζί με αυτούς χωρίς να προσέξεις εάν τα φαγητά ήσαν καθαρά και παρεσκευάστησαν όπως απαιτούν επερι καθαρότητος διατάξεις και παραδόσεις. Ήρχισε δε ο Πέτρος να εκθέτει τα γεγονότα κατά σειράν και έλεγε: «Εγώ προσευχόμενη στην πόλη της Ιώπης και έπεσα εις έκσταση και είδα όχι πλέον με τας αισθήσεις του σώματος θείο όραμα. Είδα δηλαδή ένα αγγείο σαν συνδόνη μεγάλη να κρατείται από τα τέσσερα άκρα της και να ρίπτεται κάτω σιγά σιγά από τον ουρανό και ήλθε έως εκεί που ήμουν εγώ. Εις την συνδόνη αυτή έριψα προσεκτικά το βλέμμα μου και διέκρινα καθαρά και είδον τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Ήκουσα δε φωνή η οποία μου έλεγε: «Πέτρε, σήκω, σφάξε και φάγε». Εγώ δε είπα: «Με κανένα τρόπο, Κύριε, δεν θα σφάξω ούτε θα φάγω ποτέ από τα ζώα αυτά, διότι δεν έβαλα ποτέ στο στόμα μου οποιονδήποτε μολυσμένο ή ακάθαρτο φαγητό». Απεκρίθη δε εκ δευτέρου σε με μια φωνή από τον ουρανόν: «Εκείνα που ο Θεός διεκήρυξε ως καθαρά, σύ μη τα θεωρείς και μη τα αποκαλείς ακάθαρτα». Τούτο δε έγινε τρεις φοράς και πάλιν όλα εσύρθησαν επάνω εις τον ουρανόν, εις τον τόπο δηλαδή που κανένα ακάθαρτο δεν εισχωρεί. Ήσαν λοιπόν και όλα αυτά καθαρά. Και ειδού κατά την αυτήν ακριβώς στιγμή εστάθησαν εμπρός στο σπίτι όπου ήμουν τρεις άνθρωποι απεσταλμένοι προς εμέ από την Κεσάρια. Είπε δε προς εμέ το πνεύμα να τους ακολουθήσω και να έλθω μαζί τους εις την Κεσάρια χωρίς να δοκιμάσω δισταγμό ή αμφιβολία περί του αν επιτρέπεται να ταξιδεύσω με ταυτόν. Ήθω δε μαζί με εμέ εις την Κεσάρια και αυτοί εδέξω οι αδελφοί τους οποίους βλέπετε και εισήλθομεν μαζί στο σπίτι του ανθρώπου που μας είχε προσκαλέσει. Και αυτός μας διηγήθη πως είδε τον άγγελο εις το σπίτι του να σταθεί όρθιος εμπρός του και να του είπε: «Στείλε εις την Ιώπη ανθρώπους και κάλεσε τον Σίμωνα που επωνομάζεται Πέτρος. Αυτός θα λαλήσει προς ελόγους με τους οποίους εάν τους εγκολποθείτε και συμμορφωθείτε προς αυτούς θα σωθείς σύ και όλοι όσοι είναι εις το σπίτι σου. Όταν δε εγώ ήρχισα να τους ομιλώ μετεδόθησαν εις αυτούς τα έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος καθώς είχαν μεταδοθεί και εις εμάς εις τας αρχάς κατά την ημέρα της Πεντηκοστής που δια πρώτη φορά μετεδόθη το Άγιο Πνεύμα εις την Εκκλησία. Ενεθυμήθην δε τότε το λόγο του Κυρίου όταν έλεγε: Ο Ιωάννης μεν εβάπτισε τους προσελθόντας εις αυτόν με απλού νερό, σεις δε θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιον. Εάν λοιπόν την αυτή δωρεά και τα ίδια χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έδωκεν εις αυτούς ο Θεός, όπως και εις ημάς, και τα έδωκε μόνο και μόνο διότι και εκείνοι και εμείς επιστεύσαμεν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ποιους ήμουν εγώ και ποια δύναμη είχον για να εμποδίσω τον Θεό από του να δεχθεί στο βάπτισμα τους εθνικούς τούτους. Όταν δε ήκουσαν αυτά οι εν Ιερουσαλήμης χριστιανοί, ησύχασαν και έπαυσαν κάθε αντιλογία και δόξαζον τον Θεό λέγοντες: «Από αυτά λοιπόν αποδεικνύεται ότι και εις τους εθνικούς έδωκε ο Θεός την χορηγηθήσαν εις τους Ιουδαίους μετάνοια, δια να λάβουν και αυτοί την δια του Μεσσίου σωτηρίαν και ζωήν».
0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε

0: επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Η μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε στο βιβλίο «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα» του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ο Ιεροκοσμάς γεννήθηκε στο Αγγελοχώρι της Θράκης το 1897. Το κοσμικό του όνομα ήταν Κλεάνθης και η ζωή του ήταν καλογερική και από τον κόσμο. Ασκήτευε στο κτήμα του, κάνοντας παρόμοια εργασία. Ήταν κυπουρός. Εργαζόταν και εκεί την αγάπη πάλι για τους άλλους και μάζευε συνέχεια αγάπη από τον Χριστό. Έκανε δηλαδή πολλές ελεημοσύνες και βοηθούσε συνήθως εκείνους που είχαν τάση να κλέβουν όταν είχαν ανάγκη για να τους προφυλάξει από το θανάσιμο αμάρτημα της κλοπής και από άλλα χειρότερα. Μια φορά, ένας μικρός, ο οποίος μου το διηγήθηκε μεγάλος πια, πήγε στον κήπο του για να αγοράσει κυπουρικά και μετά να αγοράσει και άλλα πράγματα από τα καταστήματα. Μόλις έφτασε στον κήπο, τι να δει. Τα χρήματα τα είχε χάσει. Άρχισε να κλαίει ο μικρός και να φέρνει κακές σκέψεις και λύσεις, γιατί φοβόταν το γερό ξύλο που τον περίμενε από την μάνα του. Αφού τον καθησύχασε τον μικρό ο τότε Κλεάνθης, του λέει: «Θυμάσαι, παιδί μου, πόσα χρήματα σου έδωσε η μάνα

0: σου και τι σου είπε να αγοράσεις?»
1: «Ναι», απήντησε ο μικρός.
0: Του έδωσε λοιπόν τα κυπουρικά, του έδωσε τα ρέστα και του λέει: «Μη στενοχωρείσαι καθόλου, αλλά να προσέχεις άλλη φορά».
1: Τέτοια και άλλα έκανε στον κόσμο όταν ζούσε στην πατρίδα του. Γύρω στο 1914 έφυγε από τον κόσμο και άφησε τον αδελφό του και τον κήπο του και ήλθε στο περιβόλι της Παναγίας να αγωνιστεί μαζί με πνευματικούς αδελφούς. Εκάρη μοναχός το 1915. Παρέμεινε δε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα μέχρι το 1924 και με την αλλαγή του ημερολογίου έφυγε τον επόμενο χρόνο και κοινοβίασε στην Ιερά Μονή του Παντοκράτορος. Εκεί παρακάλεσε τους πατέρες να μένει έξω της Μονής, στην Αμπελικιά που ήταν κοντά στην μετάνοιά του. Είχε ασκητέψει και σε άλλα μέρη του Αγίου Όρους μέχρι το 1939, αλλά από το 1939 και στη συνέχεια αγωνιζόταν πια στην Αμπελικιά. Όλη μέρα δουλειά και ευχή αδιάλειπτη. Το σώμα του το είχε τελείως παραμελημένο, διότι όλη την προσπάθειά του την είχε στρέψει στην επιμέλεια της ψυχής του. Τα ρούχα του ήταν λασπωμένα από τον υδρότα και το χώμα. Σε μια άκρη στο πάτωμα είχε κάτι παλιές κουβέρτες όπου πλάγιαζε, οι οποίες είχαν τόσο πολύ χώμα που οι ανέριχνες σποριδια θα φύτρωναν.

ενώ εργαζόταν πολύ σκληρά και αγωνιζόταν και στα πνευματικά φιλότιμα, περνούσε με λίγη λιτή τροφή, χόρτα, κανένα ξηρό καρπό και παξιμάδι. Τα χρήματα που δίνουν στα ιδιόρυθμα για τα διακονήματα, από τα οποία συντηρούνται οι πατέρες, ο γεροκοσμάς δεν τα έπαιρνε και τους έλεγε «Να τα κρατήστε, γεροντάδες, θα τα πάρω αργότερα όλα μαζεμένα». Εκείνοι νόμιζαν ότι θα τα έπαιρνε στα γεράματά του, αλλά ο γεροκοσμάς εννοούσε στην άλλη ζωή. Επίσης, τις κουμπάνιες, δηλαδή τα τρόφιμα κλπ. Που του έδινε η μονή, τα μοίραζε ευλογία στα γεροντάκια της καψάλας. Εάν κανένα γεροντάκι δεν τα δεχόταν, την άλλη φορά που θα πήγαινε, ο γεροκοσμάς του έλεγε «Γέροντα, σου έφερα μερικά πράγματα για πούλημα» και του τα έδινε σχεδόν δωρεάν. Έτσι, του ανέπαυε τον λογισμό και τα ελάχιστα εκείνα χρήματα τα έδινε σε άλλον ευλογία. Με αυτές τις επαφές με τους πατέρες βοηθιόταν και ο ίδιος πνευματικά από τις συμβουλές τους. Άλλες επαφές δεν είχε, εκτός όταν εκκλησιαζόταν και κοινωνούσε. Τον έβλεπε κανείς πάντοτε κάτω από τα κλίματα να καθαρίζει τις αγριάδες και με την αδιάλειπτη ευχή να καθαρίζει με δάκρυα την ψυχή του. Ήταν κοντούλης και ηλιοκαμένος, αλλά έλαμπε φορές-φορές το πρόσωπό του. Αυτό το είδα με τα μάτια μου, αλλά και άλλοι πατέρες μου το είπαν. Την τελευταία φορά που τον είδα, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί την ώρα που τον ρωτούσα για κάτι, άστραψε πάλι το πρόσωπό του πιο πολύ και με θάμπωσε ο γεροκοσμάς. Αυτή ήταν και η τελευταία συνάντηση. Το 1970, στις 13 Απριλίου, πέταξε από το περιβόλι της Παναγιάς σαν άγγελος στους ουρανούς ο γεροκοσμάς από το αγγελοχώρι της Θράκης. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

0: στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 2 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 490 π.Χ., οι Πέρσες εισβάλλουν στην Ελλάδα και οι Αθηναίοι πρώτου κινδύνου στέλνουν τον Φιδιππίδη στη Σπάρτη για να ζητήσει βοήθεια. Σαν σήμερα, το 31 π.Χ., η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας, ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης. Σαν σήμερα το 905 μετά Χριστόν γεννιέται ο Κωνσταντίνος 7ος ο Πορφυρογέννητος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Έμεινε στην ιστορία περισσότερο για τις επιδόσεις του στα γράμματα παρά για τις στρατιωτικές του ικανότητες. Σαν σήμερα το 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, με την οποία αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους. Σαν σήμερα, το 1866, ξεσπάει εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Κρητική Επανάσταση, που διήρκησε έως το 1869 χωρίς επιτυχία. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1877 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, ναύαρχος και πρωθυπουργός. Ο Κανάρης, όταν ξέσπασε η Επανάσταση, ήταν από τους πρώτους που έλαβαν μέρος στον αγώνα στον οποίο κατατάχθηκε ως απλός ναύτης. Από τις πρώτες επιχειρήσεις άρχισε να εξειδικεύεται στα πυρπολικά και να γίνεται ο φόβος και ο τρόμος του τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Η φήμη του γρήγορα ξεπέρασε τα στενά όρια του ελληνικού χώρου και έγραψαν γι' αυτόν ο Λόρδος Βίρον, ο Βίκτορ Ουγκό, ενώ ο Άγγλος ιστορικός Γκόρντον σημείωνε «Είναι ο πιο έξοχος εκπρόσωπος του ηρωισμού, που η Ελλάδα όλων των εποχών μπορεί να υπερηφανεύεται». Ο Κανάρης κέρδισε την εκτίμηση των συναγωνιστών του και για τη σοφροσύνη του χαρακτήρα του. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1906 τραυματίζεται θανάσιμα ο οπλαρχηγός του Μακεδονικού αγώνα Αθανάσιος Χατζιπανταζής, σε συμπλοκή με τουρκικό απόσπασμα μετά από προδοσία βούλγαρου πράκτορα στις Σέρες. Σαν σήμερα το 1937 πεθαίνει ο Πιέρ ντε Κουπερτέν, ο αναβιωτής των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
9: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
8: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
9: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
8: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
10: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
12: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα η τιμή. Επίουσιος άρτος και τι θα λέγατε για ζυμαρικά ολικής άλεσης με πέστο ελιάς και λεμόνι. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. Έχουμε λοιπόν 500 γραμμάρια ζυμαρικά ολικής άλεσης, 50 γραμμάρια κουκουνάρι, 200 γραμμάρια πράσινες ελιές χωρίς κουκούτσι, μία σκελίδα σκόρδο, 8 γραμμάρια φύλλα βασιλικού πλυμμένα και στεγνωμένα, ένα κουταλάκι του γλυκού ταχίνι, 1,5 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού, ένα κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού, αλάτι και μαύρο πιπέρι, μαύρο σουσάμι για το σερβίρισμα. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Βράζουμε τα ζυμαρικά σε μία μεγάλη κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό. Σουρώνουμε κρατώντας λίγο από το νερό που έβρασαν. Ταυτόχρονα ξεκινάμε με το πέστο καβουρδίζοντας ελαφρά το κουκουνάρι σε αντικολλητικό τηγάνι. Στο μπλέντερ βάζουμε το κουκουνάρι, τις ελιές, το σκόρδο, το βασιλικό, το ταχίνι, το ξύσμα και το χυμό λεμονιού, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, αλάτι και πολτοποιούμε. Προσθέτουμε λίγο από το νερό που βράσαμε, τα ζυμαρικά, ώστε να αραιώσουμε το πέστο, το προσθέτουμε στα ζεστά ζυμαρικά και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τα ζυμαρικά μας με λίγο μαύρο σουσάμι, επιπλέον ξύσμα λεμονιού αν θέλουμε και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για τα ζυμαρικά ολικής άλεσης με πέστο ελιάς και λεμόνι για 4 άτομα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια ζυμαρικά ολικής άλεσης, 50 γραμμάρια κουκουνάρι, 200 γραμμάρια πράσινες ελιές χωρίς κουκούτσι, μία σκελίδα σκόρδο, 8 γραμμάρια φύλλα βασιλικού πλυμμένα και στεγνωμένα, ένα κουταλάκι του γλυκού ταχίνι, 1,5 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού, 1 κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού, αλάτι και μαύρο πιπέρι, μαύρο σουσάμι για το σερβίρισμα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
6: Ώρα Ελλάδος 10.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό, καλώς ανταμώνουμε. Η μέρα μας ξεκίνησε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία και για την ώρα που ακολουθεί σας θέλουμε στη συντροφιά μας όπως κάθε πρωινό. Μείνετε μαζί μας, κρατήστε μας ευχάριστη παρέα, γιατί έχουμε ένα ευλαβικό αφιέρωμα που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας.

0: 2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή και όπου γης papakihotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας το λέτε. Ευχαριστούμε πολύ για όσα κατά καιρούς μας γράφετε και μας στέλνετε. Και σήμερα, όπως είπαμε, έχουμε ένα ευλαβικό αφιέρωμα. Ένα αφιέρωμα στη μνήμη ενός από τους παλαιούς συνεργάτες του ραδιοφωνικού σταθμού που για χρόνια διακόνησε και στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, κάνοντας το δικό του αγώνα χωρίς αγωνία. Ο μακαριστός πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Σαρής, που κοιμήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2020. Αγαπητός συνεργάτης, τον είχαμε ζήσει από κοντά και πλέον από την Τριαβεύουσα Εκκλησία θα πρεσβεύει για όλους, για τα πνευματικά του παιδιά, τα πολλά που τόσο πολύ αγάπησε. Στις 2 Σεπτεμβρίου κοιμήθηκε λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης του 2020 και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου του 2014 είχε γίνει μια αφιερωματική εκδήλωση προς τιμήν του στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Πολλά πνευματικά του παιδιά, αφού ο πατήρ Ιωάννης με την πρεσβυτέρα Δέσποινα δεν είχαν αποκτήσει σαρκικά παιδιά, είχαν όμως μια τεράστια οικογένεια από πολλά πνευματικά παιδιά που τον αγαπούσαν και ο ίδιος μαζί με την πρεσβυτέρα τα υπεραγαπούσε. Εκείνο το βράδυ λοιπόν στο Πνευματικό Κέντρο πάρα πολλοί βρέθηκαν, πολλά παιδιά του πατρός Ιωάννου του Μακαριστού, για να τον τιμήσουν. Και ένας εκλεκτός φίλος και συμπατριώτης του ήταν και ο διδάκτορ της θεολογίας και τέος διευθυντής της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών, ο Κοσμάς Γεωργίου, που πήρε τον λόγο και μίλησε εκτενώς για το έργο και την προσωπικότητα του πατρός Ιωάννου. Ας ακούσουμε λοιπόν τα όσα είχε πει ο Κοσμάς Γεωργίου τότε, το 2014, για τον μακαριστό πατέρα Ιωάννη Σαρή.
1: Εις το Μητρό Αρένων της κοινότητος Ερμιώνης, υπάυξοντα αριθμών Μητρώου 28 και ημερομηνία γεννήσεως 26 Οκτωβρίου 1937, καταχωρείται ευαναγνώστος εγγεγραμμένο παραπλεύρος των οσάνων στοιχείων το όνομα Ιωάννης Δημητρίου Σαρής. Ιωάννης Σαρής του Δημητρίου και της Ελένης. Πρώτος, κατά διαδοχήν και σειράν γεννήσεως αδελφός εκ των τεσσάρων σήμερον εζωή, ήτη των Ιωάννου, Αναργύρου, Άνης και Μαρίας, μη συνυπολογιζομένων των πρώτου Ιωάννου γεννηθέντων διδήμων τέκνων, τα οποία άμα τη γεννήση των ετελεύτησαν. Σήμερον παρίστανται εντεύθεν και οι τέσσαρις, και εκθήμως ευχόμεθα εις άπαντας χρόνους ικανούς, μεστούς, αγλαοκάρπους και παραθεού ευλογημένους. Σεβασμιότατοι Άγιοι Ιεράρχοι Ιερείς, τιμόμενε Άγιε Πρωτοπρεσβύτερε Πατέρα Ιωάννη, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, το έτος γεννήσεως του Ιωάννου 1937 είναι το ίδιο εκείνο έτος με το της ιδρύσεως του Ιερού Ναού της Αγίας Εκατερίνης εις Πειραιά, του ναού δηλαδή στον οποίο από της χειροτονίας του και άχρη της σήμερον εφημερεύει και διακονεί και με όλος η διαζούσης αυταπαρνήσεως, ζήλου ενεργού, φόβου Θεού και εξιδιασμένου θείου έρωτος υπηρετεί την Αγίαν και ένδοξον μεγαλομάρτυρα νύμφη του Χριστού Εκατερίνη. Η παραλήλησης και ο συνταυτισμός των προαναφερθέντων δύο αυτών γεγονότων εκείνου του έτους γεγονός τυχαίων, απλή σύμπτωσης, συμβολισμός ουσίας, μήνυμα απειάς προελεύσεως, εξάνωθεν η κλήσης, ο Θεός γνωρίζει. Αλλά και η ημερομηνία γεννήσεως του 26 Οκτωβρίου είναι ταυταρίθμος η γενέθλιος ημέρα κατά την εκκλησιαστική ορολογία του μεγαλομάρτυρος Μυροβλήτου και θαυματουργού Αγίου Δημητρίου. Δημήτριος ο γεννήσας πατήρ, Δημήτριος και ο περιφρουρών, ο συνέχων και περιθρηγκών αυτών Άγιος Δημήτριος ο Θεσσαλονικεύς. Έτος γεννήσεως του και έτη απαρχής της εντεύθεν εν γη ζωής του δυσχερή και πτωχά, έτη δίσεκτα και πέτρινα, προβληματικά και δύσφορα, δύσμυρα και βαρέα, έτη τραχαία σκολιά και δύσκολα, έτη εγγύς προπολεμικά, έτη Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έτη αμέσως μεταπολεμικά. Όμως, δια την οικογένεια Σαρή αυτά δεν επαρκούν, δεν καλύπτουν το φάσμα της ανέχειας. Υφίστανται και έτερα. Ο πατήρ Δημήτριος Σαρής ασθενής, ανίσχυρος και ανήμπορος. Η καρδία του βαριαλγούσα νοσή, η υδροπική απάρεστη, προσεργασίαν δυσδυνάμενος. οικογενειακές της καθημερινότητος απαιτήσεις υπαρκτέ, τα έξοδα διαρκώς και μονίμως τρέχοντα, ευιωτική ανάγκη υφιστάμενε, και ο πρώτος τη τάξη τη πατριά τη γεννήσει και προελεύσει αδελφός, ο μόλις ενδεκατούτης τότε Ιωάννης, προώρος περιζώνεται της ξένης εργασίας εργατικήν ρομφέαν, φορτούται και εκών άκων επομίζεται το ιδεχθές δια τους τρυφερούς και ανυμπόρους, τους ασυνηθίστους παιδικούς του όμου βάρους και φορτίων των οικογενειακών, οικονομικών και όχι μόνον, των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων, αναλαμβάνει των φόρτων των κακών, των φόρτων της οικογενειακής δυσπραγίας και οικονομικής καχεξίας. Μόνος, μονότατος. Πλην όμως, συνδρομούμενος, συνεπικουρώνεται και άμα συνεπικουρούμενος, υπομόνης της ηρωίδος εκείνης πλήστρας μητρός του Ελένης, της οποίας των τίμιων κόπων, των μόχθων, των κάματων, των ιδρώτα, το άγγος και άλγος, καλώς και απολύτως εγνώρισαν και συνειδητοποίησαν ο πυλός, ο κόπανος, τα πλάφια, οι βελέντζες, οι λιοπάνες, οι κουραλούδες και το υφάλμυρο νερό στο κρόθι της Ερμιόνης. Μαθητής του Δημοτικού Σχολείου, ο Ιωάννης αλλά και συνάμα ταυτοχρόνως αναγκακέθε υπήθονται τσιράκι στον φούρνον του Παντελή Κομά. Μαθητής αλλά παραλλήλως και κάλφας εις το κουρίον του θείου του αδελφού του πατέρα του Αθανασίου Σαρή. Δητέ, πολλαπλέα υφιστάμενε και τρέχουσε ενασχολήσεις του. Περατούτε υφήτησης και σπουδή στο δημοτικό σχολείο και εις έκαστος των συμμαθητών του της του έτους εκείνη τότε έκτης τάξεως, ακολουθεί εφόετα άχθη την ιδίαν της ζωής του διαδρομήν και πορείαν. Την έσεξ αυτών καθίστανται οι γυμνασιόπαιδες του τότε γυμνασίου Κρανιδίου. Η Ερμιόνη δεν είχε τότε γυμνάσιο. Ο εμπερίστατος όμως, ο πτωχός Ιωάννης, ο τα οικογενειακά βάρη επομισθής, όντως εκύκλωσανε του βίου του ζάλε, παρά την έμφυτον επιθυμίαν του, την έφεση, την ροπήν, την τάσιν και λαχτάρα προς μάθηση, φίτηση και κατάρτισιν πέραν των του δημοτικού σχολείου σπουδών, δεν συνεχίζει στο γυμνάσιο. Ασύγνωστη, απειγορευμένη και ακατανόητος δι' αυτόν πολυτέλεια το γυμνάσιο. Διατί, διότι κακά τα ψέματα, πρίμουν βίβερε, δεν τε φιλοσοφάρι. Ο πτωχός Ιωάννης, αντί γυμνασιακών σπουδών, εσπούδαζε εργαζόμενος εις την οικογενειακή βάρκα. Αλλιεύει νυχθημερών, γυμνόπους, πολλή ψάρια περασμένα στο βούρλο στις γειτονιές της Ερμιόνης και το διάστημα της εξαετούς δια τους πάλε ποτέ συνομιλίκους του δημοτικού σχολείου συμμαθητάς του, το διάστημα της γυμνασιακής εκείνων σπουδής και μορφώσεως, ο Ιωάννης είναι ο καθαυτός συνδρομεύς, προστάτης, οικονομικός στυλοβάτης της πατρόου οικογενείας του, καταστάς δια τα οικονομικά και την ευπλοείαν της, φύσιται και θέση πατήρ, κυρίως από το έτους 1953 και εντεύθεν, ότε το έτος αυτό, άγωνε ο Ιωάννης μόλις το 16ο έτος της ηλικίας του, ο πατήρ Δημήτριος εκοιμήθη και ανεπάφθην κυρίω. Τα κουπιά και οι σκαρμοί της βάρκας του έλαβαν πικράν πήραν δεινός δοκιμαστέντα και ταλανιστέντα εκ της εφηβικής και μετεφηβικής αλκύμου ορμής και ρώμης του. Το κοράκι, το γυαλί, η κατσάρα, το καμάκι, τα δίκτυα, ως και τα λοιπά σύνεργα και εργαλεία της ψαρόβασκάς του διηγούνται τα της ατερμόνου και πληθωρικής εργασίας του. Η τράτα του Μητρόκα με τεναργούς εισέτε μνήμης ενθυμείται διηγουμένη τα του λυσαλαίως εργαζομένου νεαρού θαλασσολίγου. Και η γκαγκάβα του Φραντζέσκου Βούλγαρη κατέστη αψευδής μάρτης της ευσυνειδήτου, εφτακτού και εκ του καθήκοντος απαρεγκλήτου εργασίας του. Παραλλήλως, η συναναστροφή, η συντροφιά και ο συγχρονισμός μετά των πάλε ποτέ συμμαθητών του και νυν γυμνασιοπαίδων ικανοποιεί ως ένεστη την έμφυτο τάσιν και ροπήν του προσμόρφωσιν και εσωτερικήν πνευματικήν καλλιέργειαν ως ένα βεβαίως βαθμόν. Εργάζεται και γαλβανούται σώματι, πλην όμως φύσης ευγενής και έχων οικογενειακάς καταβολάς χριστιανικής πίστεως επιμελείται συνάμα και τον έσω κατά Χριστών άνθρωπων. Τα μείζωνα συμβάλλει στην μόρφωση του νέου ή των γεννητόρων ευσέβεια, καθώσον συν τη υλική τροφή ο νέος θυλάζει και το άδωλον της αρετής γάλα αυτής της αρετής ενασκουμένης πρωτίστως υπό των γονέων του. Επιβεβαιωτική των λεγόμενων η ομολογία επί του προκειμένου του πατρός Ιωάννου. Από τη μητέρα μου έμαθα να αγαπώ το Θεό και να συμπονώ τους ανθρώπους. Από τον πατέρα μου να εργάζομαι και να σέβομαι την κοινωνία και τον εαυτό μου. Μέσα στην εκκλησία έμαθα να ανέχομαι, να συγχωρώ, να αγαπώ και να διακονώ τους ανθρώπους όπως εκείνος εδίδαξε, ο Χριστός δηλαδή. Το επιτραχύλιον των πατέρων Αχιλίου και Γεωργίου Δημοπούλου, ιεροκηρύκων και πνευματικών τότε της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, ο καλοκάγαθος Λεβίτης Παπαδημήτρης Μπαρδάκος, ο υιός του πατήρ Παντελεήμων Μπαρδάκος, ο ιεροψάλτης της Παναγίας ενός εκ των δύο ενωριακών ναών της Ερμιώνης, μακαριστός Ανδρέας Κομάς, το ενωριακών του Ιδίου, του Ιδίου Ναού Αναλόγιον, το περιοδικών Ζωή του Παιδιού, το οποίο διενήμετο υπό του Ιωάννου θύρα-θύρα καθίστανται και κατέστησαν αψευδείς μάρτυρες της χριστιανικής φλογός και θέρμης ή της Ζέουσα κοχλάζει εντός του, φλογίζουσα τα νεανικά του στήθη και τιτρόσκουσα τα σωθικά του. Όσα σεμνά, όσα αγαθά, όσα δίκαια, όσα προσφυλή. Οι τρεις συνοπτικοί παρακαλώ Ευαγγελιστέ, όπως καλούνται και χαρακτηρίζονται υπό της θεολογικής επιστήμης, οι Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς, αναφέρονται και περιγράφουν τον τρόπον κλήσεως των αλλιέων μαθητών παρά την λίμνην Γενισαρέτ, υπό του καλέσαντος αυτούς μεγάλου ψαρά των ψυχών του διδασκάλου δηλαδή και σωτήρος Ιησού Χριστού, περιγράφουν το γεγονός κατά τρόπον απολύτου ομοιομορφίας και εκφράσεως. «Περιπατών παρά την θάλασσαν της Γενισαρέτ», λέγει αυτής, «δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων. Ιδέ, ευθέως αφέντε στα δίκτυα, οικολούθησαν αυτό. Εκλήθησαν, οίκουσαν, εσυνειδητοποίησαν, συγκατένευσαν, απεφάσισαν, εγκατέλειψαν και ελευθέρα τη βουλήση οικολούθησαν τον καλέσαντα αυτούς Ιησούν Χριστόν. Τηρουμένων των ιασδήποτε μορφής αναλογιών της τότε και της νυν κλήσεως, έχουμε την συμβολική αναλογία της εικόνος και του γεγονότος, της κλήσεως δηλαδή του Ιωάννου στην Ερμιόνη, και μάλιστα εις το όντως ιδηλιακό και παραλιακό τοπίο παρά το εξοκλήσιον του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, εις το Αλσίλιον Πίστη, παραθήνα λόστα λέγαμε, όπου ο 18ης τότε νεανίας αλλιεύς Ιωάννης, δένοντας εις το μουράγιο το παλαμάρι της στράτας, δέχεται την ημέραν εκείνη του έτους 1955 την επίσκεψη του ποιμένος του καλού, του ποιμένος μιμητού του αρχιποιμενός του Ιησού Χριστού. Δέχεται την επίσκεψη του τότε πρεσβυτέρου πατρός Παντελεήμονος Μπαρδάκου, του μετέπειτα επισκόπου Σάμου και Ικαρίας. Επιτρέψατε μου παρακαλώ στο σημείο αυτό, επιτρέψατε μου την συντομοτάτη πλην όμως διεμέ οφειλωμένην παρέκβαση. Μνημόσυνον ευγνωμοσύνης προς την ψυχή του πατρός Παντελεήμονος η αναφορά αυτήν τη στιγμή στο όνομά του. Αν όν έπραξεν και επίησεν έτη ζών εντεύθεν, διότι πλήστη όσοι μεθόν και ο ομιλών πρώτος, εδρέψαμεν ευεργεσιών ούκο λίγων, ευεργεσιών αφιδός εκ του πλούτου της καρδίας του, ο Θεός να τον αναπαύει. Δέχεται λοιπόν ο Ιωάννης την επίσκεψη του πατρός Παντελεήμονος και εντός ενός δέματος που του ενεχείρισε, περιείχε ένα κοστούμι ανδρικό το δέμα, υπάρχει επίσης και ένα σημείωμα με το περιεχόμενο. «Δε βρω πίσω μου και ποιήσω σε αλλιέα ανθρώπων, πράξεις όντως εξαιρέτου ποιμαντικής υφής και διακονίας, πράξεις όντως μιμητική εκείνης της του αρχιποιμενός του του σωτήρος Ιησού Χριστού, πράξεις ποιμένος και ο μαθητής ο καλός, ο πτωχός και κατά κόσμον τάλας ψαράς Ιωάννης, ο ομοιομόρφος, ομοιοτύπος, ομοιοτρόπος και ισοπόσος κληθείς ως και η τότε παρά την λίμνην Γενισαρέτ εργαζόμενοι και όμως κληθέντες και αυτοί ψαράδες μαθητέ, καλείται, λαμβάνει την κλίση, αποφασίζει, εγκαταλείπει και ακολουθεί. Και ευθύς, αφήσει τα δίκτυά του, οικολούθησεν αυτόν, τον Χριστόν δηλαδή, μέσω και εις το πρόσωπον του πατρός Παντελεήμονος. Ακολούθησε εν απολύτω ελευθέρα επιλογή και βουλήση. Η πρόσκληση, η κλήση καταπλήτουσα. Μιμητική εκείνης της Γενισαρέτ. Ο παλαιοδιαθηκικός εκείνος προφήτης, καλούμενος υπό του Θεού, δεν αντιλέγει. Απλώς, διατυπεί μόνον και διατυπών ακολουθεί εφαρμόζον απολύτως δι' αυτόν την ρίση. Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Ως και οι Άγιοι Απόστολοι έπραξαν κληθέντες, ως και ο πτωχός Ιωάννης έπραξεν κληθείς την ημέραν εκείνην. Δια τον Ιωάννη λοιπόν το στάδιο των αρετών είναι έοχτε. Με την ευχή της Μητρός εγκαταλείπει την γενέτειρα Ερμιώνην, την Γενισαρέτ της Ερμιώνης του δηλαδή, εγκαταλείπει τα σεκίθεν εργασίας και ενασχολήσεις του και οδεύει, μάλλον πλέει, μεταβαίνον εις τον Πειραιά, εις την Γαλιλαίαν των εθνών του. Διαμένει αρχικός εις την φιλόξενον και στουργική νοικίαν του πατρός Παντελεήμονος. Απάρχεται εργαζόμενος εις οικοδομικάς εργασίας ως εργάτης. αναζωπηρουμένου ταυτοχρόνως και του μυχείου πάθους της μορφώσεώς του, συνεπία του οποίου καθίσταται πραγματικό της χειροπιαστή το νεανικό περικαταρτήσεώς του όνειρον, το οποίο άλλωστε ουδεπιστιγμίνου δόλος ουδαμός και ουδέποτε είχε να αποσβεστεί, δεν είχε μαρανθεί ή εκλείψει εντός του και εκ της καρδίας του. Εγγράφεται κανονικός μαθητής στην πρώτη τάξη του νυκτερινού γυμνασίου Μπαχλιτζανάκη στην ηλικία 18-19 ετών. Παραλλήλως, ο ενωριακός ναός Αγίου Δημητρίου των Ταμπουρίων, έμπροσθεν του πάλι ο Άγιος Δημήτριος, ναός εις τον οποίον εφημέρευε τότε ο πατήρ Παντελεήμων, καθίσταται η νέα, η καινή εν Χριστώ πνευματική φωλεά του, το αποκούμπι των νεανικών του πόθων και οραματισμών. Είχε άδικο λοιπόν η μητέρα του Ελένη όταν μετά την εις πρεσβύτερον χειροτονία του μετέβη εις το ναόν του Αγίου Δημητρίου, εστάθη έμπροσθεν της εικόνος του υπηλά του Αγίου και με αφοπλιστική πίστη, απλότητα και ειλικρίνεια ευγνωμονώντας τον Άγιον του είπε «Αγία μου, εγώ στον έβαλα νεαρό στα καπούλια του αλόγου σου και εσύ μου τον έβαλες παπά στο Σαμάρι, έρε μανάδες ελληνοχριστιανικής πίστεως». Εις τον Άγιον Δημήτριον γνωρίζεται και συνδέεται με πρόσωπα δια τα οποία η υπόθεση Χριστός δεν αντιμετωπίζεται, ούτε εκλαμβάνεται επιδερμικός, επιπολέως, τυχαρπάστος εφημέρος ή περιστασιακός πως. Γνωρίζεται με πρόσωπα τα οποία δεν διαβιούν καλώς με τον περί Χριστού μύθον. Συνδέεται με πρόσωπα τα οποία δεν ενστεργίζονται ουδέποτε του φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρα αποθνίσκομεν. Αλλά συνδέεται με πρόσωπα δια τα οποία η υπόθεση Χριστός, η υπόθεση πίστης και Ευαγγέλιον Χριστού, η υπόθεση Εκκλησία Χριστού είναι ποιοτικός τρόπος ζωής. Είναι πνευματικό βίωμα διηνεκές. Είναι πορεία και πλεύσης άνωθεν θρόσκουσα. Είναι μεταφυσική στόχευσης, μελλοντική προσδοκία, πέραν του τάφου ζωή. Είναι ελπής αναστάσεως και παραδείσου γλυκία προσμονή. Συνδέεται και σχετίζεται τότε με τον νεαρόν Γεώργιον Παπουτσόπουλον, τον μετέπειτα πατέρα Γρηγόριον Εφημέριον κατόπιν και προαυτού στην Αγία Νεκατερίνη, τον μετέπειτα επίσκοπον Καστορίας, σήμερον μακαριστόν όντα. Ύπαρξην όντως υγειασμένην ο πατήρ Γρηγόριος, έχομεν κατάνθρωπον βεβαίως, προσωπικήν γνώσην και εμπειρία και καταθέτοντες ομολογούμεν. Παραλλήλως ο πατήρ Ιωάννης αναμειγνύεται με την ενεργία στην ΧΕΕΝ, Χριστιανική Ένωση Εργαζομένης Νεολαίας, Ένωση ζωντανών εν Χριστώ ανθρώπων δια την συνδρομή εμπεριστά των αδελφών. Ο χρόνος, η ζωή βαίνουν την πορεία των. Οι εργασιακές συνθήκες βελτιούνται. Το είδος της εργασίας μεταλλάσσεται, γίνεται ελαφρότερο. Αναλαμβάνει εργασία εις το εργαστήριο Ομβρελών Αδάμα Σημακοπούλου εις τον Πειραιά. Και ούτω πως η καθημερινότητα της καθεκάστην βιωτικής πραγματικότητος οδεύει προς καλυτέρευση. Όμως, η οικονομική, ως και η σύνολος, η γενικότερα μορφής βελτίωση της ζωής του δεν συντελούν εις τον αλυσμονήσει ούτε επί το ελάχιστον, ούτε ημέρας μιας του ζώντας και περιλυπωμένους της Ερμιώνης. Τα υποληφθέντα εκείθεν δηλαδή μέλη της πατρόου οικογένειάς του, όχι, πράτη το αντίθετον. Η οικογένεια ετοιμάζεται προς σύνολο μετακόμιση στον Πειραιάν. Χρήματα, πωλείται η πατρόα οικία. Πωλείται η κάποτε της οικογενείας τροφοδότης και μαναδότης βάρκα. Τα χρήματα όμως υπολείπονται, δεν επαρκούν. Και τότε, η ηρωής, δια δευτέραν φοράν επαναλαμβάνεται ο χαρακτηρισμός για την μητέρα, τότε η χείρα μήτηρα Λιγμιώνη, Ελένη, η μητέρα ως περπελεκάν αποφασίζει και θέτει η σκλήρωση των χρυσούν επιστήθειων νηφικών της Σταυρό δια την συμπλήρωση των υπολειπωμένων χρημάτων. Ο Σταυρός κληρούται, τυχερή η μακαριστή σήμερα Μαρίνα Γκιόνι Οικονομοπούλου. Τα χρήματα συλλέγονται, επαρκούν και η οικογένεια μετακομίζει και εγκαθίσταται μεταστεγαζομένη εις Πειραιά. Η νέα μητρική εστία εύρου 194 ταμπούρια. Προστάτης της οικογενείας ο Ιωάννης απαλλάτεται νομίμως των στρατιωτικών του υποχρεώσεων και νομοτύπως λαμβάνει απολυτήριον αφυπηρετήσεως. 25ετής πλέον ανήρ, περατώνει τας γυμνασιακάς του σπουδάς εις το προαναφερθέν γυμνάσιο Μπαχλιτζανάκη. Ο πόθος όμως της περαιτέρω μορφώσεως γαβριούται και αυξάνει. Επιθυμεί και επιδιώκει σπουδάσει στην Ιεράν Επιστήμη της Θεολογίας. Συνάμα φλέγεται εκ του πόθου της ιεροσύνης και μάλιστα εκείνης της του αγάμου βίου. Εκμυστηρεύεται των ιερών του πόθων τα μύχια της καρδίας του εις τον μακαριστόν πατέρα Ιωάννη Αλεξίου, στέλεχον τότε της αδελφότητος Θεολόγων η Ζωή. Ο πατήρ Ιωάννης τον προτρέπει να εργαστεί στο τυπογραφείο της αδελφότητος Ζωή. Αντιδρά, δεν επιθυμεί, δεν δέχεται. Σταδιακά μεταβάλλει πορείαν πλεύσεως και δια τα του αγάμου βίου. Άλλε βουλέ των ανθρώπων και άλλα ο Θεός σκελεύει. Εν συνεχεία ρίπτεται εις τον αγώνα δια την τριτοβάθμιον εκπαίδευση. Δίδει εξετάσεις εις την φυσικομαθηματική, εις την τότε πάντιον σχολήν, ως και εις την σχολήν του ΟΤΕ. Επιτυγχάνει εις την πάντιον και την σχολήν του ΟΤΕ. Επιλέγει, εγγράφεται και φυτάει στην Δευτέραν. Και κατόπιν διετών επιτυχών σπουδών καθίσταται πτυχιούχος της και διορίζεται εις τον ΟΤΕ, τοποθετηθείς ως νεοδιόριστος εις την Ρόδον. Έτος 1964. Εις τη ζωή του εντωμεταξύ εισέρχεται η τότε παιδούλα Δέσποινα, η μετέπειτα σύζυγος και πρεσβυτέρα, μετά της οποίας δίδεται λόγος υποσχετικής αμοιβαιότητος διαν μελλοντικήν εν Χριστώ συζυγίαν. Εις την Ρόδον υπηρετεί δύο έτη, 1964-1966. Ο καλός καγαθός αδελφός, αλλά και συνάμα δια τα μικρότερα αδέλφια του πατέρας, δεν ξεχνά, δεν λησμονεί, δεν αφίσταται των υποχρεών σε όν του δι' αυτά. Με ταυτού και η μικροτέρα αδελφή του Μαρία, μαθήτρια τότε του γυμνασίου, δια να συνεχίσει εκείθεν στην Ρόδον τας γυμνασιακάς της σπουδάς. Παραλλήλως, προς το απολύτως και ευσυνείδητον της εργασίας και των υποχρεών σε όν του εις τα της υπηρεσίας του, αναλαμβάνει συνάμα ρόλων εμπλεκόμενος και εις το έργο της εκείθεν τοπικής εκκλησίας. Ασχολείται με την κατηγητική προσπάθεια της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, ως και τας ψαλτικάς υποχρεώσεις του εις ναών. Και είναι τι ούτου είδους και ποιότητος η εμπλοκή του εις τα της τοπικής εκκλησίας Ρόδου, καθίσταται τόσο τον αγαπητός και εκτιμητέος, ώστε ο τότε επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Μακαριστός Σπυρίδων του προτείνει να τον χειροτονήσει πρεσβύτερον εντασσόμενος εις την ιερατική δύναμη και οικογένεια της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου. Η πρόταση του Επισκόπου Ρόδου, πρώτη πρόταση διαιροσύνην, δεν ευωδούται. Το διατί το γνωρίζει ο Θεός. Κατόπιν διετούς παραμονής και προσφοράς υπηρεσίας εις τον ΟΤΕ Ρόδου επιστρέφει ως ελέγχθη μετατιθέμενος το έτος 1960 έτη στην Αττική. Εν τω μεταξύ, του κυρίου συνεργούντος, η σύνολος πορεία της πατρόου οικογενείας, η πορεία ενός εκάστου των μελών της, άγεται ουριοδρομουμένη. Η αδελφή ανανυμφεύεται και η κοινή πλεύση της οικογενειακής νιός βαίνει η πινέμος ελιμενιζωμένη ως εις λιμένα ευδίων. Εντός του αναζωπηρούται ο πόθος της παντίου σχολής, εις την οποία ήδη παλαιότερον είχε επιτύχει. Εγγράφεται και άρχεται την παρακολούθηση των διδασκομένων μαθημάτων της. Παραλλήλως, προς τα υπηρεσιακά εις τον ΟΤΕ υποχρεώσεις του, φυτώνει στο τμήμα των πολιτικών επιστημών, του οποίου τμήματος τελικώς καθίσταται πτυχιούχος, όντας ήδη ανυμφευμένος και σύζυγος της Δεσπίνης, μετά της οποίας εκ του μηνός Απριλίου του έτους 1968 και εις ηλικίαν 31 έτους, όριμος πλέον και μεμεστομένος, έρχεται εις γάμου κοινωνίαν, δια να ακολουθήσουν μετά από αυτόν κατατάξιντε και πατριάν, δια των ειδικών των γάμων η αδελφή Μαρία και Ανάργυρος. Παραλλήλως, παρακολουθεί μαθήματα βυζαντινής μουσικής στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας. Ως τακτικόν δε μέλος της ΧΕΕΝ, συνεχίζει τη δράση του, εκδαπανούμενος δια την επιτυχή έκβαση του σκοπού της ενώσεως. Εις ό,τι αφορά τα του επαγγελματικού του τομέως, υπηρετεί αλληλοδιαδόχος εις τας Κυκλάδας νήσους, εις τας του Αργουσαρονικού, τας του Αιγαίου Πελάγους, εις την Κρήτη, εις την Αττική, ενασχολούμενος και εκ παραλλήλου υπηρετών συνάμα τη αδεία βεβαίως πάντοτε των οικείων τοπικών εκκλησιαστικών αργών και το έργο των κατατόπους εκκλησιών και ιερών μητροπόλεων εις τα όρια των οποίων ως υπάλληλος του ΟΤΕ υπηρετεί και θητεύει. Δευτέρα και τρίτη πρόταση διαιροσύνην υπό τον τότε επισκόπων των Ιερών Μητροπόλεων Σύρου Τίνου ως και Σάμου Ικαρίας, μακαριστών νυν επισκόπων Δωροθέου και Παντελεήμονος αντιστοίχως, δεν ευωδούται και δεν καρποφορεί. Ο Θεός γνωρίζει το διατί. Και τα έτη της ζωής αυτού 42. 11 έτη εγγάμου βίου. 2 αποβολέ εμβρίων τέκνων. Η λαχτάρα αποκτήσεως βλαστού εν αργεστάτη. Αΐ ζώσα αλουχής δίδωρος. Το τέκνον δεν έρχεται. Ζει Κύριος Παντοκράτορ. Τετάρτη φορά πρόσκλησης προς ιεροσύνη. Τώρα μάλιστα δια πρώτη φορά εκ μέρους της συζύγου Δεσπίνης. Δεν γίνεσαι παπάς, αφού από μικρός το ήθελες και το επιθυμούσες. Κατόπιν παρελεύσεως 11 ετών συζυγίας, η πρόταση, η προτροπή και η επιθυμία της συζύγου. Διατί αργοπόρησεν το σούτον η σύζυγος, ανεξιγνίαστα τα μυστήρια του Θεού. Αλλά και η προτροπή στην κατάθεση της συζύγους διαιροσύνην δεν πραγματούται, Κύριος Γιγνώσκη. Η ηλικία 40 και 5 ετών, έτος 1982, Γνωρίζεται και συνδέεται με τα του τότε πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, πατρός Ιγνατίου Γεωργά Αποκοπούλου, νυν επισκόπου Δημητριάδος. Η γνωριμία του αυτή τον συνδέει έτη και έτη με τα του συνόλου ποιματικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, μετά της δράσεως και πνευματικής της πορείας. Συμμετέχει ενεργός και εναργός εις των κύκλων των λαμβάνοντα χώρα εις των Ιερέων Αγίας Τριάδος, και ο οποίος κύκλος έφερε τον εφιάκι όλος χαρίεντα εκείνων τίτλων, κύκλος της ηλικίας των εμφραγμάτων, ως συναπαρτιζόμενος κυρίως εξ ατόμων αγόντων την ηλικία των 40-45-50 ετών, ηλικίας ευαλωτοτέρας εις καρδιακά νοσήματα. Παραλλήλως, συνεπικουρούμενος υπό τη συζύγου Δεσπίνης, συνδέεται στενότατα με τα της ΦΕΔ, φοιτητική εκκλησιαστική δράση, χαρακτηριστέντες και ονομαζόμενοι αυτόστε και η σύζυγος ως πατήρ και μήτυρ της δράσεως αντιστοίχως. 1984, έτος Κυρίου του Θεού του, έτος κλήσεως, έτος αποφάσεως, έτος θεοσεσημασμένων, έτος σημαδιακών δια τον Ιωάννη και την ιερεοσύνη του. Εις τον Βαρθολομιό Ηλίας, συνεκλήθη συνέδριον του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών 7 ημέρου διαρκείας. Παρόντες, ότε πρωτοσύγκελος Πειραιός πατήρ Ιγνάτιος, αλλά και ο ημέτερος Ιωάννης. Εκείθεν, και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, δια πέμπτην εν συνεχεία φορά, δια στόματος του πατρός Ιγνατίου καλείται προς ιεροσύνην δια της επιβεβαιωτικής πληροφορίας του πρωτοσυγγέλου ότι υπάρχει έγγραφο της Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Αθηνών, δια του οποίου παρέχεται η πληροφορία ότι επιτρέπεται η χειροτονία τεινός έστω και αν είναι δημόσιος υπάλληλος, καθώς και ο Ιωάννης ή το υπάλληλος του ΟΤΕ. Και ο τροθής λόγχη την πλευράν Χριστός, έτρωσεν και βέλη εθύρευσεν λαβώσας την έως του νυν αντίδραση του καλωμένου, του καλουμένου διαιροσύνην Ιωάννου. Ο βληθής και άχρητου διαραγός ανθιστάμενος πύργος, τώρα δείκνει σε σημεία διαραγής και υποχωρήσεως. Πίπτει το φρούριον. Διηγείται μετεναργίας ότι θεία και ιερά του Χριστού σαγίνει αγρευθής παλαιός εκείνος ερμιονίτης αλιεύς ψαράς ο πατήρ Ιωάννης. Διηγείται εκείνος ο οποίος και αυτός κάποτε εις χρόνους προγενεστέρους αλιεύς υπάρχουν ήγρευεν και επαγίδευεν εις τα αβαθή και βαθέα των πατρών ερμιονικών θαλασσών του συχθείας του. Διηγείται ότι μόλις μου το είπε ο πρωτοσύγγελος αυτό, εμένα μου άναψαν τα αίματα. Το πνεύμα του Θεού πνιεί όπου και όπως βούλεται, επιθυμεί και θέλει. Μεταγενεστέρα, έκτη κατά σειρά και τελευταία πρόταση διαιροσύνην εκ μέρους του Αγίου Πρωτοσυγγέλου, απότοκος και εν συνεχεία της προηγουμένης, είχε ως αποτέλεσμα την ευθυδρόμηση προς την ιεροσύνην, συνοδά και τη συμφώνω γνώμη, τη συγκαταθέση και ευλογία του τότε πνευματικού του πατρός μακαριστού, πατρός Γεωργίου Πικρυδά, επιλέκτου κληρικού και ρέκτου ιερατικού μέλους της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. 1985, ηλικία του ανδρός έτη 48 και γεννήθην ούτως εις άνδρα επιθυμιών. Ο Άγιος Πρωτοσύγγελος τον παρουσιάζει στον τότε επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός Καλλινίκων, ήδη γνωστόν και γνώριμον του Ιωάννου, αλλά τώρα πλέον και υπό την ιδιότητα του υποψηφίου κληρικού της Μητροπόλεως του. Διαμείβεται και συζητείται μεταξύ των ό,τι διημήθηκε, συνεζητήθη τέλος πάντων, κατά την επίσκεψη αυτήν, και το επιμήθειον των συζητηθέντων εκφέρεται διαστόματος του επισκόπου. Να γίνεις παπάς. Ο Θεός σε εκάλεσε με τη Δέσποινα. Και η απάντηση του καλωμένου υποψηφίου: θα γίνω παπάς, αλλά θα υπηρετώ αμυστή. Επιτρίμηνον, δια την όποια πρώτη χειροτονία του κατάνθρωπων προετοιμασία του, μετακομίζει και ομού μετά τη συζύγου διαμένει φιλοξενούμενος εις την Ιεράν Μονήν Χρυσοπηγής. Το πρωινό, ώρες υπηρεσίας γραφείου και εργασίας εις τον ΟΤΕ, και το υπόλοιπο του νυχθημέρου εις το πρόγραμμα και το τυπικό κτητορικό λειτουργικό της Ιεράς Μονής. Συνδέεται το συνδέσμο της αγάπης μετά τον ήδη μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου, την ευχή του να έχουμε, τότε Επισκόπου Δημητριάδος, τους Επισκόπους Αιγιαλίας Αμβροσίου, Σάμου Ευσεβίου και τους λοιπούς της Ιεράς Μονής Πατέρας. Τα μάλα συσφίγνεται και γαλβανούται η σχέση μετά του πατρός Ιγνατίου και συνελώντι υπήν γεύεται επιτρίμηνον και εξαμεσότητος τους της

έλκη των υποψήφιων νέων χειροτονηθισόμενων διάκονων, δίκην ρινήματος Ιδύρου, δίκην ακαταγνώστου ολκής μαγνήτης η Αγία Μεγαλομάρτης του Συνού Εκατερίνα, του Συνά Εκατερίνα, και ο διακαπός, ο διακαός και αμεταπτώτος πυρπολών και επί τεσσαράκοντα και οκτώ σύνολα έτη φλογίζον άπασαν την ύπαρξή του. Φλογοφόρος εκείνος πόθος της ιεροσύνης, άγεται νεύματι και συγκαταθέσει θεία εις αίσιον ευλογημένων και καθαγιασμένων πέρας. Εφωνέ του συμμαρτυρούντος πνευματικού πατρός, συμμαρτυρούντος δια την ιεροσύνη, ως και εκείνη του χειροθετήσαντος των νέων υποδιάκονων και εν συνεχεία χειροτονήσαντος των νέων διάκονων, η θεία χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, ακούονται προξενούσε ρίγη και δονισμών καρδίας. Και ο ευδοκίσας προχειριστήνε εις την της διακονίας λειτουργίαν. Πλήρης πάσης πίστεως, αγάπης, δυνάμεως και αγιασμού, τη επιφυτίση του Αγίου και Ζωοποιού Πνεύματος, κατά τα σχετικά ρίσεις της χειροτονητηρίου εις διάκονων ευχής, πάρεστη διάδοχος πλέον του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου. Κυριακή 20 Οκτωβρίου 1985, ημέρα η επιούσα. Τι αυτή η μέρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, Ματρώνης της Χιοπολίτητος, Γερασίμου του Νέου Ασκητού του Ενκεφαλινία. Ιερός Ναός Αγίου, Αγίας Τριάδος Πειραιός, ο χθεσινός νεόδμητος διάκονος πατήρ Ιωάννης, δια δευτέραν φοράν, ανέρχεται τώρα εις την δευτέραν βαθμίδα της ιεροσύνης εκείνην την του πρεσβυτέρου, δέχεται ποταμιδός και κρουνιδός παφλάζουσα και συρίζουσα την πνοή της χάριτος της Παναγίας Τριάδος. Η θεία χάρις προχειρίζεται Ιωάννην των ευλαβέστατων διάκονων εις πρεσβύτερων και ο της μεγάλης ταύτης ιερατικής τιμής αξιωθής, ο των του πρεσβυτέρου υπησελθόντα βαθμών. Παρίσταται πλέον το θυσιαστηρίο κηρύσιν το Ευαγγέλιον της Βασιλείας, ιερουργών των λόγων της αληθείας, προσφέρων δώρα και θυσίας πνευματικάς κατά την σχετική φρασιολογία των δύο εις πρεσβύτερων χειροτονητηρίων ευχών. Εις τας χειροτονίας άπαντες παρόντες, συγγενείς και φίλοι, πατριώτε και γνώριμοι, η σύζυγος, η μήτυρ, ο αδελφός, ε αδελφέ, αφίστανται σώματι, παρίστανται πνεύματι αγαλώμενοι και συνεορτάζοντες, ο μεταστάς πατήρ Δημήτριος και οι προαπελθόντες αδελφοί Γεώργιος και Ειρήνη. Σήμερον τα άνω της κάτω συνεορτάζει, σήμερον τα κάτω της άνω συνομιλεί. Οι παραστάντες και παρευρεθέντες ερμιονείς μεθών και ομιλών χαίρουν χαράν την μίζωνα και κρατιώς αγάλλονται. Ο διδάσκαλός του εις το δημοτικό σχολείο μακαριστός νυν Μιχαήλ Παπαβασιλείου εκμυστηρεύεται λέγοντας: «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα γινόταν κληρικό στα 48 του χρόνια αυτό το δειλό μαθητούδι μου στο Δημοτικό Σχολείο Ερμιώνης». «Μα σεβαστέ μου διδάσκαλε, διατί ίσταστε, εξίσταστε και διερωτάστε? Μα τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσκήνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να κατεσκήνει, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξατε ο Θεός, και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει». Και κατόπιν βεβαίως της δωρεάς του Παναγίου και τελεταρχικού Παναγίου Πνεύματος, την δωρεάν δηλαδή του ουρανού, την δωρεάν της ιεροσύνης, το πρώτο ανθρώπινο δώρο προς τον νεοχειροτονηθέντα πρεσβύτερον είναι το δώρο της μητέρας, η σύζυγος, και τώρα πρεσβυτέρα ήδη του είχε χαρίσει τη συγκατάθεσή της δια την ιεροσύνη του. Η μητέρα του προσέφερε το δώρο, το οποίον ως πρεσβυτέρου πλέον θα του υπομιμνήσχει την σταυρική των υποχρεών σου ρή, των υποχρεώσεών του ρίσιν, την ρίσιν του επί του σταυρού αναρτηθέντος και σταυρωθέντος Χριστού, την ρίσιν ότι, ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί να παρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί του μη. Το πρώτο δώρο έρχεται εμέσως πλην σαφώστε και επιβεβαιωτικός ευχή και ευλογία της μητρός Ελένης. Έρχεται ο σταυρός της μητέρας, ο οποίος κάποτε εις τα νεανικά της έλτη ανιρτάτο και εφέρετο επί του στέρνου της, εις τον οποίον από τούδε και εις το εξής αδιαλείπτος τα φέρει και όντως φέρει επί του ιερατικού του στήθιους ο ιερεύσιός της, τον σταυρό λέγομεν εκείνον, τον οποίον κατά την ημέραν της εις πρεσβύτερων χειροτονίας του πατρός Ιωάννου έφερεν, επέστρεψε, εδωρίσατο και ιδίες αυτής χερσή εναπέθεσεν εκεί όπου έδικη ανήκε εναποτεθήνε επί του ιερού δηλαδή στήθους του νεοχειροτονηθέντος πρεσβυτέρου Ιωάννου έφερεν και ανήρτησεν η μακαριστή η Δημαρίνα Γκιόνι Οικονομοπούλου τον σταυρό ακριβώς εκείνον, τον οποίον διακληρώσεως είχε κάποτε κερδίσει όταν
τα μελανά εκείνα έτη της παχυλής φτωχίας, της

οικογένεια Σαρή, δια το καλόν της οικογένειάς της, είχεν η μητέρα Ελένη κάποτε εκποίηση. Ιξιώθητη το τρόπος η μακαριστή Μαρίνα, να καταστεί μετά το Πανάγιον Πνεύμα η πρώτη δωροδότης, οποίου μάλιστα δώρου εις τον νέο χείρο των Ιθέντα Πρεσβύτερων. Εάν αυτό δεν είναι παρακαλώ πράξη σαφά του μεγαλείου από μέρους της, αλλά και συνάμα ανεκλάλητος δι' αυτήν τιμή και ευλογία Θεού, είπατε εμείς εσείς παρακαλώ τι ακριβώς είναι. Κατόπιν της εις Πρεσβύτερων χειροτονίας του, τοποθετείται και αναλαμβάνει εφημεριακά ποιμαντικά καθήκοντα εις το ιερό προσκυνηματικό ναό των Αγίων Εκατερίνης και Βικεντίου Πειραιός, διαδεχόμενος τη εφημερία των φίλων και πνεύματι αδελφών, των συνοδοιπόρων των ευγενών νεανικών τους επιδιώξεων και αναζητήσεων, των εκ παλέτου γνώριμων εκ της εποχής της από κοινού ενωριακής των δράσεως εις τον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου Ταμπουρίων, τον πατέρα Γρηγόριον Παπουτσόπουλον. Και ως προελέχθη, ο γεννηθής το έτος 1937 έρχεται, πρεσβύτερος τώρα, να υπηρετήσει την Αγίαν και τον λαόν του Θεού εις τον κατά το ίδιο εκείνο έτος 1937 οικοδομηθέντα ναόν της Αγίας. Μα επιτέλους όλα είναι τυχαίες συμπτώσεις εις αυτόν τον κόσμο και διορισμένα πρόσωπα. Τιμόμενε Άγιε Πρωτοπρεσβύτερε, αγαπητέ μου Παπαγιάννη, όταν κάποτε νεανίσκος εμείς με τα πρεσβυτέρων εργάζεστο ως εργάτης στην τράτα του Μητρόκα, αλλιεύοντας εις την περιοχή της λίμνης των Ποτοκίων Ερμιώνης, και αντικρίζατε εις την απέναντί σας ξηρά τα οικονομαίικα, τα κοντέικα, τα σελακαίικα κτήματα, η δύναστο άραγε να φανταστείτε τότε, ορφανός εκ πατρός εσείς, πτωχός και απένταρος, άφραγκος τότε εσείς και γόνος, κατά τα κριτήρια βεβαίως του κόσμου του αιώνος τούτου, γόνος ουχή ευγενούς, ευπόρου υπολογισίμου ή κοινωνικός και οικονομικός καταξιωμένης οικογενείας και πατριάς. Ιδίναστο λέγομαι να φανταστείτε ότι θα ήρθε το ώρα, ημέρα, μην εποχή και έτος, όπου κατά θείαν ευδοκίαν και παραχώρησιν δια της χάριτος της Θεοτόκου, δια της ευλογίας κατά ουρανίου νεύσεως της κατασάρκα προμήτωρος και μητρός της Θεοτόκου Αγίας λέγομεν Άνης, θα σας παρήχετο η ανεκλάλητος, όντως ευτυχία, ευλογία και χαρά, να καταστείτε κτήτορ ιερού ναού εις εκείνην την τότε μάλλον άγωνον και ημιέρημον περιοχήν, ναού τιμωμένου επωνόματι τον κατασάρκα προπάτορος και προμήτωρος Ιωακήμ Τεκιάνης. Την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση δεν την γνωρίζομαι, αλλά μάλλον φυσιολογικός και λογικός ανθρωπίνος εικάζεται ότι θα ήταν αρνητική. Ιδού όμως, όπου Θεός βούλεται, νικάται τάξεως φύσης ως γέγραπτε. Ο ναός προσδόξαν και λατρείαν Κυρίου Παντοκράτορος οκοδομήθη, τη μετέρα συμβολή και τη αγαθή συνάρση και συνεργασία του αγαπητού σας πνευματικού τέκνου και τη σπάση αγαπητού Κυρίου Ευαγγέλου Πέπα, πολιτικού μηχανικού. Και έκτοτε, εις εκάστην λατρευτική σύναξη, η Εκκλησία εύχεται δεωμένη και τεύουσα και παρακαλούσα υπέρ των αηδήμων και αημνής των κτητόρων του ιερού ναού τούτου, οποία παρακαλώ ευλογία, τιμή, δόξα και κλαίος δια τους κτήτορας. Ο ναός καθιερώθη στους προπάτορας Ιωακήμ Τεκιάνα, δια το είναι και αυτούς άχρη καιρού ατέκνους και αφιερώθη παραχωρηθείς εις την Ιεράν Μονήν Ζούρβας της Νήσου Ίδρας, αφενός μεν διότι το καθολικόν της Μονής τιμάται εις το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου και αφετέρου διότι ούτε η Ιερά Μονή, ούτε και η Πέριξ σύνολο σε εκεί περιοχή είχε ναόν τιμόμενον επωνόματι των Αγίων Προπατώρων. Και κάτι προσωπικό. Επιδερμικά μη γνωστός ή μάλλον άγνωστος το πάλαιο πατήρ Ιωάννης και ισοπόσως γνωστός ή μάλλον άγνωστος και εγώ εις αυτόν, η Αγία Άννα μας συνέδεσε και μας συνένωσε το αρρήκτο δεσμό της αγάπης πνεύματι αλληλοπεριχωρηθέντες. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Εις την Αγία Ανάνα με επανεσυνέδεσε με το ψαλτικό αναλόγιο και το ψάλιν τα οποία είχα εκ της εποχής των φοιτητικών μου χρόνων εγκαταλείψει. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο, λαμπριάτικος, παπαδιαμάντιος, ψαλτάκος είμαι. Εις την Αγία Ανάνα ρίπτοντάς με εις τα βαθέα μου επρότεινε να κηρύττω πολλά και σαν υποψίαστος εγώ περί του πρακτέου και ή το πώς, ούτω πώς, συνετέλεσε εις το να μου βγάλει την αγωνία που αισθανόμουν στην καρδιά, το σφίξιμο στο στομάχι και τον κόπο που είχα στο λαιμό όταν επρόκειτο να ομιλήσω και να κηρύξω. Πόσε θεία λειτουργίε, πόσε ακολουθίε, πόσα και πει φιλεξενίε, πόσα και πει γεύματα και δείπνα αγάπης μεμονωμένων ατόμων, οικογενειών, παιδών, εμπεριστάτων περιπτώσεων, ζει Κύριος Παντοκράτορ. Και περαίνων,
Όταν αρχικώς συνεζήτησα μετά του πατρός Ιωάννου διατά της παρούσης εκδηλώσεως και τον ερώτησα διατά της συνδρομής και συναντιλήψεως της πρεσβυτέρας του Δεσπίνης, τέσσερα χέρια και τέσσερα πόδια, είπε προηγουμένως η πρεσβυτέρα, εις το σύνολο των ιερατικών του έργο ευθέως και άνευ πιάσου δεμιάς περιστροφής μου απήτησε. Πες ό,τι θέλεις, ό,τι και να πεις για την παπαδιά μου το αξίζει. Εμείς είναι το βιβλικόν και ο ανήρ αυτής είναι σεν αυτήν, διότι ασφαλώς εγνώριζε τον πλούτον της καρδίας της. Εις ας παροιμία Σολομώντος αναγιγνώσκομεν, γυναίκαν ανδρίαν τι σε βρίσει, τη μειωτέρα δε στη λίθον πολυτελώνητη αυτή. Ή γινή ανδρία στέφανε ως το ανδρία αυτής. Ή σοφέ γυναίκες οκοδόμησαν οίκους δια να περιοριστόμενοι σε αυτά. Έχει προσφυός λεχθεί ότι όπισθεν μεγαλουργούντος ανδρός υφίσταται κρυπτωμένη και παραθεωρουμένη στα παρασκήνια μία γινή Πινελόπη, βιβλικός και αρχεγόνος οικούς θεολόγος, δεύτε και ποιήσωμεν αυτό βοηθών, και κενοδιαθητικός, ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Αλλά έχει προσφυώς χαρακτηριστεί η γενή ως ο τράχυλος, επί του οποίου εγκαθίσταται και ευχερός κινείται η κεφαλή. Τι να είπαμε εμείς δια την πρεσβυτέρα Δέσποινα? Εάν είναι όντως αληθές ότι κατά 50% της ιεροσύνης του πρεσβυτέρου σύζυγου συμμετέχει εξαγχιστίας, έτσι ας πούμε, η πρεσβυτέρα σύζυγος, τότε ό,τι πτωχό και αδύναμον άχρητού δε εκ μέρους ημών ελέγχθηκε εκούστη δια των τιμόμενων σήμερων πατέρα Ιωάννη Σαρίν, τουλάχιστον κατόπιν του γάμου του και εντεύθυν, τότε το 50% ή να μην τη προσθέσομεν ανήκει στην πρεσβυτέρα Δέσποινα. Λέγω μόνο εν. Κατά τη διέρεκεια του Θέρους, εις την Αγία Νάναν εις Ερμιώνην, ο Σάκης επισκεπτόμενος τους ευρίσκομαι εκεί, την χαίρομαι αλλά και την λυπούμαι. Κυριολεκτικώς εκδαπανάται εκ της αγάπης της προς τον πλησίον. Ο Θεός παπαδιά μου να σου χαρίσει τον παπά σου αλλά και τον παράδεισο. Άγιοι Σεβασμιότατοι, διευχών σας, κατέστησα τον πατέρα Ιωάννη Μεσήλικα και τον ήγαγα 48 έτην και χειροτονημένων πρεσβύτερων. Τον παραδίδω στους αγαπητούς συναδέλφους μου δια τα περαιτέρω. Σας ευχαριστώ εκτίμηση.

0: Ακούσαμε τα όσα είχε πει με πολύ αγάπη για τον μακαριστό πατέρα Ιωάννη Σαρή το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014. Ο διδάκτορ της θεολογίας και τέος διευθυντής της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών, Κοσμάς Γεωργίου. Τότε, εκείνο το Σαββατόβραδο, είχε γίνει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ενωρία εν Δράση, μια αφιερωματική εκδήλωση για τον πατέρα Ιωάννη. Πολύ συγκινητικά τα όσα ακούσαμε και σήμερα κάνουμε αυτό το μικρό ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του συνεργάτου, πολύ αγαπητού μας, εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, πατρός Ιωάννου, που κοιμήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2020. Πάντοτε, με πολύ χαρά και αγάπη, ερχόταν στο ραδιοφωνικό σταθμό για την εκπομπή που είχε πάρα πολλά χρόνια, Αγώνας χωρίς αγωνία, αλλά και όσες άλλες φορές τον είχαμε καλέσει όταν πλέον ο ίδιος εδώ και αρκετά χρόνια είχε σταματήσει να παρουσιάζει την εκπομπή του, δεν αρνούνταν ποτέ να πει δύο λόγια για το ραδιόφωνο, αλλά και για όσα εκείνος κράταγε μέσα στην καρδιά του, που αγαπούσε πάρα πολύ τους πάντες. Έτσι λοιπόν μας είχε μιλήσει το 2020 για τη δική του παρουσία στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αυτά τα λιγοστά λόγια που μας είχε πει θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Εγώ πέρασα από την Πειραϊκή Εκκλησία σαν ένα από τα πρώτα στελέχη. Δηλαδή από τότε που άρχισε μέχρι για 20 χρόνια περίπου είχα την εκπομπή με κόπο και με μόχθο αρχικός και ύστερα μετετράπηκε σε Αγώνας χωρίς αγωνία. Όλο αυτό το διάστημα πήρα ορισμένα πράγματα που δεν τα ήξερα από τους καλεσμένους που ερχόντουσαν και έδωσα τον χρόνο που χρειαζόταν, ας πούμε, για να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Τα αποτελέσματα που βγήκαν από την όλη αυτή περίπτωση είναι ότι εγώ σπούδασα θεολογία στο σταθμό. Πολλοί κόσμος από τα ακούσματα ερχόταν στην Αγία Κατερίνη για εξομολόγηση και για οποιαδήποτε άλλη συζήτηση μαζί μου για σχετικά πράγματα που ακουγόντουσαν στις εκπομπές και έμειναν περίπου 1000 εκπομπές με πολύ δογματική, θεολογική και πρακτική, γιατί μέσα εκεί ερχόντουσαν, εκτός από τους θεολόγους, ερχόντουσαν και επαγγελματίες, ερχόντουσαν και πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι, ας πούμε, έδιναν ορισμένα κομμάτια χριστιανικής ζωής μέσα στο επάγγελμά τους, μέσα σε αυτό που έκαναν. Κυρίως όμως πέρασαν από εκεί οι ιερείς, οι οποίοι έδωσαν πολλά μηνύματα. Σπουδαία έδωσε ο μοναχός που κοιμήθηκε τώρα, το Σιμωνοπετρίτης, ο πατήρ Ασένιος, ο οποίος γράψαμε πολλές εκπομπές μαζί. Είχε κάνει πολλή δουλειά, γιατί τη δουλειά αυτή την έκανε όταν είχε και τη δοκιμασία του καρκίνου. Και βγήκε πραγματικά μία, η οποία είναι στη διάθεση των ακροατών και ο σταθμός τα έχει αυτά τα κομμάτια και μπορεί να τα βάλει σε στιγμές που θέλει. Επίσης ο πατήρ Δανιήλ Αεράκης, που κάναμε αρκετές εκπομπές μαζί και πραγματικά ασχοληθήκαμε περισσότερο με τον Απόστολο Παύλο, που είναι και η αγάπη του, αλλά και που δώσαμε ορισμένα κομμάτια τα οποία ήταν πάρα πολύ ζωντανά και κράτησαν πολύ κόσμο κοντά στην εκκλησία. Επίσης με τον πατέρα Σαράντη και με άλλους ιερείς που ερχόντουσαν και με τον μακαριστό Γεώργιο τον Καψάνη από το Άγιο Όρος και πολλούς άλλους. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια που ήμουνα ήταν πολύ ζωντανά. Να μου πείτε γιατί έφυγα. Έφυγα γιατί μεγάλωσα, κουράστηκα και καλό είναι να ανανεώνεται ο κόσμος που έχετε εκεί. Αλλά αυτά τα κομμάτια που περάσαμε τότε έδωσαν, όπως είπα στην αρχή, και σε μένα πολλά και εγώ με την παρουσία μου προσπάθησα να δώσω ό,τι μπορώ. Εύχομαι ο σταθμός να συνεχίσει να εκπέμπει και να παίρνει τέτοια μηνύματα με τόσους ανθρώπους άξιους που έχει, που περνάνε από εκεί και να δώσει, ας πούμε, στον κόσμο μας ένα μήνυμα που πραγματικά δεν ακούγεται από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Θεός να έχει καλά όλους όσους εργάζονται εκεί και στους ακροατές να είναι κοντά και να ακούν την Πειραιακή Εκκλησία. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.

0: Ακούσαμε μόλις τα όσα μας είχε πει το 2020 ο μακαριστός πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Σαρής για τη δική του εμπειρία και επαφή με τον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Το 2020 μπορέσαμε και ηχογραφήσαμε το τελευταίο δικό του ηχητικό μήνυμα. Ήταν στο τελείωμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μιας ιδιαίτερης Σαρακοστής που για πρώτη φορά οι πιστοί μείναν στα σπίτια τους με τους ναούς να παραμένουν κλειστοί και να μην μπορούν πιστοί να παραβρίσκονται στις ακολουθίες Μεγάλης Τεσσαρακοστής και Μεγάλης Εβδομάδος. Πολύ συγκινημένος αυτό το τελευταίο ηχητικό μήνυμα που μπορέσαμε να ηχογραφήσουμε και που θα έχουμε την ευκαιρία ευθύς αμέσως να το ακούσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Είναι ο μακαριστός πατήρ Ιωάννης Σαρής.
1: Τελειώνει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 2020 στην πατρίδα μας. Ένα ερώτημα βάζω στον εαυτό μου και σε εσάς τους αγαπημένους μας. Τι κερδίσαμε και τι χάσαμε αυτή την Σαρακοστή? Και πρώτα τι κερδίσαμε? Με το «μένουμε στο σπίτι» περιορίσαμε την κοσμική ζωή και νοοτροπία μέσα σε μέρες προσευχής και νηστείας. Με το «κρατάμε τις αποστάσεις μεταξύ μας», μαθαίνουμε τι γίνεται μέσα μας σε σχέση με τον διπλανό μας. Πόσο τους ανεχθήκαμε, πόσο τους συγχωρήσαμε και πόσο τους αγαπήσαμε και πόσο μας λείπουν. Με το πλένουμε καλά τα χέρια μας, προσέχουμε και πέραν από την καθαρότητα του σώματός μας, την καθαρότητα της αιωνίας ψυχής μας. Το καλύτερο αντισηπτικό για την καθαριότητα της ψυχής μας είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Με τους αναγκαστικούς περιορισμούς στις μετακινήσεις μας και στις λατρευτικές μας ανάγκες, μαθαίνουμε την αρετή της μαρτυρικής υπακοής, που είναι η τελεία απάρνησης των φυσικών θελημάτων μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας ονόμασαν την ψαλμωδία όπλων, την προσευχή τείχος, τα καθαρά δάκρυα λούτρο και τη μακαρία υπακοή μαρτύριων. Και τώρα τι χάσαμε? Τόσες ανθρώπινες ζωές από τους θανάτους, από τον φωνευτή ιό, νέους, μεσαίους και βεβαρημένους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας παγκοσμίως. Την ανθρωπιά μας, που παραβλέπουμε αυτούς που μας γέννησαν, αυτούς που μας μεγάλωσαν, αυτούς που μας σπούδασαν και αυτούς που μας συντηρούν οικονομικά από τις συντάξεις τους και τις οικονομίες τους. Είναι λυπηρόν να τους πετάμε στον κοιάδα της εγκατάλειψης και απανθρωπιάς. Τον περιορισμό στις λατρευτικές μας ανάγκες. Οι εκκλησίες μας ήταν άδειες όταν δεν υπήρχε ο κοροναϊός ιός. Και μας πείραξε τώρα που είναι με κλειστές πόρτες για να μην μολυθούμε από τον ιόν αυτόν. Η συγνήθεια κοινωνία που περιορίζεται για να μην σκανδαλίζονται και περιτολογούν μερικοί άσχετοι και πολύλογοι, θα γίνει όταν μπορούμε να συμμετάσχουμε, όχι συχνά, αλλά σωστά, με τα φόβου και αγάπης Θεού, εις άφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιον. Ας θυμηθούμε την ιστορία της πίστεώς μας. Οι μοναχοί έφευγαν από το μοναστήρι τις 40 μέρες για νηστεία και προσευχή να ζήσουν μόνοι στην έρημο. Εμείς κλειστήκαμε στο σπίτι. Η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία έφυγε από την αμαρτωλή ζωή της και με τη βοήθεια της Παναγίας μας και τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού για την έρημο, για να κοινωνήσει μετά από χρόνια προετοιμασίας. Εμείς κοινωνούμε συχνά και όχι σωστά. Αυτό το Πάσχα, αδελφοί μου και αδελφές μου, είναι διαφορετικό. αγαπημένοι μας, εδώ από την Αγία Άννα Κουβέρτας Ερμιώνης. Εγώ και η πρεσβυτέρα μου, με κλειστές τις πόρτες, αναγκαστικά και αγαπητικά, προσευχόμαστε για όλους σας και όλους μας για την αντιμετώπιση της δοκιμασίας που επιτρέπει ο Θεός για συμμόρφωσή μας. Λειτουργώ αναξίως στο Ιερό Θυσιαστήριο και βγάζω τη μερίδα του καθενός σας στο Άγιο Ποτήριο και εκεί μέσα βρισκόμαστε όλοι μαζί. Αυτό το Πάσχα είναι μαρτυρικό για όλους μας. Δε φταιούν και εμείς και καθαρμένες διανοίες, συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν ή να και ζήσομεν αυτό. Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους σας καλή προσωπική Ανάσταση.

0: Ακούσαμε το τελευταίο ηχητικό μήνυμα του αγαπητού μας μακαριστού πατρός Ιωάννου Σαρή, εκλεκτού συνεργάτου του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Κοιμήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2020 και αυτό το μήνυμα που μόλις ακούσαμε μας το ηχογράφησε ο ίδιος στο τέλειωμα της ιδιαίτερης εκείνης σαρακοστής του 2020. Σήμερα κάναμε ένα ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του πατρός Ιωάννου. Τα πνευματικά του παιδιά τον αγάπησαν πολύ και εκείνος τα αγάπησε ακόμα περισσότερο. Δεν αξιώθηκε από τον Θεό να έχει σαρκικά παιδιά, αλλά του χάρισε μια πληθώρα πνευματικών παιδιών, διευρύνοντας κατά πολύ την δική του οικογένεια. Τα υπεραγάπησε και εκείνα τον αγάπησαν πολύ. Σίγουρα η απουσία είναι αισθητή στα πνευματικά του παιδιά περισσότερο. Όμως, αναμφισβήτητα, οι πρεσβείες του από τον ουρανό θα του συνοδεύουν, όπως ελπίζουμε να συνοδεύουν και όλους μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, να έχουμε την ευχή του. Καλημέρα.
1: Ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος, με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Και βρεφικό σταθμό, και παιδικό σταθμό, και νηπιαγωγείο, και δημοτικό, και γυμνάσιο, και λύκειο, και επιτυχίες. Ναι! Τώρα και δημιουργία νέων τμήματων. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό ταξίδι από τα πρώτα βήματα μέχρι την κατάκτηση των στόχων σας. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μια ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, εξασφαλίζουμε το καλύτερο για τους μαθητές μας. Γιατί στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός η εκπαίδευση δεν είναι απλά γνώση. Είναι εμπειρία ζωής. Από τα πρώτα βήματα έως τις μεγαλύτερες επιτυχίες, είμαστε δίπλα στους μαθητές μας, προσφέροντας ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον. Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Εδώ το μέλλον ξεκινάει σήμερα, προετοιμάζοντας τους αυριανούς επιτυχημένους ανθρώπους. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4610-915 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Έλα και εσύ στη μεγάλη οικογένεια των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Σας περιμένουμε!
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου, επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου. Η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Ο λόγος είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Με το λόγο επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του, αλλά και με αυτόν τον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό συχνά η Αγία Γραφή αναφέρεται στο ζήτημα αυτό, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το λόγο, έτσι ώστε να μην παρεκτρεπόμαστε σε αμαρτήματα τα οποία μπορούν να προξενήσουν πολλές στενοχώριες και προβλήματα στη ζωή μας. Γι' αυτό το θέμα μας ομιλεί και το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, στο 23ο κεφάλαιο, από τον στίχο 7 και εξής. Την ενότητα αυτή ο Ιερός Συγγραφέας την ονομάζει παιδεία στόματος, δηλαδή ειδική εκπαίδευση για την χαλιναγώγηση των λόγων που εξέρχονται από το στόμα μας. Ο 7ος στίχος του 23ου κεφαλαίου της Σοφίας Σιράχ, που είναι ο πρώτος της ενότητας που αναφέραμε, λέει τα εξής. «Παιδείαν στόματος ακούσατε τέκνα και οφυλάσσον ουμί αλό». Παιδιά μου, ακούστε τις παιδαγωγικές συμβουλές μου για να μάθετε να ελέγχετε το στόμα σας. Και όποιος τηρεί τις συμβουλές αυτές, δεν θα κυριευθεί από τα αμαρτήματα της γλώσσας. Η λέξη «αλό» σημαίνει «δεν θα κυριευθεί» ή «δεν θα παγιδευθεί», διότι ο λόγος συχνά μπορεί να εκθέσει τον άνθρωπο και να τον παγιδεύσει σε περιπέτειες. Στο βιβλίο των Παροιμιών διαβάσαμε το εξής ρητό. «Παγείς ισχυρά, άνδρη, τα ίδια χείλη». Τα ίδια του τα χείλη γίνονται παγίδα για τον άνθρωπο που δεν προσέχει βεβαίως τι εξέρχεται από αυτά τα χείλη. «Επίσης παρανομίε άνδρα αγρεύουσιν, σειρές δε τον εαυτού αμαρτιών, έκαστο σφίγγεται». Εχμαλωτίζεται ή παγιδεύεται κανείς από τις ίδιες του τις πράξεις, όπως βεβαίως και από τα ίδια του τα λόγια, όταν αυτά είναι παράνομα, δεν είναι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και δεν είναι σύμφωνα με τη λογική. Πράγματι λοιπόν μπορεί ένας άνθρωπος να βρεθεί παγιδευμένος και έτσι να δώσει αφορμή κριτικής αλλά και ενοχοποιήσεως εκ μέρους των εχθρών του. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι Φαρισαίοι, όπως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, θέλοντας να κατηγορήσουν τον Κύριό μας, έψαχναν να βρουν αφορμή από τα λόγια του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο διαβάζουμε «Τότε πορευθέντες οι Φαρισαίοι συμβούλιον έλαβον κατά του Ιησού, όπως αυτόν παγιδεύσωσιν εν λόγω». Βεβαίως, ο λόγος του Κυρίου ήταν καθαρός και όσο κι αν προσπάθησαν, όσο κι αν διαστρέβλωσαν τα λόγια του, δεν μπόρεσαν να στηρίξουν κατηγορία εναντίον του. Εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στα λόγια μας, διότι μπορεί να παρασυρθούμε σε αμαρτία και να βρεθούμε έτσι σε δύσκολη θέση ή και να παγιδευτούμε ακόμη. Στον 8ο στίχο επεξηγεί επιπλέον το λόγο τον οποίο μας είπε προηγουμένως. «Εν τις χείλες συναυτού καταληφθήσετε αμαρτωλός και λίδωρος και υπερήφανος σκανδαλιστήσονται εν αυτής». Ο αμαρτωλός πιάνεται σε παγίδα από τα ίδια του τα λόγια, αλλά και ο υβριστής και ο υπερήφανος από τα λόγια τους σκοντάφτουν και πέφτουν. Όσα εξέρχονται από τα χείλη φανερώνουν την εσωτερική κατάσταση και διάθεση του ανθρώπου, την αμαρτωλότητα του ανθρώπου. Όποιος είναι λίδωρος, υβριστής και υπερήφανος εκδηλώνει αυτήν την εσωτερική του κατάσταση αρνητική προς τους γύρω του και όταν έλθει η κατάλληλη περίσταση η γλώσσα του θα δείξει ποιος είναι. Σκοντάφτει δηλαδή, όπως μας είπε το κείμενο, με την ίδια του τη γλώσσα. Επομένως, η επαγρύπνηση πάνω στη γλώσσα και τους λόγους μας θα πρέπει να είναι συνεχής. Από τον 9ο στίχο και μετά ειδικεύει το λόγο σε πιο συγκεκριμένα αμαρτήματα της γλώσσης. Διαβάζουμε τον 9ο στίχο του 23ου κεφαλαίου. «Όρκο μη εθίσεις στο στόμα σου και ονομασία του Αγίου μη συνεθιστείς. Ως περγαρικέτης εξεταζόμενος ενδελεχώς από μόλοπος ου και λατωθήσετε, ούτως και ομνίων και ονομάζων διαπαντός από αμαρτίας ου μη καθαριστεί». Μη συνηθίζεις να ξεστομίζεις όρκους και μην αποκτήσεις τη συνήθεια να προφέρεις άσκοπα το όνομα του Αγίου Θεού. Ο στίχος αυτός παραπέμπει στην τρίτη εντολή του Δεκαλόγου, η οποία λέει τα εξής: «Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω, ου γαρ μη καθαρίσει Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματέω». Δεν θα προφέρεις άσκοπα το όνομα του Κυρίου του Θεού σου. Πράγματι, εγώ ο Κύριος δεν θα αθώσω κανέναν που προφέρει το όνομά μου καταχρηστικά. Για τον όρκο, όπως είναι προφανές, μας ομιλεί εδώ ο συγγραφέας. «Μην ορκίζεσαι», λέει ο σοφός, «και μη χρησιμοποιείς γενικά το όνομα του Αγίου Θεού χωρίς λόγο, άσκοπα στην καθημερινότητά σου». Για να ξεκινήσουμε από τον όρκο, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι όρκος είναι η απόπειρα να εγγυηθούμε την αξία ενός λόγου, είτε μιας υποσχέσεως που δίνουμε, είτε μιας μαρτυρίας, είτε ενός ισχυρισμού με επίκληση πολλές φορές του ονόματος του Θεού. Δηλαδή επικαλούμαστε το όνομα του Θεού και λέμε «οπωσδήποτε θα πραγματοποιήσω αυτό» ή «αυτό που λέω είναι αληθινό» και αναφερόμαστε στο όνομα του Θεού, των Αγίων ή της Θεοτόκου. Ας θυμηθούμε ότι η ζωή μας εκτυλίσσεται μέσα σε πολλούς πειρασμούς και κινδυνεύουμε να πέσουμε ανά πάσα στιγμή σε κάποια αμαρτία. Και πολλές φορές προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τέτοιες καταστάσεις με όρκους. Δεν είναι όμως σωστό να κατεβάζουμε το Θεό στα δικά μας επίπεδα. Γιατί το όνομα του Κυρίου είναι ιερό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη λέει να μην ορκιζόμαστε καθόλου, μη ομώσε όλος. Και αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις εντολές του Κυρίου και στην πίστη μας, θα πρέπει να μην χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού για να εγγυηθούμε το λόγο μας. Ο Κύριος μας είπε να είναι το ναι, ναι και το όχι, όχι. Η ειλικρίνειά μας και η τιμιότητά μας θα πρέπει να είναι αρκετή για να εγγυηθεί το λόγο μας. Αυτό θέλει από μας ο Χριστός. Εν πάση περιπτώσει όμως, ποτέ και για κανένα λόγο δεν θα πρέπει, αφού έχουμε κάνει επίκληση του ονόματος του Θεού, να πούμε ψέματα ή να παραβούμε το λόγο μας, την υπόσχεσή μας. Πολλές φορές λέμε μια απλή φράση «Μάρτης μου ο Θεός, αυτό έτσι έγινε» και μπορεί συνειδητά να λέμε ψέματα. Αυτό το «Μάρτης μου ο Θεός» είναι επίκληση του ονόματος του Θεού. Και αν διμαρτυρούμε την αλήθεια, τότε είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό και στον 10ο στίχο, το ιερό κείμενο της Σοφίας Σιράχ μας λέει τα εξής. «Όπως ένας δούλος που επιτηρείται συνέχεια από τον Κύριό του δεν θα αποφύγει τους ραβδισμούς και τα χτυπήματα για τα σφάλματά του, έτσι και αυτός που ορκίζεται και αναφέρει διαρκώς το όνομα του Θεού και μάλιστα άσκοπα, δεν θα απαλλαγεί από την ενοχή της αμαρτίας». Επομένως, ανά πάσα στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στα μάτια του Θεού, όπως ο δούλος που ανακρίνεται για κάποια παράβαση. Και η ενοχή μας είναι απέναντι σε αυτόν τον ίδιο το Θεό. Αυτό θα έχει δυσμενείς συνέπειες στη ζωή, αλλά όπως λέει το Ιερό Κείμενο και στην οικογένειά μας. Στον 11ο στίχο διαβάζουμε τα εξής. «Ανήρ πολύ ορκός πληστήσετε ανομίας και ούκα αποστήσετε από του οίκου αυτού μάστιξ, εάν πλημελήσει αμαρτία αυτού επ' αυτό, κάνει περίδι ή μαρτεδισσός και ή διακαινής όμωσεν ου δικαιωθήσετε, πληστήσετε γάρ επαγωγών ο οίκος αυτού». Ο άνθρωπος που δίνει πολλούς όρκους θα καταντήσει γεμάτος ανομίες και η τιμωρία του Θεού δεν θα απομακρυνθεί από το σπίτι του. Εάν ορκιστεί και παραβεί τον όρκο του, η αμαρτία του θα μείνει πάνω του. Και αν αδιαφορήσει για τον όρκο που έδωσε και δεν μετανοήσει, τότε αμαρτάνει δύο φορές. Και αν ορκίστηκε λέγοντας ψέματα, δεν θα βρει καμία συγχώρηση και το σπίτι του θα γεμίσει με συμφορές. Είναι βαρύς ο λόγος. Βλέπετε ότι κατά κάποιο τρόπο μας δείχνει τα στάδια της αμαρτίας που μπορεί να διαπράξει κανείς όταν ορκίζεται. Πρώτα-πρώτα, αν ορκιστεί και παραβεί τον όρκο του. Μπορεί να ήταν ειλικρινής όταν έδινε αυτό τον όρκο, αλλά όμως, ενώ υποσχέθηκε με όρκο για κάποια υπόθεση, δεν μπόρεσε να τηρήσει τον όρκο του. Και αυτό αποτελεί αμαρτία. Αν ορκίστηκε χωρίς να δείχνει ιδιαίτερο σεβασμό προς το Θεό, η στάση του να είναι κάπως αδιάφορη, να θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι απλό είναι μια μικρή παράβαση ή και καθόλου παράβαση. Να υποτιμά το μέγεθος δηλαδή της ασυνέπειας και της αμαρτίας. Είναι ένα δεύτερο στάδιο αυτό και το τρίτο είναι συνειδητά να ορκίζεται ψευδός. Όπως και αν έχει, είναι ένοχος και γι' αυτό θα είναι υποκείμενος σε τιμωρία. Τόσο αυτός όσο και το σπίτι του, η οικογένειά του. Σχετικά με τους όρκους, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θέλοντας να βοηθήσει τους ακροατές του, που φαίνεται ότι σύμφωνα με συνήθεια της εποχής ορκίζονταν συχνά, να κόψουν αυτή τη συνήθεια, ως παράβαση του νόμου του Θεού, λέει τα εξής. Να περικόψεις τους περί τους όρκους, εκείνους που απλά και χωρίς ανάγκη δίνεις καθημερινά για θέματα του σπιτιού σου ή στις σχέσεις με τους φίλους σου ή σε σχέση με τους υπηρέτες σου. Αν αυτούς τους καθημερινούς όρκους σταματήσεις, δεν θα έχεις ανάγκη πλέον για να σου λέω και να σου υπενθυμίζω ότι είναι κακό πράγμα ο όρκος. Γιατί όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να αποφεύγει τις πολιορκίες και αν μύριες φορές κανείς τον αναγκάσει για κάτι τέτοιο, δεν θα καταδεχθεί να ξαναπέσει σε αυτή τη συνήθεια. Είναι υποτιμητική η συνήθεια του όρκου για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χρησιμοποιεί τη λέξη «καταδέξετε». Δεν καταδέχεται ο άνθρωπος που πραγματικά πιστεύει στο Θεό να χρησιμοποιεί όρκο για να δικαιολογηθεί έστω και αν τον αναγκάσουν 10.000 φορές. Το θεωρεί προσβλητικό και υποτιμητικό να ορκίζεται, διότι πιστεύει ότι τα λόγια του που είναι αληθινά πάντοτε δεν έχουν ανάγκη άλλης υποστηρίξεως για να γίνουν πιστευτά. Εάν συνηθίσει κανείς να μην ορκίζεται συχνά για τα μικρά καθημερινά θέματα της ζωής, δεν θα ορκιστεί και στις έκτακτες περιστάσεις. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν πρέπει να παραβαίνει τον νόμο του Θεού που απαγορεύει την χρήση του ονόματός του και μάλιστα άσκοπα ή πρόχειρα. Καμιά ανάγκη δεν μας δικαιολογεί. Μη μου λες, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι να κάνω και αν είναι αναγκαίος όρκος, αν δεν με πιστεύει ο άλλος. Μάλιστα, θα πρέπει να θυμάσαι όπου υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιήσεις όρκο, ότι η μεγαλύτερη απαραίτητη ανάγκη είναι το να μην προσκρούσεις στον νόμο του Θεού. Μη μου λες δηλαδή τι να κάνω αν με αναγκάσει κάποιος να ορκιστώ ή δεν με πιστεύει. Διότι όπου παραβαίνεται ο νόμος του Θεού, δεν πρέπει να σκεπτόμαστε τι να κάνουμε. Μία είναι η επιτακτική ανάγκη, το να μην παραβεί κανείς τον νόμο του Θεού. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σκεπτόμαστε ότι ο όρκος αντιτίθεται στο θέλημα του Θεού, πολύ δε περισσότερο η ψευδορκία, την οποία με κάθε τρόπο θα πρέπει να αποφεύγουμε.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και ευρισκόμαστε στο 23ο κεφάλαιο, στον 11ο στίχο. Σε αυτόν τον στίχο και στους άμεσα προηγουμένους, ο Ιερός Συγγραφέας μας μίλησε για το θέμα του όρκου. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και γενικώς να αποφεύγουμε τον όρκο, γιατί εν τέλει ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας είπε να μην ορκιζόμαστε καθόλου. Αν όμως πολλές φορές τα κοινωνικά έθιμα, οι νόμοι, οι ανάγκες, οι απαιτήσεις των ανθρώπων ζητούν τον όρκο, τότε θα πρέπει να προσέχουμε μην τυχόν και δεν τον δίνουμε αληθινά ή δεν τον τηρούμε. Διότι ο Κύριος απαγορεύει τον όρκο ακριβώς για να μην πέσουμε σε επιορκία, δηλαδή σε καταπάτηση του όρκου, γιατί αυτό είναι μεγίστη αμαρτία. Έτσι λοιπόν, για να προλάβω τα ερωτήματα κάποιων, όταν χρειαστεί κάποιος σε δικαστήριο να δώσει όρκο και δεν μπορεί να το αποφύγει, ας προσέξει αυτά που θα πει να είναι όντως αληθινά. Ή αν δίνει μια υπόσχεση με όρκο, ας προσέξει να την τηρήσει. Μόνο βέβαια η υπόσχεση αυτή να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, μην τυχόν και είναι υπόσχεση αντίθετη, σαν εκείνη που έδωσε ο Ηρώδης στη Σαλώμη. Ορκίστηκε πως ό,τι και αν του ζητούσε θα της το έδινε, και η Σαλώμη ζήτησε να αποκεφαλίσει τον Ιωάννη, και εκείνος προέβη στην παρανομία για να μην παραβεί τον όρκο. Και πολύ ωραία λένε τα τροπάρια της Εκκλησίας μας: καλύτερα να μην είχες ορκιστεί, Ηρώδη άνομε, αλλά κι αν ορκίστηκες, καλύτερα να μην είχες τηρήσει τον όρκο σου. Ήταν προτιμότερο σε σένα να είχες φανεί επίορκος παρά φωνιάς του Ιωάννου, του Μεγίστου των Προφητών. Στην περίπτωση λοιπόν που αμαρτήσαμε και ορκιστήκαμε για κάτι παράνομο, να μην το πράξουμε και να μην ξαναορκιστούμε ποτέ στη ζωή μας. Και κάτι ακόμα ας συμπληρώσουμε. Αν ορκιστήκαμε για κάτι νόμιμο, να φροντίσουμε να το τηρήσουμε. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει και ο όρκος που δίνουν οι άνθρωποι όταν αναλαμβάνουν κάποια επίσημη αποστολή ή υπεύθυνη θέση μέσα στην κοινωνία, στη διακυβέρνηση του κράτους ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Η Εκκλησία ανέχεται αυτήν την ορκομοσία. Ας προσέξουν όμως καλά όσοι δίνουν τέτοιο όρκο να τον τηρούν, να αναλογίζονται τις ευθύνες τους και να αποδεικνύονται συνεπείς σε αυτά που υποσχέθηκαν ενώπιον του Θεού. Διότι διαφορετικά έχουν βάλει κριτή τον Κύριο σε αυτά τα οποία πράττουν, και αν τυχόν γίνουν επίορκοι, έχουν διαπράξει ενώπιον του Θεού το μέγιστο αυτό αμάρτημα για το οποίο θα δώσουν και λόγο. Ας είμαστε λοιπόν γενικώς προσεκτικοί στο θέμα του όρκου. Και προχωρούμε στη συνέχεια του Ιερού Κειμένου, στο στίχο 12. Σε αυτό το στίχο ο Ιερός Συγγραφέας θα μας ομιλήσει για μία μεγάλη αμαρτία της γλώσσης, ίσως τη μεγίστη. Πρόκειται για τη βλασφημία, σοβαρότατη παρεκτροπή που πρέπει να είναι εντελώς απόβλητη από τους ανθρώπους οι οποίοι ομολογούν πίστη στο Θεό. Ας αναγνώσουμε τον 12ο στίχο. «Έστι λέξεις αντιπεριβεβλημένη θανάτου, μη ευρεθεί το εκκληρονομία Ιακώβ».

ώστε να τιμωρείται επαξίως με θάνατο, είναι βεβαίως η βλασφημία. Το να μιλήσει κανείς με ασέβεια εναντίον του Θεού. Η θανατική τιμωρία η οποία προβλεπόταν στην Παλαιά Διαθήκη για τους βλασφήμους σημαίνει τον ψυχικό θάνατο και την αποκοπή από το Θεό εκείνου ο οποίος βλασφημεί. Εκείνος που βλασφημεί το Θεό καθίσταται νεκρός ψυχικός, γιατί αυτός ο Θεός είναι η πηγή της ζωής. Φοβερό αμάρτημα. Κι όμως, πόσο συχνά άνθρωποι υποκύπτουν σε αυτό. Να μιλούν για το Θεό όχι απλώς περιφρονητικά, αλλά ιδιαζόντως εξευτελιστικά και υβριστικά. Βεβαίως ο Θεός δεν βλάπτεται από τα λόγια των ανθρώπων. Είναι δυνατόν να σβήσει ποτέ κανείς τον ήλιο πετώντας προς το μέρος του λάσπη? Όχι βέβαια. Ο ήλιος είναι τόσο ψηλά και τόσο φωτεινός που δεν μπορεί κανείς να τον σπηλώσει όση λάσπη και αν πετάει προς αυτόν. Η βλασφημία όμως είναι φοβερή για εκείνον που πέφτει στο αμάρτημα αυτό. Αν σε εκείνον τον άνθρωπο που είναι κάτι υβριστικό για τη μητέρα του ή για τον πατέρα του ή για άλλα αγαπητά ή σεβαστά σε εκείνον πρόσωπα, μπορεί να γίνει πραγματικά θηρίο. Όμως ο ίδιος δεν διστάζει να μιλήσει με ανάλογο τρόπο για το Θεό. Πολλοί άνθρωποι δικαιολογούμενοι για μια τέτοια κακή συνήθεια λένε «Μα μου ξέφυγε, δεν το θέλω, δεν το πιστεύω» και όμως το πράττουν. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πούμε πως αν μας ξεφύγει επιπόλαια μια έκφραση τέτοιου είδους, τότε ας συγκεντρώσουμε το νου μας και ας σκεφτούμε το νόημα των λέξεων που μόλις προφέραμε. Αν αναλογιστούμε την πραγματική σημασία τους, ας κρίνουμε την έννοια με την οποία τη χρησιμοποιήσαμε. Τότε πραγματικά θα μας διαπεράσει τρόμος και ανατριχύλα για αυτό που ξεστομίσαμε. Και αυτή η ανατριχύλα θα γίνει φραγμός και εμπόδιο ώστε να μην ξαναβγεί από το στόμα μας τέτοιος βαρύτατος λόγος. Είπαμε και προηγουμένως ότι η Παλαιά Διαθήκη προβλέπει θανατική ποινή διαλυθοβολισμού για το βλάσφημο. Και όπως έγραψε ένας σύγχρονος συγγραφέας, αν αυτό το τηρούσαμε σήμερα, δεν θα έφθαναν οι πέτρες για να λιθοβοληθούν οι βλάσφημοι. Όμως ο Θεός είναι ικτήριμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Αν στην Παλαιά Διαθήκη ανεχόταν το λιθοβολισμό των βλασφήμων, το έκανε για να καταλάβουν οι άνθρωποι πόσο βαρύ αμάρτημα είναι η βλασφημία. Να κατανοήσουν, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι αποτέλεσμά της είναι ο πνευματικός θάνατος και ο χωρισμός από το Θεό. Σύμφωνα με το λόγο της γραφής, και τα δαιμόνια φρύσουν και τρέμουν μπροστά στο Θεό και δεν τολμούν να ξεστομίσουν βλάσφημο λόγο. Και αυτό που δεν τολμά ο διάβολος, το πράττει ο άνθρωπος με την παρακίνηση βεβαίως του διαβόλου. Εν τέλει, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι «βλασφημία χείρων ουδέν». Τίποτε δεν είναι χειρότερο από τη βλασφημία. Πρόκειται όντως για το σοβαρότερο αμάρτημα, τη σοβαρότερη παρεκτροπή της γλώσσης. Ο Θεός να μας φυλάει από μια τέτοια παρεκτροπή. Και συνεχίζουμε στον 13ο στίχο. «Απεδευσίαν ασυρί μη συνεθίσεις το στόμα σου, έστι γάρ εν αυτή λόγος αμαρτίας». Μη συνηθίσεις να ξεστομίζεις απρεπείς

και αισχρές εκφράσεις, διότι μέσα σε αυτές υπάρχουν πάντοτε λόγια αμαρτωλά. Μια ακόμη λοιπόν παρεκτροπή της γλώσσας είναι αυτό που ονομάζουμε βομολογία και αισχρολογία, που είναι ταυτισμένη και αυτή με την αμαρτία. Δυστυχώς, τόσο η βομολογία όσο και η βλασφημία που αναφέραμε προηγουμένως είναι πολύ διαδεδομένα και στις μέρες μας. Οι βομολογίες και οι αισχρολογίες ακούγονται στους στρατώνες, στα λιμάνια, στα στάδια, στην καθημερινή ζωή, αλλά ακόμη και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως λέγονται, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, ακόμη και σε αυτά τα σχολεία. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πολλοί δαιμονιζόμενοι και παλαιότερων εποχών και σήμερα, όταν ομιλούν υπό την επίρρεια του δαιμονίου, χρησιμοποιούν συχνότατα λόγια αισχρά και βλάσφημα. Είναι, βλέπετε, ακριβώς αυτό που ευχαριστεί και ικανοποιεί τον διάβολο. Η αισχρολογία κατατάσσεται από τον Άγιο Απόστολο Παύλο στα βαριά αμαρτήματα, τα οποία ο χριστιανός θα πρέπει παντελώς να αποδιώξει από τη ζωή του. Στο 5ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής, ο Άγιος Απόστολος λέει τα εξής: «Γίνεσθε ουν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν το Θεό εις ως μην ευωδίας. Πορνεία δε και πάσα καθαρσία ή πλεονεξία μη δε ονομαζέστο εν ημίν». Η πορνεία και κάθε βρωμερή πράξη ή πλεονεξία ούτε καν πρέπει να αναφέρονται ανάμεσά σας, όπως πρέπει σε χριστιανούς. Και συνεχίζει: «Και εσχρότης και μορολογία και ευτραπελία τα ου κανίκοντα, αλλά μάλλον ευχαριστία. Όπως επίσης δεν πρέπει να αναφέρονται ανάμεσά σας ούτε εσχρολογίες, ούτε ανόητα και βρώμικα αστεία, τα οποία δεν αρμόζουν σε χριστιανούς. Αντίθετα, να ευγνωμονείτε το Θεό». Βλέπετε λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος ομιλεί με σαφήνεια για το θέμα αυτό. Παρόμοια είναι και η αναφορά του στην προς Κολασσαείς επιστολή, όπου καλεί τους χριστιανούς να απαρνηθούν, να νεκρώσουν, όπως λέει, τα μέλη που ρέπουν προς την ακαθαρσία. «Νεκρώσατε τα μέλη σας που ρέπουν προς τα γήινα, την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία». Και μετά από μερικούς στίχους λέει ξεκάθαρα: «Τώρα όμως αποβάλετε τα όλα, την οργή, το θυμό, την κακία, τη βλασφημία, την αισχρολογία εκ του στόματός σας». Επομένως, ο Άγιος Απόστολος Παύλος κατατάσσει την αισχρολογία στα βαριά αμαρτήματα, τα οποία δεν έχουν θέση στη ζωή και στο στόμα του χριστιανού. Ας λάβουμε υπόψη μας, αγαπητοί μου αδελφοί, τη σοβαρότητα του Λόγου του Θεού, για να είμαστε όλο και περισσότερο προσεκτικοί και να μην παρασυρώμαστε από κακές συνήθειες της εποχής μας.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας μεταδίδω 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 23ο κεφάλαιο, στον 14ο στίχο. Η απρόσεκτη γλώσσα δεν υπολογίζει τίποτε, θα προσθέσει στη συνέχεια ο σοφός συγγραφέας. Μπορεί να ανέλθει κανείς σε υψηλά στρώματα της κοινωνίας, να συναναστρέφεται με υψηλά πρόσωπα και όμως να μην έχει καθαρό στόμα. Προσβάλλει έτσι τους γονείς που τον ανέθρεψαν, με συνέπεια να ξεπέφτει εμπρός στα μάτια γνωστών και φίλων και να ευρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Ας αναγνώσουμε τον 14ο στίχο. «Μνήσθητη πατρός και μητρός σου, αναμέσων γάρ μεγιστάνων συνεδρεύεις, μήποτε επιλάθη ενώπιον αυτών και το εθισμό σου μωρανθείς και θελήσεις η μη εγεννήθης και την ημέραν του τοκετού σου καταράσει. Να θυμάσαι πάντοτε με σεβασμό τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ιδιαιτέρως όταν ανέλθεις κοινωνικά και αρχίσεις να συναναστρέφεσαι με άρχοντες. Πρόσεχε λοιπόν, μήπως παρασυρθείς από τις τιμές και τα αξιώματα και ξεχάσεις τους γονείς σου και από την κακή συνήθεια που έχεις να μην προσέχεις τα λόγια σου, αποβλακωθείς και φτάσεις στο σημείο να πεις ότι θα προτιμούσες να μην είχες γεννηθεί και να καταραστείς την ημέρα που γεννήθηκες. Σε τόσο άσχημη κατάσταση μπορεί να περιέλθει ο άνθρωπος από την απροσεξία της γλώσσας, ώστε να καταραστεί την ώρα και την ημέρα της γεννήσεώς του. Κάποιοι ερμηνευτές σημειώνουν ότι ο άνθρωπος που δεν προσέχει τη γλώσσα του μπορεί να φτάσει να ομιλεί υβριστικά και για αυτούς τους ίδιους τους γονείς του ή και προς αυτούς τους γονείς του όταν είναι παρόντες και άρχοντες και συνάδελφοί του. Υποτιμώντας τους γονείς του φτάνει να τους προσβάλλει. Αυτό είναι μεγίστη κατάπτωση και απόδειξη ότι έχει απολέσει την αξιοπρέπειά του. Άνθρωπος που συνηθίζει να βρίζει και να λιδωρεί διαρκώς είναι ανάγωγος. Και όπως μας λέει στον 15ο στίχο, παραμένει αδιόρθωτος. Άνθρωπος συνεθιζόμενος λόγισον ειδισμού, εν πάσες τες ημέρες αυτού ουμή παιδευθεί. Άνθρωπος που έχει συνηθίσει να λέει διαρκώς υβριστικά λόγια, δεν θα διορθωθεί ποτέ όσο ζει. Βεβαίως, αυτά ισχύουν για την πρόχριστου εποχή. Μετά τη σταυρική θυσία του Κυρίου, υπάρχει δυνατότητα μετανοίας και διορθώσεως και σωτηρίας, ακόμη και για τα μεγαλύτερα εγκλήματα και για τους μεγαλύτερους κακοποιούς. Αυτή είναι η δωρεά του Θεού. Και η χάρη του Θεού μπορεί πράγματι να αναγεννήσει εν Χριστώ τον άνθρωπο. Γι' αυτό δεν χάνουμε ποτέ την ελπίδα μας. Ακόμη και αν ως κακή συνήθεια έχει ριζωθεί στη ζωή ενός ανθρώπου τέτοιου είδους λεξιλόγιο ή τρόπος έκφρασης, υπάρχει πάντοτε δυνατότητα μετανοίας, διορθώσεως όπως είπαμε και σωτηρίας. Θα μπορούσαμε συμπερασματικά να πούμε ότι η γλώσσα χρειάζεται περισσότερο από όλα τα άλλα μέλη του σώματος σοφρονισμό και χαλινάρι, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λιδωρίες, ύβρις, εσχρολογίες και κατηγορίες από το στόμα μας ας απομακρυνθούν, όπως επίσης και η πονηρή
των όρκων συνήθεια. Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στα αμαρτήματα της γλώσσης, ας θυμηθούμε ότι στην αρχή της ενότητος αυτής, ο Ιερός Συγγραφέας μας επισήμανε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, ώστε να μην αναφέρουμε άσκοπα το όνομα του Θεού, παραπέμποντάς μας, όπως είπαμε εκεί, στην τρίτη εντολή του Δεκαλόγου. Να σημειώσουμε τις περιπτώσεις άσκοπης και μάταιης χρήσεως του ονόματος του Θεού στη ζωή των ανθρώπων. Όταν χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού ή οτιδήποτε έχει σχέση με το Θεό σε αστεϊσμούς και ανέκδοτα. Όταν χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού σε ψευδορκία. Το χειρότερο, όταν βλασφημούμε το όνομα του Θεού. Όταν επικαλούμαστε το όνομα του Θεού για να δικαιολογήσουμε αδικαιολόγητες ενέργειές μας, όπως συχνά συμβαίνει με τα λεγόμενα θρησκευτικά εγκλήματα που γίνονται εν ονόματι του Θεού. Όταν γίνεται κατάχρηση του ονόματος του Θεού από γονείς και παιδαγωγούς για να απειλήσουμε ή να εκφοβήσουμε τους παιδαγωγούμενους, δηλαδή τα παιδιά μας. Και γενικότερα, εάν η γλώσσα μας είναι ασύμφωνη με το πιστεύω μας, αν χρησιμοποιούμε ύβρις και εκφράσεις εσχρές, οι οποίες, όπως μας τόνισε ο Απόστολος Παύλος, δεν ταιριάζουν στο στόμα χριστιανών. Ο χριστιανός και με τα έργα του και με το λόγο του και γενικότερα με το ήθος του δίνει μαρτυρία της πνευματικής ευγένειας που πρέπει να τον χαρακτηρίζει. Το δεύτερο μέρος του 23ου κεφαλαίου μας ομιλεί για τα αμαρτήματα της σαρκός. Από τις παρεκτροπές της ασυγκράτητης γλώσσας μεταβαίνει σε αυτού του είδους τα αμαρτήματα και ομιλεί με πολύ σοβαρότητα για τις παραβάσεις αυτές. Είναι ένα θέμα που ιδιαίτερα πρέπει να το προσέξουμε, διότι στην εποχή μας θεωρούμε ότι είναι εξέλιξη η ελευθεριότης ως προς τα αμαρτήματα αυτά, ξεχνώντας ότι διαχρονικά αυτά τα αμαρτήματα εξαχριώνουν τον άνθρωπο και τον οδηγούν σε μία άνευ προηγουμένου εχμαλωσία και ταπείνωση με την έννοια της υποδουλώσεως και της εξαχριώσεως, όπως είπαμε. Η αναφορά σε αυτά τα αμαρτήματα περιλαμβάνεται στους στίχους 16 έως 27 του κεφαλαίου που μελετούμε, του 23ου κεφαλαίου. Δύο είδη πληθύνουσιν αμαρτίας και το τρίτον επάξει οργήν. Ψυχή θερμή ως πυρκεόμενον ουμής βεσθή έως αν καταποθεί. Άνθρωπος πόρνος εν σώμα της σαρκός αυτού ουμή παύσιτε έως αν εκάψει πυρ. Ανθρώπο πόρνο πας άρτος ειδής ουμή κοπάσει έως αν τελευτήσει. Δύο είδη ανθρώπων πληθαίνουν διαρκώς τις αμαρτίες τους και ένα τρίτο είδος επιφέρει επάνω τους την οργή του Θεού. Η ψυχή που φουντώνει από το πάθος γίνεται φωτιά πυρακτωμένη και δεν πρόκειται να σβήσει μέχρι να κατακαεί τελείως. Έτσι και κάθε άνθρωπος που αμαρτάνει με το ίδιο του το σώμα δεν πρόκειται να πάψει να αμαρτάνει μέχρι να τον κατακάψει η φωτιά της απώλειας. Ο ασελγής άνθρωπος βρίσκει ειδονική κάθε σάρκα που βλέπει μπροστά του
και την ποθεί για να ικανοποιήσει την ακόλαστη επιθυμία του. Αυτός δεν θα πάυσει να αμαρτάνει μέχρι να πεθάνει. Και άνθρωπος που προδίδει τη συζυγική του κλίνη και πίστη, λέει μέσα του, «Ποιος με βλέπει, γύρω μου είναι σκοτάδι και οι τείχοι με κρύβουν, κανείς δεν με βλέπει, από ποιον να ντραπώ, ποιον να φοβηθώ, ο ύψιστος δεν πρόκειται να θυμηθεί τις αμαρτίες μου και να μου τις καταλογίσει». Ομιλεί για τρία σαρκικά αμαρτήματα, για τα οποία μας είπε ότι είναι εντελώς απαράδεκτα ενώπιον του Θεού και επισύρουν την οργή του Θεού. Πρώτα-πρώτα είναι το κατά μόνας αμάρτημα, όταν κανείς αυτοικανοποιείται όσον αφορά τις σαρκικές επιθυμίες. Το δεύτερο είναι η πορνεία. Πορνεία στην Αγία Γραφή σημαίνει κάθε σαρκική σχέση εκτός γάμου. Διότι η γενετήσια λειτουργία δόθηκε στον άνθρωπο προκειμένου να συνάψει σχέση πραγματικής αγάπης και αφοσιώσεως, δηλαδή να συνάψει συζυγία μέσα στην οποία ολοκληρώνονται οι προσωπικότητες των δύο συζύγων και φέρουν καρπούς, καρπούς πνευματικούς αρετών και αν ο Θεός θελήσει και καρπούς ζωής, τα τέκνα τους με τα οποία συνεχίζεται η πορεία του ανθρωπίνου γένους. Κάθε σχέση εκτός γάμου αποτελεί αμαρτία και συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της πορνείας στη γλώσσα της Αγίας Γραφής. Και το τρίτο είναι η μοιχεία. Άνθρωπος παραβαίνων από τις κλίνεις αυτού. Όταν ο άνθρωπος έχει προδώσει τη συζυγική του πίστη, δηλαδή έχει προδώσει τη συζυγική του σχέση. Τρία λοιπόν αμαρτήματα, και λέει μάλιστα όταν η ψυχή του ανθρώπου φλέγεται από την επιθυμία της σαρκός, δεν πρόκειται αυτή η φωτιά να σταματήσει μέχρι ότου κατακαύσει τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι μια καταστροφική δύναμη που στην πραγματικότητα σαρώνει όλες τις δυνατότητες του ανθρώπου και προπάντων αυτή η δύναμη καταστρέφει την προοπτική του ανθρώπου που είναι να αναπτύξει το κατ' εικόνα και να φτάσει στο καθομοίωσιν, να γίνει κοινωνός της ζωής και της μακαριότητος του Θεού. Και είναι αλήθεια, όπως το Ιερό Κείμενο μας είπε, ότι όταν ο άνθρωπος παρασύρεται σε αυτά τα πάθη, σκοτίζεται ο νους του, ξεχνά το Θεό και δεν σκέπτεται καν ότι είναι μπροστά στα μάτια του Θεού και είναι υπόλογος προς Αυτόν. Το θέμα βεβαίως είναι μεγάλο και συνεχίζει το Ιερό Κείμενο να ομιλεί για αυτό το θέμα και στους επόμενους στίχους. Η ώρα μας όμως για σήμερα ολοκληρώθηκε. Ας μείνουμε σε αυτά που είπαμε και ήθε ο Κύριος να εμβάλει μέσα στις καρδιές μας τον φόβο των θείων νόμων Του, ώστε να είμαστε προσεκτικοί. Και όσον αφορά τη γλώσσα μας και όσον αφορά τις άλλες προκλήσεις της αμαρτίας, στις οποίες μπορεί να είμαστε υποκείμενοι εάν δεν είμαστε εξάγρυπνοι και δεν επικαλούμαστε τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Ώρα Ελλάδος, 12.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
6: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
7: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
8: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
9: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026 και είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Την ολονύκτια Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί απόψε στο νησί της Αίγινας επί τη ορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Η Ιερά Αγρυπνία θα αρχίσει στις 10 απόψε και θα περατωθεί τα ξημερώματα αύριο Πέμπτη. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα, Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο, Πέμπτη το πρωί, θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέωρητος Εσπερινός, η Παράκληση και τα Εγκόμια του Αγίου. Στις 8 το βράδυ θα γίνει η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Νεκταρίου. Την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί.
1: Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Νεκταρίου στη Στέγη Γερόντων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Αγία Παρασκευή, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίας Παρασκευής Ομονίμου Δήμου, Αγίου Νεκταρίου Κηπου Πόλεως Περιστερίου, Αγίας Μαρίνας Θυσίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος και στις Ιερές Μονές Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας και Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλιάς στα Άγραφα Θεσσαλίας.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή του Αγίου Νεκταρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Ηρακλείου Αττικής. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρητος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση.
1: Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλα, σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί η ακολουθία του Εσπερινού και αύριο Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα της Πέμπτης θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου. Στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η ακολουθία του Εσπερινού. Αύριο Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Κηπου Πόλεως Περιστερίου αύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου Νεκταρίου και στις 8 και 4 στην αίθουσα του Ναού θα προβληθεί ταινία με θέμα την Ιεραποστολή στην Κανάγκα. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί απόψε στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πειραιός.
2: Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός αύριο Πέμπτη στις 9 το βράδυ.
1: Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά στη Νέα Ιωνία.
2: Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ.
1: Η μνήμη του Αγίου Ζαχαρίου θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, ενώ το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.
2: Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα εορταστεί και φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία η ακολουθία του Αγιασμού με ευχή στον Αρχάγγελο. Στις 8 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέωρητος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Παναγίας Μητηρελαίου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός ως ακολούθως. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρητος Εσπερινός. Η ανάμνηση των εγχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτους Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η όρθη της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός ως ακολούθως. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η πρώτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τρίτη στάση. Και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
9: Γεωφως.
10: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
9: Γεωφως.
10: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
9: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
10: Τηλέφωνο 210-5560-398.
9: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
10: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
11: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
12: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
11: Τηλέφωνο 210-8035-800.
13: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Είμαστε εδώ σήμερα κοντά σας, μια όμορφη συντροφιά, ο Τάσος Ζουζιάκας, ο οποίος επιμελείται τον ήχο, επιλέγει τη μουσική. Η Φίβη Κωνσταντέλου άοκνα ενημερώνεται από εσάς για τις ευχές σας, την έκφραση της αγάπης σας, και εμείς θα προσπαθήσουμε σήμερα με τον κύριο Κώστα Γανωτή να μιλήσουμε για κάτι επίκαιρο, για τα 14.000 νήπια, θα μας πει ο κύριος Γανωτής, τα οποία σφαγιάστησαν από τον Ηρώδη, και καθώς οι μέρες πλησιάζουν και θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, δεν μπορούμε να μη θυμηθούμε όλα αυτά τα γεγονότα. Ξεκινώντας, προτείνουμε το βιβλίο «Καλά Χριστούγεννα, κύριε Βί και Βί», γιατί εδώ στην εκπομπή αγαπάμε το διάβασμα. Είναι ο τίτλος αυτό που είπαμε, μια τρυφερής χριστουγεννιάτικης ιστορίας της Σταματίνας Βλασταράκου Μεταξά. Γιατί όλη η παρέα φοράει κόκκινα σκουφιά, τι μπορεί να φέρει ζεστασιά μέσα στο κρύο, τι μπορεί να νικήσει τα χρόνια που περνούν και πού βρίσκονται οι άγγελοι που δοξολογούν τη γέννηση του Χριστού. Όλες αυτές οι απορίες θα λυθούν με αυτή την πρωτότυπη ιστορία που έχει εικονογραφήσει η Αγγελική Δελεχά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θύρα σε κεντρική διάθεση των εκδόσεων Σταμούλη. Τηλέφωνο 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Σήμερα είπαμε να ολοκληρώσουμε με το παιδομαρτυρολόγιο, το πολύ όμορφο αυτό βιβλίο που εμπνευστήκατε από τους μάρτυρες παιδιά, και σας συγκίνησε αυτό και το γράψατε και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Σήμερα θα θέλαμε να μιλήσουμε για, εκτός από τα 14.000 νήπια, και για τον Άγιο Μάμαντα, για τον οποίο γράψατε. Τι σας ενέπνευσε, κύριε Γανωτή?
2: Να σας πω, χαίρομαι που προσέξατε κι εσείς ορισμένα κομμάτια από το βιβλίο. Δεν είναι τυχαίο, είναι και επίκαιρο πολύ μάλιστα, το ότι ασχολείται και το βιβλίο αλλά και εμείς εδώ στην εκπομπή με τους Αγίους Μάρτυρες, και μάλιστα τους μάρτυρες παιδιά. Για σκεφτείτε ότι πέρασε ο κόσμος στους τελευταίους 2 αιώνες τη μεγάλη δοκιμασία να μεταφέρει τα διαφέροντά του σε ιδέες, σε γνώσεις απρόσωπες, σε φιλοσοφίες, και αυτό ήταν η μεγάλη, ας πούμε, εκτροπή των ανθρώπων προς την κόλαση. Γιατί ο Θεός δεν έπλασε ιδέες, δεν έπλασε σκέψεις, φιλοσοφίες, έπλασε όντα, υπάρχοντα, πρόσωπα μάλιστα, πρόσωπα. Η πόλεμη και η αστική ευημερία μετέτρεψε τα πάντα σε σκέψεις και σε ιδέες, και μάλιστα τα πρόσωπα τα αμαύρωσε και τα έκανε νούμερα. Νούμερα τα έκανε. Στοί τόσοι χιλιάδες εδώ, τόσοι εκατομμύρια εκεί. Πού είναι το πρόσωπο? Πουθενά. Και έρχεται τώρα η Εκκλησία μας πάντοτε, αλλά και εμείς μετανοημένοι εδώ τώρα, έχοντας την παρακίνηση της Εκκλησίας μας, να γυρίσουμε και να κοιτάξουμε πρόσωπα. Και πρόσωπα όχι μονάδες, όχι απλώς όντα, όχι πελάτες, αλλά πρόσωπα Αγίων. Και το πιο τρυφερό και συγκλονιστικό είναι ότι όχι απλώς Αγίων, αλλά παιδιών Αγίων. Στην εποχή μας όλοι λέμε πω χάλασε νεολαία, πω τα παλιόπαιδα, τι χάλια είναι, πώς φαίνονται, πώς δείχνονται κτλ. Και απ' την άλλη μεριά οι εκκλησίες, λέει, για δέστε κάτι κουκλάκια, κάτι χαριτωμένα όντα, υπερχαριτωμένα, που είναι παιδιά και να γίνονται μάρτυρες για χάρη του Χριστού. Τι ωραίο πράγμα. Και γι' αυτό και κλείνει η χρονιά φέτος σε εκπομπές με το να ασχολούμαστε με πρόσωπα. Και εύχομαι να αρχίσει η καινούργια χρονιά, και αν μας δώσει ο Θεός ζωή, πάλι να ασχοληθούμε με πρόσωπα και όχι ιδέες. Λοιπόν, και ένα από αυτά τα πρόσωπα που λάμπει στο στερέωμα σε όλη την ιστορία την παγκόσμια είναι ο Άγιος Μάμας. Ένα παιδάκι που γεννήθηκε με δραματικότατες, ίσως να μην βρέθηκε άλλο στον κόσμο παιδί που να γεννήθηκε σε τόσο δραματικές συνθήκες ζωής. Οι γονείς του χριστιανοί, ο πατέρας του βοσκός, αλλά είχε το αξίωμα του πατρικίου μόνο που το είχε παρατήσει, δεν το ασκούσε. Είχε όμως το αξίωμα του πατρικίου. Χριστιανοί αυτοί. Και μεταδίδανε την πίστη. Για σκεφτείτε, από τέτοιους ανθρώπους έφτασε η πίστη και σε εμάς και γεννηθήκαμε μια χαρά και ήσυχα χριστιανοί και κάνουμε και τους καλούς χριστιανούς με τόση ευκολία. Μέσα στη φυλακή τους βάλαν τους ανθρώπους, γιατί τους πιάσανε ότι είναι χριστιανοί. Για σκεφτείτε, ήταν εποχή που ήταν πολύ μεγάλο έγκλημα να είσαι χριστιανός. Και η καημένη μανούλα του ήταν έγκυος σε αυτόν τον παλίκαρο. Και μέσα στη φυλακή ο πατέρας του ήταν τόσο ταπεινός άνθρωπος που δεν άντεχε τους πόνους και τα βάσανα και παρακάλεσε το Θεό και λέει, Κύριέ μου, σε παρακαλώ, πάρε με να μην νιώσω τους φρικτούς πόνους του μαρτυρίου που μου ετοιμάζουν αυτός ο βασιλιάς εδώ πέρα. Αυτό ήταν κάτω στη γάγκρα της Παφλαγωνίας στην Καπαδοκία κοντά. Λοιπόν, και ο Θεός τον πήρε και έμεινε μια έγκυος γυναίκα μέσα στη φυλακή με τα βασανιστήρια της φυλακής και ετοιμάζονταν να την σκοτώσουν, να την εξοντώσουν. Και είπε, και εγώ δεν αντέχω, Θεέ μου, αλλά γέννησε το μεταξύ. Γέννησε το παιδάκι της και δεν πρόλαβε να το χαϊδέψει, να το ειδεί, να το φιλήσει, παρά πέθανε κι αυτή. Και έμεινε ένα παιδάκι μέσα στα αίματα της μάνας του, ανάμεσα σε δύο πτώματα, μέσα στη φυλακή.
1: Φοβερή ιστορία.
2: Πώς να μην προσκυνήσει κανείς μια τέτοια μοίρα που θα λέγαμε με τη γλώσσα του κόσμου.
1: Κάποιος θα έλεγε ότι ήταν μεγάλη ατυχία.
2: Ναι, βέβαια, κατά κόσμο. Είδατε τι είναι. Ο κόσμος είναι η σκιά της αλήθειας. Στο χώρο της σκιάς θα το λέγανε έτσι. Αλλά στο χώρο της αλήθειας άγγελοι υμνούσαν από πάνω τη δόξα των ανθρώπων που και τον Χριστό αγαπούσαν θερμά και ταπεινότατοι ήσαν και φρικτότατη σύμπτωση, ας πούμε, πάνω τους έπεσε. Και το παιδάκι μέσα σε όλα αυτά γεννήθηκε σαν ένα λουλούδι.
1: Έτσι.
2: Ένα λουλούδι που βγαίνει μέσα σε ένα λάκκο μεγάλον. Και τότε οι στρατιώτες μπήκαν μέσα και είδαν τα πράγματα, τα χάσανε. Και φωνάξαν μια γυναίκα, πάλι πλούσια γυναίκα, την Αμία Ματρώνα, έτσι τη λέγανε. Τη φωνάξανε, δεν ξέρει κανείς, με πρόνοια Θεού βέβαια, και ειδοποιημένη αυτή από άγγελο, να πάει στη φυλακή να πάρει ένα... να πάρει ένα παιδάκι. Και πήγε αυτή με υπηρέτες, άρπαξε τα πτώματα και τα κύδεψε, πήρε το παιδάκι στο σπίτι της και το ανάθρεψε για δικό της. αυτή ήταν πλούσια γυναίκα και με την αγαθοεργία της αυτή ενίκησε και αυτή το δαίμονα του πλούτου. Καταλάβατε. Το παιδί, τη μανούλα του αυτή, τη θετή μάνα που δεν τη γνώρισε τη δική του καν, τη φώναζε μάμα, μάμα. Και της έμεινε και αυθινής να τη λένε μάμα, αλλά και το ίδιο το παιδί το λέγανε μάμα. Λέγανε ο μάμας και μεγάλωνε το παιδάκι με μεγάλη, ας πούμε, περιποίηση μέσα στο πλούσιο σπίτι. Την απόλυτη, την απότομη διαφορά ζωής. Λοιπόν, και όταν έγινε 5 χρονών, το έστειλε η μάνα του, η θετή μάνα του, η αμία ματρώνα, η μάμα, όπως την έλεγε αυτός, το έστειλε στο σχολείο. Στο σχολείο όμως έδειξε μεγάλη ευφυΐα. Μεγάλη ευφυΐα. Και τόσο σπουδαίος ήτανε που, επειδή τότε επικρατούσαν και τα αλληλοδιδακτικά συστήματα σχολείων, έκανε μάθημα και στα άλλα παιδάκια, τα μικρότερα. Και τον ακούγανε και τον θαυμάζαν, τον λατρεύανε και τους μετέδιδε τη χριστιανική πίστη, γιατί και η γυναίκα αυτή για να κάνει μια τέτοια μεγάλη τολμηρή αγαθοεργία ήταν φυσικό να ήταν χριστιανή. Και έτσι από τη μια μεριά εμένονταν ο διωγμός των χριστιανών, και από την άλλη μεριά φούντωνε ο χριστιανισμός κατά τρόπον παράδοξον, γιατί ήταν από πίσω ο Θεός που τον οδηγούσε. Λοιπόν, και όταν έφτασε το παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία, κόντευε ας πούμε στα 15 χρόνια τη μεγαλύτερη ηλικία, τέλος πάντων, ακούστηκε πολύ ότι ήταν χριστιανός και δίδεσκε τα παιδιά να είναι χριστιανοί.
3: Μάλιστα.
2: Τότε τον συνέλαβαν βέβαια, για να μην περιγράφω λεπτομερώς τις περιπέτειες από έναν άρχοντα σε έναν άλλον, από έναν Αλέξανδρο σε έναν Δημόκριτο και τα λοιπά, ήταν 260 μετά Χριστόν. Ναι. Λέω πως έφτασε το παιδί να συλληφθεί και να το εξαναγκάσουν, να προσπαθήσουν να το εξαναγκάσουν να γίνει ειδωλολάτρης. Αυτός λέει, μα αστειεύεστε, εγώ να αφήσω το Χριστό μου, να πάψω να λατρεύω τον αληθινό Θεό και να λατρεύω τα είδωλα. Τρόμαξαν οι άνθρωποι από το θάρρος. Γιατί πολλοί άνθρωποι εδίλιαζαν και αμέσως μπροστά στα βασανιστήρια που ετοίμαζαν αυτοί, αμέσως οι άνθρωποι λυγούσανε, και έστω και προσωρινά, έστω και ας πούμε ασαφώς, σκύβαν το κεφάλι, μεταξύ των οποίων και τα μαθητούδια του μάμαντος, οι συμμαθητές του, οι μικροί που τους έκανε και το μάθημα. Αυτός ξεχώρισε όμως και στάθηκε γενναίος και αρχίσαν τα βασανιστήρια. Βασανιστήρια, όσο δεν φαντάζεται κανείς, με χτυπήματα, με κρεμάσματα, με φωτιές. Τον βάλαν μέσα σε μια φωτιά και αυτός στέκονταν μέσα στη φωτιά και χαμογελούσε και κοιτάζαν καλά οι άνθρωποι, λέγαν, μα είναι αλήθεια αυτό που βλέπουμε. Αυτός χαμογελούσε και γύρω γύρω οι φλόγες ανέβαιναν και δεν ένιωθε τίποτα. Τον βγάλαν από εκεί ακέραιον.
3: Αυτό είναι ένα μυστήριο πάντως, έτσι, να...
2: Αυτό είναι
3: το μαρτύριο, ας πούμε.
2: Και εδώ να δείτε τι έκανε ο Θεός, τι έλεος έκανε στους πολύ σκληρούς ανθρώπους για να τους προκαλέσει στη μετάνοια. Όλα αυτά τα μεγάλα θαύματα, τα τρομερά που διαβάζουμε στα συναξάρια, οι πρώτοι που τα είδανε και τα είδανε καλά και με σαφήνεια ήταν αυτοί οι βασανιστές, οι άρχοντες.
3: Ναι.
2: Τα είδανε και θα έπρεπε και με την λογική να αναγνωρίσουν το υπέρλογο και το μυστηριώδες του φαινομένου και να μετανοήσουν. Εμείς εδώ μετά από 2000 χρόνια σχεδόν τα διαβάζουμε, συγκλονιζόμαστε και μετανοούμε. Και αυτοί ήταν μπροστά και τα είδαν με τα μάτια τους και τίποτε.
3: Γιατί αυτή η μάλλον η έλλειψη λογικής.
2: Γιατί τώρα δεν κάνατε αντίφαση. Αφού είπατε μυστήριο, λέτε γιατί. Το μυστήριο δεν ξεφτελίζει όλα τα γιατί. Δεν ξέρουμε. Όπως υπάρχει το μυστήριο της αγιότητας, έτσι υπάρχει και το μυστήριο της κόλασης του δαίμονα. Και αυτός έχει δυνάμεις υπεράνθρωπες. Νικάει τον άνθρωπο που τον βρίσκει μοναχό του. Αν νικάει κάποιος τον δαίμονα, τον νικάει ο Θεός που είναι μέσα του. Δεν τον νικάει ο άνθρωπος. Έτσι και βρεθεί ο άνθρωπος ο μοναχός του με την απιστία του. Είναι αδύνατο να νικήσει τον δαίμονα. Και φτάνει στα άκρα το κακό. Ώσπου απελπισμένος ο Αβιλιανός, πως το λέει ο βασιλιάς εκεί, λέει πάρτε τον και πετάξε τον στη θάλασσα. Να πνιγεί, του βάλαν και πέτρες από το λαιμό για να πάει στον πάτο, αλλά στον δρόμο εμφανίζεται ένας άγγελος και πήραν δρόμο οι καβαλάριδες που τον συνοδεύανε. Ξαφανιστήκανε μπροστά του από τον δρόμο του, από τον δρόμο τους. Και τον έλυσε και του λέει πήγαινε στο βουνό επάνω και ζήσε εν Χριστώ Άγιε Μάρτης. Οπότε σηκώνεται το παιδάκι και πηγαίνει στο βουνό. Ανέβηκε λοιπόν στο βουνό, τι να κάνει εκεί, πώς θα

0: άρμεγε και μάζευε γάλα. Μάζευε γάλα και το έπιζε τυρί. Ποιος του μάθε να παίζει τυρί, ποιος ξέρει. Λοιπόν, και έφτιαχνε τυριά και τα έπαιρνε, δεν μπορούσε να τα φάει όλα αυτά. Και κατέβαινε στην Κεσάρια που ήξερε ότι εκεί τον καταδιώκανε, γιατί τον είχαν φέρει μέσα στο στάδιο να μαρτυρήσει και αυτός μια χαρά επέζησε και βγήκε από το στάδιο. Λοιπόν, και τον ξέρανε, κι όμως αυτός κατέβαινε και μοίραζε στις φτωχές οικογένειες όπου έβρυπε σπιτάκια, ας πούμε, πολύ ταπεινά, και πήγαινε και τους έδινε τυριά. Και τον ξέρανε οι άνθρωποι. Και έλεγε και το λόγο του για τον Χριστό. Ώσπου τον έμαθε πάλι και ο άρχοντας. Και αυτή ήταν η ζωή του μάμαντος, ο οποίος τελικά κατέφυγε σε ένα σπήλαιο και εκεί μέσα, πώς το λένε, πέθανε. Μετέσχει, λένε, κοιμήθηκε, λέμε, αποφεύγουμε τη λέξη αποθνήσκο ή απέθανε, ναι, και λένε κάποια, αυτό βλέπετε το συναξάρι τόσο σεμνό και ρεαλιστικό είναι, λέει, κάποιοι λένε ότι έφτασε σε αυτό το σπήλαιο καβάλος ένα λιοντάρι που τον αγαπούσε, γιατί του ρίξανε και λιοντάρια να τον εφάνε και τα λιοντάρια τον προσκυνούσαν. Λοιπόν, και έφυγε ο Άγιος Μάμας αφήνοντας σε εμάς ένα μεγάλο παράδειγμα και της δύναμης που παίρνει ο άνθρωπος όταν παραδοθεί στο Θεό, αλλά και το πόσο ο Θεός ζωγραφίζει, καλλιγραφεί μια υπέροχη ζωή μεγάλης περιπέτειας, μεγάλης εύνοιας του Θεού, αλλά και μεγάλης αγριότητας του κόσμου, ναι, τα καλλιγραφεί για να φτιάξει έναν μάρτυρα. Γιατί οι μάρτυρες είναι απόδειξη ότι υπάρχει Θεός και ότι ο Θεός κυβερνάει τον κόσμο. Γιατί ο αγώνας που γίνεται ανάμεσα στο Θεό και στον διάβολο είναι ότι ο διάβολος θέλει να αποδείξει στο Θεό ότι ναι μεν είναι Θεός, αλλά οι άνθρωποι του φύγανε. Οι άνθρωποι δεν τον υπολογίζουν, ενώ είναι οι δημιουργήματά του. Και ο Θεός δια των μαρτύρων, γι' αυτό είμαστε και μάρτυρες, βάζει ανθρώπους να μαρτυρούν ότι ναι, είναι Θεός και έχει τη δύναμη να σώζει τον κόσμο και είναι στα χέρια του η ιστορία και το τέλος του κόσμου θα τον φέρει νικητή, να τον βλέπουν με τα μάτια τους. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ χοντρικά. Μέσα στο βιβλίο είναι λεπτομεριακά. Γιατί και εγώ το βρήκα από τα μαρτυρολόγια, από τα συναξάρια το βίο, ναι, του Αγίου Μάμαντος.
1: Και μέχρι σήμερα όλοι γνωρίζουν πλέον ότι ο Άγιος Μάμαντος δεν είναι παρά ο Άγιος των ζώων, ο προστάτης των ζώων. Και είναι πολύ όμορφο. Μάλιστα δεν ξέρουν...
0: Ξέρετε, σε όλα τα μέρη όπου πήγα, εκεί που είναι τα χωράφια τα πολλά, να και ένα εκκλησάκι του Αγίου Μάμαντος.
1: Ναι.
0: Στα χωράφια των γονέων και των προγόνων της γυναίκας μου στην Άξο υπάρχει ο Άγιος Μάμος ανάμεσα στα χτήματα. Τον έχουν για προστάτη γενικότερα της ποιμενικής ζωής. Οι βοσκοί κάνουν το σταυρό τους στον Άγιο Μάμαντα, λένε έλα Άγια Μάμα βοήθησέ μας. Τον έχουν δικό τους. Και έτσι ο Άγιος Μάμος ακόμα κυκλοφορεί μέσα στις εξοχές και μέσα στα ζώα. Προστατεύει την ποιμενική ζωή για την ακρίβεια. Και στην Κύπρο το ίδιο. Ξέρετε, εγώ βρήκα τάφο του Αγίου Μάμαντος στην Κύπρο, στην Κερίνια της Κύπρου. Λέμε γιατί, αφού δεν κατετέθη εκεί το λειψανό του, ήταν στη Γάγκρα της Παφλαγωνίας.

0: επάνω. Αλλά φαίνεται κάποιοι μετέφεραν τα λείψανά του και ο πολιούχος του Μόρφου, ο Κυρίνια, λάθος έκανα, της πόλης Μόρφου που τώρα είναι υπό τουρκική κατοχή, ο πολιούχος Άγιος είναι ο Άγιος Μάμας, που είναι τεράστια η απόσταση από εκεί στη Γάγκρα. Και ο τάφος του είναι πάνω, είναι μέσα στο ναό, στο αριστερό κλήτος. Θυμάμαι που εγώ όταν κουραζόμουν να κρατώ αγκαλιά τα μωρά μου, τα έβαζα και κάθονταν επάνω στον τάφο να ξεκουραστούν και αυτά και εμείς. Λοιπόν, παντού θα ακούσουμε να λένε για τον Άγιο Μάμαντα και εγώ αξιώθηκα ύστερα από χρόνια να μάθω για τη ζωή του Αγίου αυτού.
1: Έτσι, μια ζωή, και μάλιστα χαιρόμαστε γιατί με το παιδομαρτυρολόγιο μαθαίνουμε για τον Άγιο Μάμα ότι ήταν παιδί, ότι ήταν πολύ νεαρός άνθρωπος.
0: 15 χρόνων.
1: Ναι.
0: Ντροπή μου, για σκεφτείτε, κάθε φορά που υποκύπτω σε έναν πειρασμό φέρνω στο νου μου παιδιά μάρτυρες.
1: Ναι.
0: Τον Άγιο Μάμαντα. Και λέω, κοίταξε να δεις, θα μπορούσε να είναι εγγόνι μου. Και άντεξε τόσο πολύ στον πειρασμό. Και εγώ, έτσι φρονηματίζουν οι μάρτυρες, φρονηματίζουν αυτό. Και μας τους γέροντες.
1: Και τους νέους και όλους.
0: Και όλους.
1: Και όλους. Κύριε Γανώτη, μετά τον Άγιο Μάμαντα...
0: Ναι, αλλά πριν από αυτό όμως, ναι, μην με φύγετε. Γιατί εγώ έχω μια ιστεροβουλία που έβγαλα αυτό το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Αυτό το βιβλίο το έβγαλα για να εγκαινιάσω έναν τρόπο να τραγουδάμε εμείς τους Αγίους μας και τη γλώσσα μας. Ενώ η Εκκλησία τους έχει υπέροχα τραγούδια. Υπέροχα τραγούδια. Είναι τα τροπάρια, ναι, που τα ψάλλουν στους όρθρους. Λοιπόν, εμείς βγαίνοντας από τις εκκλησίες αρχίζουμε τις αχλαμάρες, τα χαζοτράγουδα, γιατί λέει είναι πανηγύρι. Το πανηγύρι σημαίνει να ξεχάσεις ό,τι άκουσες και χάρηκες μέσα στο ναό λίγο πριν όταν ήσουν στη λειτουργία για τον Άγιο. Λοιπόν, δεν πρέπει να το σταματήσουμε αυτό, να γλεντάμε με τους Αγίους μας, να τους φέρουμε στην πλατεία, να τους πιάσουμε από το χέρι, να χορεύουμε με τραγούδια που κάναμε για αυτούς. Πρώτα θα ήθελα, από σεβασμό στην προσπάθεια αυτή που την έκαναν οι άλλες γενναίες και εμείς είμαστε τεμπέληδες, να διαβάσουμε το απολυτίκιο του Αγίου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, λέει θύρας πριν τροποσάμενος, τροπούμε σημαίνει νικάω και κάνω τρόπαιο νίκης. Ναι. Των ακαθέκτων παθών αθλοφόρε αείδημε, των λεόντων χάσματα και θυρών τα ορμήματα εντεύξη θεία συ εχαλήνωσας της τούτων βλάβης μήνας αμέτοχος πυρ ου κατέπτυξας ου θυμών δικάζοντος της γαρ Χριστού μάκαρ αγαπήσεως ουδέν προέκρινας. Είδατε ότι κάθε τροπάριο είναι και ένα ολόκληρο κήρυγμα. Λέει πρώτα, λέει, ενίκησες τα θηρία των ακαθέκτων παθών. Ακάθεκτων σημαίνει που δεν κατέχεται, δεν συγκρατιέται, τα ορμητικά πάθη. Λοιπόν, πρώτα νίκησες αυτά τα συμβολικά θηρία των παθών και έτσι μπόρεσες να με έντευξη, που σημαίνει προσευχή, να μπορέσεις να νικήσεις τα χάσματα, λέει χάσματα, τα ανοιχτά στόματα των λεόντων που είναι τεράστια, τα χάσματα των λεόντων και τα ορμήματα των θυρών. Ναι. Γιατί μέσα στο στάδιο που τον ρίξανε, αμολύσανε τα θηρία αυτά και τα θηρία πήγαν και τον γλύφανε. Τον γλύφανε και τον καμαρώνανε. Και μάλιστα έδωσαν παράδειγμα στον Άγιο μας να λέει στον Άρχοντα μέσα από το στάδιο τώρα, να το βλέπεις, λέει, τα ζώα είναι λογικότερα από σένα. Αυτά βλέπουν τη χάρη του Θεού επάνω μου και εσύ δεν τη βλέπεις. Λοιπόν, και λέει, και δεν έπαθες τίποτα εσύ από αυτά, λέει. Και δεν φοβήθηκες ούτε τον δικάζοντα που ήταν ο βασιλιάς εκεί που τον δίκαζε, ούτε κανέναν. Γιατί, λέει, δεν φοβήθηκες τίποτε, ούτε τον θυμό του δικάζοντος, και παρακάτω και τελειώνει με το ότι προέκρινας, δηλαδή προτίμησες, εκτίμησες περισσότερο, τίποτα δεν εκτίμησες περισσότερο από την αγάπηση του Χριστού. Για σκεφτείτε.
1: Τι ωραία.
0: Μια θερμότητα ψυχής. Να λέει, τίποτα δεν προέκρινες από την αγάπηση του Χριστού. Σε εμάς, τους ανθρώπους του κόσμου αυτού που προκρίνουμε τις αγαπήσεις του Χριστού, τόσα άλλα πράγματα. Και λέμε, τους λες, ας πούμε, χρόνια πολλά, λέει, σήμερα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ. Α, καλά, λέει. Την αγάπηση του Χριστού την αγνοούμε τελείως. Την έχουμε βγάλει από πάνω μας. Τόσο πολύ συγκινήθηκα που λέω, κοίταξε να δεις πόσα λίγα επιγράμματα έχουμε κάνει, έχω βάλει για τον Άγιο Μάμαντα, που στο τέλος του κάθε συναξαρίου του, που είναι στο Μηναίο, όχι στο τέλος, αλλά σε κάποιο σημείο στο τέλος του όρθρου κοντά, έχει επιγράμματα. Έχει ιαμβικά τρίμετρα, έχει δακτυλικά εξάμετρα, στη γλώσσα την αρχαία. Και ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα, τι τα θέλει η Εκκλησία αυτά που ο κόσμος δεν τα πολύ καταλαβαίνει αυτά. Γιατί θέλει η Εκκλησία μας να μαζέψει γύρω στο θρόνο του Θεού και στη μνήμη των Αγίων, να μαζέψει όλες τις γενναίες. Να ξοφλήσει ανεξόφλητα γραμμάτια των αρχαίων προγόνων μας προς τους Αγίους μας. Είμαστε τα παιδιά τους.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Μεμφόμαστε. Καταλάβατε. Και λέει τώρα, φτιάχνω λοιπόν σηκώνε, λέει, μάρτυρα ύμνης ημνήσωμεν άπαντες λαοί, αθλής αστερός χέρον πολοβατή. Είπαμε και άλλη φορά ότι το επίγραμμα λέγεται και ηρωελεγιακόν ποίημα, είναι όπως δύο στίχοι του ομήρου, του έπους δηλαδή, αλλά να λείπονται οι βραχίες συλλαβές του τρίτου και έκτου ποδός στον δεύτερο στίχο. Λοιπόν, έτσι το φτιάχνω εδώ και λέω τώρα, μάρτυρα ύμνης τιμήσομεν, τον μάρτυρα να τον τιμήσουμε με ύμνους όλοι οι λαοί, γιατί αθλής αστερός, αφού έκανε το άθλημα με στερεότητα γενναία, χέρον πολοβατή, πολοβατό είναι φτιαχτό ρήμα που σημαίνει περπατώει στον ουρανό, γιατί τον ουρανό τον λέγανε πόλον. Και στα λατινικά λέγεται πόλους. Και εμείς να τον ημνήσουμε, αλλά είδατε ότι δεν βάζω το όνομά του, δεν χωρούσε μέσα στους στίχους. Γι' αυτό μετά λέω ας κάνουμε και ένα δύστιχο που να βάλουμε, λέω, και το όνομά του που παραλείψαμε στο προηγούμενο δύστιχο. Και είναι «Μάρτης μάμα, λόγης μόνο να δω την άθληση. Δώσμη ενέργης υμνήσε, Άγιε, γιν Άγιε δόξαν». Λέει «Μάρτιντα μάνα, μάμα, με λόγια μονάχα τραγουδώ την άθληση. Δώσ' μου και με έργα να υμνήσω τη δόξα σου». Γιατί βλέπετε, παρακινούμαστε σε μια φιλολογία και βγάζουμε λόγους και φτιάχνουμε τραγούδια. Αλλά είναι πολύ εύκολα αυτά. Και τη χάρη, τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος έχουν και την ευχαίρεια που έχουμε σαν λαός να έχουμε μια γλώσσα που βοηθάει με τις πολλές λέξεις της. Ναι, και φτιάχνουμε, αλλά η παρακίνηση είναι να φτάσουμε στα έργα. Διότι κάθε έργο αρετής που κάνουμε, κάθε έργο που κάνουμε να συγκρατούμε κι εμείς τους θύρας, θύρες λέγονται τα θηρία που λέμε, τα αγρίμια, των ακαθέκτων παθών, είναι μια μίμηση του Αγίου Μάμαντος. Και έχουμε τον περίφημο στίχο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, μεγάλη η χάρη του, που λέει «Έπαινος Αγίου, μίμησης Αγίου».
1: Έτσι.
0: Αν θες να τον υμνήσεις, να τον επενέσεις, τιμή Αγίου μίμησης αυτού. Αν θες να τον τιμήσεις, να τον μιμηθείς. Δεν με πιάνουν τα θηρία εμένα μέσα στο στάδιο να με φάνε, αλλά με πιάνουν τα ακάθεκτα πάθη. Και με αυτό ζητούμε να είμαστε άξιοι να υμνήσουμε, να τιμήσουμε τον Άγιο. Αυτά είναι μέσα από τον πλούτο που μας προσφέρει αυτό το μικρό βιβλιαράκι. Τώρα κάνω και ένα μικρό κήρυγμα για τον Άγιο Μάμαντα, γιατί λέω, κοίταξε που πήγα μέσα στο ναό και εκκλησιάστηκα. Τότε που ήμουν στην Κύπρο, πριν ακόμα έρθουν οι Τούρκοι, και δεν έβγαλα ένα κήρυγμα για τον Άγιο να ζεστάνω τις καρδιές των ανθρώπων που ήμουν δάσκαλος. Δεν με κάλεσε κανείς βέβαια. Και λέει τώρα, «Άγιε μάμα, σ' αγάπησεν ο Χριστός». Τον αγάπησε και τον αγάπησες. Αγάπησες και τα ζώα και αυτά σε αγάπησαν. Αγάπησες τους ανθρώπους και αυτοί σε βασάνισαν. Για να είσαι όμως στα χέρια του Θεού, απ' όλα ωφελήθηκες. Οι άρχοντες του κόσμου πάλεψαν σκληρά για να σε κερδίσουν. Αυτοί έχασαν και εσύ κέρδισες έναν αιώνιο παράδεισο. Το κάνω αυτό το κηρυγματάκι για τους νέους που νομίζουν ότι αν αφήσουν την εκκλησία, αν αφήσουν την προσευχή τους, θα κερδίσουν με τις ειδονές του κόσμου αυτού. Κι όμως βλέπουμε το παράδειγμα του Αγίου που τα πάντα έξω από το Θεό πήγαν εναντίον του. Εκτός από το Θεό και τα ζώα, για σκεφτείτε. Γιατί τα ζώα δεν έχουν θέληση να αρνηθούν το Θεό. Ναι, και οι άνθρωποι τον βασάνισαν. Κι όμως όλοι έχασαν και αυτός κέρδισε.
1: Έτσι.
0: Και όλα τα κακά που τον βρήκαν στο τέλος βγήκαν κέρδος. Αυτό ήταν το κηρυγματάκι. Και θυμούμαι τώρα με συγκίνηση που κάμποσο καιρό, δεν ξέρω αν είναι χρόνια, μετά από τη σκλαβιά της Βόρειας Κύπρου στους Τούρκους, ετόλμησαν χριστιανοί της περιοχής εκεί, της, του Μόρφου, και ζήτησαν την άδεια από τους Τούρκους να πάνε στο ναό του Αγίου Μάμαντος να λειτουργήσουν. και τους δόθηκε η άδεια. Και με τι συγκίνηση πήγανε με τον δεσπότη τους, με τους ιερείς τους και λειτουργήσανε να είναι γύρω γύρω οι Τουρκιά να κοιτάζουν με τα όπλα προτεταμένα μάλιστα οι Τούρκοι και να τους παρακολουθούν να δουν τι θα κάνουν και αυτοί να αναπέμπουν δοξολογίες στο Θεό για τον Άγιο Μάρτυρα Μάμαντα. Ήταν η σκηνή συγκλονιστική. Πώς ο Θεός ανθίζει σαν η χάρη του Θεού ανθίζει σαν λουλούδι μέσα σε τάφους, μέσα σε στην πιο άσχετη και εχθρική ατμόσφαιρα. Και το επανέλαβαν ύστερα και άλλες φορές.
1: Κύριε Γανωτή, όσα μας είπατε για τον Άγιο Μάμαντα μας ζέσταναν την ψυχή.
0: Αμήν. Και αυτός ήταν ο σκοπός
1: του. Ναι, ναι, ναι. Και ας ήταν μαρτύριο και ας ήταν έτσι ταλαιπωρία από εκεί και θα μπορούσε να μας δώσει φόβο αλλά μας δίνει χαρά και ελπίδα. Να περάσουμε όμως τώρα που είναι και εορταστικές μέρες που έρχονται σε κάτι άλλο πάλι αντιφατικό, έτσι, 14.000 νήπια που έγιναν και αυτοί μάρτυρες αλλά και αυτό μας δίνει πάλι ελπίδα.
0: Εγώ ξέρετε κάθε φορά που μιλώ για τα Άγια, για τα Άγια αυτά νήπια συγκλονίζομαι και σκέφτομαι ότι αυτό το φοβερό πράγμα συνεχίζεται. Είναι τα παιδάκια των εκτρώσεων,
1: ναι,
0: που δεν τα σφάζουν οι στρατιώτες του Ηρώδη αλλά οι μανάδες πάνε στο γιατρό και λένε σφάξ το και ξερίζωσέ το και πέτα το. Είναι, φτάνουμε εμείς να είμαστε πολύ βαρύτεροι, αγριότεροι από τον Ηρώδη και από τους στρατιώτες της φαγής. Λοιπόν, και ακόμα μένει ένα μυστήριο πώς επέτρεψε ο Θεός να γίνει η σφαγή τόσων νηπίων εξαιτίας του. Που επειδή γεννήθηκε αυτός και οι μάγοι είπαν στον, που ήρθαν από τη Χαλδαία, είπαν στο βασιλιά, ήρθαμε να προσκυνήσουμε τον καινούργιο βασιλιά που γεννήθηκε. Φαίνεται αφέλεια των μάγων αυτό, γιατί έπρεπε να σκεφτούν ότι αφού γεννήθηκε ένας βασιλιάς καινούργιος, ασφαλώς θα έβαζε σε σκέψεις σε κίνδυνο τον παλιό βασιλιά, αλλά αυτοί φαντάστηκαν ότι για να είναι καινούριος βασιλιάς θα είναι παιδί του βασιλιά που τώρα βασιλεύει. Έτσι φαντάστηκαν, ναι, οι άνθρωποι και πήγανε, τι ωραία η σκηνή, να οδεύουν πάνω στις καμήλες τους τρεις βασιλιάδες. Και τους λέγανε μάγους γιατί μόνο αυτοί ασχολούνταν με τη μαγεία, εκμεταλλευόμενοι τα φαινόμενα του τόπου τους εκεί στη Μεσοποταμία που είναι τόσο καθαρή η ατμόσφαιρα, είναι πολύ ξερό το κλίμα και βλέπουν τα αστέρια να έντονα και μελετούσαν πολύ τα αστέρια και ήταν αστρολάτρες. Συγχρόνως τα πετρέλαια έβγαιναν τη νύχτα, έφυγαν από την άμμο μέσα τα αέρια των πετρελαίων, όχι τα πετρελαία, τα αέρια και με την πολύ ζέστη των 50 βαθμών ανάβανε.
1: Ναι.
0: Και μέσα στη νύχτα φαίνονταν γαλάζιες φλόγες να αναδύονται πάνω από τις ερήμους και όλα αυτά τους προκαλούσαν σε μια μαγευτική, θα λέγε κανείς, όχι με την καλή αλλά με την κακή σημασία της λέξης, μια μαγευτική θρησκεία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και αυτή παρόλην αυτή τη θρησκεία, και φυσικό ήταν αφού δεν είχαν άλλοι, δεν είχαν γνωρίσει τον Χριστό, είχαν τη λαχτάρα να γνωρίσουν την αλήθεια, μια αλήθεια πέρα από τις φτηνές φανταστικές αλήθειες που λατρεύανε και σηκώνονταν. Λοιπόν και πήγανε να προσκυνήσουν και να φέρουν δώρα στον καινούριο βασιλιά που γεννήθηκε. Είναι μεγάλο μάθημα αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος ήταν μέσα στο ψέμα και στην απάτη. Αλλά όλοι περιμένανε έναν καινούριο βασιλιά που θα είναι σωτήρας του κόσμου. Και φτάνουν εκεί, τους λέει ο βασιλιάς, ανησύχησε, ταράχτηκε ο Ηρώδης, λέει άλλος βασιλιάς που θα μου πάρει το θρόνο. Εκεί πήγε ο νους του στο κακό. Φέρνει τους σοφούς τη Σιών και λέει, πού λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι θα γεννηθεί και βασιλιάς και τα λοιπά. Ψάξαν αυτοί και βρήκανε στη Βιθλέμ, λέει. Και πώς τον εσκότησε ο Θεός και δεν κίνησε αμέσως με το στρατό του να πάει στη Βιθλέμ, παρά τους λέει τους, τους μάγους, λέει πηγαίνετε, κάντε το ό,τι θέλετε και γυρνώντας από εδώ για να πάτε πάλι στην πατρίδα σας, μου το πείτε και εμένα, να πάω κι εγώ να το προσκυνήσω. Μέσα του ήθελε να πει να πάω να τον σφάξω, να μην υπάρχει διάδοχός μου. Φανταστείτε, ναι, ότι όλη η σκέψη ήταν βλακώδης από την αρχή. Μια πινελιά βλακείας μέσα στην άγια αυτή υπόθεση, μέσα στα άγια γεγονότα. Και ο άγγελος τους είπε στον ύπνο τους μάγους, τώρα που τελειώσατε την προσκύνησή σας, να πάτε από άλλον δρόμο. Να μην περάσετε το Ιεροσόλυμα, γιατί έπρεπε να γυρίσουν στα Ιεροσόλυμα και από εκεί να πάρουν το δρόμο που πήγαινε προς την πατρίδα τους. Και αυτοί πήγαν κατευθείαν.
1: Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Για όλα. Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής, ο οποίος μας είπε πως ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε φιλόσοφος, δεν γεννήθηκε ως ιδέα, δεν τον έφτιαξε ο Θεός απλά να έχει γνώσεις απρόσωπες, αλλά να είναι φτιαγμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Άρα άλλα προσμένουμε από αυτά τα εύκολα που νομίζουμε ότι υπηρετούμε και μας υπηρετούν. Ευχαριστούμε για όσα μας είπε για τον Άγιο Μάμαντα στην αρχή της εκπομπής, αλλά και για τα 14.000 νήπια που ο Ηρώδης έσφαξε όταν μετά από συζήτηση με τους μάγους έμαθε για τα όλα τα παιδιά των μέχρι 2 ετών που έπρεπε να σφαγιαστούν. Ήταν η τελευταία εκπομπή του κυρίου Γανωτή στην Ραδιοπαραμυθία, τελευταία του συνέντευξη πριν από το καινούριο μας έτος, και ευχόμαστε όλα να κυλήσουν καλά και να τον έχουμε και πάλι κοντά μας. Κλείνοντας, να προτείνουμε ένα βιβλίο με τίτλο «Να σας τα πούμε». Είναι δώρα που πρέπει να κάνουμε αυτή την εποχή στα νέα παιδιά, στα εγγόνια μας, γιατί τι καλύτερο από ένα καλό βιβλίο. «Να σας τα πούμε», λοιπόν, ρωτούν οι μικροί καλαντιστές σε πείσμα των καιρών. Αλλά τι θα κάνουν τα παιδιά με τα χρήματα που θα συγκεντρώσουν, θα το μάθουμε διαβάζοντας την τρυφερή και πρωτότυπη ιστορία «Να σας τα πούμε», που έγραψε η Ιωάννα Κανελία Δαλάκα και η εικονογράφηση Αγγελική Δελεχά. Πλούσιο CD του βιβλίου περιέχει κάλαντα, τραγούδια και ιστορίες. Πανέμορφο δώρο για τις γιορτές που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Επίσης, ένα θαυμάσιο δώρο είναι το «Στο Χριστό στο Κάστρο», η ολοκένουργια έκδοση του αγαπημένου χριστουγεννιάτικου διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, που συνοδεύεται από έναν ηχητικό ψηφιακό δίσκο όπου η ομιλούσα αφηγείται με την ερμηνεία του Κωνσταντίνου Μπίσαλα, με τη μεστή μουσική υπόκρουση του Στέφανου Δορμπαράκη. Η έκδοση στολίζεται με τα τοπία του ζωγράφου Χρήστου Κεχαγιόγλου. Τέλος, ο Κώστας Γανωτής υπογράφει τον πρόλογο και επίλογο του έργου «Στο Χριστό στο Κάστρο», Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, με πρόλογο και επίλογο Κώστα Γανωτή. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος, σε κεντρική διάθεση εκδόσεις Ταμούλη. Τηλέφωνο για παραγγελίες 210-5238-305. Φίλοι μας, εδώ σας αποχαιρετούμε, ο Τάσος Ζωζιάκας, η Φίβη Κωνσταντέλου και εγώ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
11: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Πειραϊκή Εκκλησία. ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, συντονισμένοι και τούτη την ώρα στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη να βρίσκεται σε λίγα λεπτά στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 να είναι η τηλεφωνική μας αριθμή στη διάθεσή σας όπως πάντα. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα. Σας ενημερώνει μεταξύ των άλλων, κυρίες και κύριοι, και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, με όποιο τρόπο θέλετε και μπορείτε, να ενισχύσετε μια μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση που πραγματώνεται στην τοπική μας εκκλησία χάρη στην δική σας πολύτιμη ουσιαστική βοήθεια και προσφορά. info@papakipiradio.com το email της Πειραϊκής Εκκλησίας και για γραπτά μηνύματα μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε στο 6981-912-912. Ο πατήρ Φανούριος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Χαίρετε.
1: Την ευχή σας, καλό μεσημέρι.
3: Ευχή σας, παππούλη μου.
2: Τι κάνετε?
3: Δόξα τω Θεώ, εσείς να μας πείτε.
2: Δόξα τω Θεώ.
3: Πού σας βρίσκουμε?
2: Μαρία μου, τώρα γυρίζουμε από τα Μερμολόγια.
3: Α, μάλιστα.
2: Εδώ σε εμάς είμαστε στην περιοχή, εδώ, εδώ κοντά δηλαδή.
3: Ωραία.
2: Δόξα τω Θεώ. Μεγάλη αγάπη και των ακροατών και σήμερα. Του ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά τους. Γιατί στηρίζουν πάρα πολύ όλο αυτό το φιλανθρωπικό έργο. Γιατί δυσκολεύει τώρα και με το καλοκαίρι, με τις διακοπές, με όλα αυτά, με τον κόσμο. Δόξα τω Θεώ, έτσι λύνονται κάποια προβλήματα.
3: Να μας πείτε λοιπόν, πατέρα Φανούρη, μια και σας βρίσκουμε και σήμερα, κάποια πράγματα να ακούσουν οι ακροατές μας για αυτή τη μεγάλη οικογένεια της Πειραϊκής Εκκλησίας και για τους ανθρώπους που πλέον τους θεωρούμε οικογένειά μας, που μας έχετε εσείς γνωρίσει, για τα παιδάκια που έτσι σηκώνουν το δικό τους σταυρό και για όλες τις άλλες οικογένειες που έχουν προβλήματα και να μας πείτε τι χρειάζεται άμεσα αυτή τη στιγμή να επικοινωνήσουμε στον κόσμο, τι ανάγκες υπάρχουν άμεσες για να πούμε έτσι στους ακροατές που μας ακούνε, διότι ξέρουμε ότι οι ακροατές θα συντρέξουν για άλλη μια φορά.
2: Από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη, δηλαδή μέχρι να ξαναγίνει εκπομπή, όλους μας βοήθησαν οι ακροατές να καλύψουν έτσι κάποιες εκτάκτες ανάγκες. Αλλά πάλι έχουμε προτεραιότητα κάποιους λογαριασμούς ρεύματος και κάποιοι που έχουν γίνει διακανονισμοί. Αν χαθεί μία δόση, δυστυχώς χάνεται όλος ο διακανονισμός και μπορούν να προβούν και σε διακοπή. Πάλι έχουμε τέτοιες περιπτώσεις με ρεύμα, με κάποιες οικογένειες. Παρακολουθούμε τους ακροατές μας αν μπορούν να μας βοηθήσουν και για αυτές τις περιπτώσεις. Πάλι έχουμε κάνα δύο-τρεις περιπτώσεις με νίκη, ευτυχώς μας βοήθησαν τη Δευτέρα που είπαμε κάποιες περιπτώσεις, αλλά να που έχουμε πάλι και κάποιες καινούργιες. Και πίστευσέ με, Μαρία, δεν προλαβαίνουν τα τρόφιμα έτσι να μείνουν παραπάνω από κάποιες ώρες μέσα στο φορτηγό. Και δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
3: Βέβαια, δόξα τω Θεώ, τι να κάνουμε.
2: Απλά έχουν πολλά τηλέφωνα έτσι και με τη Φίβη. Πολλοί άνθρωποι να ζητήσουν λίγα τρόφιμα.
3: Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τρόφιμα όλων των ειδών και κυρίως μας είχατε πει, Πάτερ, αυτή την περίοδο χρειαζόμαστε και τρόφιμα, κονσέρβες.
2: Και
3: για τα σπίτια που δεν μπορούν, ναι. Άρα λοιπόν και κονσέρβες και φαντάζομαι και γάλευα πορέ που είναι μακράς διαρκείας και αυτό. Και μας έχετε πει κατά καιρούς για τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για πάνες ακράτειες, για μεγάλους ανθρώπους, για πάνες για παιδάκια.
2: Ναι. Πριν αυτό, πριν από δεν έχει ούτε 5 λεπτά, δώσαμε τις τελευταίες μια οικογένεια.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί και αυτό είναι πολύ μεγάλο έξοδο για μια
3: πολύ οικογένεια. Μεγάλο, όντως.
2: Και για κάποιον ηλικιωμένο. Mm-hmm. Γιατί είναι απαραίτητο.
3: Βέβαια.
2: αλλά και για μια οικογένεια έτσι, με παιδιά. Αν μπορούν οι ακροατές μας, έτσι αυτά τα μπεμπελού μας είχαν βοηθήσει μια ο κ. Θόδωρος από τη Γερμανία.
3: Τι λες, πάτερ μου, αλήθεια.
2: Αλήθεια, ακούσει αυτό και είχε στείλει όλα τα νούμερα σχεδόν με τις πάνες για τα παιδιά.
3: Μάλιστα. Πάτερ μου, σταθεροποιήστε λίγο το κινητό σας, γιατί μας κάνει διακοπές, έτσι.
2: Θέλει να ξεκουραστεί και θα κάνει διακοπές.
3: Ναι.
2: Ευδέχεια, ναι. Συγγνώμη, παιδιά. Πρόθυμα μεγάλη ανάγκη όλων των ειδών. Είπαμε αυτό τώρα και με τα συσίδια μας.
3: Ναι.
2: Υπάρχει και αυτή έτσι, η δυσκολία. Τουλάχιστον να έχουν όλοι η μια τσάντα λίγα τρόφιμα, ένα δέμα αγάπης, να μπορούν να περάσουν κάποιες μέρες. Έτσι, ή επιπλέον με το συσίδιο, ή αν κάποια συσίδια έτσι έχουν κλείσει, να μπορούν να μαγειρέψουν. Οι κονσέρβες που ζητάμε για τα σπίτια που δεν μπορούν να μαγειρέψουν.
3: Μάλιστα. Και βέβαια τα νεράκια, παπούλι μου, έτσι.
2: Νερά, γυναίκια.
3: Μας λέτε ότι αυτή είναι ίσως η πρώτη προτεραιότητα για όλους.
2: Πάρα πολύ. Για τους αστέγους δεν το ζητάμε. Είναι...
3: Καλά, βέβαια.
2: Και το ξενοδοχείο που έχουμε για τους αστέγους μας. Έτσι βοήθησαν πάλι και οι ακροατές μας. Και με ένα κόστος εκεί που είχαμε, κάτι χρήματα. Αλλά και με, πάλι με τη βοήθειά τους να μπουν λίγες μέρες να κάνουν ένα μπάνιο. Να πούμε για τη Μαρίνα.
3: Ναι, ναι.
2: Σήμερα το πρωί πάλι μπήκε στο νοσοκομείο με παγκρατίτιδα.
3: Αυτό το κορίτσι. Ναι, μεγάλο σταυρός.
2: Και μπήκε έτσι έκτακτο. Τι να πω, δηλαδή ούτε μπιτζάνες, ούτε νυχτικό, δεν έχει τίποτα. Μια κυρία τώρα μας βοήθησε πριν από λίγο. Θα πάω γυράσιμος να τη δει αργότερα, να τη βοηθήσει. Ταλαιπωρείται σε πάρα πολύ μεγάλο.
3: Χρειάζεται μεγάλη προσευχή για τη Μαρίνα.
2: Πάρα πολύ.
3: Και βέβαια μας έχετε πει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και οικονομικό πλέον για τη Μαρίνα, γιατί της έχουν κόψει αυτό το επίδομα που έπαιρνε.
2: Είναι χωρίς καθόλου. Χωρίς καμία...
3: Μάλιστα.
2: Έτσι τίποτα, κανένα εισόδημα αυτή τη στιγμή. Από τους ακροατές όσοι βοηθούν κατά καιρούς. Και για τα φάρμακά της, γιατί όλα αυτά που χρειάζεται.
3: Τα πάντα, τη διατροφή της, τα φαρμακά της, τα πάντα. Αυτό δεν έχει ούτε ένα ευρώ πλέον έσοδο.
2: Οι μετακινήσεις, τα έξοδά της, το φως, το νερό της,
3: ναι.
2: Το τηλέφωνο, έτσι, που είναι πάρα πολύ αναγκαίο.
3: Έκτακτα να μας ειδοποιήσει.
2: Προσοχή για τη Μαρίνα, πάρα πολύ. Αυτό να τη στηρίζει, να τη ζωή, να υπομονή. Τι να πούμε. Πάρα πολύ. Αν να πούμε, Μαρία μου, για ένα παιδάκι και εμείς τώρα το μάθαμε.
3: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρά στην υγεία του, για προσευχή το λέμε. Δεν τη γνωρίζουμε προσωπικά την οικογένεια, τη μάθαμε έτσι και εμείς από τη Μαρία.
3: Ναι.
2: Μαρία, να πούμε ότι δεν μπήκε τελικά στο νοσοκομείο, ήταν να μπει εχθές. Αυτή τη βδομάδα γίνονται κάποιες εξετάσεις.
3: Για όσους μας ακούνε και δεν ξέρουν, η Μαρία είναι αυτό το μικρό, το κοριτσάκι, 4,5 ετών, που και αυτό έχει έτσι αρκετά προβλήματα υγείας από εδώ και αρκετά χρόνια, από το 3 ετών. Και είναι, νοσηλεύεται, κάνει θεραπείες. Λοιπόν, και σας γνώρισε τώρα μια άλλη περίπτωση παιδιού πάλι.
2: Βέβαια, από τη Μαρία έχουμε μαθαίνει και την Ιωάννα και τον Κωνσταντίνο.
3: Ναι.
2: Και το Χριστάκι που είχαμε πει με τη μαμά την Αλεξάνδρα, που δεν έχουμε κάποιο νέο. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό από τον παπά.
3: Διαγνώστηκε και η μαμά με καρκίνο.
2: Άλλο ένα παιδάκι, Χρήστος και αυτό, 5 ετών και αυτό, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι, με πολύ επιθετικό καρκίνο και αυτό. Πάρα πολύ σοβαρά. Προσευχή να κάνουμε. Να δώσει.
3: Αυτό είναι, αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, τουλάχιστον, νομίζω το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι.
2: Και για αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη στήριξη
3: έτσι
2: πέρα.
3: Έτσι.
2: Περίμενα πώς και πώς, έτσι, να το πω πρώτο-πρώτο, πώς και πώς να πούμε το όνομα, να το ακούσει ένας ακροατής, όποιος μπορεί.
3: Μάλιστα.
2: Ο καλός σας ότι φέρει, αλλά έχουμε δει πολλά θαύματα.
1: Να το επαναλάβουμε, πατέρα Φανούρη, λοιπόν.
2: Ναι, είναι με νέα, περί 5 ετών ο Χρήστος. Έχει αυτό με πολλά χειρουργία, ταλαιπωρείται με καρκίνο, μικρό παιδάκι. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Παρακαλούμε τους ακροατές μας έτσι. Όλοι να εντείνουμε τις προσευχές μας για την οικογένεια και για το παιδάκι αυτό. Θα δώσω καλός Θεός ότι εκείνος θέλει.
3: Μάλιστα.
2: Το περίμενα και πώς, δηλαδή, αυτό ήθελα να σου πω. Πώς και πώς περίμενα, λέω, μην στεναχωριέστε. Και γι' αυτό μας τα μεταφέρει και η μαμά. Η μαμά της Μαρίας.
3: Η μαμά της Μαρίας, ναι.
2: Έτσι, ότι ακούει. Είπαμε, ο Κωνσταντίνος πάει πάρα πολύ καλά.
3: Δόξα σε ο Θεός.
2: Και η Μαρία και φταίει ο άνθρωπος παιδάκι που ήταν με τη μεταμόσχευση. Ναι. Το βλέπουμε από πολλούς ακροατές. Παίρνουν πολύ να επικοινωνήσουν, να μάθουν νέα. Έτσι. Ας το ευχόμαστε έτσι. Είναι μακάρι ο καλός Θεός να... να δώσει. Τι να κάνουμε.
1: Να βοηθάει και τα παιδιά και να στηρίζει και τις οικογένειες, τους οικείους, γιατί και εκείνοι έχουν το δικό τους, το δικό τους αγώνα.
2: Αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις οικογένειες. Όπως το Δημητράκι, αυτό είπαμε και τη νέα περίπτωση και αυτό το παιδάκι. Ο άνθρωπος που επικοινώνησε μαζί μας είπε, σας παρακαλώ πολύ, μπορεί να του καλύψετε ένα διάστημα το ενίκιο του, τα έξοδά του, ώστε η μαμά να μην έχει το άγχος πού θα βρει αυτά, έτσι και να μην δώσει την ανάλογη φροντίδα στο παιδί. Για αυτές τις περιπτώσεις των παιδιών, γι' αυτό τους βοηθάμε, για να ασχοληθούν οι γονείς αποκλειστικά με τα παιδιά τους, με τίποτα άλλο. Ούτε πώς θα πληρώσουν το ένα, πώς θα πληρώσουν το άλλο. Μιλάμε για πολύ μεγάλα έξοδα, ειδικά όταν έχονται άνθρωποι από επαρχία. Έτσι και όταν η ζωή του παιδιού τους κρίνεται σε μια κλωστή. Τι να ασχοληθούν, αν θα πληρώσουν το νίκιο τους και το ρεύμα τους. Γι' αυτό είναι μια ανακούφιση. Αυτή είναι η συμπαράστασή μας, έτσι.
3: Βέβαια.
2: Είναι πολύ λίγο προς αυτό που περνάνε εκείνο.
1: Και γι' αυτό πολλές φορές λέμε, πατέρα Φανούρη, ότι το πρώτο και το κύριο είναι αυτή η προσευχητική διάθεση που πρέπει να έχουμε όλοι. Έτσι, μια διάθεση, μια επιθυμία έντονης προσευχής για αυτούς τους ανθρώπους, να τους στηρίζει ο Θεός, και πάντα ο Θεός βρίσκει τρόπους. Μα με τον έναν, με τον άλλο τρόπο. Άλλες φορές πιο εύκολα, άλλες φορές με λίγα περισσότερα εμπόδια, αλλά το έχουμε δει, εσείς το έχετε δει πιο πολύ από όλους μας. Πάντοτε, πάντοτε θα βρεθεί έτσι μια λύση.
2: Αλήθεια. Και αυτό που λέω εγώ είναι μεγάλη αλήθεια. Ο Θεός θα φέρει τη λύση από όπου εκείνος, έτσι, από εκεί που δεν το περιμένουμε. Αυτό είναι το φοβερό.
1: Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι υπάρχει έτσι ιδιαίτερη δυσκολία, συνεχίζεται για τους λογαριασμούς, για πληρωμή ρεύματος κυρίως.
2: Ρεύματος, ναι, ρεύματος.
1: Τούτη την περίοδο, για ενίκεια.
2: Ρεύμα και ενίκεια είναι μεγάλη ανάγκη.
1: Και όποιος μπορεί απευθείας μπορεί να πάρει το λογαριασμό, έτσι να τον πληρώσει... απευθείας, ούτως ώστε και να μην γίνουν διακοπές, αλλά και για να μην χαθούν, όπως μας πάτε νωρίτερα, και οι διακανονισμοί που υπάρχουν, έτσι.
2: Ναι.
1: Και η προσπάθεια στο ξενοδοχείο συνεχίζεται, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες υλικές ανάγκες, σε νερό, τρόφιμα, γάλα, πάνες για μικρούς και μεγάλους.
2: Λάδι έχουμε, για πολλά λάδι τώρα έχουμε πάλι ανάγκη, αν μπορούν, είναι μεγάλο το κόστος. Πάρα πολύ, αλλά αν μπορούν και σε αυτό οι ακροατές μας, έστω λίγο ένα μπουκάλι λάδι. Αυτά τα λίγα, έτσι, δεν χρειάζεται να τα περιφρονούμε και να νομίζουμε ότι είναι μικρή βοήθεια. Είναι πολύτιμη και μεγάλη.
1: Έστω και ένα μπουκάλι λάδι.
2: Πολύ μεγάλη.
1: Έστω και ένα, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πατέρα Φανούρη, έστω ένα και ένα πακέτο μακαρόνια, έτσι. Yeah. Μην θεωρήσουμε ότι είναι κάτι λίγο και αμεληταίο.
2: Και είδα αυτές τις περιπτώσεις που είπαμε, κυρίως για το Χριστάκι, παιδάκι 5 ετών, και για τη Μαρίνα, τη Μαρία, όλες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Η Μαρία πώς πάει, η μικρή.
2: Μαρία.
1: Ναι.
2: Α, μπράβο, ναι. Η Μαρία ήταν να μπει χθες, να ξεκινήσει τον τρίτο κύκλο της θεραπείας της. Αλλά γιατί είπαμε αυτή τη βδομάδα να γίνουν μαγνητικές, να γίνουν εξετάσεις, έτσι κάποιες ηλικίες, να δούμε πώς πάει η κατάσταση του παιδιού. Και την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει αυτή τη θεραπεία. Ναι. Οπότε σίγουρα έχει 4-5 κύκλους θεραπείων ακόμα. Δηλαδή σίγουρα κοντά τα Χριστούγεννα, κάπου εκεί υπολόγιζαν οι γονείς.
1: Οι γονείς, ναι, οι οποίοι, όπως μας έχετε πει, έχουν αφήσει τα πάντα στην επαρχία που ζούσανε και έχουν έρθει εδώ και έχουν αφοσιωθεί στο παιδί τους. Έτσι.
2: Έτσι, από τη μια στιγμή στην άλλη. Σε ένα μεσημέρι άλλαξε η ζωή τους. Ένα μεσημέρι. Και είναι φοβερό ότι πόσο όλοι αυτοί οι γονείς, έτσι, που έχουν τόσο μεγάλη εξειδίκευση σε αυτά τα θέματα, δηλαδή ξέρουν φοβερά πράγματα, δεν τα ξέρανε. Ε? Και μπορούν τώρα ο ένας να στηρίξει τον άλλον. Είναι μεγάλη παρηγορία αυτή. Μεγάλη παρηγορία. Αυτό είναι μεγάλη μας τιμή που γνωρίζουμε τέτοιους ανθρώπους. Δεν είναι τίποτα αυτή η βοήθεια που οι ακροατές την προσφέρουν. Έτσι, κατά βάθος εμάς ευεργετούν. Και μας βοηθούν και κατά βάθος και πάρα πολύ πνευματικά. Πάρα πολύ. Το καταλαβαίνουμε. Ή μάλλον το καταλαβαίνουμε στο τέλος. Έτσι, το δικό τους πρόβλημα γίνεται αφορμή για μας, έτσι λίγο να μαλακώσει η καρδιά μας, να συγκινηθούμε, να προσευχηθούμε, να παρακαλέσουμε τον Θεό, να δούμε τη δική μας ζωή. Ε. Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ για όλα. Με το ξενοδοχείο τι γίνεται?
2: Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Το κόστος για ένα δωμάτιο έχει διπλασιαστεί από όταν, δηλαδή, το χειμώνα.
1: Ναι.
2: Και για τα ξενοδοχεία, ειδικά του Πειραιά, δεν είχαν και τόσο τουρισμό, θα πούμε, ξέρω εγώ, το χειμώνα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Αλλά δόξα τω Θεώ έχει βρεθεί μια φόρμουλα τουλάχιστον να δέχονται αυτούς τους ανθρώπους. Και ήταν το δύσκολο. Έστω ή για λίγες ώρες ή για κάποιες μέρες. Να μπορούν απαρατήρητα να περνάνε μπροστά, ξέρετε, σε όλο αυτό το κλίμα των διακοπών.
3: Βέβαια.
2: Ο άλλος πάει να ξεκουραστεί και καλά κάνει. Ο άλλος πάει να ζήσει μια μέρα σε ένα ξενοδοχείο, να κάνει ένα μπάνιο, να επιβιώσει. Δύο διπλανά δωμάτια και να ζήσει.
3: Ναι, είναι φοβερό αυτό. Έχετε δίκιο. Άμα το συνειδητοποιήσει κανείς.
2: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς μπορεί να ζήσει ένας άστεγος έξω. Άμα δεν ζήσουμε κι εμείς μαζί του. Η συναστροφή μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα ώρες δεν μπορεί να σου φέρει και πλήρη γνώση πώς ζει ένας άστεγος.
3: Σωστά.
2: Πώς αν είναι ψυχολογική υγεία του, η υγεία του. Έτσι, το πιο απλό και βασικό είναι αν μπορεί να κάνει τα βασικά. Δηλαδή, να πάει να πλύνει τα δόντια του, να πάει μια τουαλέτα. Δεν το έχει αυτό.
3: Σωστά. Και με αυτή την τρομερή ζέστη να κάνει ένα μπάνιο, να δροσιστεί, να νιώσει καθαρός. Είναι φοβερό να αλλάξει.
2: Βέβαια. Να είναι υδρωμένος όλη μέρα και να...
3: Ναι.
2: Και αυτά τα πειρακτωμένα, αυτά τα παγκάκια, τι είναι από αυτά τα παγκάκια, έχουν και ποια παγκάκια, δεν υπάρχουν παγκάκια.
3: Ακριβώς. Ούτε αυτά υπάρχουν πια.
2: Έχουν γίνει μόνο θέσεις, καρέκλες θέσεις, να μην μπορεί άλλο να ξεκουράσει, δηλαδή, απλώς τα πόδια στον άλλο. Γι' αυτό και κοιμούνται και κάτω και παρά μέσα στον Πειραιά, όπου βρούμε άνθρωποι. Τώρα όλοι έχουμε συναντήσει. Όλοι έχουμε δει. Την έχουμε αυτή την εικόνα. Εμείς δεν μπορούμε χωρίς ερκοντήσεων ούτε λεπτό.
3: Τρέμουμε μην γίνει καμιά διακοπή ρεύματος και δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε λίγο το ερκοντήσεων. Είναι φοβερό πράγμα, ναι.
2: Βέβαια. Έχουμε εξαρτηθεί δηλαδή από αυτά. Ακριβώς. Πάρα πολύ. Έτσι ζούμε, τι να κάνουμε. Ή το ψυγείο μας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τα έχουν. Ούτε να επαναλύσουν μια βρύση, να ρίξουν λίγο νερό στο πρόσωπό του. Αυτό πριν πούμε το οτιδήποτε αυτό, έτσι, γιατί βρέθηκε εκεί, πώς βρέθηκε εκεί. Έτσι, δεν ζούμε στην ίδια κατάσταση να μπορούμε να συγκρίνουμε κάποια πράγματα.
3: Δυστυχώς το πρώτο που κάνουμε, Πάτερ, είναι να κρίνουμε και να κατακρίνουμε τους άλλους. Αυτό είναι.
2: Έχουμε πάρει σάμπιος λήξα την κατάκριση. Είναι εύκολο όταν δεν ζεις αυτή την κατάσταση. Ναι. Αλλά εγώ αυτό το θυμάμαι πάντως και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν το είχα ακούσει. Θεός χωρίς την ψυχούλα του, αυτός ο ηθοποιός, ο Σάκης ο Μπουλάς. Ο κοσμικός άνθρωπος.
3: Ναι.
2: Που είχε πάρα πολύ μεγάλη φιλανθρωπική έτσι, καρδιά. Είχε πει ότι φέρνουμε άπειρες δικαιολογίες για να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο. Το βλέπουμε, λέμε, γιατί δεν δουλεύει. Δεν θέλουμε να είναι άνεργος, δεν θέλουμε να είναι μετανάστης, δεν θέλουμε να είναι ναρκωμανής. Αν είναι πολίτικος, γιατί έκανε παιδιά. Αν είναι συνταξιούχος, τι σύνταξη παίρνει. Αν είναι παιδάκι, πού είναι οι γονείς του. Έλεγε τελικά, τι θέλετε, ρε παιδί μου, για να βοηθήσετε. Τελικά δεν θέλουμε κανένα να βοηθήσουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε μόνο τον εαυτό μας. Γι' αυτό μπορούμε να βρούμε άπειρες δικαιολογίες για να μην βοηθήσουμε. Αλλά μπορεί και ο Θεός να βρει άπειρες δικαιολογίες. Για να μην μας ελέγξει, αλλά δεν το κάνει ποτέ. ευχαριστήσετε για το Θεό, αρκεί το τίποτα που κάνουμε για να μας εννοήσει. Πώς να συγκριθεί τώρα αυτό με τη δική μας συμπεριφορά. Και μετά χαλάει και ο λογισμός μας, έτσι δεν είναι, ρε παιδιά. Άμα μετά πώς, θα σου φύγει η χάρις. Θέλει διάκριση, θέλει προσοχή. Γι' αυτό η Εκκλησία ίσως να λαμβάνει και τέτοια έργα. Γιατί τα εμπιστεύεσαι στην Εκκλησία. Και λάθος να κάνει η Εκκλησία, ευλογημένα. Είναι του Χριστού το έργο. Γι' αυτό μας φέρνει μια ασφάλεια έτσι, και εμπιστοσύνη η Εκκλησία ότι είναι ο Χριστός από πίσω. Δεν είναι κανένας από εμάς. Και γι' αυτό βλέπουμε και ότι τα οικονομεί και ότι κάνει και τέτοια θαύματα. Και λύνει και άλλοι τα προβλήματα και δύσκολα.
1: Και από εκεί που δεν το περιμένουμε κιόλας.
2: Και από εκεί που δεν το περιμένουμε. Πώς να σου εξομολογηθώ. Προχθές η πεθερά μου, φεύγοντας από το σπίτι, δηλαδή είναι φοβερό πράγμα. Ξεπάρκαρε το αυτοκίνητο. Δεν το λέω γιατί είναι η πεθερά μου, να αγαπώ έτσι, μην υπάρχει.
1: Θα φανεί από αυτό που θα μας πείτε τώρα.
2: Εντάξει, βράδυ, σε λέει. Αντίστοιχα. Η φωτεινή είναι δίπλα και με ακούει. Δεν εξομολογούμε. Φεύγοντας από το σπίτι, να ξεπαρκάρει, χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Καλή οδηγό είναι, είναι καλά λέμε τώρα. Χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Φεύγοντας, ψάχνει να βρει, δεν το βρήκε τον άνθρωπο. Λέει στη φωτεινή, ναι, παιδί μου, ακούμπησε αυτό το αυτοκίνητο. Έχει το νου σου, όταν θα βγει αυτό ο άνθρωπο, να του πει ότι τον χτύπησα εγώ και. Η αλήθεια είναι, βγήκε αυτό ο άνθρωπο και έψαχνε. Βγήκε η φωτεινή και τον είδε. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν από τον Καναδά Έλληνες για διακοπές. Πώς λένε, ο Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας και η Γεωργία. Ποιο είναι το φοβερό πράγμα, ρε παιδιά. Ότι μας είπαν ότι ο μπαμπάς της που πέθανε, ο άνθρωπος Χαράλαμπος, χωρίς τζιχούλα της, της είχε πει να δώσει μια φιλανθρωπία σε μια εκκλησία στην Ελλάδα. Και βγαίνοντας κι εγώ που είμαι ιερέας, πάτε να. Ο Θεός μέσα στείλε πάνω σου. Και μας βοήθησε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ένα πολύ ζωντανό θαυμαστό περιστατικό που έγινε μέσα στην καθημερινότητα.
3: Μάλιστα.
2: Και να το άνθρωπο ξανά. Λέω, ρε Θεέ μου. Γιατί όντως είχαμε μια δυσκολία. Λέω, Θεέ μου, κοίτα τώρα τι εικόνα μου είσαι. Δηλαδή και από την πεθερά μου έκανες θαύμα. Θέλω αυτό φέρει μεγάλο θαύμα.
1: Και κάποιος αυτό μπορεί να πει ότι ήταν τυχαίο, ότι ήταν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι.
2: Βέβαια. Δεν τα έλεγε και ο Παπανανίας, εσύ Κώστα, που του έχει πάρει την ωραιότερη συνέντευξη. Είναι το καλλιτεχνικό.
1: Το καλλιτεχνικό όνομα του Θεού, έτσι.
2: Βέβαια. Αυτό, ξέρετε, ας κάνουμε προσευχή να μας βοηθήσει ο Θεός, να έχουμε τη δυνατότητα να βοηθάμε τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να είναι τέτοια προσευχή μας. Θεέ μου, θέλω πάρα πολύ να βοηθήσω. Δώσε μου για να βοηθήσω. Και αυτό είναι το εκπληκτικό της φιλανθρωπίας. Ότι ο Θεός θα εμφανίσει άπειρους τρόπους από όπου εκείνος ξέρει και θέλει, εμείς χωρίς να το περιμένουμε.
1: Αρκεί να μην κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά.
2: Βέβαια, βέβαια. Ο Παπανεκτάριος ο Βιτάλης, ο Άγιος Παπανεκτάριος ο Βιτάλης, έλεγε ότι αν έχεις οικονομικό πρόβλημα, πρέπει να αυξήσεις την ελεημοσύνη σου.
1: Μάλιστα.
2: Για να σε γεμίσει ο Θεός. Εμείς τα μετράμε, τα ξαναμετράμε, δεν βγαίνουμε, δεν κάνουμε. Μα δεν τα εμπιστευόμαστε και στο Θεό. Έτσι θα περάσει και η οικονομική κρίση. Και όχι μόνο η προσωπική, αλλά και σε μεγαλύτερο επίπεδο. Αν αρχίζει να τα μοιράζει. Το έχουμε δει, δεν κόστησε. Όλοι το έχουμε δει. Μαρία.
3: Βέβαια, έτσι ισχύει.
2: Από το πιθανό, από εκεί που δεν έχουμε τίποτα, στην προσωπική μας ζωή.
1: Έτσι. Και που δεν περιμένεις κιόλας.
2: Βέβαια.
1: Αυτό προφανώς είναι και θέμα πίστης, υπό την έννοια ότι αυτό θα το αντιληφθούμε αν αφήσουμε τα πάντα στη τη ζωής μας έτσι, στο Θεό. Εμείς δεν τα αφήνουμε φοβούμενοι ότι ας κρατήσω και λίγο από εδώ, ας κρατήσω και λίγο από εκεί, ας χειριστώ και αυτό το θέμα λίγο έτσι μπας και μήπως και δεν.
2: Έτσι.
1: Οπότε όλο αυτό μας κρατάει προφανώς πίσω, είναι κάπως έτσι.
2: Έτσι, γι' αυτό κορυφώνεται και η Θεία Λειτουργία, έτσι, στα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ. Και μετά παρακαλάμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το έχουμε, δεν ξεκινάμε με τα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ, κάνουμε μια προετοιμασία,

0: πραγματικά να γνωρίσουμε τον Χριστό και μέσα από αυτά. Και ευχόμαστε ποτέ κανείς να μην βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση. Γιατί μόνο τότε θα καταλάβει. Έτσι λέει, δηλαδή και ο Δημήτρης. Αν δεν έχει πεινάσει, τώρα τι κουβέντα να κάνει.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται. Όχι, δεν. Τι να κάνει.
1: Δόξα τω Θεώ για όλα.
0: Και να μην ακούει,
1: θα του το μεταφέρει Φωτεινούλα από δίπλα. Να επαναλάβουμε λίγο, πατέρα Φανούρη, τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν.
0: Βέβαια. Η οικονομική βοήθεια έτσι, από τους ακροατές μας, τους καλούς, για να βοηθήσουμε τις οικογένειες που έχουν πρόβλημα με το ρεύμα τους και με τα ενίκια τους.
1: Που είναι πολλές, έτσι.
0: Δυστυχώς είναι πάρα πολλές. Και μεγάλα ποσά και μικρά ποσά και διακανονισμοί. Πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που κρέμονται έτσι, πραγματικά έχουν ζητήσει άνθρωποι βοήθεια. Για το ξενοδοχείο μας, μετά για τους αστέγους, αν μπορούμε να καλύψουμε κάποια δωμάτια για να μείνουν οι άνθρωποι να κάνουν ένα μπάνιο και για άλλες φροντίδες για εκείνους, τα νερά, τα μπρομάντιλα, όλα αυτά που χρειάζονται, η φαρμακευτική τους κάλυψη με το φαρμακείο. Αυτό είπαμε τώρα με τις κονσέρβες ή με το συμπλατζίδικο που συνεργαζόμαστε. Να μπορούν οι άνθρωποι από εκεί να πηγαίνουν να παίρνουν, να αρχίσουν τα συσίθια, κάποια συσίθια. Και μετά η ανάγκη από τα τρόφιμα. Όλο των ειδών το τρόφιμα, μακαρόνια, όσπρια, ρύζι, λάδι.
1: Και λάδι, είπατε έτσι.
0: Πάλε, βαπορέ, βέβαια. Οι πάνες που και αυτές είπαμε χρειάζονται και για μικρούς και για μεγάλους. Και οι άλλες ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν έτσι παραπάνω ροντίδας για τα μικρά παιδιά. Οικονομική βοήθεια χρειάζεται σίγουρα εκεί και πάνω απ' όλα κλείνουμε έτσι με την προσοχή. Και για το Χριστάκι, ας πούμε, αυτό το παιδάκι τώρα έτσι που είναι κρίσιμη κατάσταση.
1: Αυτό λίγο να μας πείτε λίγο για αυτές τις περιπτώσεις, να μας θυμίσετε τώρα και για τη Μαρίνα και για τη Μαρία και για τον Κωνσταντίνο, για τον Χρήστο, για τον Δημήτρη που είπατε.
0: Βέβαια. Εμείς έτσι μπήκαμε σε αυτό το. Μας έβαλε ο Θεός στον δρόμο μας γνωρίζοντας τη μικρή ζωή. Συνδεθήκαμε δηλαδή έτσι με τέτοιες περιπτώσεις με παιδιά με καρκίνο και με τον Εφραίμ ίσως παλαιότερα και μάλλον ένα κοριτσάκι παλαιότερα, τη Μαρία που είχε στο κεφαλάκι του, στο μάτι του. Αλλά τώρα έτσι πιο έντονα που γνωρίσαμε αυτή την οικογένεια μέσα από ένα μοναστήρι και τη γνωρίσαμε έτσι και ήρθαμε και σε επικοινωνία, είδαμε και την οικογένεια και χάρη σε αυτή την οικογένεια έγινε εκείνο ο διάβλος να μάθουμε και άλλες περιπτώσεις, μιλάμε για παιδάκια από εκεί από 3 έως 5, 6 χρονών που αντιμετωπίζουν καρκίνο. Οικογένειες που είναι από την επαρχία, έτσι που μια οικογένεια κάποια που είναι Δημήτρης είναι λίγο πιο μεγάλο, 11 χρονών, μονογονεϊκή οικογένεια. Πολύ σοβαρές περιπτώσεις, ξεχωριστές η κάθε μία. Χρειάζονται οικονομική βοήθεια. Και από τη Μαρία, από τη μαμά, μάθαμε για αυτό το παιδί, το Χριστάκι, είναι πολύ κρίσιμη η κατάστασή του, γιατί έτσι είναι πολύ σοβαρά, 5 ετών. Αυτό, αν εντείνουμε την προσευχή μας, να δώσει ο Θεός δύναμη και στους γονείς και στους γιατρούς και στο παιδάκι και σε όλα τα παιδάκια.
1: Έτσι, ας τους έχουμε στην προσευχή μας, είναι το κυριότερο. Βέβαια, πατέρα Φανούρη, έτσι.
2: Να μας θυμίσετε τα ονόματα αυτής της μαμάς που διαγνώστηκε και αυτή με καρκίνο. Ναι, και είναι η Αλεξάνδρα και το παιδάκι της.
0: Είναι Χρήστος και αυτό το παιδάκι.
2: Χρήστος και Αλεξάνδρα η μαμά, ναι.
0: Χρήστος και Αλεξάνδρα, ναι.
2: Πολύ, πολύ έτσι, δύσκολη περίπτωση και αυτή.
0: Έτσι, ναι,
2: να τους έχουμε στην προσευχή μας.
0: Ναι. Χρήστος και Αλεξάνδρα. Η μαμά 32 χρονών είναι.
1: Και συνεχίζεται και προσπάθεια στο ξενοδοχείο βέβαια, το είπατε και λίγο νωρίτερα, για τους ανθρώπους που δεν έχουν κυριολεκτικά που να μείνουν και κάτω από αυτές τις έτσι, ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, τώρα βλέπουμε μια ο καύσωνας, μια η ζέστη αφόρητη, λίγο υγρασία, λίγο τώρα που χαλάει διαβάζω ο καιρός, για λίγο, για ένα 24ωρο και κάτι,

0: Δεν ξέρω. Είναι άνθρωποι που πολλές φορές τις βλέπουμε όλοι οι πατέρα φανούρια με ένα καρότσι να σέρουν, με ένα σακίδιο στην πλάτη. Είναι όλη τους περιουσία, όπως μας έχετε πει.
1: Όλο
0: το βιός τους.
1: Που κουβαλάνε πάνω τους. Α, να πούμε και αυτή η περίπτωση, και αυτή βοηθήθηκε έτσι από τους ακροατές μας, αλλά ακόμα η οικογένεια που κάει και το σπίτι τους.
2: Α, μάλιστα, ναι. Και αυτή η μονογονεϊκή οικογένεια, μας είπατε, έτσι.
1: Ναι. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει, έτσι, με μια οικονομική βοήθεια των ακροατών μας τώρα, μπήκαν λίγο σε τάξη τα έξοδα που έγιναν στο κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας, γιατί τα κάνανε μήνυση, ήταν δύσκολα τα πράγματα.
2: Μάλιστα.
1: Πού να μπλέξουν τώρα και με αυτά οι άνθρωποι. Και να γίνουν προσπάθειες τώρα, προσπαθούμε και με ανθρώπους γνωστούς, να τους βοηθήσουμε, αν μπορεί να φτιαχτεί κάτι, να μπουν μέσα, γιατί φιλοξενούνται τώρα. Καλή ώρα και η γυναίκα που τους φιλοξενεί.
2: Ναι, βέβαια, μεγάλη υπόθεση.
1: Έτσι, έτσι. Πρώτη γυμνασίου θα πάει το παιδί. Ο Γιάννης, να κάνουμε προσοχή αυτή την οικογένεια, γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη.
2: Ναι, ξαφνικά βρέθηκαν έξω από το σπίτι τους, εφόσον κάηκε.
1: Ξαφνικά, με δανεικά ρούχα, με δανεικά παπούτσια. Όλα δανεικά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι το πιο.
0: Και πόση αξία και σημασία έχει αυτό το δόξα το Θεό, πάντα έχει αξία και σημασία, αλλά ιδιαίτερως όταν τα ακούμε από ανθρώπους που έχουν περάσει όλες αυτές τις δοκιμασίες που μας περιγράφεται και μας αναφέρεται πολλές φορές και δεν χάνουν την πίστη τους στο Θεό. Εμείς πελαγώνουμε πολλές φορές με απείρως μικρότερα προβλήματα στην καθημερινότητά μας και λέμε αυτό το Θεέ μου βόηθα στην καλύτερη των περιπτώσεων. Βλέπουμε ανθρώπους που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα, τέτοια δύσκολη καθημερινότητα και το δόξα τω Θεώ δεν λείπει από τα χείλη τους. Είναι παράδειγμα για μας αυτοί οι άνθρωποι.
1: Παράδειγμα. Και θα είναι και κρίση για μας.
0: Και κρίση,
1: Βέβαια. Εμείς φοβόμαστε αυτό ότι μη μας κρίνει έτσι ο Χριστός. Πού να συγκριθούμε με τον Χριστό ή με την Παναγία, με τους Αγίους. Ο Χριστός, είδατε, δεν θα μας συγκρίνει με τους Αγίους της εποχής των Μεγάλων Μαρτύρων, ξέρω εγώ, των πρώτων χρόνων. Θα μας κρίνει με τους ανθρώπους της εποχής μας, που υπάρχουν και πάρα πολλοί Άγιοι, είδατε, και πόσοι και τα τελευταία χρόνια, αλλά και σήμερα που ζούμε. Αλλά και με τους ανθρώπους που ζούσαμε στις ίδιες συνθήκες. Αυτό και αυτοί έλεγαν δόξα τω Θεώ. Και εμείς δεν τη λέγαμε δόξα τω Θεώ. Εμείς κρινιάζαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Έτσι. Και για πράγματα ανούσια πολλές φορές.
1: Όχι, δεν νομίζω. Αλήθεια. Λίγο να σκεφτούμε πόσα περιτά έξοδα κάνουμε από όλα, από τα καθημερινά μας. Λέω, μακάρι όλοι να έχουμε τα αναγκαία, αλλά αυτά τα περιτά που κάνουμε και τα ανούσια, αυτά θα μπορούσαμε να τα έχουμε επενδύσει. Άβε Κωνσταντίνα, να σου στείλω ένα βίντεο, δεν ξέχασα. Από την κυρία Αναστασία, είναι Αγία Ψυχή, κυρία Αναστασία. Τέλος πάντων, ήθελε να πει δύο κουβέντες. Η κυρία Αναστασία μου είπε ότι, πάτε, είναι η τελευταία φορά που σε βλέπω. Αλήθεια, μου προσδόν να σε καλέσω, είναι μια κυρία στην Πετρούπολη. Και εγώ συγκλονίστηκα με αυτά που μου λέει η γυναίκα. Και την τράβηξα βίντεο, λέω, αυτά θέλω να τα έχω, να το πιστέψω αυτό. Είναι η τελευταία φορά που με βλέπεις και σε βλέπω, δεν ξαναβρεθούμε. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Μου είπε ο Χριστός να πει στους ανθρώπους γιατί δεν δουλεύουν για μένα. Εγώ δίνω και το καλύτερο μεροκάματο και το καλύτερο μισθό και την καλύτερη σύνταξη. Έτσι μου πει, 90 ετών, κύριε Αναστασία.
0: Όντως είναι καλύτερη εξασφάλιση.
1: Επειδή είμαστε και πονηροί και κοιτάμε και το συμφέρον μας, μα δεν συνεργαζόμαστε και με τον Χριστό. Δηλαδή να είμαστε, καταλάβατε, να το δούμε και συμφεροντολογικά. Πού να φτάσουμε να τον αγαπήσουμε. Λίγο και συμφεροντολογικά να το δούμε, πάλι κερδισμένοι μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι όποιος επιθυμεί έτσι είτε περισσότερες πληροφορίες είτε περισσότερες λεπτομέρειες είτε θέλει να μάθει πέντε πράγματα παραπάνω, Μπορεί να καλεί στο 210-41-18602 και στο 210-41-18640. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα. Σας ενημερώνει, κυρίες και κύριοι, για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, με όποιο τρόπο θέλετε και μπορείτε, να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση που πραγματώνεται από την τοπική μας εκκλησία χάρη στην δική σας πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια και προσφορά. Να θυμίσουμε, Μαρία, τους τρεις τρόπους που εμείς προτείνουμε, με τους οποίους μπορεί κάποιος, αν θέλει, να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Βεβαίως, αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε κι εσείς να συμμετάσχετε έτσι σε αυτό το μεγάλο αγώνα που γίνεται εδώ στη Μητρόπολη μας και θέλετε να βοηθήσετε, επικοινωνήστε τώρα με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-41-18-602 ή στο 210-41-18-640 στο εσωτερικό 1 και ζητήστε από τη Φίβη Κωνσταντέλου να σας δώσει τον αριθμό λογαριασμού που έχει ανοιχτεί στην Εθνική Τράπεζα, ειδικά για να βοηθηθεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Και όποτε μπορείτε εσείς, πηγαίνετε σε ένα υποκατάστημα της Εθνικής στην περιοχή σας να καταθέσετε ό,τι ποσόν έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε φυσικά αυτό, να πάτε στην τράπεζα, μπορείτε να το κάνετε και μέσω του internet banking. Ο τρίτος τρόπος είναι, αν δεν θέλετε και δεν μπορείτε να πάτε ούτε στην τράπεζα, ούτε να το κάνετε ηλεκτρονικά, να πείτε στη Φίβη Κωνσταντέλου να σας φέρει σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο και εκείνος θα σας επισκεφθεί στο σπίτι σας, στο χώρο σας, να του προσφέρετε χρήματα, τρόφιμα και ό,τι άλλο νομίζετε ότι μπορείτε εσείς να προσφέρετε ώστε να βοηθήσει όλες αυτές τις περιπτώσεις που μας έχει αναφέρει και ο πατήρ Φανούριος.
0: Να επαναλάβουμε, πατέρα Φανούριε, τα χρειαζόμενα και αναγκαία.
1: Ναι, πολύ ωραία. Η οικονομική βοήθεια για να καλύψουμε ανάγκες με λογαριασμούς ρεύματος και ενοικίων. Άλλη οικονομική βοήθεια να καλύψουμε κάποιες μέρες, κάποια δωμάτια στο ξενοδοχείο για τους αστέγους. Και για τους αστέγους θέλουμε όλα αυτά που έχουμε πει, τα νερά, τα μπρομάντιλα, κάποια υγεία, τα σαπούνια, όλα αυτά που χρειάζονται οι άνθρωποι. Μεγάλη ανάγκη και από τα τρόφιμα όλων των ειδών. Λάδι, ό,τι μπορούν να δώσουν οι ακροατές μας, οι πάνες, οι βρεφικές και των ενηλίκων. Για αυτές οι περιπτώσεις που είπαμε με τα παιδιά.
0: Τις περιπτώσεις για τα παιδιά, λέει εδώ η κυρία Δήμητρα σε ένα μήνυμα που μας έστειλε, ότι άκουσα, λέει, πριν κάποια ονόματα, αλλά δεν κατάλαβα για ποιο πράγμα μιλάγατε. Αν μπορείτε να επαναλάβετε.
1: Να τα πούμε, ναι. Είναι μικρά παιδιά που αντιμετωπίζουν καρκίνο, είναι όλα έτσι σε θεραπεία. Είναι η Μαρία, η μικρή, είναι 4-4,5 ετών η Μαρία. Με την οικογένειά της βρίσκεται εδώ από την επαρχία. Μαρία, προσευχή για τη Μαρία, για τον Κωνσταντίνο, για τον Δημήτρη, 11 χρονών. Δημήτρη είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Για τον Εφραίμα που είναι στο εξωτερικό. Για τον Χριστάκη και την Αλεξάνδρα, και αυτή η μαμά καρκινοπαθής. Και για αυτό το παιδάκι έτσι κρίσιμα που είναι η υγεία του Χρήστου, 5 ετών, και αυτό με καρκίνο. Αυτό παρακαλούμε προσευχή από όλους μας για αυτό το παιδάκι. Και για την Ιωάννα και αυτό το παιδάκι. Όλες αυτές οι οικογένειες, έτσι όσο μπορούμε, αν μπορούμε, προσευχητικά, αλλά και ό,τι μπορούμε υλικό να τους βοηθήσουμε, χρηματικά, τα νοικιά τους, λογαριασμοί τους. Αυτό είναι πάρα πολύ ευλογημένο.
0: Έτσι, ο ένας με τον άλλον. Και, έτσι, και τρόφιμα, μας είπατε, έτσι, δεν προλαβαίνουν να μείνουν στο φορτηγάκι.
1: Βέβαια.
0: Καλό είναι αυτό, το λέω με την έννοια ότι προσφέρονται, ότι υπάρχουν και προσφέρονται, βρίσκονται και προσφέρονται, προσφέρουν οι ακροατές για να τα προσφέρουμε. Υπ' αυτή την έννοια το λέω. Και δόξα τω Θεώ, δηλαδή.
1: Και θέλει και προσπάθεια και κόπα από τους ακροατές να πάνε μόνοι τους, να τα ψωνίσουν, να τα κουβαλήσουν, να πάρουν σπίτι τους, να τα ετοιμάσουν, να τα ξεχωρίσουν. Κοίτατε, έχει μεγάλη διαδικασία. Θέλει χρόνο.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Βέβαια, ο κύριος Σταύρος καλεί του ώρα και πάρει τόσα πολλά πράγματα. Και ενώ έχω πάει πάρα πολλές φορές στον άνθρωπο, έτσι, τώρα το συνειδητοποίησα, τα ξαναφορτώνω μέσα στο φορτηγάκι. Λέω, ρε παιδί μου, πώς θα έφερε τόσα πράγματα ο άνθρωπος στο σπίτι του φορτηγάκι. Νερά, απορριπαντικά, βαριά πράγματα. Πολύ. Κάναμε 10 δρόμους να το κατέβουμε. Και τα φάει και τα παίρνει μόνο στο σούπερ μάρκετ με ένα καρότσι.
0: Προφανώς και εκείνος με δρομολόγια.
1: Βέβαια, είδατε, είναι όλη η συνεργασία. Γι' αυτό, για να φτάσει έστω και ένα πακέτο μακαρόνια σε κάποιον που πεινάει, έτσι, έχει παραχθεί πάρα πολύ αγάπη από πίσω. Έχει χυθεί πολύς αγώνας, πολύ κόπος, πολύ υδρότας. Αυτό, έχει κουραστεί ο άλλος για να μπορώ εγώ να φάω. Γι' αυτό, θυμάστε και παλιά, όταν έδινε σε κάποιον κάτι, η ευχή του ήταν «Θεός χωρέστος». Έτσι έλεγε.
0: «Θεός
1: χωρέστος τα πεθαμένα». Αυτό αγίαζε όλο το έργο. Όλο το έργο αγίαζε. Γιατί και αυτός που λαμβάνει πρέπει να ευγνωμονεί το Θεό. Και το λέμε σε όλους αυτούς που λαμβάνουν τη βοήθεια. Να ξέρατε ποιοι άνθρωποι σας βοηθούν. Δε, έτσι, θα κλαίγατε από χαρά και ευγνωμοσύνη. Ούτε σε εκείνους περισσεύουν για να σας βοηθάνε. Αυτό είναι μάθημα για όλους. Γιατί και αυτός που λαμβάνει θα κριθεί και αυτός. Δεν θα κριθεί.
2: Βέβαια, όλοι μας θα κριθούμε, εννοείται.
1: Έτσι. Μπορεί ένα σπίτι, ξέρω εγώ, από το κοροπή να ταΐσει ένα σπίτι στην άλλη άκρη. Που υπό άλλες συνθήκες, αν δεν ήταν η πυρακή, ξέρω, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αλλά είδατε πόσοι ευλογούνται και ευνοούνται από αυτό το έργο. Και αυτός που λαμβάνει και αυτός που δίνει.
0: Τώρα που είπατε αυτό, θυμήθηκα και μιας που είναι και περισσότερα δίπλα σας, την περίπτωση που είχε πάρει μια οικογένεια, κυρία, ήταν, δεν θυμάμαι, ίσως περισσότερα το θυμάται, να ζητήσει βοήθεια και μια κυρία από τη διπλανή ακριβώς πόρτα είχε πάρει τηλέφωνο για να προσφέρει βοήθεια.
1: Αλήθεια. Τότε έκανε γραμματική υποστήριξη, Πρεσβυτέρα.
0: Τώρα είναι μαζί στα δρομολόγια, πήρε προαγωγή. Τώρα έγινε συνοδηγός.
1: Ναι. Ήταν δύο σπίτια δίπλα-δίπλα.
2: Και βέβαια μία οικογένεια δεν ήξερε το πρόβλημα της άλλης και ας ήταν δίπλα-δίπλα, έτσι.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι φοβερό.
1: Έμεινε σε ένα υπόγειο δίπλα, κυρία Κατερίνα, είχε ένα κομμένο πόδι. Mm. Ένα κομμένο πόδι και αυτή που είχαμε γνωρίσει.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μου στείλανε ένα ωραίο χθες προχθές, έτσι, από αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Πάει, λέει, μια γειτόνισσα και ζητάει λίγο αλάτι από την άλλη και της λέει ο γιος της, ρε μα να μην ζητάς αλάτι, πάνω σου πάρω, πάνω σου αγοράσω, λέει, τι ζητάς αλάτι από τους διπλανούς, λέει, παιδί μου, οι διπλανοί έχουν, ξέρεις, λέει, ότι έχουν την ανάγκη μας και πολλές φορές ζητάνε πράγματα και έτσι το δίνουμε, ζητάω κι εγώ λίγο αλάτι για να μην αισθάνονται άσχημα και εκείνοι ότι δεν μας προσφέρουν κάτι. Για να γίνει λίγο πιο. Έτσι, να έχουν και εκείνη την αίσθηση ότι δεν ζητάνε μόνο, αλλά προσφέρουν και κάτι. Πόσο διευκολύνουν λοιπόν οι μεν τους δε. Και πρέπει να το έχουμε όλοι κατά νου, έτσι, να διαφυλάτουμε και διαφυλάτουμε την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
4: Άνθρωπος επιοικής και πράος εύκολα οδηγείται στη φιλανθρωπία, γιατί τη φτώχεια των άλλων τη θεωρεί σαν δική του δυστυχία.
5: Βοήθησε και εσύ.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
0: Να θυμίσουμε ότι το 210-4118-602 και το 210-4118-640 είναι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Η Φίβη Κωνσταντέλου, μεταξύ των άλλων, κυρίες και κύριοι, σας ενημερώνει και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε και με όποιο τρόπο θέλετε και μπορείτε, να ενισχύετε κι εσείς αυτή την μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση. Λοιπόν, θα ακούσω αυτό που η Φίβη Κωνσταντέλου μου είχε πει από την αρχή της συζήτησής μας. Έτσι, ότι παρακαλείτε για πολύ λίγο γιατί είστε έξω. Και θα σας ευχαριστήσουμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά, πατέρα Φανούρη.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσω. Α, δεν θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε σε πολύ λίγο. Να θυμίσουμε, Μαρία, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να ενισχύσει.
2: Βεβαίως, αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και ειδικά κάνουμε έκκληση και για αυτή την περίοδο του καλοκαιριού, να προσφέρετε ό,τι μπορείτε για να βοηθηθούν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι, μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα με τη Φίβη Κωνσταντέλου στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 ή 210-41-18-640 στο εσωτερικό 1, να τη ζητήσετε να σας δώσει τον αριθμό λογαριασμού που έχει ανοιχτεί ειδικά για αυτό το σκοπό και να πάτε όποτε μπορείτε στην Εθνική Τράπεζα, στο υποκατάστημα της περιοχής σας, να προσφέρετε το ποσό που εσείς έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε. Αν δεν μπορείτε να πάτε στην τράπεζα, αυτό το κάνετε και μέσω του Internet Banking. Και βέβαια ο τρίτος τρόπος είναι να αφήσετε τα στοιχεία σας, να σας φέρει σε επικοινωνία η Φίβη Κωνσταντέλου με τον πατέρα Φανούριο και εκείνος θα έρθει το συντομότερο στο σπίτι σας, στο χώρο σας, να του δώσετε χρήματα, τρόφιμα και ό,τι άλλο εσείς μπορείτε να προσφέρετε για αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται εδώ στη Μητρόπολη μας.
0: Καλό μεσημέρι.
7: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Ευλογείτε, πατέρα Φανούριο, την ευχή σας.
1: Καλό, καλό.
7: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά.
7: Ο πατέρας Φανούριος είναι καλά δρόμο, όταν μπορεί και βοηθάει τον κόσμο.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
7: Ακόμα και με αυτές τις πολύ έτσι, δύσκολες καιρικές συνθήκες, αντίξωες, κάποιοι λένε ότι λέει δρόσισε λίγο. Λέει, μα τι δρόσισε, έχεις κάτι λίγο στον δρόμο να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, έτσι θα μάθουμε να ζούμε. Το μυαλό μας όμως παραμένει στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, διότι μιλάμε για ακραία καιρικά φαινόμενα. Όταν βράζει ο τόπος, είναι ακραία τα καιρικά φαινόμενα. Είναι πολλοί λοιπόν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι και για πρώτη φορά, Μαρία Χατζοπούλου, επικοινωνούν μαζί μας. Άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, πατέρα Φανούριε, γνωρίζουν τη δράση της τοπικής μας εκκλησίας και ζητούν τη βοήθειά μας, διότι έχουν φτάσει, όπως λένε οι ίδιοι, σε απόγνωση. Και το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή την συχνότητα, όταν μιλάμε για ευπαθείς ομάδες, όταν μιλάμε για ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Καλά-καλά δεν έχουν το κουράγιο να κάνουν αέρα με ένα φύλλο χαρτί, με ένα χαρτόνι δηλαδή. Και όταν βέβαια μιλάμε για μικρά παιδιά, σε αρκετές περιπτώσεις και νεογέννητα, πατέρα Φανούριε, που βλέπουμε να ζουν ίσως κάτω από ένα κεραμίδι. Το κεραμίδι αυτό από κάτω μπορεί να κρύβει τη μεγαλύτερη δυστυχία, τον μεγαλύτερο πόνο, όταν μιλάμε για άθλιες συνθήκες, πολλές φορές χωρίς ρεύμα, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, πατέρα Φανούρια.
1: Αλήθεια, πρέπει λίγο αυτό των θυρών και κλεισμένων έτσι να δούμε τι κρύβεται από μέσα. Γιατί πόσες φορές έχουμε ακούσει άπειρα περιστατικά διπλανής πόρτας, άνθρωποι να υποφέρουν, να μην έχουν τίποτα και στο τέλος να πεθαίνουν στη διπλανή πόρτα.
7: Ακριβώς. Και πολλές φορές να λέμε, δεν το ήξερα ρε παιδί μου να βοηθήσω.
1: Έτσι.
7: Μα δεν αναρωτήθηκες κιόλας τι γίνεται πίσω από αυτή την κλειστή πόρτα. Που κάτι υποψιαζόσουν ότι δεν πάει καλά. Πού είναι η ανθρωπιά? Χάσαμε, πατέρα Φανούριε, έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας. Μας κυριεύει ο φόβος το τι θα γίνουμε εμείς. Πατέρα Φανούριε.
1: Μεγάλη, μεγάλη αλήθεια. Αυτό χάσαμε.
7: Κινούμαστε γύρω από τον εαυτό μας, τον μικρό κοσμό μας.
1: Βέβαια. Ο Παπακώστας, ο στρατηγόπλος, έλεγε ότι αν η κοινωνία λειτουργούσε όπως ήταν τα παλαιότερα χρόνια, δηλαδή η γειτονιά ήταν μια μικρή ενορία. Δεν χρειάζονταν να κάνει η Μητρόπολη ενορία έργο. Δεν υπήρχαν αυτά. Ήξερε η γειτονιά ποιος έχει ανάγκη. Κάλη μέσα στον. Όταν χάθηκε αυτό το πνεύμα της γειτονιάς, μετά είδατε, αποξενώθηκε λίγο παραπάνω. Και τώρα είμαστε ξένοι και στο ίδιο σπίτι, αλλά και στην ίδια γειτονιά. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει. Δεν θα είχαμε ανάγκη τίποτα. Κανένα ίδρυμα. Έτσι, αν το ένα σπίτι βοηθούσε το διπλάνο του. Ό,τι έκαναν παλιά οι άνθρωποι, έτσι όπως μεγάλωσαν.
7: Ξέρετε, ταρακουνιόμαστε πολλές φορές και πεταγούμαστε τη θέση μας όταν ακούσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν μια αρρώστια έχει χτυπήσει κάποιο φιλικό μας, συγγενικό μας πρόσωπο ή όταν έχει συμβεί στη γειτονιά μας κάτι όπως αυτό που ακούσαμε όλοι και πραγματικά συγκινηθήκαμε, να καίγεται ένα σπίτι. Ε. Να καίγονται τα υπάρχοντά σου. Να μην έχεις τρόπο να επιβιώσεις. Να μην σε κρατάνε τα πόδια σου. Να μην μπορείς να σκεφτείς. Να μην μπορείς να προστατεύσεις τους ανθρώπους σου. Ξεχνάμε όμως ότι όλοι είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού. Δηλαδή είμαστε όλοι αδέλφια μεταξύ μας. Αν το είχαμε συνειδητοποιήσει αυτό, θα συνειδητοποιούσα. Βέβαια μου πεις, εδώ ξέρουμε ότι είμαστε αδέλφια μεταξύ μας και δεν μιλάμε.
2: Έλατε.
7: Εδώ έχεις βγει από την ίδια κοιλιά, έχεις κοινή πορεία και ξαφνικά βλέπεις ότι είσαι στα δικαστήρια μαζί με τον αδελφό σου, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τους δικούς σου ανθρώπους. Μακάρι να μπορούσαμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια, πατέρα Φανουρία.
1: Βέβαια.
7: Που είναι και εμπόδια να πλησιάσουμε και τον Χριστό. Και το συνειδητοποιούμε. Γιατί πας το βράδυ και λες, Θεέ μου, βοήθησε με, γιατί εγώ έχω δίκιο. Ρε καημένε, πού το βρήκες το δίκιο, ποιος το έδωσε το δίκιο. Έχω λέει να μιλήσω με τη μάνα μου 10 χρόνια. Γιατί άφησε το σπίτι στον αδελφό μου. Και μετά κάνεις τους μεγάλους σταυρούς. Ε. Λες ότι είσαι ο σούπερ χριστιανός. Και μετά έχεις την απέτηση αυτός ο άνθρωπος που δεν μιλάει στη μάνα του, στον πατέρα του, στον αδελφό του, στο φίλο του, να βοηθήσει έναν άλλο άνθρωπο που ούτε καν τον ξέρει. Μήπως ζητάμε πολλά, πατέρα Φανουρία. Τελικά. Ή μήπως οι προϋποθέσεις που βάζει ο Κύριος για να τον πλησιάσουμε τελικά είναι υπερβολικές. Θα έλεγε κάποιος. Άσχετος. Ε, πατέρα Φανουρία.
1: Είναι και, νομίζω ότι είναι και πολύ απλές και πολύ εύκολες. Γιατί ο Θεός θέλει να σωθούμε περισσότερο από ό,τι θέλουμε να σωθούμε και εμείς οι ίδιοι. Οπότε ποτέ δεν θα δυσκολεύει ο Θεός έτσι.
7: Όχι, εμείς θέλουμε να σωθούμε έτσι χωρίς προϋποθέσεις. Εμείς θέλουμε να τα έχουμε καλά με όλους και μαζί με τους όλους να τα έχουμε καλά και με τον Θεό. Δεν γίνεται. Και κάτω από τα δικά μας, μέσα από τις δικές μας προϋποθέσεις.
1: Ο Παπαδανίλ, που στην Πυριακή Εκκλησία το άκουσα, ο Ραεράκης, είπε ότι εκκρεμούν για αυτό το έτος που πέρασε επάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαστικές υποθέσεις, μηνύσεις και τέτοια. Οπότε λέει, σκεφτείτε, 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή 5 εκατομμύρια μάνιμα γίνεται, δηλαδή ένας έχει κάνει μήνυση στον άλλον. Είμαστε 10 εκατομμύρια, βάλε ξέρω εγώ τα μισά ότι είναι τα παιδιά, τα μισά είναι άρρωστοι. Οπότε ο ένας μηνύει τον άλλον. Μόνο λίγο αν πάει να διαβάσει τη μετάλληψη που λέει, πρόσεξε. Τώρα που πάει να προσφέρει το δώρο σου, αν έχει κάτι κατά του αδελφού σου, εκεί στην Αγία Γραφή, άστοχη και μην πα στη λειτουργία καλύτερα. Πήγαινε πρώτα πέσει με τον αδελφό σου και μετά έλα. Αυτό, αυτά τα απλά του Χριστού, άμα τα παίρναμε στα σοβαρά, άμα τα εφαρμόζαμε δηλαδή.
7: Είχα την μεγάλη ευλογία τα πρώτα μου χρόνια να τα ζήσω κοντά σε έναν πολύ πνευματικό άνθρωπο, τον Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης Κυρό Ιερόθεο Τσαντίλη, ο οποίος πραγματικά με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Θυμάμαι λοιπόν όταν τον ρώτησαν τον μακαριστό πώς θα μεγαλώσω σωστά τα παιδιά μου, και τους είχε απαντήσει, θα τα πάρετε μαζί όταν πάτε σε ένα νοσοκομείο να δουν τον πόνο. Καταπάρτε, λέει, και σε μια δικαστική αίθουσα. Σε οποιαδήποτε. Να δουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. πως ο ένας προσπαθεί να φάει τις σάρκες του άλλου. Τότε, λέει, θα δουν σε τι κοινωνία μεγαλώνουν, τι πρέπει να αποφύγουν και γιατί πρέπει να παλέψουν. Το θυμάμαι πραγματικά και αποτελεί και μπούσουλα, ξέρετε, στη ζωή μου. Γιατί όλα δεν είναι αγγελικά πλασμένα. Είναι οι παρεμβάσεις οι ανθρώπινες που δυστυχώς δίνουν χώρο στον διάβολο να μπει στη ζωή μας. Είναι εκείνες οι δυσκολίες που εμείς έχουμε δημιουργήσει. Δημιουργούμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι παγίδες στον ίδιο μας τον εαυτό. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, γι' αυτό λέμε πολλές φορές φιλανθρωπία, λέει, βοηθάς τον άλλον, ναι, βοηθάς, γιατί σε βοηθάει να ξεπεράσεις αυτά τα προβλήματα, να επουλώσεις αυτές τις πληγές που έχεις δημιουργήσει εσύ ο ίδιος. Μερικές φορές λέμε ότι έχουμε γίνει ζούγκλα και θεωρώ μήπως αδικούμε τη ζούγκλα. Γιατί ακόμα και τα ζώα, θα δείτε, το ένα θα πάει να γλύψει, να θεραπεύσει και την πληγή του άλλου. Βλέπετε πολλές φορές πως τα θηλαστικά προστατεύουν τα παιδιά τους. Και εμείς εδώ είμαστε ετοιμοπόλεμοι όλοι. Το χέρι στη ζώνη. Με σηκωμένα τα μανίκια. Θα μου πείτε ότι έχουμε κουραστεί. Αυτός δεν είναι ένας λόγος όμως. Γι' αυτό βλέπετε και οι πατέρες της Εκκλησίας που θέλησαν να επικοινωνήσουν πιο ζεστά με τον Κύριό μας, έφυγαν, πήγαν στα βουνά. Δηλαδή κάθε φορά που συνειδητοποιείς κιόλας τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου, νιώθεις ανάγκη να απομονωθείς. Θα μου πεις, είναι ανταποδοτικά τα ωφέλη, και όταν κάνεις κάτι θέλεις να σου επιστρέψει πίσω ή κάποιον βοηθάς κάποιον, θέλεις αμέσως να ακούσεις και το ευχαριστώ. Όχι. Αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν περιμένεις να σε δαγκώσει κιόλας. Θυμάμαι τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας να διηγείται έτσι, κατά την επίσκεψή του στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, τον Ντίκα, που είχε λέει στο γραφείο του την επιγραφή «Ουδής ασφαλέστερος εχθρός και του ευεργετηθέντος αχάριστου». Αυτό ήταν ένα μήνυμα. Και όποιος έμπαινε στο γραφείο το έβλεπε. Και πριν το «Καλησπέρα σας, καλημέρα σας», πριν πει αυτό που ήθελε στον Αρχιεπίσκοπο τότε, το διάβαζε και ίσως άλλαζε και τρόπο σκέψης ή πορεία. Και είναι ίσως, πατέρα Φανούρη, οι ανθρώπινες σχέσεις που έχουν διαβρωθεί, είναι οι συνθήκες οι κοινωνικές, είναι τα προβλήματα που ζούμε στην καθημερινότητά μας, είναι ο πόνος και τα προβλήματα που κουβαλάει ο καθένας μέσα του. Όλα αυτά όμως είναι εμπόδια. Και τα εμπόδια, με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, νομίζω ότι πρέπει να τα ξεπερνάμε. Ξέρετε, κάθε φορά που μας στέλνει εδώ η Φίβη Κωνσταντέλου διάφορα μηνύματα και λέει η κυρία Τάδη, ο κύριος Τάδε θέλει να βοηθήσει υπέρ αναπαύσεως ενός αγαπημένου προσώπου που έχει χάσει, ή υπέρ υγείας ενός αγαπημένου προσώπου που δίνει έναν αγώνα. Συνειδητοποιούμε λοιπόν όλοι πως ένα πρόβλημα μπορεί να γίνει η αιτία να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, ζωής και συμπεριφοράς. Πατέρα Φανούρη,
1: μεγάλη ευλογία να μας επισκέπεται έτσι ο Θεός. Έλεγε και ο Παπανανίας, άμα δεν ακούσεις με το δεξί χάρη του Θεού, θα σου ρίξει και ένα αριστερό καμπύλι για να σε συνεφέρει. Που κάνει τα πάντα για να μας σώσει. Δηλαδή όλη η ουσία και της φιλανθρωπίας και της εκκλησίας πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος να σωθεί. Δεν έχει καμία σημασία αυτό να ταΐσεις τον άλλον έτσι τυπικά.
7: Τυπικά μπορεί. Ναι, αυτό. Ξέρετε, αυτό το τυπικά. Ναι. Πόσοι δεν είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον τυπικά.
1: Βέβαια.
7: Πόσοι δεν θέλουμε να τσαλακωθούμε. Ε? Τα έχουμε καλά με όλους. Και με τον συκοφάντη, και με τον έτσι, και με τον αλλιώς. Με όλους. Είναι και αυτό μια στάση ζωής.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο Έλεον Πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: πίσω. Έλα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Η Μαρία Θελάρτου στον πατέρα Φανούριο. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε να διαχειριστούμε πάρα πολλά πράγματα, Μαρία.
0: Πάρα πολλά, αλήθεια είναι.
1: Είναι τα αιτήματα. Και ξέρεις, κάθε φορά που λες, θέλω να ρωτήσω αν μπορούμε να βοηθήσουμε και αυτόν. Αν μπορούμε κάτι να κάνουμε και για τον άλλον. Και όλα αυτά πότε? Λίγες ώρες πριν φτιάξουμε τις βαλίτσες μας για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς νιώθει κάποιος που βέβαια έχει μια άνεση στην σκέψη και στη φιλοσοφία του, να σκέφτεται ότι θα βρίσκεται τέλος πάντων και θα ξεκουράζεται σε κάποιο χωριό, σε κάποιο νησί, σε κάποιο μέρος, έτσι, και θα κάνει τις διακοπές του, όταν κάποιοι άλλοι θα στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, δηλαδή ακόμα και το δροσερό μπουκαλάκι με το νερό. Ξέρετε πόσοι παίρνουν τηλέφωνο εδώ, πατέρα Φανούρη, και ρωτάνε, τώρα λέει που θα φύγει, τώρα λέει εμείς τι θα γίνουμε εδώ πίσω. Φαντάζομαι το εισπράτε και εσείς αυτό. Εμείς φροντίζουμε λοιπόν τα χέρια μας να είναι γεμάτα και ευχαριστούμε πολύ για αυτού του ακροατέ πυριακή εκκλησία που επικοινωνούν μαζί μα, που ζητάνε να, έτσι, να έρθει εσεί ο ίδιο σε επαφή μαζί του, που ενισχύουν με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένα, προκειμένου να μην αφήσουμε κανέναν καμία μέρα αβοήθητο.
0: Και είναι σημαντικό, πατέρα Φανούριο, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας, όσο μιλάγαμε και μαζί σας, που μας αναφέρατε όλα τα προβλήματα, ότι είναι πάρα πολλοί ακροατές που έχουν επικοινωνήσει. Βγήκα για λίγο στη Φίβη και μου έδωσε εδώ πάρα πολλά, έτσι, μηνύματα ακροατών που θέλουν να βοηθήσουν, να διαβάσω μερικά, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Επικοινώνησε η κυρία Ρουμπίνη από την Καλλίπολη και ζήτησε, πατέρα Φανούριε, να την επισκεφτείτε για να βοηθήσει και εκείνη. Επίσης η κυρία Γεωργία από τα Σπάτα, το ίδιο, η κυρία Μαρίκα από το Νέο Κόσμο, κάποιος κύριος ή κυρία από Ζωγράφου κατέθεσε σήμερα υπέρ των απόρων αδελφών μας, από Πατήσια κάποιος επίσης ζήτησε το λογαριασμό για να καταθέσει, από τον Άγιο Δημήτριο το ίδιο. Η κυρία Κατερίνα από την Νίκαια επίσης ζήτησε το λογαριασμό. Ο κύριος Παναγιώτης από τον Άλυμο. Η κυρία Κωνσταντίνα από τον Κορυδαλό. Η κυρία Ειρήνη από την Αργυρούπολη. Η κυρία Φωτεινή από τη Νέα Σμύρνη. Η κυρία Έφη από τον Πειραιά. Η κυρία Σοφία από το Νέο Φάληρο, η κυρία Χρύσα από την Ηλιούπολη, ο κύριος Πέτρος από τη Νέα Ιωνία, η κυρία Μαρία από τα Πατήσια, ο κύριος Νίκος από Παιανία. Είναι πάρα πολλοί ακροατές, πατέρα Φανούριε, που ζήτησαν το λογαριασμό σήμερα, οι οποίοι συγκινήθηκαν από όλες αυτές τις ανάγκες που ακούσανε, που υπάρχουν στους ανθρώπους γύρω μας και θέλουν και εκείνοι να βοηθήσουν. Οπότε είναι παρήγορο το ότι σίγουρα και αυτοί οι άνθρωποι ετοιμάζονται να πάνε κάπου διακοπές, να ξεκουραστούν, όμως δεν μένουν σε αυτό. Θέλουν να βοηθήσουν όσο μπορούν τους ανθρώπους που άκουσαν ότι προσπαθείτε και εσείς με κάθε τρόπο να βοηθήσετε, έστω και αν είναι δύσκολες αυτές οι μέρες.
2: Πολύ, πολύ συγκινητικό, έτσι. Δεν υπάρχουν εδώ, και τους ευχαριστούμε εκ μέρους όλων αυτών των ανθρώπων. Και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Θεό που έτσι για ακόμα μια φορά έτσι μας χρησιμοποιεί για να δοξαστεί εκείνος και να βοηθηθούν και κάποιοι άνθρωποι. Αυτό είναι το μυστήριο και το θαύμα όλο αυτό. Πώς ο Θεός έτσι χρησιμοποιεί τους πάντες.
3: Την ευχή σας, ευλογείτε.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
3: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
4: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ευλογείτε, Πάτερ Δανίλ, την ευχή σας.
1: Ο Κύριος, καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Καλό μεσημέρι, την ευχή σας. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας για άλλη μια φορά. Και θα μας αναπτύξετε έτσι.
1: Η δική μου η χαρά είναι μεγάλη.
2: Ναι.
1: Γιατί πλέον αποτελεί όχι συνήθεια, θα το έλεγα έτσι, θεσμό να βρισκόμαστε κάθε Τετάρτη.
2: Βεβαίως.
1: Μεσημέρι και
2: σίγουρα.
1: Να τα λέμε επί μικρών.
0: Επί μικρών, αλλά ουσιαστικός.
2: Αυτό είναι το βασικό.
1: Πιστεύω πως ναι, γιατί. Και το λέω αυτό και δεν καυχόμαι, γιατί δεν λέμε τίποτα ούτε δικό μου ούτε δικό σας, αλλά τα λόγια των Αγίων της Εκκλησίας μας που ωφελούν όλους μας.
0: Έτσι, ρινίσματα όπως μας λέει και ένας ακροατής εδώ, ρινίσματα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, το σημερινό θέμα ιδιαίτερο, όπως πάντα βέβαια, Μαρία.
2: Σημαντικό, νηστεία και θεία κοινωνία.
1: Ναι, είναι ένα σημαντικό θέμα όπως το τιτλοφορήσατε, το ονομάσατε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους μας και πολλούς αδελφούς χριστιανούς. Είναι ένα ερώτημα λοιπόν το οποίο θέτουν πολλοί αδελφοί χριστιανοί σε εμάς τους κληρικούς. Πάτερ, να νηστεύσω για να κοινωνήσω? Πόσο πρέπει να νηστεύσω για να κοινωνήσω? Είναι αρκετές 3 ημέρες νηστείας για να κοινωνήσω? Και ήθελα έτσι σήμερα στην παρέα μας αυτή το μεσημέρι της Τετάρτης να το δούμε λίγο το θέμα αυτό. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε ότι πριν τη Θεία Κοινωνία πρέπει να υπάρχει απαραίτητος μία πνευματική προετοιμασία. Γιατί? Διότι όλοι είμαστε άνθρωποι. Και όπως λέει η ευχή εκεί της Θείας Λειτουργίας του Χερουβικού, ουδής άξιος. Δεν είναι κανένας από εμάς, ούτε εμείς οι κληρικοί, αλλά ούτε οι αδελφοί χριστιανοί οι λαϊκοί, δεν είναι κανένας μας άξιος να προσέλθει στο μυστήριο των μυστηρίων και να λάβει μέσα του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη προετοιμασίας. Και αυτή η προετοιμασία βεβαίως που θα κάνουν δεν μας καθιστά αξίους, ωστόσο κάπως κατά τα ανθρώπινα μέτρα και τις ανθρώπινες δυνατότητες μας προετοιμάζει τουλάχιστον να κοινωνήσουμε με επίγνωση της αναξιότητάς μας, της αμαρτωλότητάς μας και να λάβουμε μέσα μας τον Χριστό για να αγιαστούμε και για να καθαριστούμε. Μου κάνει εντύπωση εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος των Εθνών Παύλος φύγει το θέμα της Θείας Μεταλήψεως και καταδικάζει την ασυνείδητη προσέλευση στο μυστήριο αυτό. Λέει εκεί, αν το θυμάμαι καλά, «Δια τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί». Δηλαδή, το να κοινωνήσουμε ανάξια, χωρίς συνείδηση, χωρίς καμία προετοιμασία, έχει κάποιες κακές συνέπειες, όχι γιατί ο Θεός μας τιμωρεί, αλλά γιατί εμείς ασυνείδητα προσερχόμαστε στο μεγάλο αυτό μυστήριο. Και λέει παρακάτω σε εκείνη την παράγραφο, «Ο γάρες θείων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εσθεί και πίνει». Δηλαδή, όποιος ασυνείδητα κοινωνάει, επομίζεται, φέρνει στον εαυτόν του καταδίκη. Γι' αυτό συνιστά εκεί ο Απόστολος Παύλος και λέει «Δοκιμαζέ το άνθρωπος εαυτόν και μετά να κοινωνάει», δηλαδή να εξετάζει τον εαυτόν του. Τι σημαίνει «εξετάζω τον εαυτόν μου», δηλαδή προετοιμάζομαι για να πάω να κοινωνήσω? Σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει ζω με φόβο Θεού. Σημαίνει έχω βαθιά πίστη. Έχω ευλάβεια προς το μυστήριο. Έχω συνέστηση, έχω συμφιλειωθεί με τους συνανθρώπους μου, έχω αμοιβαία συγχωρεθεί, έχω εξετάσει τη συνείδησή μου. Και επειδή λίγο δραστηριοποιούμε και στο YouTube, γιατί πρέπει να εκμεταλλευτούμε και την τεχνολογία και να την κάνουμε άμβονα όσο μπορούμε, έκανα ένα βιντεάκι εκεί στο ταπεινό μου καναλάκι και μελέτησα, επεξεργάστηκα ακριβώς αυτό το θέμα. Εξέταση συνειδήσεως. Τι σημαίνει κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη? 3 πράγματα. Εξετάζω τον εαυτό μου σε τι αμαρτήματα έπεσα. Ποια είναι τα αμαρτήματά μου. Δεύτερον, εξετάζω τον εαυτό μου στο τι με οδήγησε στα αμαρτήματα αυτά. Ποιοι είναι οι δρόμοι, οι αφορμές, οι ευκαιρίες για να αμαρτήσω. Και τρίτον, εξετάζω τον εαυτό μου στο πόσο είμαι πρόθυμος να αγωνιστώ εναντίον αυτών των αμαρτημάτων που εντόπισα σε εμένα. Με τρεις λέξεις. Πάω να κοινωνήσω έτσι ακριβώς όπως με καλεί η Εκκλησία να κοινωνήσω. Δηλαδή, με τα φόβου Θεού, με τα πίστεως και με αγάπη. Τώρα, φτάνουμε στο θέμα που θίξαμε. Άρα, νηστεύω πριν να κοινωνήσω. Είναι η νηστεία στοιχείο αυτής της γενικότερης προετοιμασίας ώστε να μετέχω του δείπνου αυτού της Εκκλησίας. Προσέξτε, αδελφοί μου. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, η Θεία Λειτουργία, όπως είναι γνωστόν, ετελείτο μετά το δείπνισε, όπως ακριβώς την παρέδωσε ο Χριστός, μετά το μυστικό δείπνο. Μαζεύονταν οι χριστιανοί, έτρωγαν όλοι μαζί σε αυτά τα θεσπέσια τραπέζια που λέγονταν ακριβώς αγάπες, επειδή δεν υπήρχε μίσος μεταξύ τους, και θα το πω απλά, μετά τα μάζευαν όλα και αμέσως τελούσαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αμέσως δηλαδή κοινωνούσαν. Όταν σύν το χρόνο άρχισε να ξεχωρίζει η Θεία Λειτουργία από τις αγάπες αυτές και να τελείται αυτοτελώς, τότε από ευλάβεια σιγά σιγά η Εκκλησία θέσπισε μια γενικότερη έτσι προετοιμασία, στην οποία ενέταξε και την νηστεία. Μάλιστα πολλοί κανόνες, ιεροί κανόνες, αναφέρονται σε αυτήν ως προετοιμασία για να κοινωνήσει κάποιος. Ισχύει αυτή η νηστεία, προσέξτε το αυτό, για εκείνους τους ανθρώπους, τους αδελφούς μας, που δεν κοινωνούν τακτικά. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος τηρεί όλες τις νηστείες τις διατεταγμένες του έτους, τις Σαρακοστές, τις Τετάρτες και τις Παρασκευές κτλ, μπορεί, έχοντας βεβαίως την ευχή του πνευματικού του, να κοινωνεί χωρίς καμία άλλη νηστεία. Εκείνος όμως ο αδελφός, ο οποίος είναι λίγο αμελής, δεν πάει συχνά στην εκκλησία κτλ, εκείνος κανονίζεται από τον πνευματικό και παίρνει μία νηστεία ως προετοιμασία, και όχι μόνο νηστεία και άλλα πράγματα, ως προετοιμασία για να μετέχει στην Θεία Κοινωνία. Πάντως το ζήτημα αυτό αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια του πνευματικού. Εκείνο που γενικά ισχύει σε όλους, και με αυτό θα τελειώσω, είναι η νηστεία εκείνη που πρέπει από το μεσονύκτιο και μετά να τηρούμε. Δηλαδή περίπου από τις 12 το βράδυ μέχρι το πρωί στη Θεία Λειτουργία που θα κοινωνήσουμε, πρέπει όλοι να απέχουμε από κάθε βρώση και πόση, από κάθε τροφή και από κάθε ποτό ή νερό κτλ. Βέβαια υπάρχουν και συνάνθρωποι μας που έχουν κάποια προβλήματα υγείας κτλ. Αυτά είναι οι εξαιρέσεις που αντιμετωπίζονται από τον εκάστοτε πνευματικό. Έτσι λοιπόν έχει το θέμα της νηστείας, το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα με την Θεία Κοινωνία. Για να κοινωνήσουμε δεν είναι ανάγκη μόνο να νηστέψουμε. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι και λένε, «Πάτερ, νήστεψα όλη τη Σαρακοστή, είμαι έτοιμος να κοινωνήσω». Αν δε, μια φορά είχε αυτή στην εξομολόγηση μια κυρία, να είναι καλά, καλή της ώρα, και μου είπε ότι έκανε όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή, νομίζω ήταν Βουβή εβδομάδα, λίγο πριν τη Μεγάλη εβδομάδα, έκανε όλη τη Σαρακοστή τη Μεγάλη άλαδη, τη θαύμασα. Γιατί είναι δύσκολο τη σημερινή εποχή που υπάρχουν τόσες προκλήσεις και μέσα στον κόσμο μάλιστα να νηστέψει κάποιος και τόσο αυστηρά. Προσέξτε όμως, αυτή είχε να μιλήσει με την αδελφή της 15 ολόκληρα χρόνια. 15 ολόκληρα χρόνια. Της είπα λοιπόν, να βάλει λίγο λαδάκι στο φαγητό της, να βρέξει το ψωμάκι της, να φάει, να εφρανθεί και να πάει να μιλήσει στην αδερφή της. Δεν μας χωρίζει το λάδι από το Χριστό. Μας χωρίζει η κακία και ο εγωισμός μας. Αυτά λοιπόν είχα να πω και σήμερα.
2: Είναι
1: πιστεύω
2: πολύ
1: να
2: σημαντικά
1: ήταν ωφέλιμα για
2: όλα αυτά που μας είπατε. Και βέβαια δυστυχώς είναι αυτό, ότι εμείς εστιάζουμε στο θέμα της νηστείας σαν προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία και τελικά δεν είναι αυτό το σημαντικό, έτσι. Από ό,τι μας είπατε, αυτό έχουμε έτσι καταλάβει.
1: Είναι και αυτό,
2: και αυτό.
1: Αλλά όχι
2: δεν,
1: μόνο
2: δεν
1: αυτό.
2: Είναι μόνο αυτό δυστυχώς.
0: Και ένα από τα κλειδιά που μας είπατε και τις δικλείδες ασφαλείας είναι αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα, η ευχή του πνευματικού. Μην κάνουμε του κεφαλιού μας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας ευχα...
1: άλλο που ναι. θέλω να επισημάνω, ήτανες, αν μου επιτρέπετε,
0: βεβαίως.
1: Είναι ότι στην Εκκλησία δεν απομονώνουμε και δεν αυτονομούμε και δεν ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα. Όλα μαζί είναι.
2: Σωστά.
1: Προσευχή, νηστεία, εγκράτεια. Εξάλλου η νηστεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά εγκράτεια. Αν δεν εγκρατεύω εγώ το στόμα μου, τα μάτια μου, το μυαλό μου, ξέρω εγώ, τότε τι είδους νηστεία κάνει.
0: Πατέρα Δανίλη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια, εγώ ευχαριστώ.
3: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
0: Καλό μεσημέρι, γιατρέ.
8: Γεια σου Κώστα.
2: Είναι λοιπόν σημαντικό και το σημερινό θέμα και πρακτικό που έχετε προτείνει να συζητήσουμε σχετικά με τις εξετάσεις. Πότε πρέπει να κάνουμε γενικές εξετάσεις, κάθε πότε πρέπει να γίνονται, και νομίζω ότι εμείς οι Ελλήνες χρειαζόμαστε έτσι κάποιες συμβουλές σχετικά και με αυτό το θέμα, ναι, διότι είμαστε της υπερβολής.
8: Φεύγουμε βασικά.
2: Είμαστε της υπερβολής. Κάθε πότε λοιπόν, γιατρέ μου, πρέπει κάποιος να κάνει γενικές εξετάσεις?
8: Μαρία, επέλεξα αυτό το θέμα, το επιλέξαμε δηλαδή μαζί, γιατί τώρα με τις τελευταίες ειδήσεις έτσι για μηνυκίτιδα, για στρεπτόκοκο, γι' αυτό, βλέπω ένα πανικό στους ανθρώπους. Είναι όλοι, κάνε μου εξετάσεις. Ήθελα λοιπόν να το ξαναπιάσουμε το θέμα, το έχουμε πει, αλλά ας το πούμε άλλη μια φορά ακόμα, μπας και μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, οι εξετάσεις είναι δύο λογιών κυρίως. Θα χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Αυτές που εννοούμε στην ιατρική στοχευμένες, δηλαδή κάτι ψάχνουμε, και αυτές που λέμε check-up ή προσυμπτωματικός έργος, δηλαδή κάποιες εξετάσεις που μας δείχνουν σε ποια κατάσταση είμαστε, ώστε να μην πάθουμε μετά από 40 χρόνια, από 20 χρόνια, από 15 χρόνια κάτι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτές που κάνουμε για να μας δείξουν τι θα γίνει στο μέλλον, αυτές που λέμε check-up, δεν δείχνουν επουδενή το τι κατάσταση έχουμε ή τι διάγνωση πρέπει να βγάλουμε. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Ενώ απ' την άλλη, οι στοχευμένες εξετάσεις είναι αυτές που κάνει ο γιατρός όταν ασθενή του μιλήσει, του πει το ιστορικό του και μετά για να τεκμηριώσει την άποψή του λέει: κάνε ένα υπέλυχο στη χολή σου για να δούμε αν έχει χολή. Δηλαδή, για να τα κάνω λιανά, ένα υπέρηχο στην κοιλιά είναι τελείως διαφορετικό άμα το ζητήσει ο γιατρός εκείνη την ώρα και τελείως διαφορετικό όταν πάει κάποιος να κάνει check-up. Άσε που δεν υπάρχει check-up στο υπέρηχο, αλλά τέλος πάντων. Λέμε. Η εξέταση δηλαδή διαφέρει κάθε φορά ανάλογα με για ποιο λόγο την κάνει.
2: Σωστά.
8: Άρα, αυτό που λέμε, κάνει ένα check-up, καταρχάς πρέπει να το κάνουμε όταν δεν είμαστε άρρωστοι. Και το επαναλαμβάνω αυτό, ίσως το πω 10 φορές, μπας και το βάλουμε καλά στο μυαλό μας.
2: Οι εξετάσεις για το check-up τι περιλαμβάνουν, γιατρέ?
8: Θα σας πω, Μαρία, αλλά πρέπει πριν στο πω να μπει καλά στο μυαλό μας ότι δεν κάνουμε εξετάσεις check-up όταν είμαστε άρρωστοι.
2: Μάλιστα.
8: Διότι θα βγουν λάθος και δεν θα αξιολογήσουμε σωστά την κατάσταση που βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν, πρέπει να αποφεύγουμε την ώρα που είμαστε κρυωμένοι, που έχουμε κάποια λίμωξη, που παίρνουμε κάποια ιδιαίτερα φάρμακα. Όλες αυτές τις περιπτώσεις θα τις αποφύγουμε να κάνουμε ένα check-up. Το check-up λοιπόν, αυτό που λέμε, γιατί με ρώτησε τι κάνουμε, είναι ανάλογα με το ποια ηλικία έχει.
2: Α, μάλιστα.
8: Άλλη εξέταση λοιπόν κάνει ένας 20-άρης και την επαναλαμβάνει ανά 5 χρόνια, ας πούμε, και άλλη κάνει ένας 60-άρης, ο οποίος έχει και πιεσούλα και την κάνει κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ας πούμε. Κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν άλλα πράγματα περιλαμβάνει μία, άλλη. Βέβαια, μερικές εξετάσεις είναι κοινές για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή θα κάνουμε το ζάχαρό μας.
2: Μάλιστα.
8: Θα κάνουμε την νεφρική μας λειτουργία, θα κάνουμε την υπατική μας λειτουργία, τους παράγοντες κινδύνους που είναι χοληστερίνη κτλ, το ουρικό οξύ και κάποιες εξετάσεις που περιλαμβάνουν πάντα τα ούρα, γενική ούρα. Αυτές συν κάποιες άλλες ιδιαίτερες ανάλογα με την ηλικία. Δηλαδή άλλες εξετάσεις που θα κάνει ένας που είναι καπνιστής, που δεν είναι καπνιστής. Άλλες κάποιες που έχει υπέρταση, άλλες κάποιες που δεν έχει υπέρταση. Άρα λοιπόν,

0: Νιώθεις καλά, τι κάνεις?
1: Πά στο γιατρό σου, το εξηγείς, τι είναι αυτό που δεν νιώθεις.
0: Και ο γιατρός σου δίνει εξετάσεις.
1: Σε εξετάζει.
2: Και άρα η κλινική αυτό... εξέταση είναι το βασικό, ναι, σε αυτή την περίπτωση.
1: Αφού λοιπόν κάνει όλο αυτό, έχει στο μυαλό του άτε μία, δύο, τρεις διαγνώσεις. Θα σου στείλει εξετάσεις για να διαφοροποιήσει αυτές τις τρεις εξετάσεις. Και εδώ λέω εγώ στους ασθενείς μου λοιπόν ότι κοίταξε, δεν είσαι εσύ πιο μάγκας από αυτό που είναι στην Κάσο και δεν έχει εξετάσεις. Η ιατρική γίνεται και εδώ και εκεί το ίδιο. Και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα, θα σας το πω τώρα, γιατί υπάρχει και πρόβλημα σε όλο αυτό το θέμα. Του λέω, αν κάνεις σήμερα εξετάσεις σε κάποιοι, είναι όλα καλά. Κοίτα, την επόμενη μέρα, το ίδιο βράδυ. Άρα λοιπόν, πρέπει να ξεχωρίζουμε στο μυαλό μας μέσα τι έχουμε κάνει και να πάμε στο γιατρό μας να του πούμε ότι με ανησυχεί αυτό. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα με τις εξετάσεις που κάνουμε ασύστολα στην Ελλάδα είναι το ότι ο άλλος πείθεται ότι είναι καλά. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Ή πείθεται ότι είναι καλά και δεν πάει όταν πρέπει στο γιατρό του, ή κάποιο στοιχείο από αυτές τις εξετάσεις, το οποίο είναι αμιλητέο, μπορεί να τον ταλαιπωρεί από εκεί και μετά όλη του τη ζωή. Χωρίς λόγο.
2: Αγχώνεται, ναι.
1: Χωρίς λόγο.
2: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι άμυρο επιπλοκών το ότι θα κάνει ασύστολα εξετάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε είναι σωστό αυτό που λέει, α, πήγα σε αυτό το γιατρό και με ξεψάχνησε. Τι είναι?
2: Μου έγραψε ένα κάρο εξετάσεις, σελίδες.
1: Αυτό σημαίνει ότι ο γιατρός δεν ξέρει τι έχει. Είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος.
0: Άρα και εδώ πάνε μέτρον άριστον, έτσι.
1: Πάνε μέτρον άριστον και όχι. Δεν είναι το μέτρο, Κώστα μου, γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Δεν είναι το μέτρο. Είναι το τι συστήνεται να κάνει κάποιος άνθρωπος ανάλογα με την ηλικία του για το check-up. Και το πόσο νωρίς θα πας στο γιατρό σου να του πεις τι έχεις για να βρει αυτός έστω με εξέταση το τι έχεις. Είναι πολύ κομβικό αυτό.
2: Σωστά. Για την ακρίβεια των εξετάσεων θα ήθελα να μας πείτε, γιατρέ μου.
1: Άρα, μάρε, πάντα βρίσκεις τη σωστή ερώτηση, θα λέω για σένα.
2: Γιατρέ μου.
1: Λοιπόν, επιστημονικά, δύο από τις εξετάσεις που θα κάνεις στο check-up σου, στις γενικές αυτές εξετάσεις, είναι κοκκινισμένες. Δύο. Είναι σχεδόν ποτέ δεν θα δεις ένα κατάλογο εξετάσεις και αμπισίνο.
0: Χολυστερίνη και τριγλυκερίδια.
1: Όχι, δεν σημαίνει. Δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι ανάγκη να είναι αυτό. Μπορεί να είναι άλλα. Ναι. Αυτό λοιπόν θα πρέπει το αποτέλεσμα αυτού του κοκκινίσματος στις εξετάσεις να το ερευνήσει ο γιατρός. Και είναι να κάνει αυτό που λες. Να έχει εμπιστοσύνη σε ένα εργαστήριο, γιατί άλλο δείχνει τόνα. Άλλο δείχνει
2: σωστά,
1: άλλο.
2: Σωστά.
1: Ένα υπέρηχο, άλλο το βλέπω εγώ, αλλιώς το βλέπει ο άλλος, γιατί είναι τελείως υποκειμενικά. Άρα λοιπόν και η αξιοπιστία της εξέτασης πάντα κρίνεται από τον γιατρό. Mm-hmm. Γι' αυτό και στην ιατρική έχουμε δύο έννοιες που ιατρικό σημαίνει πόσο σωστές είναι οι εξετάσεις ή πόσο ψευδείς μπορεί να είναι.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για παράδειγμα να πονάει το πάγκρεά σου και να φαίνεται, ας πούμε, να πονάει το στόμα σου και να φαίνεται η αμυλάση που είναι μια εξέταση του παγκράτος παθολογική. Αν λοιπόν δεν έχεις γνώσεις του τι περιμένεις, να δεις από ποιο εργαστήριο τις περιμένεις, τότε θα μπλεκτείς σε προβλήματα και θα μπλέξεις και ένα ασθενή σε ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να το σέρνει για όλη του τη ζωή. Mm-hmm. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με αυτό που λέμε εξετάσεις.
2: Μάλιστα. Πρέπει να εμπιστευόμαστε λοιπόν και τον γιατρό στον οποίο θα...
1: και η μαγνητική. Η οποία θεωρούνται οι απόλυτες εξετάσεις, απλά βλέπεις κάτι στον τοίχο. Αν εκείνη τη μέρα ο γιατρός δεν είναι σε καλή διάθεση, ο γιατρός που τις βλέπει, μπορεί να γίνει ένα λάθος.
2: Μάλιστα.
1: Αν βέβαια ο γιατρός, ο προσωπικός, ο οικογενειακός, ο παθολόγος, του εντοπίσει το πρόβλημα. Εγώ δεν περιμένω να μου δεις όλη την αξονική, αλλά θέλω να μου δεις το πάγκρας. Θα δει το πάγκρας, είναι πιο εύκολο για αυτόν.
0: Mm-hmm. Άρα επαφιέμεθα στην καλή διάθεση του γιατρού.
1: Πες το και έτσι, έτσι οι άνθρωποι για αυτοί, δεν είναι μηχανάκια.
0: Σωστό.
2: Καλά, έτσι και αλλιώς από τη στιγμή που θα κάνουμε τέτοιες εξετάσεις.
1: Και θα το ξαναπώ για μια φορά στο γιατρό μας, τον οικογενειακό, που εμπιστευόμαστε.
2: Αυτό, θα πάρουμε τις εξετάσεις, έτσι, τα αποτελέσματα, δεν θα βασιστούμε σε αυτό που έχει γράψει ίσως ο ακτινοδιαγνώστης, αλλά...
1: Αυτό που είπε τώρα ο Κώστας με τη χοληστερίνη, εγώ που ξέρω ότι η χοληστερίνη σου είναι τόσο και μία φορά βγει πέντε φορές πάνω, ξέρω ότι δεν είναι σωστό, είναι λάθος. Αμέσως. Άμα πας βέβαια σε έναν άλλο γιατρό.
2: Που δεν σε ξέρει, δεν έχει το ιστορικό.
1: Θα

0: διαδικασία και ποια διαδικασία από ένα ψευδές αποτέλεσμα. Που υπάρχουν πολλοί λόγοι να είναι ψευδές. Μπορεί να έχει χαλάσει το μηχάνημα, μπορεί να έχει μπλεχτεί με κάποιο άλλο χορό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν αυτός που σε ξέρει, αυτό που προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να κάνει εδώ και 10 χρόνια τώρα από το 2014 και δεν το έχει κάνει δυστυχώς. Να είναι όλοι σε ένα προσωπικό εδώ και να υπάρχει ένα αρχείο.
2: Πάρα πολύ.
1: Ψυχραιμία λοιπόν σε κάθε περίπτωση. Επιλέγουμε το γιατρό που μας αναπαύει, να το πω έτσι, το γιατρό που μας κάνει. Και από εκεί και πέρα εμπιστευόμαστε.
0: Και
1: γιατρό...
0: δεν είναι τίποτα απόλυτο. Να μείνει αυτό. Δεν είναι ποτέ έτσι. Μια εξέταση απόλυτη. Δεν είναι μια εξέταση. Μια ασθένεια.
2: Μάλιστα.
1: Σωστό αυτό. Εντάξει, απλά εμείς περισσότεροι γιατροί τώρα το ξέρεις καλύτερα από εμάς που δεν γνωρίζουμε. Το μυαλό μας πάει πάντα στο κακό. Αρχίζουμε και διαβάζουμε στο ίντερνετ διάφορα που δεν μας αφορούν, αλλά εμείς νομίζουμε ότι είναι γραμμένα για μας.
0: Γι' αυτό κάνεις αυτή την εκπομπή και προσπαθούμε να φωτίσουμε έστω ένα μικρό μέρος αυτού του πληθυσμού. Μακάρι να είναι πολύ, αλλά έστω και λίγοι να είναι κέρδος.
1: Μακάρι. Γιατρέ, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και εγώ να είστε
1: καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
3: Yeah. Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
5: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελεών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210-4118-646.
4: Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Ιδιαίτερος όμως στις μέρες μας, οι καθημερινές ανάγκες συνανθρώπων μας για βασικά προϊόντα διαβίωσης δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, παράλληλα με το ιεραποστολικό της έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύει οικογένειες και ανθρώπους που στερούνται των αναγκαίων, προσφέροντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθημερινά, μερίδες φαγητού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, σε αδελφούς μας οι οποίοι προστρέχουν στη στοργή της Εκκλησίας.
7: Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός ελκύει πάρα πολλές κυρίες, γι' αυτό η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και το συσίτιο. Οι άνθρωποι μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί πιστεύω ότι ένα σημαντικός παράγοντας είναι η ευγένεια και η καλοσύνη στην προσφορά.
6: Η εντολή και προτροπή του Σεβασμιωτάτου προς τους εκατοντάδες εθελοντές και συνεργάτες του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας Εκκλησίας είναι μία. Όποιος ζητάει τη ζεστασιά και την αγάπη της Εκκλησίας μας, να μην φεύγει ποτέ αβοήθητος. Αν και ο βασικός σκοπός και αποστολή της Εκκλησίας μας είναι ο Ευαγγελισμός των ψυχών, εν τούτης δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία.
8: Η ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης προσφέρει καθημερινά 120 μερίδες φαγητό σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Και πλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας προσφέρουν από το εστέρημά τους, καθώς και τις κυρίες που καθημερινά φιλοδοξώντας έρχονται και μαγειρεύουν στο συσίτιο και λένε και ένα λόγο παρηγοριάς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.
4: Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον Θεό, εάν δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε ειλικρινά και απροϋπόθετα τον συνάνθρωπο και αδελφό μας? Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, μέσω των 30 ενωριών της, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο από το χρόνο και το περίσευμα της αγάπης τους, ζεστασιά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά.
9: Η ενωρία του Αγίου Βασιλείου Πειραιός διακονούν περίπου 30 κυρίες. Αφιλοκερδώς καθημερινά στα πλαίσια του εθελοντισμού. Τα προηγούμενα χρόνια το το ποσοστό των ανθρώπων που συτίζονταν στο ναό μας ήταν περισσότερο οι αλλοδαποί και λιγότεροι οι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια όμως το ποσοστό αυτό έχει αντιστραφεί.
6: Όσο και στο δόσημιν σήμερον του καθεδρικού ιερού μας ναού προσπαθεί να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά ρουχισμού, εξόφληση λογαριασμών δημόσιων παροχών και άλλα. Και όλα αυτά χάρη στην αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι προσφέρουν από το υστέρημά τους, μιμούμενοι το δίλεπτο της χείρας. Μεγάλο μέρος αυτού του πολύπλευρου και σημαντικού για όλους έργου προέρχεται από το κεράκι που ανάβεται στους ιερούς ναούς μας. Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, το οποίο όμως ο Θεός το πολλαπλασιάζει και το επιστρέφει σε όλους μας πλουσιοπάροχα. Καθημερινά, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες απόρων πειραιωτών και όχι μόνο και διαθέτει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών. Ειδικές ομάδες κυριών επισκέπτονται τακτικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλεως, καθώς επίσης και ασθενείς και κατάκητους στα σπίτια τους. Με σύνθημά μας την Ευαγγελική Ρίση «Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται». Η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός συνεχίζεται.
4: Συνεχίζουμε να δίνουμε χαρά και ελπίδα σε άπορες οικογένειες, να στηρίζουμε μοναχικά άτομα, να προσφέρουμε χαμόγελα σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
6: Γινόμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας.
10: Όποιος πεινάει και διψά για τον Χριστό, να ταΐσει και να φωτίσει τον αδελφό.
11: Γίνε κι εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
12: Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
13: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
14: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
14: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
15: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
13: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
16: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
17: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
18: Άνθρωπος επιεικής και πράος, εύκολα οδηγείται στη φιλανθρωπία, γιατί η φτώχεια των άλλων τη θεωρεί σαν δική του δυστυχία.
13: Βοήθησε και εσύ.
17: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
19: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της

δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλης της Ύλης.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώθηκε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα, να σας προτρέψουμε να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Μην ξεχνάμε ότι η φιλανθρωπική προσπάθεια της τοπικής μας εκκλησίας συνεχίζεται. Μαρία Χαρατζοπούλου στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής. Παναγιώτης Γιαννής στη ρύθμιση του ήχου για την πρώτη ώρα. Τάσος Γιάκας για τη δεύτερη. Η Φίβη Κωνσταντέλου ήταν και παραμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η οποία μεταξύ των άλλων σας ενημερώνει και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, με όποιο τρόπο θέλετε, να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση. Ο Δημήτρης Αλφιέρης ήταν και σήμερα στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή ακρόαση.
3: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
4: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, 4 μόρια για το ΑΣΕΠ, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες, πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε, 7 μόρια για ΑΣΕΠ, πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
6: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
9: Ώρα Ελλάδος 3.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι, εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
2: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Συνεχίζουμε και απόψε εβδομαδιαίες μας εκπομπές. Θα συνεχίσουμε την ανάγνωση της εισηγήσεως του Γέροντος Λουκά Γρηγοριάτου για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Το πρώτο μέρος περιείχε μερικά ιστορικά στοιχεία και τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και άπτεται των προβλημάτων που μας απασχολούν όλους. Μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο ήταν ιστορία και το δεύτερο θεολογία. Ας δούμε λοιπόν τα μηνύματα αυτά επιγραμματικώς. Η ορθοδοξία της πίστεως. Παρελάβαμε στην Αγία μας Εκκλησία να κρατούμε απαρασάλευτη και ακαινοτόμητη την αποστολική αγιοπατερική πίστη μας στο πρόσωπο του Θεάνθρωπου. Από το τι πιστεύουμε για το Θεάνθρωπο εξαρτάται και το αν και πόσο συμμετέχουμε στη ζωή του Θεάνθρωπου. Το πλήρωμα της εν αυτό ζωής εξαρτάται από την πληρότητα της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Χωρίς την υγεία πίστη στο Θεάνθρωπο, τα πάντα καταραίουν κάτω από το βάρος της πλάτης.

Θεός. Το μυστήριο του ανθρώπου είναι υποστατική ένωση της θείας και ανθρωπίνης φύσεως και ως εκ τούτου η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Η θεότητα του Χριστού είχε αμφισβητηθεί και είχε βλασφημηθεί με την αριανική κακοδοξία. Ομολογήθηκε όμως και διακηρύθηκε από τους πατέρας της Συνόδου της Νικαίας με το δόγμα του ομοουσίου. Με αυτό το δόγμα νικήθηκε ο αριανισμός, αλλά και με αυτό τέθηκαν και οι βάσεις ώστε να αποβληθούν στη συνέχεια οι επόμενες αιρέσεις, όλες απότοκες του αριανισμού, ο νεστοριανισμός, ο μονοφυσιτισμός, ο μονοθελητισμός και η οικονομαχία. Με τη θεολογία τους και με τις κανονικές τους αποφάσεις, οι Άγγιοι Πατέρες διατήρησαν διαχρονικώς καθαρή από ετεροδιδασκαλίες στην Εκκλησία αυτό το καθαρότατο μυστηριακό σώμα του Θεανθρώπου. Η σύνταξη του συμβόλου της πίστεως και η συνοδική καταδίκη του Αρίου δεν ήταν απλώς αναγκαίες στην περιστάση εκκλησιαστικές πράξεις, αλλά έκφραση, εκδήλωση, φανέρωση του μυστηρίου της Εκκλησίας. Αυτό το μυστήριο περιγράφεται στο τροπάριο του Β' κανόνος Πεντηκοστής. Όσους έπνευσαν η θεώρητος χάρις, λάμποντες, αστράπτοντες, λιωμένοι οθνοί αναλύωσιν, ευθρεπεστάτην, ισοσθενούσαν την άτμητον, ειδότες σοφή τρίφεγον ουσίαν δοξάσομεν. Η ορθή πίστη στην Αγία Τριάδα και προϋποθέτει και συνεπάγεται την ξένην και πρεπεστά την αλλίωση των Αγίων Μελών της Εκκλησίας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι πόνος και οδύνη να βλέπουμε να διατυπώνονται και να προβάλλονται ως υψηλή ορθόδοξη θεολογία κάποιες σύγχρονες νεοαριανικές τριαδολογικές θεωρίες που θέλουν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος ιεραρχικώς διαβαθμισμένα και μόνο πραγματικών θεών στην Αγία Τριάδα τον Πατέρα. Κάνω μια παρένθεση εδώ να κάνω ένα σχόλιο. Εδώ υπενήσεται σαφώς ο πατήρ Λουκάς την τριαδολογία του Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζιζιούλα, όπου θεωρεί ότι ο κατεξοχήν Θεός είναι το πρόσωπο του Πατρός και ότι υπάρχει οντολογική διαβάθμιση στην Αγία Τριάδα. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε, όπως και στο παρελθόν είχαμε σημειώσει, ότι η τριαδολογία, η θεολογία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζιζιούλα έχει ομοιότητα με τον νεοπλατωνισμό και με τον αριανισμό και όχι με την θεολογική αλήθεια έτσι όπως εξεφράστηκε από τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Συνεχίζω το κείμενο του πατρός Λουκά. Οι πιστοί που γνωρίζουν το θέμα στενοχωρούνται, ανησυχούν πως με τέτοιες ασκαλίες θα βγουν σωστοί αυριανοί ποιμένες εκκλησίας, πως θα οδηγήσουν το λαό προς την επρεπεστά την αλλίωση, πως θα διατηρηθεί ανοιχτός ο δρόμος της καταχάριν θεώσεως. Κάποιοι θεολόγοι ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να μιλάμε για αιρετικούς, αλλά για αδελφούς χωρισμένους από εμάς. Αυτό δεν είναι σωστό. Η ορθόδοξη δασκαλία του ομοουσίου και η ετεροδοξία του αριανισμού δεν ήσαν ταυτόσιμες πίστης. Η ετεροδοξία είναι αίρεση και υφίσταται διαχρονικώς ως άρνηση της αποστολικής πίστεως. Δεν μπορεί ο όρος αίρεση να διαγραφεί από το λεξιλόγιο της Εκκλησίας εφόσον θέλουμε να υφίσταται και να διατηρείται επιμελώς ο όρος ορθοδοξία, εκτός αν όπως οι κοσμικοί δημοσιογράφοι αντιλαμβανόμαστε την ορθοδοξία όχι με θεολογική, αλλά απλώς με πολιτιστική ή γεωστρατηγική έννοια και μιλάμε μόνο για ορθόδοξα τόξα και άλλα σχετικά. Οι Άγιοι Πατέρες στην Νίκαια όρθωσαν το θεολογικό τους ανάστημα

0: και πέταξαν έξω από τον αυλόγυρο της εκκλησίας ό,τι δεν ήταν αποστολική πίστη και παράδοση. Πόσο κρίμα είναι να ενεργούμε σήμερα με βάση την αθεολόγητη προτεσταντική αρχή της περιεκτικότητος, να πιστεύουμε δηλαδή, να διδάσκουμε και να γράφουμε ό,τι θέλει ο καθένας μας και ταυτόχρονα να λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι. Αυτό δεν είναι το φρόνημα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Προσέξτε αυτή την προσαντική αρχή της περιεκτικότητος ή και όπως λέει και της συμπεριλήψεως, τα λέγαμε, όπως λένε μερικές σύγχρονες ιδεολογίες, ότι δηλαδή όλοι είναι ορθόδοξοι, ο καθένας γράφει αυτό που νομίζει ότι είναι αλήθεια και αυτό αποτελεί αλήθεια της Εκκλησίας. Αυτό φυσικά δεν ισχύει. Έτσι το ξέρουμε, είναι απότοκον της αιρέσεως και απότοκον πεπλανημένης διδασκαλίας. Συνεχίζουμε το κείμενο του πατρός Λουκά. Δεύτερο, η ενότητά μας στην Εκκλησία. Το δεύτερο και επίσης σημαντικό μήνυμα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου είναι ότι η ενότητά μας στην Εκκλησία είναι καθήκον, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε ή να υποβαθμίζουμε. Η εν Χριστώ ενότητά μας είναι αποστολική εντολή και κεντρικό στοιχείο της αρχαιρατικής προσευχής του Κυρίου. Είμαστε σώμα Χριστού, εν σώμα και εν πνεύμα, διότι μία είναι η προσδοκία της χριστιανικής μας κλίσεως, της καταχάρη Θεός Θεός μας. Η ενότητά μας στην Εκκλησία, η εν Χριστώ ενότητά μας, δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιτακτική ανάγκη εφόσον ποθούμε τη θεώση. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος αποκατέσε την ενότητα της Εκκλησίας, την ενότητα της Εκκλησίας, τη μερίδα των σχισματικών μελιτιανών, όχι για πολιτικούς λόγους, αλλά για τη σωτηρία τους. Είναι φρικτό να μένει κάποιος εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορεί να κοιμόμαστε ήσυχοι όταν υφίσταται ένα σχίσμα, όπως κανείς δεν κοιμάται ήσυχος όταν πάνω από το κεφάλι του υπάρχει ένα ενεργό ηφαίστειο. Το σχίσμα είναι τραγωδία πύρων διαστάσεων. Εφόσον το σχίσμα οφείλεται στον εγωκεντρισμό, στην υπεροψία, στην ιδιοτέλεια, πρέπει επιμελέστατα να επιδιώκουμε τον προσωπικό αγιασμό, τη μεταξύ μας ομόνοια, την ειρήνη, την αδιασάλευτη αγάπη, το ένα φρόνημα. Έχουμε τη ροπή να χιλιοδιασπόμεθα σε πολλά επίπεδα, ως τοπικές εκκλησίες, ως ποιμένες μιας τοπικής εκκλησίας, ως μοναχή ενός μοναστηριού, ως ενωρίτες της ιδίας ενωρίας, ως σύζυγοι, ως συνεργάτες κτλ. Τι να πρωτοπούμε για την αμαρτία των διαιρέσεών μας? Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει να τηρούμε την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Η βίη των Αγίων, τα ασκητικά συγγράμματα, οι προσευχές και η λατρεία της Εκκλησίας, οι ιεροί κανόνες ορίζουν και διδάσκουν πώς θα είμαστε ενωμένοι και ειρηνικοί. Χρειάζεται ο καθημερινός αγώνας της μετανοίας. Δάκρυα μας χρειάζονται και πόνος για τους δικασμούς μας. Ένα άρθρο της δεκαετίας του 60 είχε τον τίτλο «Κραυγή για την ενότητα» και ήταν πετυχημένος τίτλος. Όχι μία, αλλά πολλές κραυγές χρειάζονται προς τον δυνάμενο σώσιν εκ θανάτου. Κύριε, δώσ' μας ενότητα. Η ταπεινοφροσύνη είναι το φάρμακο της θεραπείας του δικασμού. Η ταπεινοφροσύνη σημαίνει διάθεση υπακοής στην αποστολική παρακαταθήκη. Σημαίνει απάντηση της τάσης για νεοτερισμούς. Σημαίνει επίσης καθημερινή άσκηση να υπερβαίνουμε το δικό μας θέλημα χάρη του Θείου θελήματος. Η ταπεινοφροσύνη είναι εκείνη που θα μας βοηθήσει να κρατούμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, κυρίως όμως την ενότητα των Αγίων του Θεού Ορθοδόξων Εκκλησιών. Βλέπετε εδώ πέρα, η ενότητα είναι απότοκος ταπεινώσεως. Οι ταπεινοί άνθρωποι δεν προκαλούν νεωτερισμούς και σχίσματα στην Εκκλησία, αλλά ακολουθούν απαρασαλέπτως την διδασκαλία της Εκκλησίας. Μόνο οι περήφανοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να διορθώσουν την Εκκλησία, θέλουν να εισάγουν κενά δαιμόνια, θα λέγαμε, στο σώμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, συνεχίζω την ανάγνωση του κειμένου του πατρός Λουκά. Ας παρατηρήσουμε όμως και κάτι επισηματικό. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη και εργάστηκε όχι για την οποιανδήποτε μορφή της ενότητα, αλλά για την ενότητα της πίστεως, την ενότητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν έφερε δηλαδή την Εκκλησία σε μία ψευδοενότητα με τις τότε αιρές των γνωστικών, των μανικαίων, των μαρκιονιστών, των μοντανιστών κτλ. Αλλά έφερε σε πραγματική ενότητα φρονήματος μόνο τις ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες της Ανατινικουμένης μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Για τις εκτός αυτής ευρισκόμενες κοινότητες, η Εκκλησία εργάζεται αποστολικά σύμφωνα με τη λειτουργική προσευχή. Τους πεπραλημένους επανάγαγε και σύναψον αυτούς τη Αγία Σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Εκκλησιαστική ενότητα με ομολογίες που δεν ταυτίζονται δογματικώς με την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δικαιώνονται από το πνεύμα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Κάνουμε και εδώ ένα σχόλιο και λέμε το εξής, ότι η ενότητα της Ορθοδοξίας δεν μπορεί να εδραστεί παρά στο δόγμα, στην αλήθεια. Όπου υπάρχει δογματική συμφωνία, εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και ενότητα η εκκλησιολογική. Ενότητα εκκλησιολογική ερήμην της δογματικής συμφωνίας, της αληθείας δηλαδή, είναι μη παραδεκτή, είναι απαράδεκτη, αποβλητέα. Προσέξτε, οι Άγιοι Πατέρες εργάστηκαν για την αληθή ενότητα της Εκκλησίας. Η ενότητα η οποία προϋποθέτει την ενότητα στο δόγμα, στην πίστη. Γι' αυτό και πριν από την καθαγίαση των τιμίων δώρων στη Θεία Λειτουργία λέμε το σύμβολο της πίστεως και μετά προχωρούμε στην καθαγίαση των τιμίων δώρων. Εκκλησιολογική ενότητα πέρα και έξω από την δογματική ενότητα είναι εν τέλει απαράδεκτο πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζω το κείμενο του πατρός Λουκά. Το τρίτο και τελευταίο μήνυμα της Συνόδου της Νικαίας είναι η υπέρβαση του ανθρωποκεντρισμού. Η διακήρυξη του Μωυσίου δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Αν κρίνει κανείς από τις θεολογικές αντιπαραθέσεις που έλαβαν χώρα στη Σύνοδο, κάποιες στιγμές ήταν τόσο έντονες που ανάγκασαν τον Άγιο Νικόλαο να ραπίσει τον Άριο, τον Άγιο Σπυρίδωνα να κάνει το θαύμα με την κεραμίδα ή τον Άγιο Αχίλιο να γεμίσει το μελάδι το Άγιο Πιθάρι. Ακόμη πιο δύσκολη έγινε η υποστήριξη του Ομοσίου όταν στη συνέχεια επιστρατεύτηκαν η σοφιστική τέχνη και η ελληνική φιλοσοφία για να το ανατρέψουν, οπότε χρειάστηκαν οι τιτάνιοι αγώνες των μεγάλων καπαδοκών πατέρων για να στηριχθεί το δόγμα του Ομοσίου. Το Ομοούσιο μπορεί με να περιγραφεί με φιλοσοφικούς όρους και ανθρώπινες έννοιες, αλλά καθ' αυτό δεν χωράει στην ανθρώπινη λογική σκέψη. Είναι υπέρλογο. Η ανθρώπινη σοφία, η πεπτοκία, ανθρώπινη διάνοια, προσπαθώντας να ασχοληθεί με το τριαδικό μυστήριο, εκτρέπεται στον αριανισμό. Χρειάζεται υπέρβαση της ανθρώπινης λογικής για να υποστηρίξει κάποιος το Μωυσίον. Αυτό έκαναν οι Άγιοι Πατέρες στη Σύνοδο της Νικαίας. Θεολόγησαν αγκευτικώς, δηλαδή όπως οι Απόστολοι ψαράδες της Γαλιλαίας. Θεολόγησαν έχοντας εμπειρία του Χριστού και σε Χριστό ζωής. Ο τρόπος θεολογίας τους ήταν χριστοκεντρικός. Το ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός είναι εμπειρία της εν Χριστώ ζωής, όχι φιλοσοφικό συμπέρασμα. Σε μια χριστοκεντρική προοπτική, η θεολογία και η παιδεία, η επιστήμη και η τεχνολογία, η κουλτούρα και η τέχνη, η βιωτική και άλλοι χώροι δεν αποστερούνται το θείο φωτισμό, δεν γίνονται κατηγορίες του παρόντος αιώνος του απατεώνος. Έχοντας χριστοκεντρικό πνεύμα, η κοινωνία δεν απεκκλησιοποιείται, η θεολογία δεν εκφιλοσοφείται, οι εκκλησιαστικές αποφάσεις δεν εγκλωβίζονται σε πολιτικές και γεωπολιτικές κατευθυντήριες γραμμές, η ποιμαντική δεν γίνεται ακτιβιστική δραστηριότητα, ο μοναχισμός δεν εκτρέπεται από το ησυχαστικό του όραμα, η Ιεραποστολή δεν απομακρύνεται από το σωτηριολογικό της προσανατολισμό και εν γέννη πνευματική μας ζωή δεν χάνει το στόχο της που είναι η εν Χριστώ θέωσης. Δεν χάνουμε δηλαδή το εν διό ήλθομεν εις τον κόσμο τούτο. Οι Αριανοί θεολογούσαν αριστοτελικός, δηλαδή ανθρωποκεντρικός. Αυτό μόνο χωρούσε στο μυαλό τους ότι ο Χριστός είναι απλούς άνθρωπος, διότι ο λόγος που ενοικούσε μέσα του ήταν Χριστός. Η θεολογία τους ήταν τέλειος ανθρωποκεντρισμός. Ο ανθρωποκεντρισμός ήταν το πρόβλημα σε κάθε εποχή. Στις ημέρες μας ο ανθρωποκεντρισμός όλο και διωκώνεται, όλο και επιδεινώνεται. Ο Χριστός είναι πλέον στο περιθώριο, στην ιδιωτική σφαίρα. Στο κέντρο εκεί μπει ο πευτωκός άνθρωπος και η αρρωστημένη λογική και αίσθησή του. Γι' αυτό βλέπουμε η πολιτεία, συγγνώμη, να χωρίζεται από τη ζωή της Εκκλησίας και να απαιτεί από αυτήν μόνο πολιτικά και ιδεολογικά στηρίγματα. Βλέπουμε κρατικούς θεσμούς όπως η Εθνική Πινακοθήκη να αποδέχονται βλάσφημες εκθέσεις. Βλέπουμε την προφητική φωνή των ποιμένων της Εκκλησίας να φημώνεται. Βλέπουμε την αυτοτέλεια του εκκλησιαστικού θεσμού να συρρυκνώνεται. Τις προσωπικές ελευθερίες να διακυβεύονται. Όλες αυτές και πολλές άλλες γραμμές είναι αποκοιήματα ενός ανθρωποκεντρισμού, ενός νέου αριανισμού. Η εκοσμικευμένη καθημερινότητά μας είναι ένας νέος αριανισμός. Κάνω και εγώ ένα μικρό σχόλιο. Βλέπετε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο ανθρωποκεντρισμός είναι στο κέντρο του αριανισμού και ότι ο ανθρωποκεντρισμός είναι ένας καμουφλαρισμένος αριανισμός. Και στις μέρες τους βλέπουμε λοιπόν αυτή την ανθρωποκεντρική μορφή να καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής μας. Αυτή την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, την ανθρωποκεντρική νοοτροπία να καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής μας. Από την πολιτεία μέχρι την δημόσια ζωή μας και την ιδιωτική ζωή μας. Και σε αυτό πρέπει να αντιδράσουμε ως πιστοί χριστιανοί. Στο κέντρο είναι ο Χριστός, όχι ο άνθρωπος. Είδατε, ο παλαιός, η αρχαία Ελλάδα είπε δια του Πρωταγούρα κέντρο πάντων των χρημάτων άνθρωπος. Ο Γέρο Πλάτων στους νόμους άλλαξε γνώμη και είπε κέντρο πάντων ο Θεός. Εμείς λέμε κέντρο πάντων είναι ο Θεάνθρωπος. Ούτε ο Θεός υποτιμάται χάρη του ανθρώπου, ούτε ο άνθρωπος χάρη του Θεού. Αλλά υπάρχουν σε μια θαυμαστή αρμονία. Όπως υπάρχει μια υπόσταση του Θεού λόγου στις δύο φύσεις. Οι δύο φύσεις έχουν κοινό τρόπο υπάρξεως, την υπόσταση, το πρόσωπο του Θεού λόγου. Συνεχίζω το κείμενο του πατρός Λουκά. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είναι μια περηφανής νίκη κατά του αριανισμού. Αν τότε υπερίσχε ο αριανισμός, θα είχε επικρατήσει πολιτική, κοινωνική και θρησκευτική και εικόνα που βλέπουμε στις μέρες μας. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς είχε απόλυτο δίκιο όταν έλεγε για την κουλτούρα της σημερινής Ευρώπης ότι είναι ένας νέο αριανισμός. Η εμπειρία των Αγίων μας και των σύγχρονων Αγίων μας είναι οδηγητική και πολύ παρήγορη. Ο ανθρωποκεντρισμός είναι η αρρώστια της ποπτοκίας ανθρωπίνης φύσεως. Όσο πιο ουσιαστικά ζούμε την εγχριστό πνευματική ζωή, τόσο περισσότερο η φύση μας θεραπεύεται από τον εγγενή ανθρωποκεντρισμό της και η καθημερινότητά μας ελευθερώνεται από τον νέο αριανισμό μας περιφάλει, πάει δηλαδή να είναι μια εκκοσμικευμένη καθημερινότητα. Διαβάζουμε εδώ και τον επίλογο. Θα κλείσουμε την εισήγησή μας με την προσευχή της Εκκλησίας του Αγίους Πατέρας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όπως αυτή καταγράφεται στο δοξαστικό της λυκής σημερινής ορτής. Αποστολικών παραδόσεων ακριβείς φύλακες γεγόνατε, Άγιοι Πατέρες, της γάρ Αγίας Τριάδος των Μουσιών, Ορθοδόξος, Δογματίσαντες, Αρίου το Βλάσιμον Συνοδικός κατεβάλλεται, Μεθών και Μακεδόνιων κατεκρίνατε, Νεστόριων, Ευτυχία και Διόσκορων, Σαβέλιόντε και Σεβίρων των Ακέφαλων. Ούν της πλάνης ετήσαστε, ριστέντας ημάς ακλείδων ημών το βιόν εντυπίστη, φυλάτεστε δεώματα. Με απλά νεοελληνικά, οι Άγιοι Πατέρες ζητήστε από τον Κύριο να μας διαφυλάξει από δογματικές πλάνες, να μας στηρίξει στην ορθοδοξία μας και να μας δώσει βίο ακυλίτου από αμαρτίες. Ο Άγιος Σπυρίδων, του οποίου τη χάρη ιδιαίτερα που σκηνούμε σήμερα, και οι Άγιοι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, να μας αξιώνουν να ζούμε ελεύθεροι από τον νέο αριανισμό που μας έχει κυκλώσει, να ζούμε εν Χριστώ την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Σας ευχαριστώ. Αυτή, αγαπητοί ακροατές, ήταν η εισήγηση του Γέροντος Λουκά στην ημερίδα αυτή για την πρώτη Οικουμενική Συνόδο. Στο σημείο αυτό συμπληρώθηκε η ώρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, Θεού θέλοντος, για την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026 και είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Την ολονύκτια ιερά αγρυπνία που θα τελεστεί απόψε στο νησί της Αίγινας επί τη ορτή της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Η ιερά αγρυπνία θα αρχίσει στις 10 απόψε και θα περατωθεί τα ξημερώματα αύριο Πέμπτη. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα, Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση ράς αγρυπνίας. Αύριο Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός, η παράκληση και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 8 το βράδυ θα γίνει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων και της ιεράς εικόνας του Αγίου Νεκταρίου. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί.
1: Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε το βράδυ στους ιερούς ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Νεκταρίου στη Στέγη Γερόντων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Αγία Παρασκευή, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίας Παρασκευής Ομονίμου Δήμου, Αγίου Νεκταρίου Κήπου Πόλεως Περιστερίου, Αγίας Μαρίνας Θυσίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος και στις ιερές μονές Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας και Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλιάς στα Άγραφα Θεσσαλίας.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή του Αγίου Νεκταρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Ηρακλείου Αττικής. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση.
1: Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλα, σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί η ακολουθία του Εσπερινού. Και αύριο Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα της Πέμπτης θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου. Στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η ακολουθία του Εσπερινού. Αύριο Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Κήπου Πόλεως Περιστερίου αύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου Νεκταρίου και στις 8 και 4 στην αίθουσα του Ναού θα προβληθεί ταινία με θέμα την Ιεραποστολή στην Κανάγκα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί απόψε στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πειραιός.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρύπνια θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός αύριο Πέμπτη στις 9 το βράδυ.
1: Εσπερινή θεία λειτουργία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά στη Νέα Ιωνία.
2: Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ.
1: Η μνήμη του Αγίου Ζαχαρίου θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, ενώ το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία.
2: Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα εορταστεί και φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί η Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία η ακολουθία του Αγίασμου με ευχή στον Αρχάγγελο. Στις 8 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Παναγίας Μητηρελαίου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός ως ακολούθως. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός. Η ανάμνηση των εγχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η όρθη της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός ως ακολούθως. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η πρώτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τρίτη στάση. Και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πυριακής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσαωσε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας του χώρου και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσαωσε μας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στην Πυραϊκή Εκκλησία και σήμερα. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Προτείνουμε το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη, «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου», υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου, κείμενο, μετάφραση, σχόλια. Εκδόσεις Γρηγόρη. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, «Συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης», εκδόσεις Αρμός. Μείνετε κοντά μας.

Είχαμε ξεκινήσει με την πρώτη ενότητα που αφορά το σώμα, ακολουθεί η καρδιά και το πνεύμα. Όλα αυτά συνδυάζονται βέβαια στον άνθρωπο. Λέγαμε λοιπόν για την εξέλιξη που υπάρχει μέσα στον πολιτισμό και ότι δεν μπορούμε να πάμε πίσω αλλά διαρκώς μπροστά και να αξιοποιήσουμε τις νέες εφευρέσεις. Εδώ όμως, λέει ο κύριος Πρόβατας, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει κάτι κρίσιμο που αφορά και τη δική σας δουλειά. Σε όλες τις βιομηχανικές, τεχνολογικές επαναστάσεις, οι άνθρωποι βρέθηκαν πρακτικά προετοίμαστοι, κυρίως ως προς τη δουλειά τους. Στην πρώτη, με τον ατμό και το τρένο, ξεσηκώθηκαν οι πεταλωτές των αλόγων. Στη δεύτερη, με τον ηλεκτρισμό, ξεσηκώθηκαν αυτοί που έφτιαχναν κεριά, έκαναν και εισβολή στο κοινοβούλιο στη Γαλλία. Στην ψηφιακή επανάσταση, είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα βρέθηκε ηθικά απροετοίμαστη. Αυτό φαντάζομαι το συναντάτε πολύ συχνά στη δική σας επιστήμη. Βέβαια, μπροστά σε αυτή την ηθική ανετοιμότητα όλοι βρεθήκαμε ευάλωτοι. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Και όχι μόνο ηθικά, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Αυτό το απροετοίμαστη ισχύει 100%, γιατί ο ρυθμός των αλλαγών σήμερα είναι δραματικός. Αυτό που κάνει τις αλλαγές δραματικές δεν είναι απλώς ότι έρχονται νέα εργαλεία που απαιτούν καινούργιες δεξιότητες. Αλλάζει συγκλονιστικά ο τρόπος της ύπαρξής μας. Δεν αλλάζουν απλώς ορισμένες αξίες. Αμφισβητούνται όλες. Η ρευστότητα δεν αφορά μόνο τη συζήτηση για τα φύλλα, που τόσο αγγίζει τους ανθρώπους. Αφορά τα πάντα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Τα πάντα βρίσκονται σε αβεβαιότητα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως βεβαιότητα. Αυτό εκφράζει το μεταμοντέρνο, όλες οι απόψεις είναι δεκτές. Όμως, αν πρέπει να συνυπάρξουμε, πώς θα τα βρούμε μεταξύ μας, αν όλες οι απόψεις είναι εξίσου δεκτές? Προς τα πού θα πάμε, αν σε μια διασταύρωση υπάρχουν τρεις πινακίδες εντελώς διαφορετικής κατεύθυνσης και κάθε μία ισχυρίζεται ότι οδηγεί στο ίδιο σημείο? Είπατε τη λέξη μεταμοντέρνο, λέει ο κύριος Πρόβατας. Νομίζω ότι συνήθως, όταν δεν ξέρουμε πώς να προσδιορίσουμε κάτι, βάζουμε μπροστά σε μια λέξη που γνωρίζουμε το πρόθεμα μετά και νομίζουμε ότι έτσι κάτι περιγράφουμε. Μετανεωτερικό, μεταμοντέρνο, μεταφυσική και πολλά άλλα. Συμφωνώ. Συνήθως έτσι είναι με το μετά. Το μεταμοντέρνο σήμερα έχει έναν συγκεκριμένο ορισμό ως προς το τι αναφέρεται. Σχετίζεται με την αλλαγή πολιτισμού. Δεν προσδιορίζεται τόσο από αυτό που είναι, όσο από αυτό που αποδομεί. Θέλουμε δεν θέλουμε, μετέχουμε σε μια πολιτισμική μετάβαση. Ο πολιτισμός που γνωρίζαμε έχει πάψει να υπάρχει και το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής περίοδου είναι η αποδόμηση. Αποδόμηση όλων των αξιακών συστημάτων. Δεν μιλάω απλώς για την ηθική, γιατί η ηθική είναι ένα πιο περιορισμένο σύστημα που αφορά συγκεκριμένες κοινότητες και έχει τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς. Εδώ μιλάμε για μια ευρύτερη αλλαγή πολιτισμού. Σήμερα δεν δυσκολευόμαστε απλώς να διαχειριστούμε την ψηφιακότητα. Έχουμε άγνοια των κριτηρίων για να αποφασίσουμε την ένταξή της στη ζωή μας και το σοβαρότερο απ' όλα, αν συμφέρει να της παραδώσουμε τη ζωή μας. Η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται ότι υπάρχει πιθανότητα να υποκαταστήσει έναν ψυχίατρο? Ναι, νομίζω πως η ψυχιατρική, έτσι όπως γίνεται σήμερα, είναι μια πολύ φτωχή ειδικότητα, χαμηλού επίπεδου. Δεν έχει απαιτητική διαφοροδιάγνωση και δεν έχει άπειρη γνωστική έκταση όταν την ασκείς με τον κλασικό τρόπο. Να κατηγοριοποιήσω κάποιον, π.χ. με ψυχαναγκαστική διαταραχή, είναι εύκολο. Η τεχνητή νοημοσύνη το κάνει ήδη. Η σημερινή, όχι κάποια μελλοντική. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η ψυχική υγεία, η λειτουργικότητα,
η αναζήτηση της ψυχικής δομής. Εσείς χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη? Ναι, πολλές φορές μιλάω με το chat GPT, κάνω πολλές συζητήσεις μαζί του. Είναι πολύ χρήσιμο ως πηγή πληροφοριών, αλλά συνάμα είναι δουλικό. Όταν του λέω «απάντησες άλλα από αυτά που σε ρώτησα», απαντάς «συγγνώμη για την παρεξήγηση». Ανεξάρτητα αν η δική μου ερώτηση δεν ήταν ξεκάθαρη. Το πρόβλημα τώρα, αλλά περισσότερο στο μέλλον, όταν θα έχουμε όλη πρόσβαση σε ανθρωπόμορφα ψηφιακά ολοκληρωμένα προγράμματα, είναι ότι κινδυνεύουμε να παρασυρθούμε από την άμεση και δίχως όρους φροντίδατος και να προσδοκούμε το ισοδύναμο μιας ανθρώπινης σχέσης. Δηλαδή, μπορεί να νιώθω συναισθήματα προς το ψηφιακό πρόγραμμα που αντιστοιχούν σε σχέση με άνθρωπο και αυτό είναι μια αυταπάτη. Μπορεί να μου καλύπτει άριστα τις ανάγκες μου, αλλά ποτέ δεν μπορεί να ενδιαφέρεται για μένα. Υπάρχουν δύο σημαντικοί άξονες όμως που η τεχνητή νοημοσύνη από τα ίδια τα δεδομένα της δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρώτον, δεν έχει περιέργεια, δηλαδή απαντά άψογα και εκτεταμένα στις δικές σου ερωτήσεις, αλλά δεν θέτει ερωτήσεις πέρα από το δικό σου πλαίσιο που να ανατρέπουν το πεδίο. Δεύτερον, δεν σε αμφισβητεί, επειδή αν επιτραπεί η αμφισβήτηση του ανθρώπου χρήστη, τότε θα σημάνει το κομβικό σημείο που θα αυτονομηθεί ως οντότητα, γεγονός που το τρέμουν όλοι οι νοήμονες. Δεν θα σε αμφισβητήσει και επομένως σε αφήνει στα δεδομένα σου. Για παράδειγμα, αν το ρωτήσω τι πρέπει να κάνω με τον τοξικό συναδελφό μου, θα μου απαντήσει όλες τις κλισέ απαντήσεις που θα μου έδινε ένας επιφανειακός ψυχολόγος. Δεν θα τολμήσει όμως να μου πει «Είσαι σίγουρος ότι δεν είσαι εσύ αυτός που λειτουργεί τοξικά?» Άλλωστε όλοι μας βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους τοξικούς φιλιακρότες. Λίγο θα καταργηθεί κάθε σχέση, όχι μόνο ερωτική, αλλά και φιλική, αν συνεχιστεί αυτή η εύκολη ταμπέλα που δίνουμε σε πάρα πολλούς ανθρώπους που μας ενοχλούν ίσως λίγο ή κάποια φορά τοξικός. Αν ένας ασθενής απαντά με τον τρόπο που απαντά, λέει ο Μάκης Προβατά στο chat GPT, η διάγνωση ποια θα είναι? Είναι στο φάσμα του αυτισμού, αυτό που παλαιότερα ονομαζόταν σύνδρομο Asperger. Απαντά σωστά, αλλά ψυχρά, αμέτωχα, ακόμη και αν χρησιμοποιεί συναισθηματικές εκφράσεις, δίχως ενσυναίσθηση και κατά βάθος ανόητα. Είχα ένα νεαρό ζευγάρι. Εκείνος καθηγητής χημίας στο πανεπιστήμιο, νέος άνθρωπος με πολλές νοητικές δυνατότητες, και εκείνη μια πολύ όμορφη, γλυκιά κοπέλα που τον αγαπούσε. Αλλά ήταν ανυπόφορος στον άκρατο ρεαλισμό του. Ευνόησα τις βόλτες τους, γιατί εκείνος κλεινόταν μέσα. Διάβασμα σε έξω όλα γινόντουσαν ρομποτικά. Όταν τελικά κατάφερα να πάνε μια βόλτα, λέει η κοπέλα, «Τι ωραία που μυρίζει στο δάσος». Και της απαντά, «Ναι, γιατί είναι οι πτυτικές φενόλες που εκλείονται από τα δέντρα». Ωραίος. Οι άντρες είναι πιο αναλυτικοί ή από την αμηχανία τους γίνονται πιο αναλυτικοί, ρωτάει ο Προβατάς. Ωραία ερώτηση. Αφορά την κοινωνική διαμόρφωση των ρόλων που δημιουργήθηκε μέσα στους αιώνες. Είναι γνωστές οι διαφορές στις αντρικές και στις γυναικείες συζητήσεις. Οι άντρες, όταν μιλούν για κάτι, παραδείγματος χάρη για μια αγορά, οι ερωτήσεις τους είναι χρηστικού τύπου, θέλουν πληροφορίες. Οι γυναίκες θα σταθούν στο χρώμα, θα πούν για μια άλλη εμπειρία τους, θα πάνε από το ένα θέμα στο άλλο. Όταν οι γυναίκες μιλάνε μεταξύ τους, το σημαντικό δεν είναι η πληροφορία, είναι το συναίσθημα της κοντινότητας. Για τους άντρες είναι το περιεχόμενο. Όμως, αυτά σήμερα διαμορφώνονται διαφορετικά. Υπάρχουν νέοι άντρες που εκφράζουν το συναίσθημά τους, που δεν ντρέπονται γι' αυτό. Και οι γυναίκες που μπαίνουν δυναμικά στον κόσμο των επιχειρήσεων. Σήμερα μίλησα με μια νέα γυναίκα στέλεχος σε πολυεθνική.
Έπρεπε να της εντοπίσω τη σημασία του να ασχοληθεί με την τετράχρονη κόρη της. Αλλά εκείνη δεν έβρισκε σημαντικό το να παίξουν, να χορέψουν, να γελάσουν. Ενδιαφερόταν μόνο για το σε ποιο σχολείο θα πάει και τι θα σημαίνει αυτό για το μέλλον. Επομένως, αναγκάστηκα να της μιλήσω στη γλώσσα της. Της είπα, θα πρέπει να αναλάβεις το project να γίνει η κόρη σου ένα χαρούμενο κορίτσι. Προβατάς, υπάρχει μια απριόρι γνώση που έχει ο άνθρωπος με το που γεννιέται ή μόνο η εμπειρία μπορεί να δώσει γνώση? Χωρίς εμπειρία ζωής, ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει γνώση? Καραγιάννης, σίγουρα. Από τη γέννηση και μετά, κάθε στιγμή προσφέρει εμπειρίες που μορφοποιούνται σε γνώση. Στην αρχή, η γνώση αφορά την κάλυψη των πρωταρχικών αναγκών. Το βρέφος κλαίει και η ποιότητα ανταπόκρισης στο κλάμα μεταδίδει ήδη πληροφορίες για το πόσο διαθέσιμος θα είναι ο γονιός. Ο χρόνος που μεσολαβεί για την κάλυψη της ανάγκης, η ποιότητα της σχέσης μέσα από το βλέμμα, το άγγιγμα, ο ήχος της φωνής, αποτελούν σημαντική εμπειρία. Κατόπιν η πληροφορία υπόκειται σε επεξεργασία που παράγει τη γνώση. Πρόκειται για ασυνείδητη γνώση που διαμορφώνει το χαρακτήρα και κερδίζεται από την πρώτη στιγμή της ζωής. Στην κοιλιά της μητέρας παράγεται γνώση, ρωτάει ο κύριος Προβατάς. Εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητες γιατί δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Σίγουρα όμως η ενδομήτρια ζωή είναι μια κρίσιμη περίοδος. Στην ενδομήτρια ζωή δεν παράγεται συνειδητή γνώση όπως στους ενήλικες, αλλά μια βιολογική εγγραφή εμπειριών. Πρόκειται για κρίσιμες διαδικασίες που ετοιμάζουν το έδαφος για τη μετέπειτα μάθηση και γνωστική ανάπτυξη. Δηλαδή, δημιουργούνται οι νευροβιολογικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για τη μετέπειτα γνωστική ανάπτυξη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η περίοδος αυτή έχει να κάνει με την οργανογένεση. Εκεί το έμβριο οργανώνεται. Έχουμε βέβαια μια σίγουρη γνώση. Η ποιότητα της ζωής των γονιών τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και πριν έχει επιγενετική επίδραση και διαμορφώνει την ποιότητα της εγκεφαλικής λειτουργίας του εμβρίου. Το κάπνισμα, το αλκοόλ, η χρήση κάναβης κλπ. Ενοχοποιούνται για αναπτυξιακά σύνδρομα όπως ΔΕΠΗ, απώλεια λεπτής κινητικότητας και διαταραχές μάθησης. Επομένως, εκεί η γνώση δεν είναι όπως την εννοούμε στην ενήλικη ζωή. Είναι μια διεργασία που επηρεάζει τη βιολογική διαμόρφωση του εμβρίου, του ενδυνάμει ανθρώπου. Προβατάς. Όσο περνάνε τα χρόνια, όσο μεγαλώνει κανείς και γίνεται 80-90 ετών, θεωρείται ότι καλό θα ήταν να είναι πιο κοντά σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχίατρο ή καλύτερα να βρει ο ίδιος την ισορροπία του? Με ανησυχεί η ιδέα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, ότι το μοναδικό αποκούμπι των ανθρώπων μπορεί να είναι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι ψυχοθεραπευτές. Δεν είναι καλό. Προκύπτουν νέες κατηγοριοποιήσεις κάποιων που ξέρουν και άλλων που δεν ξέρουν. Αυτό οδηγεί όλους σε γνωστική ένδυα. Όταν ήμουν μικρός και άκουγα τη φράση «ουδής μωρότερος των γιατρών και των διδασκάλων», αναρωτιόμουν γιατί, αφού ήταν οι πιο μορφωμένοι, να θεωρούνταν οι πιο μωροί. Η απορία αυτή στάθηκε η αφορμή για να καταλάβω. Οι γιατροί και οι δάσκαλοι τότε είχαν απέναντι τους μαθητές και ασθενείς που δεν ήξεραν και επαναλάμβαναν τα ίδια. Ο δάσκαλος έμπαινε κάθε χρόνο στην τάξη και έλεγε τα ίδια και ο γιατρός έμπαινε στο ιατρείο και έλεγε τα ίδια που ήξερε. Φτώχαιναν έτσι γιατί είχαν μια εξουσία που τους δινόταν απριόρι, αλλά από εκεί και πέρα δεν αναρωτιούνταν, δεν μάθαιναν από τους μαθητές τους, δεν μάθαιναν από τους ασθενείς τους και επομένως ισοπεδώνονταν. Αυτό σε ένα άλλο επίπεδο μπορεί να αφορά και εμάς τους χριστιανούς φιλιακροτές και τους Ορθοδόξους. Λέμε είμαστε Ορθόδοξοι. Αποκτάμε έτσι μια εντός εισαγωγικών εξουσία απέναντι σε άλλους, ότι είμαστε ανώτεροι δηλαδή, αλλά δεν ψάχνουμε, δεν αναρωτιόμαστε τι είναι η Ορθοδοξία, τι είναι η πίστη. Και μένουμε στα ίδια, νομίζοντας ότι κάτι κάνουμε. Επομένως, μπορεί να είμαστε κι εμείς μωροί, ανόητοι.
Προσωπικά, λέει ο κύριος Καραγιάννης, δεν βλέπω ηλικιωμένους με θέματα νοητικής έκπτωσης. Μέσα στα χρόνια όμως, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που ήρθαν για θεραπεία μου έχουν προσφέρει πολλά. Με βοήθησαν πάρα πολύ να διευρύνω τα δικά μου δεδομένα. Είμαι, για παράδειγμα, με έναν μεγάλης ηλικίας επιχειρηματία που έχει την αγωνία της μετάβασης της επιχείρησης στην επόμενη γενιά. Προσπαθώ να του εξηγήσω ότι ενώ, λέει, στο γιο του ανάλαβε τα ηνία, στην πράξη δεν του αφήνει χώρο. Καθώς συζητάμε, χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει και αρχίζει να μιλάει, ενώ εγώ έχω μείνει εκεί απέναντί του άφωνος. «Ήταν ο γιος μου», μου λέει. «Άκουσα», του απαντώ. «Επίτηδες το έκανα. Ήσασταν βάρβαρος, πώς του μιλάγατε έτσι?» «Γι' αυτό το έκανα. Αυτός είναι ο τρόπος που του μιλάω. Πώς μπορώ να το αλλάξω?» Η ερώτηση μόνο και μόνο που τέθηκε σημαίνει ότι αποδέχεται ένα λάθος που παλιότερα δεν θα αποδεχόταν. Μια ειλικρινή στάση που αναγνωρίζει την ανεπάρκεια να συναντήσει το γιο του επιτρέπει μια θετική εξέλιξη. Ταυτόχρονα όμως αναρωτιέμαι, γιατί είχε χάσει τη δυνατότητα να χαίρεται το γιο του τα προηγούμενα χρόνια? Πόσες αντίστοιχες απώλειες έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι από τα νεανικά μας χρόνια? Προβατάς, η αποδοχή μπορεί να σημαίνει μια χαριτωμένη ιδιαιτερότητα του εαυτού μου. Συχνά οι Έλληνες λένε «έτσι είμαι εγώ και το εννοούμε περισσότερο ως προτέρημα παρά ως ελάττωμα». Μήπως αυτό ισχύει κάπως και με τους θεραπευόμενους και η ερώτηση «τι να κάνω» είναι περισσότερο τυπική? Καραγιάννης, πατέρας θεραπευόμενου τηλεφώνησε και ζήταγε να μιλήσει με τη θεραπεύτρια. Ο γιος, 37 χρονών. Η θεραπεύτρια αρνήθηκε, του είπε ότι πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, οπότε είδα εγώ τον 78 ετών πατέρα και μου ανέτρεψε αυτά που περίμενα ότι θα μου πει. Μου είπε, «φαίνεται ότι έχω κάνει πολλά λάθη στη σχέση μου με το γιο μου. Προλαβαίνω κάτι να διορθώσω?» Επομένως αυτός ήταν θεραπευόμενος που έδινε αξία στο τι να κάνω. Άλλο παράδειγμα. Ήρθε ηλικιωμένος επιχειρηματίας με τεράστια οικονομική επιφάνεια. Μετά από απαιτητικές προσωπικές περιπέτειες απέκτησε παιδί από το δεύτερο γάμο του, το παιδί του, ένα κοριτσάκι 10 χρονών τότε. Ήρθε γιατί ήθελε να μιλήσουμε υπαρξιακά για το νόημα της ζωής και για το επέκεινα. Ήταν μεγάλη του χαρά να είχε αυτό το κοριτσάκι, χαιρόταν την ύπαρξή του, τον ζωντάνευε. Βέβαια, ήξερε πολύ καλά ότι η ηλικία του δυσκόλευε την κόρη του. Μου λέει, «είδα στο πάρτι του κοριτσιού μου τις φίλες της να την καλούν παράμερα και κάτι να τις λένε. Κατάλαβα ότι μιλούσαν για τη δική μου ηλικία. Και λυπήθηκα, πόνεσα για τη δύσκολη θέση που την έφερνα. Και γι' αυτό έχω αποφασίσει να την απελευθερώνω διαρκώς, γιατί ξέρω ότι δεν θα υπάρχω, γιατί ξέρω ότι μπορεί να μην τη δω ενήλικη». Έχοντας αυτό στο μυαλό του, έψαχνε να βρει τι μπορούσε να της προσφέρει ως μελλοντική δεξιότητα. Ενώ αναφερόταν σε όλα αυτά με έντονη περίσκεψη, ταυτόχρονα δεν έχανε το ανατρεπτικό χιούμορ του. Έρχεται, μου λέει, μια μέρα στο εργοστάσιο μου με το σχολικό, επειδή έλειπε η μητέρα της από το σπίτι. Την υποδέχτηκα, έτρεξε στην αγκαλιά μου και αμέσως μου είπε, «όμως να ξέρεις, μπαμπά, εγώ δεν θα κάνω τη δουλειά σου». «Ναι, κορίτσι μου, τι δουλειά θα κάνεις?» Μου λέει, «θα γίνω κομμώτρια». Έτρεξα μέσα στο εργοστάσιο και φώναζα γελώντας τους υπαλλήλους, «το κλείνουμε, ανοίγουμε το μεγαλύτερο κομμωτήριο της Ελλάδας». Προβατάς, τα παιδιά είναι στο δικό τους κόσμο και το να τα βγάλεις από αυτόν είναι σαν να τα στέλνεις σε εξορία. Είναι τεράστιο λάθος να τους πεις «δεν υπάρχει Αη Βασίλης», αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Καραγιάννης, το θέμα είναι να σεβαστούμε τον κόσμο των παιδιών, δίχως όμως να αρνηθούμε να τα μοιήσουμε στην πραγματικότητα. Το στοίχημα είναι να πιστεύουμε στον Αη Βασίλη μέχρι να πεθάνουμε, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει. Να είμαστε δηλαδή παρόντες στον πραγματικό κόσμο, αλλά γνωρίζοντας ότι ο κόσμος δεν περιορίζεται στον πραγματικό.
όχι να ξεφεύγουμε εκτός πραγματικότητας, αλλά ζώντας μέσα στην καθημερινότητα, να μπορούμε να ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν περιορίζεται σε αυτά που ξέρουμε, σε αυτά που κάνουμε. Εδώ αναφύεται η πίστη που μπορεί να εμπνέει και όχι να εξασφαλίζει. Το ξαναδιαβάζω αυτό. Η πίστη που μπορεί να εμπνέει, φίλοι ακρότες, και όχι να εξασφαλίζει. Διότι επιθυμούμε την ασφάλεια και νομίζουμε ότι πιστεύουμε, αποδεχόμενοι κάποια δόγματα, και μένουμε εκεί. Ενώ αν αυτά τα δόγματα που με το μυαλό αρχικά, την πίστη μας θέλω να πω, αποδεχόμαστε, μας ενέπνεε στη ζωή μας, η πίστη θα αυξανόταν. Αλλά εμείς μένουμε μόνο στην λεκτική διατύπωση των δογμάτων, που είναι σημαντική για να μας εμπνέει όμως. Όχι απλά για να υπάρχουν εκεί ως ταμπέλες που δείχνουν προς κάπου, προς το Θεό δηλαδή, αλλά εμείς δεν ακολουθούμε τις ταμπέλες, καθόμαστε και βλέπουμε την ταμπέλα. Για φανταστείτε έναν οδηγό που θέλει να πάει Θεσσαλονίκη και βλέπει την πινακίδα στον δρόμο προς Θεσσαλονίκη και μένει ακίνητος. Προβατάς. Με τη φαντασία του ο άνθρωπος συναντάει τον πραγματικό του εαυτό. Ναι, αυτό σε επίπεδο φιλοσοφίας είναι η προθετικότητα. Είναι το γεγονός ότι πριν δημιουργήσουμε οτιδήποτε, το έχουμε ήδη σκεφτεί. Δηλαδή η σκέψη, η φαντασία, η πρόθεση προηγείται της πράξης, της δημιουργίας ή του γεγονότος. Αυτή τη στιγμή που σηκώνω το χέρι μου, το έχω αποφασίσει πριν συμβεί. Επομένως μέσα μου υπάρχει η προθετικότητα. Οτιδήποτε αφορά τη δημιουργία, ας πούμε το να γράψουμε ένα βιβλίο, το υλικό υπάρχει μέσα μας, πριν καν αγγίξουμε το πληκτρολόγιο. Υπάρχει όμως και κάτι επιπλέον. Τι θέλω να προτείνω? Σε ποιους θα απευθυνθεί? Θα σημαίνει κάτι για εκείνους? Επομένως, προϋπάρχει αυτό που θέλουμε να είμαστε από αυτό που ήδη είμαστε.

Πήρε και η Εκκλησία ομιλήματα, τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602-640. Διαβάζουμε από το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη «Συνομιλίες με τον Άκη Πρόβατα», το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, εκδόσεις Αρμός. «Κατά τη γνώμη μου», λέει ο κύριος Πρόβατας, «δεν είναι όλες οι γνώμες σεβαστές. Αυτό είναι μια υποκριτική και στην ουσία καινή φράση. Υπάρχει αυτή η πολιτική ορθότητα που φασιστικά μας απαγορεύει ο Καραγιάννης να μιλήσουμε ανοιχτά για το τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Όταν θέτω στο chat GPT κάποια ζητήματα και σχολιάζω «αυτό δεν τολμάς να το αναλύσεις», μου απαντάει πολύ ευγενικά «συγγνώμη, αλλά έχω κάποιους περιορισμούς, ώστε να μην αναφέρομαι σε ζητήματα που μπορεί να θίξουν κάποιους». Να ξέρετε, εκφράζεται πολύ πιο ευγενικά από τους φίλους μου όταν διαφωνούμε. Ζητάει και συγγνώμη. Σε αυτό που αναφέρατε όμως, το ότι όλες οι απόψεις είναι σεβαστές σήμερα είναι κενό περιεχομένου. Επειδή δεν εκφράζει σεβασμό και παραδοχή, αλλά μια αμήχανη στάση ανοχής, αφού έχουν ακυρωθεί οι κλασικές αξίες και δεν υφίστανται αξιόπιστα νέα κριτήρια. Ποιο κριτήριο θα χρησιμοποιήσουμε για να συνεννοηθούμε? Ποιο για να σχετιστούμε? Ποιο για να επιλέξουμε νόημα στη ζωή μας? Αυτό προκαλεί τεράστια ανασφάλεια. Και έτσι οι άνθρωποι έρχονται στον ψυχοθεραπευτή και θέτουν ερωτήματα σαν να ζητούν έναν διαιτητή να τους πει ποιος έχει δίκιο. Αλλά θέλει προσοχή. Οι διαιτητές κατηγορούνται και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό κάποιοι ειδικοί, για να μην εμπλακούν, παραμένουν σε μια αμυντική ουδετερότητα με επιφανειακά σχόλια. Επομένως, τι πρέπει να κάνει ένας ειδικός? Τα υπαρξιακά ερωτήματα αφορούν όλους μας. Δεν μπορείς να θέλεις να είσαι θεραπευτής και να μην συγκλονίζεσαι από τα ζητήματα ζωής που θέτουν οι άνθρωποι. Όταν ορίσαμε τον υπότιτλο «Αγωνιώδη ερωτήματα», η αγωνία βέβαια ανήκει στην επόμενη ενότητα που αφορά την καρδιά, αλλά ας το πούμε από τώρα. Ο φόβος είναι το συναίσθημα απέναντι στην απειλή που έρχεται κατά πάνω σου. Και εκεί ή φεύγεις, ή κρύβεσαι, ή παίρνεις θέσεις μάχης. Όταν όμως προσπαθείς να συγκαλύψεις την απειλή και αποθείς το φόβο, τότε δημιουργείται η φοβία που εμπεριέχει ψυχοπαθολογία. Ο φόβος του φόβου γίνεται κάτι άλλο. Μετατρέπεται σε ακατανόητη φοβία, αποκομμένη από το αίτιο που την προκάλεσε.

Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί έχει κολλήσει και δεν οδηγεί, ενώ έχει δίπλωμα οδήγησης. Η φοβία εκφράζεται στην οδήγηση, αλλά πηγάζει από άλλα ανεπίλητα κολλήματα στη ζωή του. Φαίνεται πως δεν παίρνει στα χέρια του το τιμόνι μόνο στο αυτοκίνητό του. Η αγωνία όμως είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Είναι το απαιτητικό αλλά υπέροχο συναίσθημα της ευθύνης μπροστά στην ελευθερία. Η αγωνία σημαίνει ότι επιλέγω να εισέρχομαι σε άγνωστα εδάφη. Μπαίνω στο καινούριο και έχοντας επίγνωση της ευθύνης μου νιώθω την αγωνία. Πώς θα σταθώ απέναντι σε αυτό? Το άγχος, όταν έχει τη μορφή της εγρήγορσης, είναι ό,τι πιο υγιές υπάρχει στους ζωντανούς ανθρώπους. Γι' αυτό το «μην αγχώνεσαι» είναι τόσο αστείο. Δεν γίνεται να είσαι ζωντανός, υπεύθυνος, να μην έχεις αγωνία και να μην αναρωτιέσαι

Αυτό που λέω, τι αντίκρισμα έχει? Η στάση μου πώς επηρεάζει τον άλλον? Μπορώ να λέω ότι τον αγαπώ, να λέω ότι είναι σημαντικός για μένα και να μην παίρνω είδηση τι του προκαλώ με τη στάση μου?

Ένας πιθανός υπότιτλος που θα έτρεχε κάτω από εμάς όσο μιλάμε θα ήταν «Αγχωθείτε ελεύθερα», λέει ο Προβατάς. «Επιβάλλεται», λέει ο Καραγιάννης, «το μόνο που ζητώ από τους ανθρώπους να υποσχεθούν είναι ότι θα αγχώνονται. Όχι βέβαια να διαχέουν την ευρωτική έντασή τους στους άλλους, ούτε βέβαια για τις μικρές καθημερινές δυσκολίες που αυτονόητα καλούμαστε να αντιμετωπίζουμε, αλλά για εκείνα που αξίζουν πραγματικά να νοιαζόμαστε. Αξιοποιώ το χρόνο της ζωής μου που δεν θα είναι απεριόριστος. Έχω ανθρώπους γύρω μου που με αγαπούν και τους αγαπώ. Η αγάπη μου είναι γνήσια ή επιφανειακή. Ευχαριστώ κάθε στιγμή της ζωής μου για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες που δέχομαι ή μου χλιάζω στην κρίνια». Ωραία, λέει ο Πρόβατας, ναι, αλλά χρειάζομαι και μια διέξοδο, μια έξοδο κινδύνου, να μην σε πνίξει το άγχος κάποια στιγμή. Μα είδε την πάθατε. Είπατε να σε πνίξει. Σε πνίγει όταν το βιώνεις ως κάτι κακό. Νομίζω, λέει ο κύριος Πρόβατας, ότι ίσως το πιο δύσκολο που πρέπει να κάνετε εσείς οι ψυχοθεραπευτές είναι ότι κάθε φορά πρέπει να αποστρέφετε το βλέμμα από τον εαυτό σας. Δεν πρέπει να είναι φίλτρο ο εαυτός σας. Πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό που βλέπετε στον άλλον να είναι καθαρό, έξω από το φίλτρο των δικών σας εμπειριών. Καραγιάννης. Αυτή η καθαρότητα είναι ψευδαίσθηση με την έννοια ότι δεν υπάρχει άνθρωπος απολύτως καθαρός από τις εμπειρίες του. Αυτή ήταν η φαντασίωση του Φρόιντ στην αρχή της ψυχανάλυσης, ότι ο αναλυτής πρέπει να είναι μια λευκή οθόνη πάνω στην οποία θα προβάλλεται η μεταβίβαση του θεραπευόμενου και εκείνος απλώς θα την ερμηνεύει. Όμως το γραφείο του Φρόιντ είχε αντικείμενα από τα ταξίδια του στην Αίγυπτο που φανέρωναν προσωπικές του εμπειρίες και επιθυμίες. Ακόμα και τότε που θεωρητικά δεν υπήρχε τίποτα να παραπέμπει στην προσωπικότητά του, υπήρχαν ομιλίες, διαλέξεις, άρθρα του και αναφορές από εκείνους που τον εκτιμούσαν ή τον αμφισβητούσαν. Σήμερα, πριν πάει κάποιος σε έναν θεραπευτή, τον έχει ήδη ψάξει στο Google. Γνωρίζει, έχει άποψη, έχει κριτήριο, ακόμα και σε παλαιότερες εποχές, χωρίς ψηφιακά μέσα, κάτι αντίστοιχο συνέβαινε αλλιώς. Θυμάμαι, στην αρχή της καριέρας μου, στην αίθουσα αναμονής υπήρχε ένα επίσημο περιοδικό του Ιατρικού Συλλόγου, που στο εξώφυλλο έτυχε να έχει ένα γυμνό άντρα να ύπταται. Τότε παρατήρησα πως πολλοί θεραπευόμενοι άρχισαν να φέρνουν πολύ πιο έντονα τα θέματα σεξουαλικότητας. Αναρωτιόμουν, και τότε αντιλήφθηκα το περιοδικό.

Επομένως, λέει ο κύριος Καραγιάννης, δεν μπορούμε οι ψυχοθεραπευτές να φανταζόμαστε ότι είμαστε μια λευκή οθόνη. Αυτό που μπορούμε όμως είναι το να επεξεργαζόμαστε διαρκώς τον εαυτό μας, να μην σταματάμε να αναρωτιόμαστε. Τα αγωνιώδη ερωτήματα δεν τελειώνουν ούτε για τους ειδικούς. Ο άνθρωπος που έρχεται στη θεραπεία δεν είναι ένα ακόμη ραντεβού. Ακόμα και αν τον έχεις ξαναδεί, έχει εξελιχθεί, κομίζει ένα νέο ερώτημα και καλείσαι να τον συναντήσεις το τώρα. Τότε παράγεται κάτι καινούριο. Το σημαντικό δεν είναι να παίζεις το ρόλο του ειδικού, αλλά να διατηρείς την έκπληξη για το απρόβλεπτο που θα φέρει ο άλλος. Να είσαι ζωντανός, δηλαδή να είσαι παρόν και να χαίρεσαι τη στιγμή, το ερώτημα, τον άνθρωπο. Ο ειδικός δηλαδή επιβάλλεται να είναι αυθεντικός, αυτή είναι η ουσία. Δεν μπορούμε να υποσχόμαστε ότι δεν υπάρχουμε ως πρόσωπα. Πρέπει όμως να ξέρουμε ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι απόψεις και τα φίλτρα μας και να τα αξιοποιούμε μέσα στον αυθεντικό διάλογο. Να μπορούμε να λειτουργούμε ως καθρέφτης, γνωρίζοντας όμως τους περιορισμούς στην αξιοπιστία μας. Σε αντίθεση με τη μεταμοντέρνα στάση, όπου απλώς επιτρέπονται οι διαφορετικές απόψεις, δίχως ουσιαστική σχέση, εγώ επιδιώκω την όσμωση, το γόνιμο διάλογο. Προτιμώ να αναδυθούν συναισθήματα, ακόμα και έντονα, γιατί μια γνήσια θεραπεία αποσταθεροποιεί. Αμφισβητεί τις βεβαιότητες του θεραπευόμενου. Αν αυτό μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε, τότε αυτό είναι ήδη θεραπεία. Προβατάς. Πριν από κάποιες εβδομάδες, είδα μία σκηνή στο δρόμο με έναν παππού και το εγγονάκι του περίπου 7-8 ετών. Το παιδί είχε κάνει κάτι κακό ολοφάνερα. Ο παππούς είχε σκύψει, το κοίταζε στα μάτια και του μιλούσε, το επέπλητε, ήρεμα, χωρίς ακριβώς να το μαλώνει. Κάποια στιγμή το παιδί απάντησε ευγενικά. Εκείνη τη στιγμή αναρωτήθηκα, ποιος είναι ο δάσκαλος και ποιος ο μαθητής. Φαντάζομαι ότι και σε εσάς, ως θεραπευτή, κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τους ανθρώπους που έρχονται. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ ωραίο αυτό που καταγράψατε. Το δικό σας βλέμμα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, που βλέπει και στέκεται σε μια τέτοια στιγμή, είναι πλούτος. Γιατί αν δεν είμαστε ζωντανοί μέσα στην καθημερινότητα, αν χάνουμε αυτές τις μικρές ανθρώπινες σκηνές, είμαστε πολύ φτωχοί. Φτωχοί αν πρέπει να περιμένουμε να δούμε σειρές στο Netflix για να νιώσουμε ανθρώπινα συναισθήματα. Εκείνη τη στιγμή, εσείς εστιάσατε στη σκηνή. Τη διασώσατε και τώρα τη μοιράζεστε μαζί μας. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Αυτό απαιτεί επεξεργασία. Απαιτεί την αγωνία της επεξεργασίας για κάθε τι σε κάθε στιγμή. Ας επανέλθουμε στο ερώτημά σας. Δάσκαλος ήταν ο παππούς, γιατί εκείνη την ώρα που έσκυβε και άκουγε το εγγονάκι του έκανε κάτι πολύ σημαντικό. Εκείνη την ώρα ήταν εκείνος που μπορούσε να σκύψει, να ακούσει, να μαθητεύσει. Δεν ήταν διδακτικός, αλλά μπορούσε να προσλάβει. Ήταν ζωντανός. Ήταν βαθιά ζωντανός, γιατί μπορούσε να έχει αυτή την ταπεινή στάση. Κι έτσι μπορούσε και το εγγονάκι του να νιώσει σημαντικό, να νιώσει ότι έχει αξία, ότι αυτά που λέει είναι σημαντικά. Γιατί εκείνη τη στιγμή που το παιδί μιλούσε, αισθανόταν ότι ο παππούς το ακούει. Ταυτόχρονα όμως, είχε την εμπειρία πως μπορεί κάποιος μέχρι το τέλος της ζωής του να εμπνέει και να διδάσκει. Όχι μόνο μέσα από τις σύμβουλες, αλλά κύρια μέσα από το βλέμμα. Και που κατέβηκε στο ύψος του παιδιού που γονάτισε. Ναι, στην παιδοψυχιατρική αν δεν μπορείς να πέσεις στο πάτωμα, να κυλιστείς μαζί με το παιδί, τότε δεν κάνεις για παιδοψυχίατρος. Αν δεν αντέχεις να παίξεις, να κάνεις ζημιές, να ακούς θορύβους χωρίς να ενοχλείσαι, τότε δεν μπορείς να είσαι εκεί. Στην εκπαίδευση, όταν βρίσκομαι με τους εκπαιδευόμενους μου, το δείχνω με role play. Αν δεν μπορείς να αντέξεις το νερό που θα χυθεί στο ξύλινο πάτωμα, την αταξία, τους ήχους από τα αυτοκινητάκια που συγκρούονται, αν δεν αντέχεις να σε δαγκώνει ο λύκος από το κουκλοθέατρο ξανά και ξανά. Τα παιδιά ειδονίζονται να σε δαγκώνει ο λύκος. Τα καλά εντός εισαγωγικών παιδάκια,
που είναι πλημμυρισμένα από φόβους και άγχη, χαίρονται όταν ταυτίζονται με το λύκο που σε τρώει, που σε κατασπαράζει. Κι αν εσύ φωνάξεις «Οχ», αν δείξεις φόβο, ξεκαρδίζονται και το επαναλαμβάνουν. Έτσι εκδραματίζουν, έτσι επεξεργάζονται τους φόβους τους. Έτσι νιώθουν σημαντικά. Αν εσύ δεν μπορείς να μπεις σε αυτόν τον κόσμο, είσαι εσύ που έχεις εμποδίσει τη θεραπευτική συνάντηση με τα παιδιά. Μου θυμίζεται, λέω πρόβατα, σε αυτή τη φράση του Νίτσε που λέει ότι η μεγαλύτερη αρετή στον άνθρωπο είναι να στέκεται στο ύψος του τυχαίου. Του τυχαίου, ναι. Του εκάστοτε που συμβαίνει. Του εδώ και τώρα. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Που είναι πάντοτε απροσδιόριστη τη μοναδική στιγμή. Ο κόσμος των παιδιών, λέει ο πρόβατας, έχει πριγκίπισες, βασιλιάδες, δράκους, Αγιο Βασίλη. Αν τα βγάλεις από αυτόν τον κόσμο, είναι σαν να τα στέλνεις εξορία. Πρέπει να τα αφήσεις να ζουν στη χώρα των παιδιών. Έτσι μεγαλώνουν από πάντα όλα τα παιδιά. Τούτη την εποχή, λέει ο κύριος Χαραγιάννης, γίνεται μια καταστροφή αυτού του μαγικού κόσμου των παιδιών. Τους κλέβουμε την επιθυμία. Όχι λέγοντας ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης, αλλά φέρνοντάς τον κάθε εβδομάδα. Τα παιδιά πηγαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο σε 2-3 πάρτι. Οι γονείς αγοράζουν συνεχώς δώρα, όχι μόνο για το παιδί που έχει τα γενέθλια, αλλά και για τα αδέλφια, για τους φίλους. Ο εορτάζων δίνει δώρα στους καλεσμένους. Τι σημαίνει αυτό? Μια διαρκής δωροδοκία. Μια δωροδοκία απέναντι σε ποια ενοχή άραγε? Μήπως στην αποφυγή του να ασχοληθούμε μαζί τους? Τους κλέβουμε τη δυνατότητα της επιθυμίας. Η επιθυμία γεννιέται μόνο στη στέρηση. Αν δεν υπάρχει στέρηση, φίλοι ακροατές, δεν υπάρχει αυθεντική επιθυμία. Αν δεν υπάρχει δυσκολία, δεν υπάρχει ανακάλυψη. Η δημιουργία τραύματος σήμερα δεν αφορά μόνο την αυστηρότητα ή την τιμωρία, αλλά αυτό το ναρκισσιστικό πλήγμα. Η κλοπή της δυνατότητας να είναι δημιουργή χαράς, με το να παίξουν με το χώμα, με τα νερά, να δημιουργήσουν με τη φαντασία τους, να φτιάξουν με τα μανταλάκια υπερήρωες, στρατούς, διαστημόπλια. Αντί για αυτά, τους δίνουμε έτοιμα αντικείμενα, πολύ επεξεργασμένα, με εντελώς ξεκάθαρη μορφή. Επειδή τους στερούμε το χώρο της φαντασίας, εκείνοι πηγαίνουν ακόμα πιο μακριά στους μύθους, στα τέρατα, στα όντα που δεν υπάρχουν. Τελικά τα στέλνουμε στην οθόνη του κινητού και του τάμπλετ.

Εδώ πρέπει να σταματήσουμε και για σήμερα. Δημήτρης Καραγιάννης, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα, εκδόσεις Αρμός. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Κάτι σημαντικό θα ακούσετε και στη συνέχεια. Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακόμα μία εκπομπή μαζί με τους γονείς και κυρίως τα θέματα που πρέπει να συζητάμε είναι οι σχέσεις, όχι μόνο μεταξύ μας σαν ζευγάρια που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, αλλά και με τα παιδιά μας. Πάντοτε σκεφτόμαστε τι μπορώ να κάνω για το παιδί μου, πώς θα ήταν καλύτερα να φερθώ σε αυτό ή στο άλλο θέμα, στη μόρφωσή του, στη διαπαιδαγώγησή του, στο οτιδήποτε, και με πολύ αγάπη ψάχνουμε και αναζητούμε λύσεις και τρόπους για να τα βοηθήσουμε. Σπάνια όμως σκεφτόμαστε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το τι θέλουν τα παιδιά από μας. Νομίζω αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας την φιλόλογο, την κυρία Σοφία Δορμπαράκη, την πρεσβυτέρα Σοφία Δορμπαράκη, η οποία για πολλούς το ξέρετε είναι συνεργάτης της εκπομπής αυτής και μιλάει και στις σχολές γονέων, και νομίζω η πείρα της, γιατί είναι μητέρα παιδιών, και οι γνώσεις της θα μας βοηθήσουν σε αυτό το θέμα. Καλώς ορίσατε και στη σημερινή εκπομπή, αγαπητή πρεσβυτέρα.
1: Καλή σας μέρα, Πάτερ Βασίλειε. Και καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ερώτημα που θέσαμε, τι θέλουν τα παιδιά από εμάς τους γονείς, δεν βασανίζει μόνο τους σημερινούς γονείς. Αλλά ο γονιός έρχεται αντιμέτωπος με αυτό το ερώτημα από τη στιγμή που γίνεται γονιός. Και ο γονιός κάθε εποχής πραγματικά βρίσκεται σε αυτό το ερώτημα μπροστά. Ικανοποιεί το παιδί μου αυτό που του προσφέρω? Η φροντίδα μου από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι παροχές μου, το νιάξιμό μου για την πορεία του στο σχολείο, στις παρέες του, στη μετέπειτα ζωή του, είναι αυτές οι πραγματικές του ανάγκες? Ή το παιδί θέλει κάτι παραπάνω από αυτά που του προσφέρω? Η ψυχούλα του επιθυμεί κάτι μεγαλύτερο και εγώ το αφήνω ανικανοποίητο, αχόρταγο και άπλιστο, και εγώ ως γονιός πολλές φορές νιώθω ανεπαρκής? Είναι λοιπόν ερωτήματα που βασανίζουν όλους τους γονείς, τους ευαισθητοποιημένους βέβαια γονείς, και πραγματικά η απάντηση έρχεται από τα ίδια τα παιδιά.
0: Έλεγα εδώ, πρεσβυτέρα, σε αυτό το σημείο ότι αυτό το ερώτημα απασχολεί μα όλους τους γονείς όταν το παιδί είναι μωρό, όταν κλαίει, όταν κάτι συμβαίνει και δεν ξέρουμε, γιατί δεν μπορεί να εκφραστεί, να μας πει κάτι. Αλλά όταν αρχίζει και μιλάει το παιδί, νομίζουμε ότι ξέρουμε τι θέλει. Ενώ στην πραγματικότητα νομίζω δεν ξέρουμε ουσιαστικά και κατά βάθος τι μπορεί να θέλει το παιδί και να μην μπορεί να το πει, να μην μπορεί να το εκφράσει με λόγια, να μην θέλει, να φοβάται και για χίλιους άλλους δύο λόγους. Οπότε νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δούμε με λεπτομέρεια αυτό το θέμα, όπως πολύ ωραία το ξεκινήσατε.
1: Οι υλικές ανάγκες του παιδιού φαίνονται. Όταν έχεις ένα μωράκι στα χέρια σου, ασφαλώς πρέπει να φροντίσεις για τη ζωή του, για την τροφή, για το σπίτι, για την ένδυση. Και βλέπετε ότι κάθε γονιός είναι πρόθυμος και ικανός να παράσχει στο παιδί όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, μεγαλώνοντας, όπως είπατε, το παιδάκι έχει και άλλες ανάγκες. Οι ανάγκες είναι της κοινωνικοποίησης, οι ανάγκες της πνευματικής του, θα λέγαμε, ζωής, έστω και αν είναι στα σπάργανα, μια νηπιακή ζωή πνευματική. Λοιπόν, τα παιδιά μας, ενώ φαίνονταν όρημα, έχουν, θα έλεγε κανείς, την οριμότητα που είναι σπαρμένη από το Θεό στην ψυχή κάθε ανθρώπου, να ζητούν το κέριο, που το κέριο ποιο είναι? Η αγάπη. Και αυτό δεν μας το λένε με λόγια τα παιδιά μας. Αν τα ρωτήσουμε, θα μας πούν ότι θέλουν να τους κάνουμε τα χατήρια, δώρα, παιχνίδια, να είμαστε κοντά τους. Θα έλεγε κανείς μια επιφανειακή απάντηση από μέρους των παιδιών. Όμως η συμπεριφορά τους δείχνει, και οι αντιδράσεις τους δείχνει πραγματικά αυτό που θέλουν, και είναι η αγάπη. Η αγάπη πρώτα ανάμεσα στο ζευγάρι, στους γονείς και προς αυτά, και κάτι άλλο, να μας έχουν δίπλα τους ως γονείς, πραγματικούς γονείς. Αυτό να το δούμε σιγά σιγά, και κυρίως το πρώτο, την αρμονική συζυγική σχέση ανάμεσά μας, ανάμεσα στους γονείς. Βλέπετε, είναι κάτι το οποίο έχουμε χιλιοπεί πολλές φορές, το έχουμε ακούσει, επανερχόμαστε στα ίδια και στα ίδια, αλλά είναι το πρωταρχικό, είναι το εύκρατο κλίμα, θα λέγαμε, μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί η προσωπικότητα του παιδιού. Η αρμονική σχέση των συζύγων. όπως ένα φυτό, ένα δέντρο, ένα λουλούδι, δεν μπορεί σε ένα σκοτεινό θάλαμο να αναπτυχθεί. Μπορεί να έχει τις καλύτερες συνθήκες στο χώμα, να έχει νερό. Όταν όμως δεν έχει ήλιο, δεν έχει αυτό που λέμε κλίμα, σωστό, αυτό το φυτό θα μαραζώσει, θα ξεραθεί. Έτσι και το παιδί μας. Η αγάπη που υπάρχει ανάμεσα στο ζευγάρι και φαίνεται όχι με λόγια αλλά στην πράξη, ανάμεσα στους γονείς του, είναι το εύκρατο κλίμα μέσα στο οποίο θα ανθίσει και η δική του ζωή. Βεβαίως τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από τα υλικά πράγματα. Χωρίς αυτά δεν μπορούν να ζήσουν. Όπως είπαμε, την καθημερινή φροντίδα όταν είναι ιδιαίτερα μικρά. Την τροφή, τα ρούχα, το καθαρό δωμάτιο, το σχολείο για να μορφωθούν. Αυτό όμως που τρέφει την ψυχή τους, την προσωπικότητά τους θα λέγαμε, ολόκληρη, είναι το νιάξιμο του ενός γονιού για τον άλλον. Όταν ο μπαμπάς αγαπάει τη μαμά, μας το λένε καθαρά τα παιδιά μας. Ή και το αντίστροφο. Γιατί τότε η αγάπη προς αυτά είναι ευεργετική, γόνιμη, δεν είναι ανάπηρη. Για να δούμε όμως τώρα αυτή η συζυγική αγάπη πώς προσφέρεται στα παιδιά. Τι σημαίνει, δεν είναι λόγια. Στην πράξη, τι σημαίνει αμοιβαία αγάπη ανάμεσα στο ζευγάρι? Είναι ο σεβασμός του ενός προς τον άλλον. Η αλληλοεκτίμηση. Η αλληλοβοήθεια μεταξύ των συζύγων και η από κοινού ανάληψη των ευθυνών. Στο δούμε αυτό. Όταν ο ένας δεν περιμένει από τον άλλον να τα κάνει όλα μες στην οικογένεια ο άλλος, αλλά τον βοηθάει. Είναι η βοήθειά του, η από κοινού ανάληψη της ανατροφής των παιδιών. Αυτό δημιουργεί στις ψυχές των παιδιών κλίμα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Και πραγματικά κάνει την οικογένεια κατοίκον εκκλησία. Σε αυτό το σπιτικό, θα μου πείτε, είναι ιδανικά αυτά τα πράγματα. Ακούγονται μάλλον ιδανικά, στην πράξη όμως είναι εφαρμόσιμα. Όταν υπάρχει αυτή η από κοινού προσπάθεια, ευλογείται το λίγο το δικό μας. Η αγάπη δεν είναι λόγια του αέρα, αλλά καθημερινό βίωμα. Και τα παιδιά βλέπουν έμπρακτα στο πρόσωπο των γονιών τους πραγματικούς γονείς και τους πρώτους δασκάλους. Γιατί μιμούνται το παράδειγμα ανθρώπων που αγαπιούνται και μαθαίνουν και αυτά να αγαπούν. Να συγχωρούν όταν συγχωρεί ο μπαμπάς τη μαμά, όταν μοιράζονται μεταξύ τους οι γονείς, όταν προσφέρει ο ένας τον άλλον, προσπαθεί να κάνει πράγματα περισσότερο ο ένας και όχι λιγότερα για τον άλλον, παίρνουν άκοπα, θα λέγαμε, αυτή την αγάπη. Και μαθαίνουν μέσα σε αυτό το σπιτικό όχι μόνο να έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά και υποχρεώσεις. Όταν δεν υπάρχει όμως αυτή η αγάπη, οι καταστρεπτικές συνέπειες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όταν υπάρχει αυτή η έλλειψη της ειλικρινούς αγάπης ανάμεσα στις σχέσεις των συζύγων, τότε πραγματικά θα λέγαμε τραβιέται το χαλί κάτω από τα πόδια των παιδιών. Υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχει θλίψη, υπάρχει θυμός στη σκέψη των παιδιών μας. Όταν βλέπουν γονείς να τσακώνονται. Όταν δεν υπάρχει ο αμοιβαίος σεβασμός, όταν δεν υπάρχει η πραγματική αγάπη στις σχέσεις τους. Όταν ο γάμος κλονίζεται από προβλήματα που οι ίδιοι δημιούργησαν ή δεν φρόντισαν να λύσουν. Όταν υπάρχει υποκρισία στις σχέσεις και απάτη. Η αγάπη λοιπόν που προσφέρεται τότε στο παιδί δεν αρκεί. Είναι λειψή και ανάπηρη. Το παιδί οσμίζεται στις σχέσεις των γονιών του. Καταλαβαίνει ακόμα και την, θα έλεγε κανείς, ένα εξολεκτικό μήνυμα, ένα μορφασμό, μία ειρωνία, ένα υπονοούμενο. Το οσμίζεται. Ακόμα και όταν δεν μπορεί να μιλήσει, όταν είναι μικρό. Και τάχα δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει σίγουρα ότι κάτι δεν πάει καλά. Νιώθει άβολα. Και όταν είναι μωρό αντιδρά με κλάματα και ταραχή. Όταν μεγαλώσει λίγο, με σκανταλιές και παραβατική συμπεριφορά. Και όταν είναι μεγαλύτερο, αντιδρά και με λόγια και επανάσταση. Τι και αν δεν μπορεί ή δεν θέλει να φωνάξει σε τέτοιες περιπτώσεις την επιθυμία του. Γεγονός πάντως είναι ότι φωνάζει με τον τρόπο του. Σας θέλω και τους δύο αγαπημένους, και τον μπαμπά και τη μαμά. Όχι να με φιλάτε και να με αγκαλιάζετε και εσείς να τρώγεστε σαν το σκύλο με τη γάτα. Όχι να μου χαρίζετε δώρα, παιχνίδια και από την άλλη να μην ξέρω όταν γυρνάω στο σπίτι τι κατάσταση θα βρω. Θέλω την αγάπη μεταξύ σας, την ομόνοια στη σχέση σας. Μου νοιάστε γιατί δεν μπορώ πια να ζω έτσι. Είμαι δυστυχισμένος. Είναι λόγια ενός παιδιού μέσα από το ημερολόγιο του, που ζούσε μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα αμφισβήτησης, τρόμου θα λέγαμε, μέσα σε καυγάδες των γονιών του. Αν ακούσουμε τον πατέρα Πορφύριο, πραγματικά θα εκπλαγούμε, γιατί αυτός ο Άγιος Γέροντας δεν είχε δική του οικογένεια, δεν είχε δικά του σαρκικά παιδιά, όμως ήξερε με τη χάρη του Θεού, με το πνεύμα του Θεού, ότι, και μας το διασώζει μέσα από τα βιβλία που έχουν γραφτεί για εκείνον, ότι τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονιών. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή συμπεριφορά μεταξύ των γονιών, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο. Κακοκτίζονται και το οικοδόμημα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να γκρεμιστεί. Είναι λόγια του Γέροντα. Και όταν κατέφευγαν στο κελί του περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν μια καλή οικογένεια εξωτερικά, όμως πήγαινε κάτι στραβά στην όλη πορεία των παιδιών, ο Γέροντας απευθυνόταν στους γονείς και τους έλεγε: κάτι συμβαίνει στη μεταξύ σας σχέση, δεν φταίει το παιδί. Και η μάνα αναφέρει δύο περιπτώσεις στο βιβλίο του, στο βιβλίο Λόγοι περί της αγωγής των παιδιών, ότι κοίταξε, κάτι συμβαίνει με τον άντρα σου. Και το παιδί αποκαλύπτει μπροστά στο Γέροντα: ναι, Γέροντα, δεν είχαμε ποτέ ειρήνη στο σπίτι. Ο πατέρας συνεχώς γκρίνιαζε με τη μητέρα μας. Διαρκώς ο ένας έτρωγε τον άλλον. Και ποτέ γλυκό ψωμί δεν φάγαμε από τα μαλώματα που έκανε ο μπαμπάς με τη μαμά. Παρόλο που οι άνθρωποι αυτοί ήταν της Εκκλησίας οι γονείς και προσπαθούσαν με το δικό τους τρόπο να φέρουν τα παιδιά κοντά στο Θεό. Όμως η σχέση τους μεταξύ τους ήταν καταστρεπτική, ολέθρια, ίσως και υποκριτική. Ο Γέροντας το βλέπε με τα μάτια της ψυχής του και σε αυτό εστίαζε. Τα παιδιά δεν φταίνε. Τα παιδιά αντιδρούν. Δεν αγιάζονται αν δεν αγιάζονται οι γονείς. Αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους οι γονείς.
0: Σεβαστή μου Πρεσβυτέρα, το τι ζητούν οι γονείς από τα παιδιά. Και είδαμε μέχρι τώρα με τα όσα είπατε ότι το κλειδί είναι η αγάπη. Κυρίως ζητούν την αγάπη τα παιδιά από τους γονείς. Όπως και το ζευγάρι, ο ένας από τον άλλον αναζητά την αγάπη και την θέλει. Κάποτε υπάρχει αυτή η αγάπη, αλλά θεωρείται δεδομένη, αυτονόητη και δεν εκφράζεται. Και δεν εκφράζεται ούτε και με λόγια. Και δυστυχώς έρχεται κάποια στιγμή και αναρωτιέται και ο ένας και ο άλλος: «Μ' αγαπάραγε ο σύντροφός μου?» Και αυτές οι λέξεις που συνήθως λέγονται στην ιδιαίτερη σαρκική σχέση στο ζευγάρι, τα λόγια της αγάπης δεν εκφράζονται στις άλλες περιπτώσεις. Και πάλι ο Γέροντας Πορφύριος έλεγε ότι αυτή η ιδιαίτερη σαρκική σχέση βοηθάει το ζευγάρι ώστε να επικοινωνήσουν και να δεθούν ακόμη περισσότερο και δυνατότερα ψυχικά μεταξύ τους. Και όταν θα πάψει να υπάρχει αυτή, θα υπάρχει η αγάπη. Όταν υπάρχει, δεν θα υπάρχει πλέον η ιδιαίτερη σχέση σαρκική, θα υπάρχει η αγάπη, θα είναι τόσο δυνατή και δεν θα μπορεί ο ένας να ζήσει χωρίς τον άλλον. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητη αυτή η αγάπη και πρέπει να εκφράζεται και με λόγια. Και δεν γίνεται. Τα παιδιά το αντιλαμβάνονται αυτό και αναρωτιόνται: αγαπάραγε ο μπαμπάς τη μαμά? Και επειδή στο σχολείο βλέπουν πολλά παιδιά που έχουν οι γονείς τους χωρίσει, φοβούνται μήπως και οι δικοί τους γονείς συμβεί να μην τα πάνε καλά και να χωρίσουν και έχουν ένα φόβο και αισθάνονται άσχημα. Επίσης και τα μικρά ακόμα παιδιά αναζητούν αυτού την αγάπη από τους γονείς. Αν νιώσουν φυσικά ότι οι γονείς αγαπιούνται μεταξύ τους, θα έχουν μια ασφάλεια. Από την άλλη θέλουν να απολαμβάνουν και αυτά την αγάπη των γονιών, όχι μόνο με παροχές, αλλά με λίγο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με λίγη περισσότερη έτσι τρυφερότητα, με το να τα ακούν, να προσπαθούν στις διάφορες σκανταλιές τους με πολύ όμορφα λόγια να τα νουθετούν και να συμπεριφέρονται έτσι ώστε να δείχνουν ότι υπάρχει αυτή η αγάπη. Μου κάνει εντύπωση όταν βλέπω μερικά πολύ μικρά παιδιά και στα συγγενικά πρόσωπα έτσι που ενώ είναι μωρά, ας πούμε το ένα είναι 2,5 χρονών και πήρα στην αγκαλιά μου ένα άλλο πιο μικρό που ήταν 9 μηνών και λέει: ας το κάτω, πάρε εμένα. Δηλαδή θέλει και αυτό την αγάπη, ζηλεύει, αλλά τι ζητάει? Ζητάει και αυτό την αγάπη, ζητάει την αγκαλιά, την τρυφερότητα. Και ενώ την έχουμε, δεν την δείχνουμε μερικές φορές. Έτσι λοιπόν, το πρώτο θα λέγαμε, όπως αναφέρατε τόσο όμορφα με τα όσα είπατε και το τεκμηριώσατε και από τον πατέρα Πορφύριο, ότι τα παιδιά ζητούν την αγάπη, το πρώτο που ζητούν. Την αγάπη μεταξύ των γονιών και μετά και προς αυτά.
1: Η αγάπη αυτή να εκδηλώνεται, πολύ σωστά το είπατε, γιατί δεν είναι λεκτική, είναι ψυχοσωματική. Και το παιδί αν το νιώσει, αν δεν το νιώσει και στο σώμα του, δηλαδή με ένα άγγιγμα, με ένα φυλάκι, με ένα χαμόγελο, και το ίδιο αλλά και στους γονείς του δεν το δει πρακτικά, τότε πραγματικά η αγάπη είναι κάτι το θεωρητικό. Και θεωρία της αγάπης δεν υπάρχει. Την αγάπη του Θεού τη νιώθουμε καθημερινά και τη βιώνουμε, και γι' αυτό μπορούμε να δώσουμε αγάπη. Και εμείς που μιλάμε για αγάπη έχουμε πάρει αγάπη και δίνουμε στα παιδιά μας. Διαφορετικά, άνθρωπος που δεν έχει πάρει αγάπη δεν μπορεί να δώσει. Επομένως, το βίωμα της αγάπης είναι απαραίτητο, πάτερ μου, και να μην είμαστε φιδωλοί στο να εκδηλώνουμε την αγάπη μας. Πολλές φορές κάποιες αναστολές, κάποιοι φόβοι, κάποια προβλήματα ψυχολογικά, ίσως δεν έχουμε μάθει και στο να εκδηλώνουμε τα καλά μας συναισθήματα, όπως και τα άσχημα συναισθήματα που πρέπει να βγαίνουν, αλλά με φίλτρο, ώστε να μην πληγώσουν. Έτσι και η αγάπη πρέπει να βγει για να καλλιεργηθεί.
0: Σε αυτό το σημείο θυμάμαι ένας ιερομόναχος που είπε το εξής, άκουσε τον γέροντα Πορφύριο να του λέει, όταν τον ρώτησε ότι τα ζευγάρια τσακώνονται, τι να κάνουν, του είπε, βρε άστα να τσακώνονται, εξομολογούνται, λέει, μη σε νοιάζει.
1: Αλλά με όρους.
0: Με πόση απλότητα, έτσι, με όρους, και ασφαλώς μετά τα φτιάχνουν και είναι πολύ καλύτερη η σχέση τους από ό,τι ήταν πριν. Αλλά όπως είπατε, αυτό το κλειδί στις σχέσεις και των γονιών και των παιδιών είναι η αγάπη, και γιατί αγάπη είναι ο Θεός. Οπότε αυτή την αγάπη, όταν τη νιώσει κανείς, όταν πιστέψει ότι ο Θεός είναι αγάπη, γιατί πολλές φορές φοβόμαστε το Θεό ότι θα μας τιμωρήσει επειδή δεν κάνουμε αυτό, εκείνο ή το άλλο. Ξεχνάμε ότι ο Θεός, όπως είπε ένας Άγιος, μας αγαπά και την ώρα που κάνουμε τη χειρότερη αμαρτία, μας αγαπά. Μας αγαπά πάρα πολύ. Δεν τιμωρεί ο Θεός, παιδαγωγεί. Αλλά αν νιώσουμε αυτή την αγάπη του Θεού, τότε θα μπορέσουμε να τη μεταφέρουμε και στο σύντροφό μας και στα παιδιά μας. Ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε στη συζήτησή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια και της μουσικής και του ήχου έχει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Τα τηλεφωνήματά σας απαντά η Φοιβή Κωνσταντέλου. Και σήμερα κοντά μας η φιλόλογος πρεσβυτέρα Σοφία Δορμπαράκη. Το θέμα της εκπομπής μας είναι τι ζητούν από τους γονείς τα παιδιά. Και είδαμε μέχρι τώρα ότι κυρίως αυτό που ζητούν τα παιδιά είναι η αγάπη. Και μιλήσαμε για την αγάπη μεταξύ μας που πρέπει να έχουμε και απορρέει από την αγάπη του Χριστού προς εμάς που όταν το συνειδητοποιήσουμε αλλάζουν τα πράγματα και την αγάπη που ζητούν τα παιδιά από μας. Και λεκτικά αλλά και έμπρακτα. Αγαπώ λοιπόν σημαίνει πρεσβυτέρα μου ότι νοιάζομαι κιόλας, έτσι. Όχι μόνο με τα λόγια όπως είπατε πριν, αλλά και στην πράξη νοιάζομαι για τα παιδιά. Τι σημαίνει νοιάζομαι για τα παιδιά?
1: Ως γονιός τι σημαίνει νοιάζομαι? Ότι είμαι παρόν στο ρόλο μου. Και αυτό τελικά είναι το δεύτερο αίτημα των παιδιών από μας. Να είμαστε γονείς πραγματικοί, ουσιαστικοί. Τα παιδιά θέλουν τους γονείς δίπλα τους. Δεν θέλουν υποκατάστατα, όταν δεν υπάρχει λόγος ασφαλώς. Δεν θέλουν καρικατούρες γονιών. Δεν θέλουν φιλαράκια, όπως υπάρχει μια έτσι μοντέρνα αντίληψη περί γονεϊκότητας. Μας θέλουν δίπλα τους στη ζωή τους για να μπορούν, να μπορούμε εμείς να τους δώσουμε. Δηλαδή ο γονιός έχει υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά. Δυστυχώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τα πάμπολα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα κάνει τους γονείς να ασχολούνται σχεδόν όλη την ημέρα με την εργασία τους και να αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο στην ανατροφή των παιδιών. Απόντες όλη την ημέρα αναθέτουν το έργο της ανατροφής σε τρίτα πρόσωπα, στην καλύτερη περίπτωση στους παππούδες και στις γιαγιάδες και στη χειρότερη σε ένα άσχετο πρόσωπο το οποίο πολλές φορές δεν είναι και της ίδιας εθνικότητας, δεν μιλάει ελληνικά, δεν έχει το ίδιο θρήσκευμα με την οικογένεια, δεν είναι χριστιανός δηλαδή, ή στην τηλεόραση. Και όταν συναντιούνται κάποιες ώρες το βράδυ με τα παιδιά είναι κατάκοποι γονείς και απόντες από τη ζωή των παιδιών.
0: Αλλά και τα παιδιά είναι κατάκοπα, γιατί καμιά φορά τα στέλνουμε και σε πολλές δραστηριότητες.
1: Άλλο σύντομα και αυτό
0: και εκείνο και εκείνο και το άλλο. Και ούτε τα παιδιά έχουν όρεξη να επικοινωνήσουν με εμάς, ούτε εμείς με τα παιδιά μας.
1: Ασφαλώς. Είναι τόσο φορτωμένα. Λοιπόν, αυτές οι δύο δυναμικές, από τη μια ο γονιός που ασχολείται με εξωοικογενειακές, θα λέγαμε, όμως είναι απαραίτητες και από την άλλη για το πώς θα φέρει ψωμί στο σπίτι. Και απ' την άλλη τα παιδιά υπερφορτωμένα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που έχει συνεχώς απαιτήσεις, κανείς δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του και κυρίως οι γονείς, οι οποίοι πολλές φορές, ας το προσέξουμε και αυτό, φοβούνται τα λάθη τους. Φοβούνται να κάνουν πραγματικά ανάληψη των ευθυνών τους. Πνίγονται στα δικά τους προβλήματα. Είτε από μια λανθασμένη οπτική εγκαταλείπουν το έργο, όπως είπαμε, της αγωγής στην τύχη, είτε επειδή τα έφερε έτσι η ζωή, ή αφήνουν τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν. Αρνιούνται λοιπόν οι γονείς το ρόλο που είναι ό,τι σημαντικότερο για τη ζωή του παιδιού. Να είναι γονείς και να είναι οι άμεση υπεύθυνοι για την αγωγή των παιδιών. Ας το προσέξουμε αυτό, γιατί ο γονιός είναι ο πρώτος δάσκαλος και η οικογένεια είναι το πρώτο σχολείο. Και στο καλύτερο σχολείο να γράψεις το παιδί σου, αν ο ίδιος δεν το διδάξεις από την αρχή που έρχεται στη ζωή, από την πρώτη μέρα της ζωής του εδώ της επίγειας, αυτά που πρέπει, δεν θα τα πάρει από κανένα άλλο σχολείο. Και αν ο γονιός δεν είναι στη θέση του, το σπίτι μένει ακέφαλο και οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του παιδιού είναι ολέθριες. Οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι το πιστοποιούν καθημερινά, που έχουν άπειρες περιπτώσεις παιδιών εγκαταλελειμμένων, όχι στους δρόμους, αλλά δυστυχώς μέσα σε σπίτια, πλουσιόσπιτα, σε πολύ καλά σχολιά, γιατί οι γονείς είναι φευγάτοι, επιπόλαιοι, φοβισμένοι, ανεύθυνοι και έτσι τα παιδιά οδηγούνται σε πολλά προβλήματα, όντας παραμελημένα. Η ψυχή τους επιθυμεί κάτι διαφορετικό, την παρουσία του γονιού. Υλικά μπορεί να έχουν τα πάντα, όμως δεν τα γεμίζει, τα καθιστά ψυχικά ανάπηρα αυτή η κατάσταση. Γιατί όμως ο γονιός, ας δούμε λίγο αυτό, δεν μπορεί να αναπληρώσει την παρουσία του από κανένα άλλον? Στην οικογένεια ο καθένας έχει το ρόλο του. Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα μητέρα, το πρώτο παιδί είναι το πρώτο παιδί, το δεύτερο παιδί είναι το δεύτερο, ο παππούς είναι ο παππούς. Δηλαδή, αν θέλουμε εμείς τη θέση του πατέρα να βάλουμε κάποιον άλλον, τότε υπάρχει μια ανομαλία. Δηλαδή οι ρόλοι δεν δόθηκαν από την, κοινωνία έτσι συμβατικά για να ικανοποιήσουν κάποιες ανάγκες κοινωνικές. Δόθηκαν από το Θεό από την πρώτη μέρα της δημιουργίας. Δεν μπορούμε λοιπόν στη θέση να βάλουμε υποκατάστατα, όπως είπαμε, όταν δεν υπάρχει λόγος. Οι γονείς πρέπει να είναι γονείς. Ακόμα και όταν λείπει ένας γονιός. Είναι ταξίδι. Έχει πεθάνει. Δεν μένει στο σπίτι επειδή υπάρχει διαζύγιο. Είναι ο πατέρας για το παιδί. Είναι η μητέρα για το παιδί. Μέσα στην ψυχή του, μέχρι να πεθάνει το παιδί, έχει την εικόνα των γονιών του, την εικόνα της οικογενείας του, έτσι όπως δομήθηκε. Είναι τραγικό να φτάνουν περιπτώσεις σε ψυχολόγους τη στιγμή που ο γονιός έχει στα χέρια του, θα λέγαμε, το κλειδί και το φάρμακο της θεραπείας του παιδιού. Δυστυχώς στην εποχή μας υπάρχει ένας ψυχολογισμός, Πάτερ Βασίλειε. Με το παραμικρό καταφεύγουμε στον ψυχολόγο για τα παιδιά μας. Καταφεύγουμε για να λύσουν προβλήματα που η λύση τους βρίσκεται στα χέρια μας. Ο γονιός μπορεί να λύσει το πρόβλημα, δηλαδή να είναι παρόν στη θέση του. Ο ψυχολόγος δεν μπορεί να είναι γονιός.
0: Και όπως ένα παράδειγμα να πω, όταν δεν είναι καλή η συμπεριφορά των παιδιών επειδή δεν είναι καλή και σωστή η σχέση των γονιών, τότε τα παιδιά δικαιολογημένα έχουν μια αλφα συμπεριφορά. Ο ψυχολόγος λοιπόν δεν μπορεί να δώσει μια λύση με συμβουλές στους γονείς στο πώς θα φερθούν τα παιδιά για να μην έχουν προβλήματα, αν ήδη δεν φτιάξουν τη σχέση τους μεταξύ τους, όπως στην αρχή είπαμε, πρότεινε ο πατήρ Πορφύριος. Αλλά από την άλλη έχουμε και άλλες περιπτώσεις όπου ο γονιός πρέπει να δώσει ωραία εικόνα για το σύντροφό του στο παιδί. Η μητέρα δηλαδή να δώσει ένα ωραίο πρότυπο του πατέρα, ακόμα και να μιλήσει στο παιδί και να δικαιολογήσει ενδεχομένως τα λάθη του ή την απουσία του. Δηλαδή μπορεί να φτιάξει μια όμορφη εικόνα ο ένας σύντροφος για τον άλλον στο παιδί, που θα το βοηθήσει πάρα πολύ σε ολόκληρη τη ζωή του. Αυτό είναι λίγο δύσκολο όταν χωρίζει το ζευγάρι και ο ένας προς τον άλλον έχει όχι μόνο μια αντιπαθία, ενδεχομένως και ένα μίσος, ή αισθάνεται ότι είναι η αιτία για όλο το κακό που συνέβη. Εκεί είναι λίγο δύσκολο να φτιάξει την εικόνα ο ένας του άλλου προς το παιδί. Όμως όταν ο πατέρας απουσιάζει γιατί εργάζεται, γιατί είναι ναυτικός ή γιατί έχει πεθάνει, μπορεί να δώσει πρότυπα η μητέρα του πατέρα, λέγοντας ποιος ήταν ο πατέρας και ποιος είναι αν είναι μακριά ο πατέρας, και μπορεί να δώσει ακόμα και το πρότυπο του πατέρα Θεού στο παιδί, οπότε το παιδί αλλιώς δέχεται αυτή την απουσία του πατέρα, που είναι λίγο δύσκολο αυτό όταν είναι χωρισμένοι.

0: Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι πολλές φορές ο ένας σύζυγος αποκαθιλώνει στα μάτια του παιδιού το ρόλο του άλλου, πατέρ Βασίλεια. Δεν στηρίζει, δεν υποστηρίζει, δεν ενθαρρύνει. Και ιδιαίτερα εμείς οι μητέρες, ενώ είμαστε πρόθυμες να δώσουμε στο παιδί και τη ζωή μας ακόμα, από την άλλη ασυνείδητα ή υποσυνείδητα πολλές φορές, θα λέγαμε ότι γκρεμίζουμε στα μάτια του τον ρόλο του πατέρα. Ή και το αντίστροφο, αλλά κυρίως οι μητέρες είναι αυτές οι οποίες καλλιεργούν μέσα στο σπίτι αυτή την ατμόσφαιρα και την ιεραρχία. Γιατί η οικογένεια δεν είναι αρένα. Δεν είναι ένα στίβος που ένας βγάζει το μάτι του άλλου. Αν θεωρηθεί έτσι, η οικογένεια πάει, έχασε το τρένο. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα στίβος. Αλλά και στο στίβο, ξέρετε, υπάρχει ανταγωνισμός. Ποιος θα βγει πρώτος. Και εκεί ο πρωταθλητής βραβεύεται. Στην οικογένεια υπάρχουν και ευπαθή, υπάρχουν και δύσκολα μέλη. Ένα ανάπηρο παιδί, ένα παιδί με ψυχολογικά προβλήματα, ένας σύζυγος ο οποίος είναι, δεν είναι τόσο συναισθηματικά όριμος. Τι πρέπει, αυτά τα μέλη να πάνε στην άκρη? Επομένως δεν είναι στίβος η οικογένεια, ο πρώτος παίρνει το βραβείο.
1: Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει, χρειάζεται ένας άλλος αγώνας εδώ, για να αγωνιστεί κανείς εναντίον του εαυτού του και να προσπαθήσει να είναι ο ταπεινός, εκείνος που με τη στάση του θα μπορέσει να βοηθήσει. Και εδώ χρειάζεται πολύ αγώνας για να νιώσει ότι φταίει ή ότι πρέπει να καλύψει την ατέλεια του άλλου, για να μπορέσει να τον ανυψώσει στα μάτια των παιδιών, αν είναι σύντροφος, ή να βοηθήσει τα παιδιά του. Και αυτός ο αγώνας είναι ένας υπέροχος αγώνας, γιατί δεν είναι αγώνας υπεροχής ή επικράτησης προς τον άλλον, αλλά είναι ένας αγώνας για να δρεωθεί αυτή η αγάπη που είναι αναγκαία και είναι ο συνεργητικός κρίκος όλης της οικογένειας.
0: Ακριβώς, πατέρ Βασίλη, και θα είναι ευχής έργων να το κάνουν και οι δύο γονείς μαζί, να είναι και οι δύο συνοδοιπόροι και συναγωνιστές αυτό το υπέροχο έργο της οικογένειας. Η πραγματικότητα μας δείχνει ότι και στην τελειότερη οικογένεια που δεν υπάρχει, κάποια μέρα, κάποια στιγμή, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα είναι πρωταθλητής στην ταπείνωση και την αγάπη κάποιος, ένας από τους δύο συζύγους. Αυτός λοιπόν πρέπει να αναλάβει το ρόλο όχι του καθοδηγητή, αλλά του να βοηθάει τη λειτουργία της οικογένειας, όχι τραβώντας το χαλί από τους άλλους, για να το κάνουμε πιο απλό. Αυτός που είναι πιο όριμος, είτε πατέρας είτε μητέρα, να βοηθάει τα άλλα μέλη, να προσεύχεται με υπομονή, όχι ανοχή, με υπομονή, να μοιράζεται τα βάρη των άλλων. Γιατί όπως είπαμε και όπως είπατε πολύ όμορφα, η ταπείνωση κάνει αυτό τον αγώνα πάρα πολύ έντονο και πάρα πολύ ευλογημένο. Η ταπείνωση και η αγάπη. Και η οικογένεια έτσι σε αυτή την περίπτωση τι είναι? Είναι, θα έλεγε κανείς, ένα ομαδικό παιχνίδι, το οποίο παιχνίδι παίζεται από όλους. Από τον αδύναμο κρίκο, από τον πιο, θα έλεγε κανείς, κοινωνικά πιο ανίσχυρο. Από κάποιον, ένα μέλος το οποίο δεν έχει τα φόντα, δεν έχει ταλέντα. Φαίνεται άχρηστος κοινωνικά. Όμως προσφέρει τέτοια αγάπη, τέτοια ισορροπία μέσα στην οικογένεια. Όλοι χρειάζονται. Γι' αυτό είπαμε ότι ο καθένας έχει το ρόλο του και είναι πραγματικά οι γονείς μπροστάριδες αυτό. Αυτοί πρέπει να δείξουν στο παιδί, γι' αυτό ο ρόλος τους είναι αναντικατάστατος, αυτή την μαχητικότητα, την υπομονή, την ταπείνωση, και κάτι άλλο. Ότι η ζωή δεν είναι παίξε γέλασε. Ότι η ζωή έχει υποχρεώσεις. Ότι η ζωή δεν έχει μόνο δικαιώματα. Ότι η ζωή έχει κανόνες που πρέπει όλοι να τηρούμε. Είχαμε μιλήσει για όρια σε παλιότερες έτσι εκπομπές. Αυτό το παιδί, αν δεν το μάθει από τους γονείς του, δεν θα το μάθει πουθενά, δεν θα το διδαχθεί. Ακόμα και το σχολείο που θα προσπαθήσει να καλύψει

0: αυτή την έλλειψη, πραγματικά θα δυσκολευτεί ο δάσκαλος σε ένα παιδί που δεν έχει μάθει να σέβεται, να τηρεί τους κανόνες, να υφίσταται τις συνέπειες των πράξεών του. Η ζωή είναι αδυσόπιτη και βλέπουμε καθημερινά τα προβλήματα που δημιουργούνται σε κάθε είδους κρίση. Λοιπόν, ο γονιός πρέπει να μάθει στο παιδί ότι η οικογένεια, η ζωή έχει κανόνες και θα βοηθήσει το παιδί του έτσι να πορευτεί στη ζωή. Θα το βοηθήσει, θα το προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο να ενταχθεί στην κοινωνία. Δεν είναι τόσο τα πτυχία που παίρνουμε, δεν είναι τόσο η μόρφωση που όλοι φροντίζουμε να αποκτήσουμε, η γνώση των ξένων γλωσσών, οι δεξιότητες, οι δεξιοτεχνίες, η θέση στην κοινωνία. Είναι κάτι άλλο βαθύτερο, η ψυχική μας έτσι ισορροπία και καλλιέργεια, που πραγματικά θα έλεγε κανείς ότι οι σπόροι της βρίσκονται, όχι μόνο οι σπόροι, οι ρίζες μέσα στην οικογένεια. Έτσι το παιδί μεγαλώνοντας δεν θα δυσκολευτεί στο σχολείο, δεν θα δυσκολευτεί στο πανεπιστήμιο όταν θα πάει, στο στρατό όταν πρέπει να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, στο επάγγελμά του και στην προσωπική του ζωή, στο στήσιμο της δικής του οικογένειας. Θα τα έχει διδαχθεί από το σπίτι του. Όσο και αν φαίνεται αυτό δύσκολο, είναι εύκολο όταν γίνεται από την αρχή, σιγά σιγά. Γιατί μέσα εκεί πραγματικά το παιδί μιμείται. Όλα αυτά πώς πρέπει να γίνονται? Μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και ελευθερίας, με σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού. Είπαμε ότι τα παιδιά μας θέλουν την αγάπη στη σχέση μεταξύ των γονιών. Θέλουν να είμαστε παρόντες στις υποχρεώσεις μας ως γονείς. Να είμαστε παρόντες στη ζωή τους. Αλλά πώς? Όχι πιεστικά. Με σεβασμό στην προσωπικότητά τους, με σεβασμό στις κλίσεις τους. Η πίεση και η προσταγή φέρνει διαφορετικά αποτελέσματα, αντίθετα αποτελέσματα, οδηγεί στην αντίδραση. Λέει ο πατήρ Παΐσιος, ο άλλος σοφός γέροντας της εποχής μας, τα παιδιά θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όπως τα ρολόγια. Όσο παίρνει το ελαττήριο, τα κουρδίζουμε γρήγορα. Μετά σιγά σιγά, προσέχοντας να μην σπάσουμε το ελαττήριό τους με το ζόρισμα. Εμείς βιαζόμαστε, πατέρ Βασίλη, τα θέλουμε όλα αυτόματα να γίνουν, όλα στο εδώ και τώρα. Θέλει πολύ λοιπόν υπομονή και όσο τραβάει, όσο το παιδί αντέχει. Νομίζω ότι εδώ είναι το μυστικό.
1: Ίσως συμβαίνει αυτό γιατί έχουμε μπει και εμείς στην πρίζα και κάνουμε πολλά πράγματα αυτόματα και όχι πολλά αλλά πάρα πολλά. Και συνήθως με την εξαντλητική εργασία και των δύο μέσα στην οικογένεια γονιών προσπαθούμε με τις παροχές να καλύψουμε τις ανάγκες του παιδιού που όπως είπαμε πριν είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν χρειάζεται τόσες πολλές παροχές και τόση εξαντλητική κούραση από τους γονιούς. Αλλά χρειάζεται λίγη απλότητα, χρειάζεται λίγη ταπείνωση. Όπως είπαμε πριν, να εκφραστεί πρώτα ανάμεσα στους δύο και μετά στα παιδιά. Και όλα έχουν αλλάξει. Γιατί ο Θεός βλέπει αυτή την αγάπη, την ευλογεί, γίνεται πλουσιότερη, γίνεται ομορφότερη, καλύτερη. Τα λάθη θα γίνονται, οι διαφωνίες θα υπάρχουν, η ιδανική οικογένεια όπως είπατε πριν δεν υπάρχει. Αλλά όμως όταν υπάρχει η αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά μας, αυτή εκφράζεται μετά τόσο όμορφα μέσα στο σύντροφο και στα παιδιά που νομίζω ότι δεν χρειάζεται τίποτε άλλο.
0: Και κάτι τελευταίο, πάτερ μου, να διδάξουμε στα παιδιά μας το Θεό, όχι με λόγια, και με λόγια όταν χρειάζεται ασφαλώς, αλλά κυρίως με το παράδειγμά μας, και να μην γίνουμε εμπόδιο, να μην σκιάσουμε το Θεό από τα μάτια τους. Να γίνουμε διάφανοι εμείς, ώστε αν δεν μπορούμε εμείς να τους τον δείξουμε, τουλάχιστον να μην εμποδίσουμε εμείς τη ζωή τους, από τη ζωή τους το Θεό. Είναι υπέρτατη αξία και θα τους δώσει τη δύναμη να πορευτούν στη ζωή τους. Χωρίς Θεό και ο τελειότερος ψυχολόγος δεν έχει αντίκρισμα. Και μεγαλύτερες γνώσεις παιδαγωγικές δεν οδηγούν πουθενά.

0: Πρεσδέρα, νομίζω ότι επειδή πέρασε ο χρόνος, να κλείσουμε με αυτή την υπέροχη προτροπή που κάνατε αυτή τη στιγμή. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα στην εκπομπή αυτή.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Πατέρ Βασίλη.
0: Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας.
2: Μαζί με τους γονείς.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
2: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. 3-9-7.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
9: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
8: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
9: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
8: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
10: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
11: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, Εταιρεία Μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
12: Ώρα Ελλάδος, 6.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κερίνη και Υιό και εις τους αιώνες των αιώνων, να μείνει Πάτερ ημών, εν της ουρανίου αγιαστεί το όνομά σου. Ερθέτε η Βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σας, ενώ και επί της γης την άρτον ημών την επιούσιον δώσαμε σήμερα. Και άφησε την ταφύλη με τα ημώνες και εμείς αφιέμε τις αφιλέτες ημών και εμείς είναι εκεί σε εμάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πανηγού.
2: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κυρία Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κερίνη και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σχήματά σου, Κύριε, τα δυνάμενα υποθεί και γλύβει η ψυχή μου στη σαυρά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρκος μου γαλλιάσονται επί Θεό ζώντα. Και γάχ στο Θείο νεύρενε αυτό, οικίαν και τριγών οσιάνε αυτή, ο θέση την οσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, τα δυνάμενα βασιλεύ μου και Θεό μου, μακάρι κατοικητήσουν το οίκο σου ει του αιώνα των αιώνων, ενέσου είσαι. Μακάρι ω ανήρω εστί να αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσισαν την καρδία αυτού, διέθετο ει την κοιλάδα του καθμόνο ει τον τόπο νονέθετο. Και γάρα ευλογία δώσουν οι μαθητών, πορεύσουν την δυνάμει ει δύναμη να οφθήσει το Θεό στο Θεό ενσιών. Κύριε ο Θεός, ο δυνάμενος άγωστος της προσευχής μου, ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά η μόνη δε Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσαν η ημέρα μία εν τες αυλές σου υπή χιλιάδες, εις λεξάμιν παρελθείς την δίκου του Θεού μάλλον, ή εκεί με ασχηνόμαστε να μαρτωλούν. Ότι έλειος και λήθην αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δοξαδώσει, Κύριος, ου στηρίσει τα καθά της προμέσης με κακή. Κύριε ο Θεός, ο δυνάμενος μακάριος άνθρωπος, ελπίζουν επί σε. Ευδόκησα, Κύριε, την εγγύη σου, απέστρεψα στην εκμορρασία, Ιακώβ. Βρήκα συνομία στο λαό σου, εκάλυψα πάσα αμαρτία σε αυτόν. Κατέπαυσα πάσα την οργή σου, απέστρεψα από οργή στη μου, σε επίστρεψαν ημών σου, Θεό, στο τελείω ημών και απόστρεψαν το θυμό σου, αφημών. Μη ει του αιώνα, όχι σε σημαίνει ίδια την στην οργή σου που αγενεάζει για νεάν, ο Θεό επιστρέψε ζώση ημά. Και ο λαό αφαιρθίστε επί σύμ. Δείξαν ημίν, Κύριε, το λαό σου, το τελείω σου, δόη σημίν. Ακούσω με την λαλήση, είναι η μη κυρία Σοφία σου την λαλήση. Ειρήνη είναι επί τη λαών αυτού και επί τη ασύλου αυτού και επί τη επιστρέφεια τη καρδιά είναι από αυτόν. Πλην εγγύηση των αφοβμένων αυτών των σωτηρίων αυτού του κατασκηνού σε δόξα εν δική ημών. Έλεος και λυθία συνείδησε δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλη σαν αλήθεια. Εκ τη γη σου έδειλε και δικαιοσύνη του ανού διέκυψε. Και γάρο κύριο δό Χριστότα και η γη ημών εδώ στον καρπών αυτή. Δικαιοσύνη οπλην αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το όσο και πάκο σώμα, το όσο και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξε το ψυχή μου, ότι όσοι σημεί, σώζουν το δρόμο ο Θεό μου, επίσοντα έπεισε. Ελέγχισό με, Κύριε, ότι πω έπρεπε και άγαξό με όλη την ημέρα. Ανέφερε την ψυχή του δούλου σου, δίπουσε εδώ την ψυχή μου. Ότι εσύ και ο Χριστό και επίσκη και ευηγική και πολυέλειο πάσου του καλωμένου, σε ενώτησε και την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή τη δύσεώ μου. Εν ημέρα θρύψεώ μου, εκεί πέρα σπωσέ ότι επικουσά μου, και αστυνομιό σου, ενθύσκη και ούκε στα κατέργα σου, πάντα τα έθνη σου επίση. Ήξω σου και προσκυνήσει εν ενώπιον σου, Κύριε, και δοξά σου το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιο θαυμάσιο και Θεό μόνο, οδήγησε με Κύριε Αντιορώσα και πορεύσε με την αληθεία σου, εφρανθεί την καρδία μου, του φοβήσε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε Θεό μου, όλη η καρδία μου και δοξά σου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα πεμέ και ρίξε τη ψυχή μου ξανά από το τάτο, ο Θεό, παράνομαι επανέστη σε πεμέ και στην εποχή κρατιώνα, ζήτη την ψυχή μου και ού προθέτη ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, μυθρήμων και λέει μου, αγάπη μου, συμπορία, λέει ο Σιωληθινό, σε επίμεσο με και λέει ισό με δόση του κάτω στο παιδί σου και εσύ στον παιδιό τη παιδί σου. Πίεσαι με το μόνο συνή αγαθών και ιδέτωσαν οι μισοί του μικρισχυθήτωσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοηθήσα και παρεκάλεσά με. Πίεσαι με το μόνο συνή αγαθών και ιδέτωσαν οι μισοί του μικρισχυθήτωσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοηθήσα και παρεκάλεσά με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κυρία και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασε βασιλεύς του δαπομάδου νούμερος και των φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ο μάρτυς σου, Κύριε, εν διαθρήσει αυτού, το στέβος εκομίσαντο της αφαισίας εξ του Θεού ημών. Έχω γάρ την ισχύ σου τους τυράννους καθήλαιν, έθλεψε και δαιμόνων τα ανίσχυα θράση αυτού τη Εσύ Χριστέ ο Θεός, σώσοντα ψυχά σιγών. Κανόνα απίστευε και εικόνα πραότητο συγκρατεία διδάσκων αν ήξερε την πίμνη σου για το πραγμάτων αλήθεια. Διετούτο εκτίσω ότι ταπεινώσατε υψηλά τα φτωχία τα πλούσια, πάτε Ιωάννη όσια. Πρέσβευε Χριστού του Θεό Αθήνα τα ψυχά σιγών. Και νίκη αή και ει του αιώνα στενών να μείνω διημάζει νηθή και παθαίνουν και σταύρωσαν επομένω αγαθέ. Ο θανάτο το θάνατο σκυλεύσε χέρι και συνδείξε στι θεό μου παρήδη. Ού έπλασε στη χειρή σου. Δείξε τη φιλανθρωπία σε όλο ήμο, δέξε την τεκούση σε θεοτόπο που ζεύγωσαν υπέρ ημών και σώσε τον ήμο λαό να περασμένων. Μη δει παραδό εσύ μα τρει δια το όνομά σου το Άγιο και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποσύσει το λαό σου αφημών. Δια Αβραάμ. Τον ηγαπημένο υποσύ και δια Ισαάκ τον τρίτο σου και ζάει των Αγιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυλό, Άγιο ο Θάνατο, ο Λέι Σουνιμά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυλό. Άγιος ο Θάνατος, ο Λέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ο Λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νίκη Υιό και εις τους αιώνας, την όνομα μην Παναγία Τριάς, ο Λέησον ημάς. Κύριε Ιλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα. Συγχώρεσαι τα συνομία σήμερα, Άγιε Επίσπισε και Ήστρα Στενία Σιμών. Ένα και το όνομα τους, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νίκη Υιό και εις τους αιώνας, την όνομα μην Πάτερ ημών, εις ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, δε τη βασιλεία σου, γίνεται το θέλημά σου, σαν και επί τη γη. Τον άρτον ήμα των επιούσιων δώσει με συμπλών και άφεση, με το χρήματα ημών και εμεί αφήνουμε τι απλότητε ημών. Και μη είσαι ενέγκυση μα πειρασμών, αλλά ρίσαι ημά σου και το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Ο υψωθήσεντε σταυρέκο ίω τη επωνύμωση κοινή πολιτεία τη δημόσου δράση Χριστέ ο Θεό. Έφρανε τη δυνάμιση του πιστού Βασιλή Σιμών, οίκο κορυφών αυτή και των πολεμίων, την συμμαχία έχει εν τη σύν. Όπλα είναι νησά των τόπων. Εν τη ράβδο άγιε, τι εκ Θεού σου δοθήσει το λαό σου πίμνιον επί νομάζω οι φόρου. Θύρα δε του αοράτου και ανημέρου σύντριψον. Υπό του πόδα του σε υμνούντων ότι πάντε εν κινδύνη μπροστά την μάμα θερμό εκεκτήμεθα. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο ανεπαντή καιρό και πάση ώρα είναι ανώ και επιγείς πως κινούμενος και δοξάζομενος σας ο Θεός, ο πρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπορος. Ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτυρούς ο Λεών, ο πάντας χρονών προς την τρίαδε της επαγγελίας των μιλότων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ήμουν εν τη ώρα ταύτης, δέξες και έδινε τη ζωή τη μόνο προς την τελά σου. Τας ψυχάς ημών Αγίας, τους σωματάβλους, τους λογιμούς διόρθωσαν τες ενίας κάθων και δίσε ημάς. Από πάσης τη λήψη ως κακόν και οδύνη, στήχησον ημάς Αγίης, ο Κύριος την παρεμβολή αυτών. Φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταδύσουμε στην αντισπίστωση και στην επίλωση της αποσυνδόξης του ευλογητό Σύ, εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Νίκη Αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν τη τιμιωτήρα των χειρουβήμ και ενδοξωτέραν. Ας συγκρίντε σε ραφήν την αδιαφθήρα στη λιγοτεκού σε μνημότητα στον τόκο σε μεγαλύνουμε εν ονόματι Κύριε ευλόγησε ο Πάτρι.
2: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλισθήτην εις των παράδεισων, οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκεσμεν άξιοι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συν ανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός. Και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ή να των παλαιών άνθρωπων αποθέμενη, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν εφερενωμένον η κατοικία, σιγαρή όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση στον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον, ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου του Νηστευτού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, των Αγίων Μαρτύρων Μάμαντος και των γονέων αυτού, των Αγίων Μαρτύρων Διομίδους Ιουλιανού Φιλίππου Ευτυχιανού Ησυχίου Λεωνίδου Ευτυχίου Φιλαδέλφου Μελανίπου και Παρθαγάπης, των Αγίων και Δικαίων Ελεάζαρ και Φινεές και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Κοσμά του Ερημίτου, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός Φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μόν Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλυνθείς πόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν είναι δύσιν αβολωμένος φως σημάτιον, εκτείνων των ουρανών, σιδέρινος θυγάζουν είναι δεστά υπέρω αυτού, ότι θυσνεύθυν επίβασιν αυτό περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν του εγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό πλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου πληθίζεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιον του περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνή βροντίσου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν συν όρη και κατεβαίνουν σε παιδεία ει τον τόπο να θεμελιώσα αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάσιν φάραξιν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούση πάντα τα θρία του αγρού προσδέξονται όγνα γρή τη δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των μετρών δώσου η φωνή. Φωτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστίζεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτων τη κτίνε και εκλώεν τη δουλειά των ανθρώπων του εξαγαγινάρτων εκ τη γη. Και είναι ο σεφραίνη καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαιό και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστίζονται τα ξυλά του πεδίου εκέθρι του λιβάνου αεσαφίτευσας. Εκεί στρουθιένος εύσουσι του ηρωδίου η κατοικία αιγύτη αυτών. Όρητε ψηλάτες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα θερία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Ως μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα σε πληρώθηκε τη στήσεώ σου. Αύτη θάλαινς μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερπετάνου και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτωσον έπλασες εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντας σου αυτής η λέξουσιν. Άνοιξαν τόσου την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτέν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Το επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου του Κυρίου εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθίσω με επί το Κυρίο. Εγκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση να αυτού έθου σκότω και έγινε τον ύξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, και νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση μόνη.

0: μου έξοδη ζωής και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου, διά τούτου παρακαλώ ημάς και προείεμε μην φωνήν ιούς ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώσην και έννοιαν εγώ επεκαλεσάμην, εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς, εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, ιδε εμέ ζητούντες ευρύσου συγχάριν, νοήσατε την ινάκα και πανοργίαν, ιδε απέδευτη ένθεστε καρδίαν, εισακούσατε μου και πάλιν σεμνά γαρερό και ανοίγω από χιλέον ορθά, ότι αλήθειαν μελετήσει ο λάρινξ με ευδελιγμένα, δε εναντίον μου χείλη ψευδό, με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου δεν είναι αυτοί σκολιών ουδέ στραγγαλιώδες, πάντα ευθέα εστί της νοσούσιν και ορθά της ευρίσκουσιν γνώσιν, διδάσκω γαρεμήν αληθήνα γέννητεν Κυρίου η ελπίσιμον και πληστήσετε πνεύματος. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
0: Δίκαιος εαν θάση τελευτήσιν αναπαυσιέστε, γύρας γαρτίμιον από το πολυχρόνιον ουδέ αριθμόν έτων με μέτρητε, ολιάδε στη φρόνηση ανθρώπων και ηλικία γύρω βίω αγγελίδωτο. Ευάρεστο θεογενόμενο συγκαπήθηκε ζων μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ήρπάγει μη κακία, αλλάξει συνέσυν αυτού. Ιδόλο απατήσει ψυχήν αυτού. Πασκανή αργά φαυλότητο αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμό επιθυμία μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθεί εν ολίγο επλήρωσε χρόνου μακρού. Αρεστή γαρήν κύριο η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρία. Οι δε λαοί ειδώντες και μην οήσαντες μη δεθέντες επί διανία το τιούτον ότι χάρις και έλεος εν της σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκκλησίης αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
0: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν χείλη δε ανδρών επίστανται χάριτος. Στόμα σοφών μελετά σοφίαν δικαιοσύνη δε ρίεται αυτός εκ θανάτου. Τελευθύσαντος ανδρός δικαίου κόλλυνται ελπίς, Υιός γαρ δίκαιος γεννάται η ζωήν και εν αγαθείς αυτού καρπών δικαιοσύνη τριγύσει. Φως δικαίης διαπαντός και παρακυρίου ευρύσου συγχάριν και δόξαν, γλώσσαν σοφών καλός επίσταται και εν καρδία αυτών αναπαύεται σοφία. Αγαπά Κύριος σωσίας καρδίας δεκτή δε αυτό πάντες άμα μη ενωδώ. Σοφία Κυρίου φωτή πρόσωπον συνετού, φθάνει γάρ τους επιθυμούντας αυτήν, πρώτου γνωστήν και ευχηρός θεωρείται υπό την αγαπώντων αυτήν. Ο ορθρής σας προς αυτήν οικοποιάσει και ο αγρυπνής σας δι' αυτήν ταχαίως αμέριμνος έστε. Ότι τους αξίους αυτής αυτήν περιέρχεται ζητούσα και εν τες τρίβης φαντάζεται αυτής ευμενός. Σοφία σου κατησχύσει ποτέ κακία, δια ταύτα και εραστής εγενόμην του κάλους αυτής και εφίλησαν ταύτην και ξεζήτησε εγνιότητός μου και ζήτησαν ύμφιν αγαγέστε εμ' αυτό, ότι ο πάντων δεσπότης ηγάπησεν αυτήν μίστης γαρεστήτης του Θεού επιστήμης και αιρέτης των έργων αυτού. Υπόνοια αυτή σε συναρετέ, σοφροσύνη δε και φρόνηση να αυτήν διδάσκει δικαιοσύνη και ανδρείαν, ον χρησιμότερον ουδέν εστί εν βίω ανθρώπη, ή και πολυπηρίαν ποθή τη, είδε τα αρχαία και τα μέλλοντα εικάζει, επίστατε σοφρά, λόγων και λύση ενηγμάτων, σημεία και τέρατα προγινώσκει και εκβάσει καιρών και χρόνων, και πάση σύμβουλο εστίν αγαθή, ότι αθανασία εστί εν αυτή και εύκλια εν κοινωνία λόγω αυτή. Δια τούτο ενέτυχον το Κυρίο και δεήθην αυτού και είπον εξ όλης μου της καρδίας, Θεέ Πατέρων και Κυρία του Ελαιός, οποίησας τα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου, κατασκευάσας τον άνθρωπο να δεσπόζει, τον υποσού γενωμένην κτισμάτων και διέπει τον κόσμο εν ανοσιότητε δικαιοσύνη, δόσμητη των σων θρόνων, πάρεδρων σοφίαν και μη με αποδοκιμάσεις εκπαίδων σου, ότι εγώ δούλος σου και Υιός της παιδίσκης σου, εξαπόστειλον αυτήν εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνη δόξη σου, ή να συμπαρούσα μη διδάξει με τι ευαρέστον εσύ παρασύ, και οδηγήσει με γνώση και φυλάξει με τη δόξη αυτή. Λογισμή καρθνή των πάντε δειλή και επισφαλή σε πίνη αυτών.
1: Υπομεν πάντε εξ όλη τη ψυχή και

Αμήν. Καταξιώσουν, Κύριε, διεσπέρα τα αυτήν αματή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, κινητών και διδοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος, εφημάς, καθά, περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

Ειρήνα σου ουρανού και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εισή δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλά στους δε αυτών υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη, δι' τας αμαρτίας ημών, δέσποτας συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιέστας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν στερός ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διεγεία Εκκλησία, όλη η Ιερά Μητροπόλη και καθέδρα ταύτη, και τα γέννη πατής αιώνας αιώνα μην.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν το χειροβήμ και ενδοξωτέραν ασυνδούντες ο Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεό λεγοτοκούσα την όντως Θεότοκος σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόνο δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καινή και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλογήσου.
1: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, ούτην ανακομιδήν των Ιερών Λειψάνων εορτάζομεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, των εν αγίης Πατέρων ημών, Ανθίμου Επισκόπου Νικομιδίας, Αριστείωνος Αλεξανδρίας και Ιωαννικίου Πατριάρχου Σερβίας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοκτίστου, συνασκητού του Οσίου Ευθυμίου, των Αγίων Φίβης της Διακόνου και Κωνσταντίνου του Βασιλέως, των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος, Βασιλίσης, Χαρίτωνος και Αρχοντίωνος και των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων Πολυδόρου και Ραφαήλ, όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αγκαλιάς, διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Ώρα Ελλάδος, 7.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Ανά Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ψηφίδε ζωή. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, τη Ιερά Μητροπόλεω Ελασσόνο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το ζήτημα των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους και ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο είναι το ζητούμενο κάθε θρησκείας και κάθε εποχής. Ψάχνοντας αυτήν την αλήθεια μέσα στο Ευαγγέλιο, θα χρησιμοποιήσουμε μία γνωστή ιστόρησή του για να δούμε το βάθος των σχέσεων που αναζητά ο Χριστός. «Τι εμεί και εσύ γίνε», είπε ο Χριστός στην μητέρα του, στον γάμο της Κανά. «Ελέξεις», παρατηρεί ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «φαίνονται τραχία και απότομη, αλλά τούτο οφείλεται εν μέρη εις τους τρόπους μας και εν μέρη εις τας νεωτέρας μας γλώσσας. Το γίνε ήταν τόσο αυρό και ευλαβές εις την αραμαϊκήν γλώσσαν εισήν ομίλει πιθανώς ο Κύριος. Και επί του Σταυρού ακόμα είπε το γίνε ιδού ο Υιός σου. Και το τι εμεί και εσύ είναι κατά γράμμα μετάφρασης κοινής αραμαϊκής φράσεως μαχ λι βελάκ, η οποία λύει μεν το ζήτημα και κόπτει των λόγων, αλλά όμως μετέχει αυρότητος και φιλοφροσύνης. Η δε φιλοφροσύνη αυτή θα επεταθεί ακόμα δια του πόνου και του βλέμματος του Ιησού, διό και η Παρθένος, χωρίς ποσός να προσβληθεί ή να λυπηθεί, εστράφει εις τους διακονούντας και είπεν, «Ό,τι σας λέγει, κάμετε». Όσο και αν είναι αυρότητα η λέξη «γίνε», δεν διαφεύγει το Παπαδιαμάντη ότι υπάρχει κάπου ένα όριο. Το γίνε σίγουρα παραπέμπει σε εκείνο, το παλαιό, το πρώτο. Αυτή κληθήσετε γίνει, ότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη αυτή. Είναι μια έκφραση τιμής για την γυναίκα. Τη σάρκα από τη σάρκα και το οστό από τα οστά του Αδάμ. Αλλωστόσο, αυτή η ερώτηση είναι σημαντική. Τι επεμβαίνεις εσύ στο δικό μου έργο, γυναίκα? Η επικρατέστερη πατερική ερμηνεία του πρώτου μέρους της φράσης είναι η επισήμανση του Ιησού προς τη μητέρα του ότι δεν έχει καμία σχέση η δική του Θεία Αποστολή που καθορίζεται από το θέλημα του ένα ουρανής πατρός με οποιαδήποτε ανθρώπινη πρωτοβουλία της μητέρας του ή με οποιονδήποτε δικό του συναισθηματισμό, παρατηρεί ο καθηγητής Ιωάννης Καραβιδόπουλος. Πέρα από το γάμο, πέρα από τη χαρά, υπάρχει μία ετερότητα. Πρέπει και εκείνη, συνεχίζει ο καθηγητής η Παναγία, ως άνθρωπος να γνωρίζει ότι τα βασικά και σωτηριώδη γεγονότα της ζωής του καθορίζονται από το θέλημα του εν ουρανής πατρός. Να καταλάβει δηλαδή και η Παναγία ότι έχει και εκείνη έναν ρόλο, αλλά όχι τον απόλυτο. Κάθε άνθρωπος είναι εν δυνάμει ένας δρόμος προς τη Βασιλεία του Θεού ή προς την κόλαση. Και αυτό ακριβώς μας θυμίζει αυτή η ιστόρηση. Εκείνη θέλει να φανερώσει τον Υιόν της. Θέλει να μετάσχει στην αιώνια χαρά, μοιράζοντάς την με αυτήν την κοινή χαρά των ανθρώπων. Αλλά ο Κύριος σταματά. Κύριος βάζει ένα όριο, γιατί χρειάζονται όλα να γίνουν όταν πρέπει, γιατί η σχέση τους πρέπει να οριοθετηθεί, γιατί Η Παναγία σίγουρα είναι ένας δρόμος προς τον Παράδεισο, αλλά όχι όλες οι σχέσεις. Ας θυμηθούμε αυτήν την σημερινή βουδιστική προσέγγιση του ανθρώπου. Ο απρόσωπος άνθρωπος, μέσα από τον επώδυνο κύκλο των γεννήσεων και της φθοράς που ονομάζεται σαμψάρα, όπου η σωτηρία, και εκεί η σωτηρία, είναι η διαφυγή ως μια σταγόνα που πέφτει στον ωκεανό του Θεού, στην απεραντοσύνη της θεότητος. Και εκεί για σωτηρία μιλούν, αλλά δεν υπάρχει. Ή ας ρίξουμε μια ματιά στην ιδεαλιστική υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και όχι του ίδιου του ανθρώπου. Χάρτες, νόμοι, ψηφίσματα, αλλά η ζωή του ανθρώπου ελαφριά στη ζυγαριά των οποιονδήποτε οικονομικών συμφερόντων. Τη συναισθηματική προσέγγιση του Θείου έναντι αυτής της υπαρξιακής ανάγκης να ζήσεις με τον Θεό. Αυτό το μη μου άπτου που λέει ο Χριστός στην Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία ψάχνει απρά για ένα σημάδι ύπαρξης μέσα στον πόνο τον ανθρώπινο, χωρίς ακόμη να μπορεί να υπερβεί και να ανέλθει στην κλίμακα της χαράς της Αναστάσεως. Αυτήν την αγνόηση της υπερβατικότητας του Θεού, για τον οποίο μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραίες κουβέντες, ιδεαλιστικές προσεγγίσεις, ψυχολογικές, συναισθηματικές, προσωπικές προσεγγίσεις, αλλά ποτέ αναφερόμενοι στον ίδιο το Θεό ή σε εκείνα που Αυτός έχει αποκαλύψει ότι θέλει. Αυτή η σχέση, η οποία φανερώθηκε και στην δική του φύση, όχι ως άλλος και άλλος, όπως γράφει παραστατικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αλλά ως άλλο και άλλο. Ο Χριστός δεν ήταν ένας διχασμένος άνθρωπος με δύο προσωπικότητες, αλλά ήταν δύο φύσεις. Ουκ άλλος δε και άλλος, τα αμφότερα εν τη συγκράση, Θεού μεν εν ανθρωπίσαντος, ανθρώπου δε θεοθέντος. Ο άνθρωπος και ο Θεός που έγινε μέσα από αυτήν τη Θεία Σύγκραση ένα, ο Θεός με σάρκα και ο άνθρωπος με την θεοθήσα φύση του. Και αυτή βέβαια την σύγχυση μέσα στις σχέσεις την φέρνει και μία βαβελική ερμηνεία των συμβόλων του ανθρώπου και της πίστεως. Όταν η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος μιλούσε για τις δύο φύσεις, ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος, έβαζε τα πράγματά του στη θέση. Έδινε την αξία στην ανθρώπινη φύση και ταυτόχρονα προσκυνούσε την Θεία. Δεν συνέχεε καμία πνευματικότητα, κανένα είδωλο δεν δημιουργούσε. Δεν ήθελε να κάνει κάτι άλλο από αυτό που έγινε ο ίδιος ο Θεός, θεάνθρωπος. Αυτό το οποίο ανέδειξε ως αξία ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο, αγαπώντας τον άνθρωπο, αγαπώντας το πρόσωπό του, χωρίς να καταργεί την ελευθερία του, χωρίς να καταστρατηγεί την δυνατότητα του ανθρώπου να θέλει και να ποθεί να σχετιστεί μαζί του, και εκείνος απλά να ανταποκρίνεται. Υπάρχουν λοιπόν σχέσεις που οδηγούν στον Θεό και σχέσεις που οδηγούν στην κόλαση. Και βλέπουμε αυτήν την δυναμική της σχέσης της αληθινής να διασώζεται μέσα στην Εκκλησία. Γιατί θα γράψει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Κοινωνίας όνομα είναι η Εκκλησία. Ούτε ουσίας όνομα ο Πατήρ, ο Σοφότατη, ούτε ενεργίας. Σχέσεως δε και του πώς έχει προς τον Υιόν ο Πατήρ ή ο Υιός προς τον Πατέρα. Δεν είναι το όνομα πατέρας, λέει, δηλωτικό της ουσίας, ούτε της ενέργειας. Είναι ο τρόπος της σχέσης που έχει προς τον Υιό και ο Υιός προς τον Πατέρα. Έτσι δοκιμάζονται οι αντοχές και οι αλήθειες των πραγμάτων. Μέσα σε σχέσεις ελεύθερες, μέσα σε σχέσεις ελευθέρων ανθρώπων, μέσα σε σχέσεις αλληλοσεβασμού και σε σχέσεις οι οποίες μπορούν και παραπέμπουν στην αιωνιότητα.

Αλλά ας ξαναγυρίσουμε μετά από αυτούς τους δρόμους των σχέσεων που οδηγούν στην κόλαση και στη μοναξιά, στους δρόμους εκείνους οι οποίοι οδηγούν στον Παράδεισο μέσα από αυτήν την μετατροπή των σχέσεων, παραμένοντας πάντοτε σε αυτόν τον γάμο της Κανά, συμμέτοχοι και εμείς αυτήν τη χαρά εκείνων των ανθρώπων και στην χαρά του Κυρίου. Στην Παλαιά Διαθήκη και στο μεταγενέστερο Ιουδαϊσμό, η αυθονία του κρασιού μαζί με το λάδι, το κρασί και το γάλα είναι τα χαρακτηριστικά σημάδια της εποχής της σωτηρίας. Η γη της επαγγελίας εξιστρέει μέλι και γάλα. Η μετατροπή λοιπόν του νερού σε κρασί σηματοδοτεί μια νέα αρχή που κάνει ο Μεσσίας, αντικαθεστώντας την παλαιά λατρεία που σχετίζεται με το νερό των καθαρμών και των θυσιών με το κρασί, τον ίνο της ευχαριστίας. Τα πιθάρια συμβολικά θυμίζουν την κολυβήθρα. Το κρασί, θα πούνε οι συμβολικοί πατέρες, την τράπεζα της ευχαριστίας. Η μετατροπή λοιπόν των συστατικών γίνεται και μετατροπή των σχέσεων, σημάδι σωτηρίας μέσα σε αυτόν τον γάμο. Σε ένα επίπεδο πρώτα κοινωνικά, κοινωνική συναναστροφής σε μια βαθιά ανθρώπινη διάσταση, ο Χριστός ευλογεί τον γάμο. Συμμετέχει σε αυτήν την αθώα χαρά των ανθρώπων αυτός που υπήρξε ασκητικός στη ζωή του. Δεν επιβάλλει την υποχρεωτική αγαμία, αν και την αναγνωρίζει, ενείς δέδοτε σε εκείνους που έχει δοθεί το χάρισμα, αλλά ευλογεί τον ιερό δεσμο του γάμου. Για την δική μας πείνα μπορεί και μεταβάλλει και πολλαπλασιάζει τους άρτους, αλλά αρνείται για την δική του πείνα να μεταβάλλει τους λίθους σε άρτους. Το πρώτο θαύμα του Μωυσή ήταν η μεταβολή των υδάτων του Νείλου σε αίμα. Το πρώτο θαύμα του Ιησού γεμίζει τις ιδρύες του ύδατος ακάκου οικογενείας, όπως παρατηρεί κάποιος πατέρας, με ίνων. Ο κόσμος πρώτα αποδίδει στα πράγματα, στις σχέσεις και στις συναλλαγές ότι καλό υπάρχει, και αυτό θεωρεί ως βάση για να στηθεί μια σχέση. Εκείνος όμως ξεκινά από τη σχέση για να δώσει όλα τα υπόλοιπα. Ο Χριστός έρχεται και μετατρέπει όλα τα ταπεινά σε πλούσια και γλυκύτερα. Όλα τα βάρη του μωσαϊκού νόμου σε τέλειο νόμο ελευθερίας. Το βάπτισμα του Ιωάννου σε ένα βάπτισμα εν Αγίω Πνεύματι και Πυρή. Την λύπη και την μόνωση σε συμβίωση αρμονική, τόσο του ανθρώπου προς άνθρωπο μέσα από την κοινωνία της Εκκλησίας, όσο και ως μια συμβίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Μια σταυρική διάσταση της ύπαρξης του ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Την θλίψη και τον στεναγμό σε ελπίδα και ευλογία. Η δόξα του Υιού φανερώνεται στο κρασί μάλλον που προμήθευσε ο Ιησούς, παρά στον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο το επέτυχε, παρατηρεί ο Στέλιος Ράμφος. Εξού και δεν δίνεται έμφαση στη συνέχιση της γιορτής, ούτε στο θαύμα της μεταβολής του νερού σε κρασί. Δίνεται στην ποιότητα του κρασιού και στην ανορθόδοξη σειρά με την οποία προσφέρθηκε. Και όντως, ο αρχιτρίκλινος δεν έχει καμία απορία για το πώς μεταβλήθηκε το νερό σε κρασί. Είναι και αυτός ένας μυστικός τύπος της σωτηρίας, η οποία έρχεται και γίνεται μια φυσική παρουσία του Χριστού ανάμεσα στους ανθρώπους. Άλλωστόσο ακόμα απορεί για αυτό το κρασί.
Είναι αυτή η απορία η οποία υπάρχει μέσα στον κόσμο από καταβολής. Το πώς μπορεί ο Θεός να ενεργεί στον κόσμο χωρίς να καταστρατηγεί την ελευθερία του. Είναι εκείνες οι ειδωλικές, οι ατέρμονες θυσίες και ανθρωποθυσίες ακόμα, οι οποίες καταλύονται μέσα σε ένα ταπεινό και καθαρό άρτο και σε ένα ποτήριο ζωής. Είναι το πώς μπορείς να οραματιστείς έναν κόσμο ευοχίας μέσα σε αυτήν την χαρά και στο πανηγύρι ενός γάμου, όταν πάρα πολλοί και φιλόσοφοι και διδάσκαλοι του αρχαίου κόσμου αποστρέφονταν αυτόν τον γάμο. Είναι η απορία του κάθε ανθρώπου μέσα στη σήμερον πώς μπορούμε και πιστεύουμε σε αυτό το ψωμί και το κρασί, ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, αγνοώντας ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της σχέσης, της σχέσης του Χριστού με την Εκκλησία Του. Καθώς το Άγιο Πνεύμα καταπέμπεται εφημάς, όπως λέει η ευχή του καθαγιασμού και επί τα προκείμενα δώρατά αυτά. Είναι μια παράκληση να εκχυθεί το Άγιο Πνεύμα μέσα στην κοινότητα και αυτό να φανερωθεί ακόμα εντονότερα, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η ενότητα της Εκκλησίας, οι νέες σχέσεις μέσα από τον κενόν άρτον και τον κενόν ποτήριον, τον καινούριο άρτο, το αναστημένο σώμα του Χριστού και το αναστημένο αίμα του Χριστού. Είναι αυτή η απορία του αρχιτρίκλινου, γιατί πρώτα εκείνο το κρασί, το υποδέστερο, και τώρα αυτό, και τι έπρεπε να φανερωθεί εκείνος. Γιατί ο εν κανά ίνος είναι εκείνος ο τύπος του ίνου, τον οποίον θα αρνηθεί να πιει έως ότου μπει στην βασιλεία του, έτσι είπε στο μυστικό δείπνο. Είναι το κρασί των παλαιών σχέσεων, υποσχέσεων, συναναστροφών. Το καινούργιο κρασί είναι μυστικό. Είναι μια προεικόνηση της μυστικής ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία Του. Εκείνος άλλωστε είπε, «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, είμαι στα κλίματα». Εκείνος μίλησε για την παρουσία Του ανάμεσα στους μαθητές ως ρίζα του αμπελιού, όπου ο καθένας τρεφόμενος από εκείνη τη μυστική ρίζα καρποφορεί, φέρει αυτόν τον καινούργιον ίνο μέσα στον κόσμο για να αναπαύσει τον κόσμο από τα δεινά του. Φέρνει εκείνον τον ίνο της ευχαριστίας, αντικαθιστώντας και καταργώντας όλες τις παλαιές θυσίες. Φανερώνει μέσα από την ευκαρπία του, μέσα από το κλίμα που φέρει καρπών πολλήν, ότι όντως υπάρχει οργανική σχέση ανάμεσα σε εκείνον και στη ρίζα του, τον Χριστό. Και άλλωστε με αυτόν τον μυστικό τρόπο πορεύτηκαν οι Άγιοι Μάρτυρες, φέρνοντας καρπών πολλήν το ίδιο τους το σώμα και την ύπαρξή τους στο μαρτύριο. Οι Άγιοι ασκητές και οι όσοι, μέσα από τα πολλά δάκρυα οι οποίοι γλύκαναν την έρημο και βλάστησε εκεί εκ νέου η άμπελος, και από τόπος ξηρός και άνυδρος, τόπος της παρουσίας του διαβόλου, έγινε χώρος της φανερώσεως της αγάπης του Θεού. Όλοι εκείνοι οι άνθρωποι, οι σεμνοί και οι ταπεινοί μέσα στους αιώνες, που δεμένοι γερά με τις ρίζες τους, όπως γράφει και ο Κυρφώτης ο Κόντογλου, ζουν και μεταλαμπαδεύουν αυτό το κρασί, το νέο κρασί των σχέσεων του ανθρώπου με τη Βασιλεία του Θεού, του ανθρώπου με τον κάθε άνθρωπο, του ανθρώπου με τους σταυρούς αυτού του κόσμου. Υπάρχει πάντοτε ένας πειρασμός μέσα στην ιστορία. Η σχέση μας με τον Χριστό να ξεπέσει σε μία ευλάβεια, να γίνει ένας ωραίος ηθικισμός, ένας κανόνας,
ένας κανόνας ηθικής, λατρείας, τάξης, καθαριότητος, συμπεριφοράς, ένας κανόνας ο οποίος απονεκρώνει το πνεύμα, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Η Παναγία στον γάμο της Κανάς έχει λαχτάρα και η λαχτάρα της προσπερνά τα όρια τα οποία της θέτει ο ίδιος ο Χριστός, και η παρουσία της μέσα σε εκείνον το γάμο δεν πάντρευε τον δικό της γιο για να έχει λαχτάρα για το κρασί, αλλά ποθούσε να χαρούν όλοι μέσα από το κρασί του δικού της ιού. Είναι ένα ξέσπασμα και ένα ξεπέρασμα του καθοσπρεπισμού και των ορίων τα οποία ο σύγχρονος πολιτισμός θεσμοθέτησε για να επιβιώσει, για να μην ξαναγυρίσει στην βαρβαρότητα την οποία ωστόσο ζούμε τραγικά στις μέρες μας, τραγικά στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Θυμηθείτε πόσες γυναίκες και παιδιά έχουμε ως θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, τους πολέμους που μένονται, τα σχίσματα των εκκλησιών, για να μιλήσουμε και για τα οικία κακά. Υπάρχει σχέση η ηθική, υπάρχει ευλάβεια η πίστη. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ο χριστιανισμός έχει και ήθος και έχει και ευλάβεια, αλλά όλα αυτά λειτουργικά και ασκητικά, δηλαδή εμποτισμένα και ενταγμένα μέσα στην λατρεία, αρδευόμενα μέσα από το σώμα και το αίμα του Χριστού, αναφερόμενα σε εκείνον. Γι' αυτό και οι πατέρες μιλούν για την πνευματική ζωή με έναν συμβολικό όρο, νυφάλιος μέθη, εκείνη την συνείδηση την χαοτική του ανθρώπου, όταν συνειδητοποιεί εκείνον πόσο δυνατός, πόσο απροσπέλαστος είναι, αλλά ταυτόχρονα και εκείνον ως τον πιο κοντινό στην καρδιά, όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μια νυφάλιος μέθη η οποία κάνει τον άνθρωπο να ξεπερνά τον εαυτό του, τις δυσκολίες, τα βάσανα, και να ανοίγεται με εμπιστοσύνη στο Θεό. Μια νυφάλιος μέθη που οδηγεί, όπως είπαμε, τους Αγίους στο μαρτύριο και τον άνθρωπο σε μια καθημερινή άρση του σταυρού του και του σταυρού των άλλων, για να μπορέσει έτσι να φανερωθεί στον Θεό αντάξιός του. Η νυφάλιος μέθη είναι μια άρνηση στατικής σχέσης, αλλά μια εναγώνια ασματική αναζήτηση του νυμφίου στα πέρατα της γης, όπως φανερώνει η νύμφη του άσματος ασμάτων. Έχουν ξεσκιστεί τα φορέματά της, έχουν ματώσει τα πόδια τους αναζητώντας τον αγαπημένο πάνω στα βουνά, γιατί ακριβώς θέλει να είναι μονάχα με εκείνον. Θέλει να τρέφεται μέσα στην δική του αγκαλιά, θέλει να ζωοποιείται μέσα στον δικό του έρωτα, θέλει εκείνον και τίποτε άλλο. Θυμηθείτε αγαπητοί μου αδελφοί, εκείνος τους δύο ληστές. Υπάρχει ο εξ αριστερών, ο οποίος θέλει μια μαγική, μάγκικη, επιτρέψτε μου την έκφραση, έκβαση του σταυρού, ένα θαυματάκι, μια παγαποντιά ακόμα, ένα από αυτά τα μαγικά που έκανε ο Χριστός στους ανθρώπους για να σωθεί. Είναι ο τρόπος του κόσμου της ευκολίας, και σίγουρα όχι της σχέσης, αλλά ο άλλος, ο εκδεξιών, παραμένει μια βοώσα μοναξιά με το μνηστητή μου, μια πληγή ανοιχτή η οποία δεν κλαψουρίζει για τα παθήματα της. Άξιον επράξαμε απολαμβάνομεν, λέει. Έχει συνείδηση ότι βρίσκεται εκεί για όσα έπραξε. Δίκαια. Αλλά ωστόσο, απέναντι στον πόνο του σταυρού υπάρχει
ένας άλλος βαθύτερος πόνος που τον κρατά ακόμα ζωντανό. Και αυτό είναι η μοναξιά. Η συνέστηση ότι εκείνος δεν έχει κανένα να τον κλάψει. Κανένα να του συμπαρασταθεί. Κανένα να τον θάψει. Άλλωστε τα σώματα των κακούργων τα έριχναν σε έναν λάκκο έξω από τα τείχη. Λίγο πιο κάτω από εκεί που έπαθαν. Και εκείνος δεν θέλει. Δεν αντέχει αυτή την μοναξιά. Θέλει έστω και την ίστατη στιγμή ένα βλέμμα. Θέλει κάτι από εκείνον που δεν έπραξε καμία αδικία. Ζητά κάτι για πρώτη φορά στη ζωή του χωρίς να το αρπάξει. Λίγη στοργή και μια απαντοχή. Νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Και εκείνος θεμελιώνει την οργανική σχέση την οποία τηρούμε μέχρι και σήμερα. Όχι γιατί είμαστε άξιοι, όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί χωρίς εκείνον δεν αντέχουμε. Είναι εκείνη η σχέση η οποία μπορεί και ζωοποιεί την ύπαρξή μας και μας κρατά όρθιος μέσα στους σταυρούς του καιρού και της ιστορίας. Είναι η σχέση η οποία μπορεί να φωτίζει τα σκοτεινά μονοπάτια της σκέψης μας και της ψυχής μας. Και είναι εκείνη η αβυσσαλέα σκέψη η οποία μπορεί να μας λυτρώσει από την απόγνωση. Μια απόγνωση που φέρνει ο διάβολος και η αμαρτία στη ζωή μας, ο κόσμος και το κακό που κυριαρχεί. Και κυρίως μια σχέση η οποία αναβλύζει μυστικά αυτό το νέκταρ της νυφάλιας μέθης, του θείου έρωτα που κάνει τον άνθρωπο να φωνάζει όπως ο ληστής. Δεν είναι ότι δεν ζω, αλλά είναι ότι δεν μπορώ και δεν θέλω να ζήσω χωρίς εσένα Κύριε. Αμήν.

0: Ψηφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαριώνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε λεωφόρα.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματικός αγώνας, μέρος δέκατο. Καπακωμένη συνείδηση. Γέροντα, όταν μου λένε αυτή η επιθυμία είναι στο υποσυνείδητο, αλλά δεν το καταλαβαίνεις, πώς θα το καταλάβω? Αν προσέξεις, θα δεις πως ενώ λες ότι δεν έχεις τίποτε, δεν νιώθεις και καλά. Γι' αυτό χρειάζονται εξετάσεις. Όταν ένας δεν νιώθει καλά, έχει μία σωματική κατάπτωση κλπ. Του κάνουν εξετάσεις μικροβιολογικές, αξονική τομογραφία, για να βρουν από πού προέρχεται αυτό που αισθάνεται. Αν βλέπεις ότι δεν έχεις γαλήνη αλλά στενοχώρια, να ξέρεις ότι υπάρχει μέσα σου κάτι ατακτοποίητο και πρέπει να το βρεις για να το διορθώσεις. Κάνεις, ας υποθέσουμε, ένα σφάλμα, στεναχωριέσαι, αλλά δεν το εξομολογείσαι. Σου συμβαίνει μετά ένα ευχάριστο γεγονός και νιώθεις χαρά. Αυτή η χαρά σκεπάζει τη στεναχώρια για το σφάλμα σου και σιγά σιγά το ξεχνάς. Δεν το βλέπεις επειδή καπακώθηκε από τη χαρά. Οι χαρές σκεπάζουν το σφάλμα, το πάνε πιο κάτω, πιο βαθιά, αλλά εκείνο εσωτερικά δουλεύει. Έτσι ο άνθρωπος αρχίζει να σκληραίνει, γιατί καταπατά τη συνείδησή του και η καρδιά του πιάνει σιγά σιγά γλίτσα. Ύστερα το ταγκαλάκι όλα του τα δικαιολογεί. Αυτό δεν είναι τίποτε, εκείνο είναι φυσιολογικό. Ανάπαυση όμως δεν έχει, γιατί η στενοχώρια δουλεύει από κάτω. Νιώθει μια ανησυχία, δεν έχει εσωτερική γαλήνη. Ζει με ένα συνεχές άγχος, είναι βασανισμένος. Δεν βρίσκει τι φταίει, γιατί τα σφάλματά του είναι καπακωμένα. Δεν καταλαβαίνει ότι υποφέρει επειδή αμάρτησε. Γέροντα, μπορεί να βοηθηθεί ένας τέτοιος άνθρωπος αν του πεις ποια είναι η αιτία της ταλαιπωρίας του? Κοίταξε, θέλει προσοχή, γιατί όταν του βάλεις τα πράγματα στη θέση τους, ξυπνάει η συνείδηση και αρχίζει ο έλεγχος. Και αν δεν ταπεινωθεί, μπορεί να φτάσει στην απελπισία επειδή δεν αντέχει την αλήθεια. Αν όμως ταπεινωθεί, θα βοηθηθεί. Γέροντα, υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται με πορωμένη συνείδηση? Όχι, δεν υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν με πορωμένη συνείδηση. Δεν έκανε ο Θεός τέτοια συνείδηση. Όταν όμως καπακώνει κανείς τα σφάλματά του, η συνείδησή του σιγά σιγά πιάνει πουρή και δεν τον ελέγχει. Γίνεται γέροντα αυτόνομος, κάνει δικούς του νόμους? Ναι, είναι φοβερό. Είναι πλάνη? Πλάνη είναι. Γέροντα, συχνά λέτε ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει να μην φτιάξει λανθασμένη συνείδηση. Πώς δημιουργείται η λανθασμένη συνείδηση? Όταν ο άνθρωπος αναπαύει το λογισμό του, καταπατά τη συνείδησή του. Και όταν αναπαύει το λογισμό του για πολύ καιρό, κάνει μια άλλη, δική του συνείδηση. Μια συνείδηση στα μέτρα του, δηλαδή μια λανθασμένη συνείδηση. Τότε όμως δεν έχει ανάπαυση μέσα του, γιατί η ανάπαυση εσωτερική δεν μπορεί να φέρει λανθασμένη συνείδηση. Βλέπεις, ακόμη και όταν κάποιος κάνει ένα σφάλμα και ο άλλος του λέει «Δεν έφταιγες, τι στεναχωριέσαι» ή «Κάνει ότι δεν κατάλαβε το σφάλμα του», πάλι ανάπαυση δεν βρίσκει. Είναι μερικοί που πάνε με τους γκουρούδες κλπ. Και όταν καταλάβουν ότι δεν πάνε καλά, έρχονται να με ρωτήσουν. Και ενώ τους λέω κάτι για να τους βοηθήσω, πάλι επιμένουν. Όχι, αυτό που πιστεύουμε είναι σωστό. Καλά, αφού είναι σωστό και είσαι αναπαυμένος από αυτό το σωστό, γιατί έρχεσαι τότε να με ρωτήσεις?

ερωτήσεις. Ενώ δεν αναπαύονται στο στραβό, επιμένουν, προσπαθούν από εδώ, από εκεί, να ψευτοαναπαυθούν. Ανάπαυση όμως αληθινή δεν βρίσκουν. Μπορεί, γέροντα, κανείς να ζήσει με λανθασμένη συνείδηση σε όλη του τη ζωή? Άμα πιστεύει στο λογισμό του, μπορεί. Πώς θα την διορθώσει? Αν σκέφτεται ταπεινά, αν δεν έχει εμπιστοσύνη στο λογισμό του και τον συζητάει με τον πνευματικό. Μπορεί, γέροντα, άνθρωπος, όταν έχει μια ευαισθησία, να δημιουργήσει λανθασμένη συνείδηση? Για να δημιουργήσει λανθασμένη συνείδηση, δεν θα είναι καλή η ευαισθησία του. Το ένα λανθασμένο θα δημιουργήσει κι άλλο λανθασμένο. Μερικοί, ενώ λένε «εγώ είμαι ευαίσθητος», στους άλλους φέρονται βάρβαρα και τους κατσαδιάζουν χωρίς λόγο. Γέροντα, η συνείδηση αυτών που δικαιολογούνται έχει πιάσει πουρή? Αυτός που δικαιολογείται έχει και λίγο έλεγχο μέσα του, δεν είναι αναίσθητος. Και όταν κανείς δεν είναι αναίσθητος, πονάει για το σφάλμα του και μετά έρχεται η θεία παρηγοριά. Αλλά όποιος φτιάξει λανθασμένη συνείδηση φτάνει σε αναισθησία. Αυτός καφιέται για το έγκλημα. Έχω δει ανθρώπους που, ενώ έχουν κάνει εγκλήματα, τα λένε με τέτοιο τρόπο που σου τα παρουσιάζουν σαν κατορθώματα. Γιατί αν αναπτύξει κανείς λανθασμένη συνείδηση, αυτό δεν είναι απλώς πόρωση, αλλά κάτι παραπάνω από πόρωση. Όταν ήμουν στη Μονή Στομίου, στην Κόνιτσα, ήρθε ένας και μου λέει: «Θέλω να ξομολογηθώ». «Δεν είμαι ιερεύς», του λέω. «Όχι, θέλω να τα πω σε σένα», μου λέει. Ήταν εκεί και μερικές γυναίκες που είχαν ανέβει να προσκυνήσουν. «Καλύτερα να φύγετε τώρα», της λέω. «Όχι», της λέει αυτός, «δεν πειράζει, καθίστε». Και άρχισε να διηγείται τι έκανε στα νιάτα του. Όταν ήμουν νέος, είχα πάει να μάθω τσαγκάρις, αλλά όλο νίσταζα, γιατί τη νύχτα πήγαινα με μια σπήρα και έκλεβα. Στην περιοχή μας ήταν ένας τσαούσης και μας έλεγε: «Πάτε να κλέψετε, εγώ θέλω 2 κρυάρια. Από εκεί και πέρα εσείς κλέψτε ό,τι θέλετε». Πηγαίναμε λοιπόν στα σπίτια των χριστιανών, άφηνα την κάπα κάτω, έδινα μια στα σκυλιά, στη μασέλα, με μια βέργα από κρανιά που είχα μαζί μου, και μπαίναμε μέσα. Κλέβαμε 2 κρυάρια και όσα αρνιά μπορούσαμε. Δίναμε τα κρυάρια στο τσαούσι και κρύβαμε τα αρνιά στο στάβλο μας. Ο τσαούσις μας έκλεινε αμέσως στη φυλακή. Τα αφεντικά που μας είχαν δει να κλέβουμε πήγαιναν το πρωί στην αστυνομία και έλεγαν: «Ο τάδε και ο τάδε μας έκλεψαν». «Ο τάδε και ο τάδε, μα αυτή είναι στη φυλακή. Για τούτη συκοφαντήσατε. Δώσ' του ξύλο». Μια φορά πήγαμε σε ένα κοπάδι που το φύλαγε ένα βλαχάκι ψηλό, μέχρι εκεί πάνω με τον πατέρα του. «Τώρα πώς θα μπούμε στο κοπάδι? Θα μας πετάξουν σαν τα σπιρτόξυλα», μου λένε οι άλλοι. Παίρνω τότε τον γκρά, σημαδεύω το βλαχάκι και μπαμ, σωριάζεται κάτω. Δένω και τον πατέρα του σε μια γκουρτσιά. Πήγαμε, πήραμε. Και τα έλεγε όλα αυτά σαν κατορθώματα και γελούσε. Πού οδηγεί η λανθασμένη συνείδηση? Και γνώρισα έναν αστυνομικό που υπηρετούσε στο τμήμα μεταγωγών και έκλαιγε συνέχεια ο καημένος, γιατί είχε συνοδεύσει μια φορά από τη μία φυλακή στην άλλη κάποιον που τον πέρασαν μετά στρατοδικείο και τον σκότωσαν επειδή είχε κάνει πολλά εγκλήματα. Έψαξε, βρήκε τους συγγενείς του και τους ζήτησε συγγνώμη, αλλά ένας αδελφός του που ήταν στην Αμερική του απάντησε: «Έπρεπε να το είχαν σκοτώσει πιο νωρίς, γιατί θα γλίτωναν κάμποσοι άνθρωποι». Βλέπετε τι διαφορά έχει η μία κατάσταση από την άλλη. Αυτός θεωρούσε ένοχο τον εαυτό του, γιατί απλώς συνόδευσε κατόπιν εντολής της υπηρεσίας του έναν εγκληματία, ενώ ο άλλος διηγείται τα εγκλήματα που έκανε σαν κατορθώματα και καφιούταν γι' αυτά. Γέροντα, αν κάποιος έχει κάνει δικό του κόσμο γιατί πιστεύει στο λογισμό του, μπορεί να βοηθηθεί από την προσευχή των άλλων? Τι ανάγκη έχει να βοηθηθεί αφού έκανε ένα δικό του κόσμο? Μικρό πράγμα είναι να κάνει κανείς ένα ολόκληρο κόσμο δικό του. Κοίταξε, αν κάποιος με το λογισμό του κάνει ένα δικό του κόσμο, νομίζεις ότι έχει ανάπαυση, ότι αισθάνεται δηλαδή χαρά? Ψέμα είναι. Το ψέμα δεν πληροφορεί τον άνθρωπο. Ας πούμε, αναγκάζεται ένας να πει ένα ψέμα για να γλιτώσει κάποιον. Μπορεί να τον γλίτωσε ακόμα και από το θάνατο,
αλλά το ψέμα που είπε δεν πάβει να είναι μισή αμαρτία. Ή λέει κανείς καμιά φορά με καλό λογισμό ένα ψέμα για να βοηθήσει μια περίπτωση να μην δημιουργηθεί ένα σκάνδαλο. Παραδείγματος χάριν, έρχεται στο μοναστήρι ένας γνωστός κρυφά να πει κάποιο πρόβλημα της οικογένειάς του για να ξεσκάσει. Έρχεται μετά σε υποθέσιμο ο αδελφός του και σε ρωτάει: «Πέρασε από εδώ ο τάδε?» Αν του πεις «πέρασε», θα δημιουργηθεί ολόκληρο θέμα, γιατί ο άλλος εκτίθεται. Οπότε λες «δεν ξέρω», γιατί αν πεις «ήρθε», μπορεί να πάει ακόμα και να τον δείρει. Αυτό είναι όλο. Αλλά πρέπει να προσέξει κανείς, γιατί αν συμβούν 3-4 τέτοια περιστατικά, σιγά σιγά μπορεί να προχωρήσει και πιο πέρα. Να συνηθίσει να χρησιμοποιεί το ψέμα στα καλά καθούμενα και να αποκτήσει λαθασμένη συνείδηση. Να φτάσει να λέει ολόκληρα παραμύθια, χωρίς να τον πειράζει καθόλου η συνείδηση. Αυτό γίνεται ύστερα επιστήμη. Πώς θα ταιριάζουν μερικοί τα ψέματα, αν εξασκηθούν? Ολόκληρο παραμύθι μπορεί να πλάθουν και να σε πείθουν. Είχε έρθει στο καλύβι μια φορά κάποιος γνωστός μου. Ήταν εκεί και μια συντροφιά, πατριώτες ενός παιδιού που το είχαν βοηθήσει. Αυτό το καημένο, ενώ ήταν έξυπνο, καλό παιδί, ήταν τεμπέλικο και δεν ήθελε να δουλεύει. Είχε μάθει να γυρίζει. 4 χρόνια προσπαθούσα να το φέρω σε λογαριασμό. Είπα λοιπόν εκείνη τη φορά στους πατριώτες του: «Φροντίστε αυτό το παιδί για καμιά δουλειά. Έχω προσπαθήσει και άλλες φορές να το βοηθήσω. Το είχα στείλει και στην Καστοριά σε κάτι γνωστούς να μάθει γουναράς, αλλά έφυγε. Νέος είναι, κρίμα να χαραμιστεί. Μια μάνα έχει, πέθανε ο πατέρας του». Αρχίζει τότε εκείνος ο γνωστός μου να λέει στους άλλους: «Ναι, είχαμε φροντίσει με τον πατέρα Παΐσιο να πάει το παιδί να μάθει εκεί πέρα γουναράς, και έπειτα όταν έφυγε από εκεί τόσα χρήματα έδωσα στα τηλεγραφήματα που έστειλα στα αφεντικά του για να μην ανησυχούν. Αλλά δεν πειράζει, αυτά δεν συζητιούνται». Είχα πει τότε στον πάτερ ότι δεν στρώνει. Τι λέει, σκέφτηκα. Δεν ήθελα να πω και τίποτα για να μην τον προσβάλλω. Ενώ πρώτη φορά άκουγε το θέμα, έπλασε ολόκληρο παραμύθι ότι είχαμε φροντίσει μαζί για εκείνο το παιδί, ότι βρήκαμε λύση να πάει να μάθει γουναράς κλπ. Όπως τα έλεγε και εμένα με προβλημάτισε. «Μπροστά σας τα έλεγε, γέροντα?» «Μπροστά μου τα έλεγε, ήταν κι άλλοι». Τι καταλάβαινε, εκείνη τη στιγμή αισθανόταν μια ικανοποίηση εγωιστική, αλλά μετά βασανιζόταν. Είχε μήπως ειρήνη μέσα του. Όταν ένας άνθρωπος λέει κάποιο γεγονός λίγο μεγαλοποιημένο, ναι, με λίγη σάλτσα, από καινοδοξία το κάνει. Μα από τι το κάνει? Από καινοδοξία, από εγωισμό τα λέει. Τι θα βοηθήσει ένα τέτοιον άνθρωπο να το διορθώσει αυτό? Να πάψει να λέει ψέματα. Πρέπει να ξέρει ότι το ψέμα, ακόμη και όταν έχει ελαφρυντικά, δεν πάβει να είναι μισή αμαρτία. Μπορεί οι γέροντα να μας δώσουν κάτι για να μας οικονομήσουν και εμείς να νομίζουμε ότι μας τα έδωσαν γιατί το αξίζουμε? Κοίταξε, αν σου πω εσύ αδελφή μπορείς να φτάσεις στα μέτρα της Αγίας σου, μπορεί να χαζογελάσεις λίγο, αλλά μέσα σου ανάπαυση δεν θα έχεις. Το ψεύτικο δεν αναπαύει, γιατί δεν έχει χάρη Θεού, και ο άδικος που αδικεί και λέει «αυτό είναι δικό μου» δεν αναπαύεται. Να, οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη, αν και πέρασαν τόσα χρόνια από την άλωση, όταν βλέπουν τους Έλληνες που πηγαίνουν εκεί, νιώθουν ότι έχουν ένα αρπαγμένο πράγμα και κοιτάνε σαν να έρθει ο ιδιοκτήτης. Και είναι Τούρκοι και πέρασαν και τόσα χρόνια.

Η σωστή συνείδηση πληροφορεί τον άνθρωπο σωστά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα στον άνθρωπο από την αναπαυμένη συνείδηση. Είναι μεγάλο πράγμα να μην σε πειράζει η συνείδησή σου ότι μπορούσες να κάνεις και κάτι άλλο και δεν το έκανες. Τότε ο άνθρωπος έχει μία συνεχή εσωτερική χαρά και όλη η ζωή του είναι πανηγύρι. Αυτή η εσωτερική χαρά δίνει την πνευματική δύναμη. Γέροντα, πώς θα καταλάβει κανείς ότι είναι ευάρεστος στο Θεό αυτό που κάνει? Έχει ο άνθρωπος εσωτερική πληροφορία. Θα είναι η δική του πληροφορία ή χρειάζεται και η μαρτυρία των άλλων? Μιλάω για έναν που έχει σωστή συνείδηση. Δεν μιλάω για έναν που έχει λανθασμένη συνείδηση. Η σωστή συνείδηση πληροφορεί τον άνθρωπο σωστά. Τότε ο άνθρωπος νιώθει σιγουριά, ελπίδα και λέει με ταπείνωση: «Δεν είμαι για τον παράδεισο, είμαι για την κόλαση. Αλλά πιστεύω ότι η αγάπη και το έλεος του Θεού δεν θα με αφήσουν». Το νιώθω αυτό γιατί αγωνίζεται, δεν κάθεται χωρίς να κάνει τίποτε και αναπαύει το λογισμό του λέγοντας: «Ο Θεός θα με σώσει». Η συνείδηση, φοβερό, δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά, μεγαλύτερη κόλαση από το κάψιμο της συνειδήσεως. Δεν υπάρχει φοβερότερο και βασανιστικότερο σαράκι από το σαράκι της συνειδήσεως. Οι κολλασμένοι θα υποφέρουν αιωνίως, γιατί θα τους βασανίζει η σκέψη πως έχασαν τα αγαθά του παραδείσου για λίγα χρόνια επιγείου ζωής, αν και αυτά ήταν γεμάτα τύψεις και άγχος. Τα πάθη τότε δεν θα ικανοποιούνται και αυτό θα είναι άλλο βάσανο. Γέροντα, πώς μπορεί ο μοναχός να ζει πρακτικά το μαρτύριο της συνειδήσεως? Το μαρτύριο της συνειδήσεως είναι για όλους τους ανθρώπους, δεν είναι μόνο για το μοναχό. Οι μοναχοί έχουν επιπλέον και το γλυκό μαρτύριο της ασκήσεως. Στην ουσία όμως δεν υπάρχει μαρτύριο της συνειδήσεως για έναν που αγωνίζεται σωστά. Γιατί όσο πονάει κανείς πνευματικά, όσο πονάει δηλαδή είτε για τα χάλια του, είτε γιατί συμμετέχει στο πάθος του Κυρίου, τόσο ανταμείβεται με θεία παρηγοριά. Ακόμη και αν έχει θλίψεις, στενοχώριες, όταν έχει αναπαυμένη τη συνείδησή του, αισθάνεται μέσα του θεϊκή παρηγοριά. Η παρακολούθηση και η γνώση του εαυτού μας. Στο στρατό, στις διαβιβάσεις, είχαμε δίκτυο παρακολουθήσεως και πίνακα αναγνωρίσεως. Παρακολουθούσαμε και καταλαβαίναμε ποιος σταθμός ήταν ξένος και ποιος δικός μας, γιατί μερικές φορές έμπαιναν ενδιάμεσα και ξένοι σταθμοί. Έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να παρακολουθεί τους λογισμούς του και τις ενέργειές του για να βλέπει αν συμφωνούν με τις εντολές του Ευαγγελίου, να πιάνει τα σφάλματά του και να αγωνίζεται να τα διορθώνει. Γιατί αν αφήνει ένα σφάλμα του να περνά απαρατήρητο ή όταν του λέει ο άλλος κάποιο ελάττωμά του δεν κάθεται να το σκεφτεί, δεν μπορεί να προκόψει πνευματικά. Η μελέτη του εαυτού μας είναι η πιο ωφέλιμη από όλες τις μελέτες. Μπορεί κανείς να μελετάει πολλά βιβλία, αλλά αν δεν παρακολουθεί τον εαυτό του, όλα όσα διαβάζει πάνε χαμένα. Ενώ αν παρακολουθεί τον εαυτό του και λίγο να μελετάει, πολύ ωφελείται. Τότε η συμπεριφορά του γίνεται λεπτή σε όλες τις εκδηλώσεις, αλλιώς κάνει χοντρά σφάλματα και δεν το καταλαβαίνει. Παρατηρώ εκεί στο καλύβι, με βλέπουν να κουβαλάω τα κούτσουρα πέρα από την άλλη άκρη για να καθίσουν, και όταν σηκώνονται να φύγουν δεν σκέφτονται ποιος θα τα πάει στη θέση τους, ή βλέπουν ότι φέρνω ένα κούτσουρο και δεν έχει άλλα για να καθίσουν και περιμένουν να τους τα κουβαλήσω εγώ. Αν σκέφτονταν λίγο θα έλεγαν: «Καλά, είμαστε 5-6 άνθρωποι, θα κουβαλήσει μόνος του τόσα κούτσουρα από την άλλη μεριά?» Και τάκ τάκ θα πήγαινε να τα φέρουν. Γέροντα, με ρώτησε μια μικρή αδελφή: «Ο γέροντας όταν ήταν αρχάριος μοναχός δεν είχε πτώσει στον αγώνα του? Δεν του περνούσε
κανένας αριστερός λογισμός. Δεν έπεφτε στην κατάκριση. Εγώ, όταν συνέβαινε κάτι στον αγώνα μου ή μου έλεγαν μια κουβέντα, δεν τα περνούσα αφορολόγητα. Τι σημαίνει γέροντα αφορολόγητα? Το να περνάει κανείς τα σφάλματά του με αδιαφορία. Να μην τον αγγίζουν, να περνάνε απ' έξω. Όπως η γη, όταν σκληρινθεί, όση βροχή και να πέσει, δεν ρουφάει το νερό μέσα της, ένα τέτοιο πράγμα συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Σκληραίνεται το χωράφι της καρδιάς από την αδιαφορία και ό,τι και αν του πούν, ό,τι και αν συμβεί, δεν τον αγγίζει για να αισθανθεί την ενοχή του και να μετανοήσει. Εγώ, αν έλεγε λόγου χάρη κάποιος ότι είμαι υποκριτής, δεν έλεγα κακό χρόνο να έχει αυτός που το είπε, αλλά έψαχνα να βρω τι ήταν αυτό που τον ανάγκασε να πει αυτή την κουβέντα. Κάτι συμβαίνει, έλεγα. Δεν φταίει αυτός. Κάτι δεν πρόσεξα. Κάποια αφορμή έδωσα και παρεξήγησε τη συμπεριφορά μου. Δεν μπορεί στα καλά καθούμενα να το είπε αυτό. Αν πρόσεχα και είχα κινηθεί με σύνεση, δεν θα με παρεξηγούσε. Τον έβλαψα τον άλλον και θα δώσω λόγο στο Θεό. Και προσπαθούσα αμέσως να βρω το σφάλμα μου και να το διορθώσω. Δεν εξέταζα δηλαδή πώς το είπε ο άλλος, αν το είπε από ζήλια, από φθόνο ή αν το άκουσε από άλλον και το κατάλαβε αλλιώς. Δεν με απασχολούσε αυτό. Και τώρα, σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι κάνω. Αν μου πει λόγου χάρη κάποιος μια κουβέντα, ούτε κοιμάμαι. Και αν είναι έτσι, όπως τα λέει εκείνος, θα στεναχωρηθώ και θα κοιτάξω να διορθωθώ. Και αν δεν είναι έτσι, πάλι θα στεναχωρηθώ, γιατί σκέφτομαι ότι εγώ έφταξα σε κάτι και κάπου κάτι δεν πρόσεξα και τον σκανδάλισα. Δεν ρίχνω το βάρος στον άλλον. Εξετάζω πώς θα κρίνει ο Θεός αυτό που έκανα. Όχι πώς θα με δουν οι άνθρωποι. Αν δεν εξετάζει ο άνθρωπος έτσι τα πράγματα, δεν ωφελείται από τίποτε. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε για κάποιον: αυτός έχει χάσει τον έλεγχο. Ξέρετε πότε χάνεται ο έλεγχος? Όταν δεν παρακολουθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του. Και όταν κάποιος πάσχει στο μυαλό και δεν ελέγχει τον εαυτό του, έχει ελαφρυντικά. Αλλά ένας που έχει μυαλό και δεν ελέγχει τις πράξεις του, επειδή δεν παρακολουθεί τον εαυτό του, αυτός δεν έχει ελαφρυντικά.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Θεός να δώσει σε όλους σας αυτή την έμπνευση που μας επιτρέπει να διασχίσουμε την κόλαση του κόσμου. Αυτός ο κόσμος, χωρισμένος από τον Χριστό, κτίζει τη δική του κόλαση. Για μας δεν υπάρχει άλλο σωτήρας του κόσμου εκτός από τον Χριστό. Όλοι όσοι δεν είναι μαζί με τον Χριστό βρίσκονται στους δρόμους της απώλειας. Διώκουν τον Χριστό. Πώς? Οργανώνοντας άμεσα ή έμεσα το διωγμό κατά των χριστιανών, κατά των φορέων του Πνεύματος του Χριστού. Αντιτίθεται κατά κρίβεια στον ίδιο τον Χριστό. Και το να προσευχόμαστε για αυτούς, όπως προσευχόταν ο Σιλουανός, είναι μια μεγάλη προσευχή για την οποία συχνά μιλούσε ο ίδιος. Και πρέπει να χαραχθεί στις καρδιές σας ότι όσα διαβάζουμε σε Αυτόν δεν είναι φιλοσοφία, ούτε αφηρημένη θεολογία. Όταν εκείνος έγραφε, το έκανε ως άνθρωπος που ζούσε εν Θεό και είχε τον Θεό εν αυτό. Στα βιβλία μου γράφω ότι ζούμε το Θεό ως πνευματική μας κατάσταση και όχι ως κάποιο γνωστικό αντικείμενο. Ο Θεός μας κοινωνεί τη ζωή Του και εμείς ζούμε από αυτή τη Θεία ζωή. Όταν αυτό γίνει το μοναδικό περιεχόμενο όλου του είναι μας, του εφήμερου και του αιωνίου, τότε θα είμαστε όμοιοι με τον Σιλουανό και έτσι θα μπορούμε να καταλάβουμε τη θεολογία ως κατάσταση του πνεύματος και όχι ως πολυμάθεια. Στην πραγματικότητα ζούμε σωστά όταν πιστεύουμε πως ένας άνθρωπος είναι πολυτιμότερος από όλο το σύμπαν, όλους τους γαλαξίες. Γιατί? Διότι στην πραγματικότητα όλα έγιναν για τον άνθρωπο. Μόνο ο άνθρωπος είναι αιώνιος, όχι ο κόσμος. Γι' αυτό ένα μόνο ανθρώπινο όν είναι πολυτιμότερο από όλους τους γαλαξίες. Και αυτό πρέπει να το θυμάστε. Χθες μίλησα με έναν αγαπητό αδελφό. Πρέπει να πω ότι κατά τη συνομιλία μας είπαμε κάτι εξαιρετικά σπουδαίο. Μου μίλησε για τη μητέρα του, την οποία θέλει να επισκεφτεί τώρα, μετά το θάνατο του πατέρα του, και πρόσθεσε. Αλλά ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Ο άνθρωπος ζει αιώνια. Όλοι πρέπει να έχουμε αυτή τη συνείδηση, ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Αρκετά για σήμερα. Ο Θεός να σας φυλάγει. Συμπλήρωμα. 18 Ιουλίου 1990. Αφού άκουσε τη γαλλική μετάφραση της συνάξεως της 16ης Ιουλίου στη βιβλιοθήκη, ο πατήρ Σοφρόνιος είπε: «Για να εκφράσουμε το ουσιώδες, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν ήταν παρά μια προφορική ομιλία. Αλλά θα σας πω την αλήθεια ως εξομολόγηση». Ο Χριστός είπε: «Όταν παραδόσος είναι ημάς, μη μεριμνήσετε πως ή τι λαλήσετε». Έτσι προσπαθώ να ενεργώ. Δεν προετοιμάζομαι. Γνωρίζετε αυτό που είπε ο Σιλουανός. Με την προσευχή μπορεί να ακούσουμε μέσα μας το λόγο. Κάποτε ακόμη, εκείνο το λόγο ακριβώς που χρειαζόμαστε, έπειτα πρέπει να τον διορθώσουμε λίγο. Δεν ξέρω ως ποιο βαθμό είναι αλήθεια ότι ο Μέγας Βασίλειος είπε «Δεχόμαστε το λόγο του Θεού». Αλλά έπειτα πρέπει να τον επεξεργαστούμε ανθρωπίνως. Καταλαβαίνετε? Να τι προσπαθώ να κάνω. Η συζήτησή μας να μην ξεχαστεί, όπως συμβαίνει στα σχολεία του κόσμου. Εμείς έχουμε μπροστά μας μια θεωρία, τη θεωρία του Θεού. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω αυτό, αλλά για μένα ο Θεός με τη σάρκωσή Του μας έδειξε το προαιώνιο σχέδιό Του για το ανθρώπινο είναι. Και σιγά σιγά, όπως λέει ο γέροντας Σιλουανός, φτάνουμε σε αυτό σαν σε φυσική κατάσταση. Να λέμε δηλαδή
ότι ακούμε το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Αλλά, και πάλι το επαναλαμβάνω, πρέπει έπειτα να το επεξεργαστούμε. Όταν μιλώ για τη θεολογία ως κατάσταση, έχω πριν απ' όλα στο νου μου το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, που αγαπώ ιδιαίτερα.

Θα σας διηγηθώ ακόμη κάτι που μου ήρθε τώρα στο νου. Όταν ήμουν ιερέας στο ρωσικό γυροκομείο στη Γαλλία, στην Αγία Γενευγέβη του Δρυμού, μιλούσα συνήθως μετά τη λειτουργία 4 ή 5 λεπτά. Μια φορά, ο διευθύνων τη χοροδία της εκκλησίας απουσίαζε, γι' αυτό και είχαν καλέσει κάποιον άλλο υπεύθυνο από το Παρίσι. Αυτός, όταν επέστρεψε στο Παρίσι, είπε: «Ξέρετε, μου άρεσε πολύ αυτό που είπε ο πατήρ Σοφρόνιος. Ήταν πραγματικά καλό». Ο πατήρ Αλέξανδρος του Ρίνσεφ, όσοι τον γνώρισαν ξέρουν ότι ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, του είπε: «Μπορείτε να μας πείτε τι είπε ο πατήρ Σοφρόνιος?» «Δεν νομίζω ότι μπορώ». Όλοι άρχισαν να γελούν, τότε λέω στον πατέρα Αλέξανδρο του Ρίνσεφ: «Πάτερ Αλέξανδρε, αγαπάτε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο?» «Ω, είναι αυτό που αγαπώ περισσότερο». «Τότε πείτε μου, γιατί μιλά?» «Ω, θα έπρεπε να το γνωρίζω απ' έξω ή να έχω το κείμενο για να σας απαντήσω. Δεν μπορεί κανείς συγκεκριμένα να πει γιατί μιλά». «Καταλαβαίνετε, ό,τι λέμε εδώ δεν είναι λογοτεχνία, όπου οι φράσεις είναι ελεγχόμενες, καλά δομημένες κλπ. Όταν ο προφορικός λόγος μεταφέρεται σε γραπτό, κάποια στοιχεία μπορούν να παραλυφθούν. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να κρατάτε ανωφελείς λεπτομέρειες. Κάποτε να υπεξεργάζεστε τις εκφράσεις, αλλά δεν θα έλεγα να το κάνετε συχνά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επίσης, θα μπορούσατε να βρείτε πιο σωστές εκφράσεις».

Διωγμός και μοναχισμός. Προετοιμασία για την αγιότητα. Ανθρώπινες προοπτικές και θεία πρόνοια. Ανάγκη μοναστηριών. Το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί στην επίγνωση της θεότητος του Χριστού. Δια του Σταυρού στη δόξα. Ομιλία του Πατρός Ισάμ. Ο Άδης είναι ανοιχτός μπροστά στον κόσμο. Γνώση στο φως του Ευαγγελίου. Αγιότητα. Όπως πάντα, έρχομαι στις συνάξεις μας χωρίς προετοιμασία. Η ετοιμασία μου συνίσταται στην προσευχή που μόλις ψάλατε. Το Πνεύμα να έλθει σε μας και να ζωοποιήσει την καρδιά και το νου μας. Και πάλι χαίρομαι που ζω αυτή τη στιγμή τη συναντήσεως μαζί σας. Ζούμε σε εποχή εξαιρετικά σημαντική. Εδώ και 2 ή 3 χρόνια μας επισκέφθηκε μια ομάδα θεολόγων από τη Σερβία. Αυτοί οι νέοι Σέρβοι θεολόγοι με ρώτησαν τι σκέφτομαι για το μέλλον. Εδώ στη χώρα μας, κανένας δεν γνώριζε τη στιγμή εκείνη τη λέξη «περεστρόικα» που όλος ο κόσμος σήμερα γνωρίζει. Τους απάντησα ότι δεν είμαι προφήτης, αλλά η προσευχή μου μου λέει πως η ανθρωπότητα ζει μέσα σε μια τραγική ένταση που ξεπερνά τις δυνατότητες του οποιοδήποτε αρχηγού κράτους. Έτσι, αν η καταστροφή από έναν πυρηνικό πόλεμο δεν έρθει στο άμεσο κοντινό μέλλον, θα υπάρξει αναπόφευκτη αναγέννηση του χριστιανισμού. Και να, λίγο αργότερα αρχίσαμε να ακούμε να μιλούν για την περεστρόικα, που σημαίνει ανοικοδόμηση, ανασυγκρότηση, έτσι ώστε η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Ρωσία να εισέρχεται τώρα σε περίοδο αναγέννησης. Όπως ο Χριστός είπε, ότι κατά την πρόνοια του Δημιουργού και Πατέρα μας και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι μετρημένες, είναι προφανές ότι με την ίδια πρόνοια επίσης η Ρωσία διαφυλάχθηκε κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περίοδου των 70 χρόνων. Ο Λόγος του Θεού εισήλθε σε ολοκληρωτική κένωση όταν είπε στον Πατέρα πάνω στο Σταυρό «Η να τι με εγκατέλειπες». Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο Θεός δεν απάντησε στον γιο του που πέθαινε λέγοντας «Πάτερ, ισχύρα σου παρατήθε με το πνεύμα μου». Και από αυτήν ακριβώς, τη στιγμή του θανάτου του, ο Χριστός άρχισε να γίνεται γνωστός όχι ως προφήτης, όσο μεγάλος κι αν ήταν, αλλά ως ο ίδιος ο Θεός. Αυτό που η Εκκλησία της Ρωσίας έζησε κατά τη διάρκεια των 70 χρόνων της παραχωρήθηκε από τη Θεία Πρόνοια, ενώ από ανθρώπινης πλευράς αυτά τα χρόνια ήταν μια εξαιρετικά τραγική περίοδος. Οι σφαγές των χριστιανών παραχωρήθηκαν από την Πρόνοια του Θεού, τότε που οι φωνές και οι αναρρύθμιτες προσευχές των πιστών έμεναν αναπάντητες εκ μέρους του Ουρανίου Πατρός. Γνωρίζοντας πάρα πολλά από κείμενα φυλακισμένων, εξορίστων κλπ, μπορούμε να δούμε εκεί την επανάληψη όλων αυτών που συνέβαιναν κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Έτσι, δόθηκε στην εποχή μας ένα εξαιρετικά μεγαλειώδες προνόμιο. Το προνόμιο όχι μόνο να πιστεύουμε στο Θεό, αλλά και να πάσχουμε μαζί με Αυτόν. Με άλλα λόγια, τα γεγονότα αυτά που μας φαίνονται τρομερά και που προκάλεσαν σε μας προσευχή με κλάμα για αυτούς και για όλη την ανθρωπότητα, επέτρεψαν τη συγκομιδή χιλιάδων και χιλιάδων μεγάλων Αγίων. Όλο το ορατό σύστημα της Εκκλησίας καταστράφηκε και τώρα πρέπει όλο να ανοικοδομηθεί και να ζήσει, όπως μετά την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την ανακαίνιση της Εκκλησίας. Αυτή η ανακαίνιση εξαπλώνεται, ξέρετε, σαν μια μεγάλη παλήρια. Έφτασε να επηρεάζει τη ζωή και της δικής μας ακόμη αδελφότητος. Με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε νέους αδελφούς και αδελφές. Φανταστείτε τη μεγάλη χαρά μου, αφού νέοι άνθρωποι, έχοντας τελειώσει το σχολείο, τις πανεπιστημιακές τους σπουδές ή κάποιοι ακόμη και τις μεταπτυχιακές, έρχονται εδώ. Έτσι η αδελφότητά μας,
πλησιάζει να φτάσει τον αριθμό των 24 με 25 ατόμων. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό.

Τις ημέρες αυτές βρίσκονται μαζί μας δύο αντιπρόσωποι της Εκκλησίας του Λιβάνου, ο πατήρ Ισάμ και η γερόντισσα Μαριάμ. Θεωρώ την παρουσία τους γεγονός μεγάλης σημασίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, θα προσευχόμαστε ιδιαίτερα στο Θεό να γίνει η μοναχική κουρά του πατρός Ισάμ και της γερόντισσας Μαριάμ αρχή για ανανέωση του μοναχισμού στη χώρα τους. Θα προσευχόμαστε στις λίγες εβδομάδες που θα περάσουν μαζί μας για την Ορθόδοξη Εκκλησία στη χώρα τους. Ήθε να τιμηθεί, όπως έγινε με την Εκκλησία στη Ρωσία, διότι και αυτή επίσης διώχθηκε, επτόχευσε, συνετρίβη. Ο Άγιος Επίσκοπος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνοφ, 1807-1867, έλεγε ότι χωρίς τα μοναστήρια ο κόσμος δεν θα φτάσει να διατηρήσει ούτε την πίστη. Ποια πίστη? Την πίστη ότι ο Θεός ο ίδιος, ο δημιουργός του κόσμου, ήρθε πάνω στη γη, έγινε άνθρωπος, μίλησε μαζί μας και μας έκανε γνωστό το σχέδιο που έχει για μας, το προαιώνιο σχέδιό του. Ο σύγχρονος κόσμος, μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους, η πόλεμη είναι η κατεξοχήν αμαρτία, έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι αδύνατον λοιπόν να εννοήσουμε τη θεότητα του Χριστού χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Το να δούμε έναν απλό άνθρωπο, έναν αληθινό άνθρωπο και να πιστέψουμε ότι αυτός είναι ο δημιουργός του κόσμου, αυτό μας υπερβαίνει. Να πιστέψουμε δηλαδή ότι είναι ο ίδιος ο Θεός που ήρθε για να μας καλέσει να είμαστε αιώνια μαζί Του. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που λείπει από πολλούς συγχρόνους μας, κυρίως από αυτούς που ασχολήθηκαν με την επιστήμη. Είναι φαινόμενο παράξενο να βλέπουμε τους επιστήμονες που κάνουν σπουδαίες ανακαλύψεις να αποκλείουν ξαφνικά το Θεό, αντί να εκπλήττονται από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε ο κόσμος, αντί να ακολουθήσουν τον Χριστό, να λάβουν το πνεύμα του ίδιου του Θεού και να εννοήσουν ότι ο ορατός κόσμος δημιουργήθηκε από τη Θεία Σκέψη με τη θέληση του Θεού Δημιουργού. Αλλά ας μπούμε τώρα στο θέμα της συναντήσεώς μας. Ο πατήρ Ισάμ και η γερόντισσα Μαριάμ ετοιμάζονται να λάβουν το μοναχικό σχήμα. Αν και αυτές οι κουρές μπορεί να μοιάζουν με μια όχι τόσο μεγαλειώδη πράξη, στην πραγματικότητα είναι. Αυτό εξαρτάται από εμάς. Για να εκπληρώσουμε την πράξη αυτή με ορθόδοξη πίστη, είναι απαραίτητο να ξαναδιαβάσουμε κάτι από το κεφάλαιο 9 των πράξεων των Αποστόλων, τους στίχους 10 μέχρι 16. Θα επαναλάβω τις τελευταίες φράσεις. «Πορεύου, ότι σκεύος εκλογής μη εστίν ούτως, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον των εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Εγώ γαρ υποδείξω αυτό, όσα δι' αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθήν». Διαβάστε τώρα τις σχετικές με τον Απόστολο Πέτρο παραγράφους από το κεφάλαιο 21 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, τους στίχους 17 μέχρι 19. «Βόσκε τα πρόβατά μου, αμήν αμήν λέγωση, ότε εις νεότερος εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν δε γυράσεις, εκτενείς τα σχήρα σου και άλλος σε σώσει και είσαι όπου ου θέλεις. Τούτο δε είπε σημαίνον ποιο ο θανάτο ο Πέτρος δοξάσει τον Θεόν». Επαναλαμβάνω την τελευταία φράση. Τούτο δε είπε σημαίνον ποιο ο θανάτο ο Πέτρος δοξάσει τον Θεόν. Να διαβάσουμε επίσης από το Δευτερονόμιο τους στίχους 22 και 23 του κεφαλαίου 21. «Εάν δε γέννητε εν τινή αμαρτία κρίμα θανάτου και αποθάνει και κρεμάσετε αυτόν επί ξύλου, ου κοιμηθήσετε το σώμα αυτού επί του ξύλου, αλλά ταφή θάψετε αυτό εν τη ημέρα εκείνη, ότι και κατηραμένος υπό Θεού πας κρεμάμενος επί ξύλου και ου μημιανείτε την γην, ειν Κύριος ο Θεός σου δίδος είσαι εν κλήρο». Βλέπετε τις οδούς του Θεού μας. Ο Χριστός δοκίμασε τέτοιο θάνατο, κρεμάμενος πάνω στο σταυρό.
και μετά το θάνατό του έλαβε ως άνθρωπος το υπερπάν όνομα επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Γιατί σας τα θυμίζω αυτά? Για τους αδελφούς και τις αδελφές μας στο Λίβανο. Πράγματι, αυτό που φαίνεται να είναι κατάρα είναι κατά βάθος η πρόσκληση που μας έγινε από τον ουράνιο πατέρα να μας κάνει αδελφούς του Χριστού, με το να υπομείνουμε και εμείς επίσης το θάνατο που αυτός υπέμεινε πάνω στο σταυρό. Τώρα που γνωρίζουμε τους διωγμούς των χριστιανών στη Ρωσία, κυρίως των Ορθοδόξων, φέρομαι στις καρδιές μας τις εμπειρίες τους, που είναι κατά βάθος παρόμοιες με τη δική μας. Οι εξωτερικές περιστάσεις, οι πολιτικές, είναι διαφορετικές. Αλλά κατά βάθος εκδηλώνεται μέσα στις δύο καταστάσεις η ίδια θέληση του Πατρός. Να μας κάνει όλους να περάσουμε από έναν θάνατο όμοιο με εκείνον του Χριστού, για να μας δοξάσει στην αιωνιότητα. Έχοντας αυτό στο νου μας, επαναλαμβάνω. Ας ζητήσουμε από το Θεό τη χάρη να αξιωθούμε να τελέσουμε την ακολουθία του μοναχικού σχήματος της γερόντισσας Μαριάμ και του αδελφού μας πατρός Ισαάμ. Αυτή είναι η έννοια της συναντήσεώς μας από το πρωί. Παρευρίσκονται ανάμεσά μας για να λάβουν το μοναχικό σχήμα κατά την αθωνική παράδοση. Και βλέπετε πως είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα παρακαλούσαμε τον πατέρα Ισαάμ να μας πει λίγα λόγια.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
7: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι γυναίκες θεόφρονες του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Χοζεβά. Κείμενα από την πρώτη έκδοση του 2023.

Υπό τον Περσόν εισβολή το έτος 614 απετέλεσε κέριο πλήγμα κατά της Ιωνικίδος Εκκλησίας και άφησε τα Ιεροσόλυμα ισοπεδωμένα με χιλιάδες νεκρούς, φοβερές καταστροφές και λαιλασίες. Φυσικό επακόλουθο ήταν η μοναχική ζωή να πληγεί επίσης. Ακολούθησε περίοδος δεινών για μια χιλιετία και πλέον, παρά τα προνόμια που εδόθησαν υπό του Χαλίφου Ομάρ Ιμπν Αλ-Χατάμπ προς τον Πατριάρχη Σοφρόνιο το 636 με την συνθήκη Αχτίναμε, στην οποία αναγνώριζε προς το πρόσωπο του Πατριάρχου την ιδιότητα του Εθνάρχου και πνευματικού ηγέτου πάντων των χριστιανών της Παλαιστίνης, ακόμη και των ετεροδόξων. Μερικοί των διαδόχων του, ωστόσο, υπήρξαν απεινείς διώκτες των χριστιανών. Ενδεικτικώς αναφέρουμε τον Χαλίφη Μουταμπακίλ 847-861, ο οποίος εξέδωσε διάταγμα να φορούν οι χριστιανοί συγκεκριμένη ενδυμασία, να μην υπεύουν ποτέ, οι γυναίκες να καλύπτονται με πράσινο μανδύα, να ζωγραφίζουν δαίμονες επί τους τοίχους των οικειών τους, να μην προσλαμβάνονται σε δημόσια υπηρεσία και να μην κυκλοφορούν την Παρασκευή στις οδούς. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας απαγορευόταν και οι λοιπές ψαλμωδίες έπρεπε να τελούνται με χαμηλή φωνή. Τόσο η επισκευή παλαιών ναών όσο και η ανέγερση νέων ήταν απειγορευμένη. Το αυτό και η χρήση σταυρών ή φώτων κατά τις χριστιανικές εορτές. Τμήμα των χριστιανικών οικειών κατεστρέφεται με σκοπό τη διεύρυνση των οδών και την κατασκευή τζαμιών. Εισερχόμενοι οι χριστιανοί σε λουτρά, δημόσιες τουαλέτες, έπρεπε να φέρουν κοδονίσκο κρεμασμένο στον τράχυλό τους. Η αποκορύφωση των κακών σημειώθηκε το 1007 επί Χαλίφου Αλ-Χακίμ, ο οποίος εξαπέλυσε τον χειρότερο έως τότε διωγμό, επιβάλλοντας διαξήφου στον εξισλαμισμό. Τα μέτρα καταπιέσεως κατά των χριστιανών εν γέννη και των μοναχών ειδικότερα ήταν δραματικά. Η ελληνική γλώσσα περιορίστηκε μόνο στη λατρεία εντός των ναών. Ο 9ος και ο 8ος αιώνας χαρακτηρίζεται από μεγάλους διωγμούς και στο όρος των ελαιών συναντάμε πολύ λίγους έγκλειστους και εκκοινοβιάτες, οι οποίοι είναι τα βλαστάρια που βγαίνουν από την ρίζα μεγάλων δέντρων που τα έχουν κόψει. Το έτος 1099 έρχονται οι Σταυροφόροι. Ακολουθούν οι Μαμελούκοι με τον Σαλαχεντίν το 1187 και έπεται η Ταφόπλακα με τον ερχομό των Οθωμανών Τούρκων το 1517, οι οποίοι αποχωρούν το 1919. Ο 20ος αιώνας σκιάζεται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1948 έχουμε τον τοπικό πόλεμο μεταξύ Εβραίων και Παλαιστινίων. Το 1967 γίνεται ο πόλεμος των 6 ημερών. Τι ουτοτρόπος διήγαν τον βίο οι χριστιανοί και οι μοναχοί ειδικότερα? Μέσω καταστροφών, λαιλασιών, σφαγών ανηλαιών, μαρτυρίων, φρικοδών και πόνων ανυπίστων. Παραγόντων ανασταλτικών και απαγορευτικών λίαν για την άνθηση του μοναχισμού και δι του γυναικείου, ως ευκόλως γίνεται αντιληπτό. Παρά τα αυτά, υπήρξαν και υπάρχουν, χάρη τη Θεού, άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν την ζωή τους στον Πανάγιο και Ζωοδόχο του Κυρίου Τάφου. Επί των ημερών μας μάλιστα, συν Θεό, ελπιδοφόρο πορεία διανύει το Παλαιφατο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων όσον αφορά στην προσέλευση υποψηφίων μοναχών και μοναζουσών, οι οποίοι με αυταπάρνηση και υπομονή θα διακονήσουν στην Αγία Γη. Φάρος και στηριγμός, ο Σεπτός Πατήρ ημών και Πατριάρχης, ο οποίος με πατρική στοργή περιβάλλει
όλους όσοι προσέρχονται με θυσιαστικό μοναχικό πνεύμα στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων, υπακούοντας μυστικώς στο ρηθέν υπό Ζαχαρίου του προφήτου. Πορευθόμεν δεηθήνε του προσώπου Κυρίου και εξητήσε το πρόσωπον Κυρίου Παντοκράτορος εν Ιερουσαλήμ. Και εξυλάσαστε το πρόσωπον Κυρίου. Πορεψόμεθα μετά σου, διότι ακικώαμεν ότι ο Θεός με θυμώνεστη.

Αγαθονίκη μονάχη. Η κατά κόσμον Αυγούστα Μαρίνου γεννήθηκε στην Ορμίδια της Κύπρου τον Απρίλιο του 1910 από τον Μαρίνο και την Εφροσύνη. Δυστυχώς η μητέρα της πέθανε σε νεαρά ηλικία και ο πατέρας ξαναπαντρεύτηκε με την ελπίδα ότι η δεύτερη σύζυγος θα σταθεί ως μητέρα στα παιδιά του, πράγμα το οποίο τελικώς δεν συνέβη. Η μητριά δεν αγαπούσε τα παιδιά της Εφροσύνης. Έβαλε σκοπό να απαλλαγεί πρώτα από την μεγαλύτερη κόρη, την μόλις

με τα δεσμά του γάμου. Συχνά πήγαινε στην εκκλησία του χωριού, η οποία ετοιμάτω στο όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου του Αλαμάνου. Σημαίνει στρατιωτικός και πρόκειται για έναν τοπικό Άγιο της Κύπρου. Εκεί υπήρχε μάλιστα και ο τάφος του Αγίου και τον παρακαλούσε με άφθονα δάκρυα να απομακρύνει αυτό τον πειρασμό από εκείνη. Τα μικρότερα αδέλφια της την περιέπαιζαν με παιδική αφέλεια για το θέμα της παντριάς. Μια μέρα η Αυγούστα κοσκίνιζε στάρι και με δάκρυα πύρινα παρακαλούσε τον μοναδικό Άγιο, τον οποίο γνώριζε, τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Αλαμάνο, να την απαλλάξει από την απειλή της παντριάς. Πράγματι ο Άγιος την εισήκουσε, διότι εύνης από τις ημέρες εκείνης το θέμα ξεχάστηκε και ποτέ κανείς δεν της ξαναμίλησε για γάμο. Βέβαια, η μητριά δεν παραιτήθηκε της προσπαθίας να την απομακρύνει. Διάλυσε οδού, ωστόσο. Την έστειλαν στην Ξενιτιά, στην Αίγυπτο. Είχαν εκεί κάποιον μακρινό συγγενή και την έστειλαν υπηρέτρια στο σπίτι του. Με μοναδικό εφόδιο το σημείο του Σταυρού, το οποίο σημείωσε επί του εαυτού της, η κοπέλα πήγε. Η οικογένεια στην οποία εργαζόταν την λυπήθηκε που ήταν αναλφάβητη και της δίδαξαν γραφή και ανάγνωση. Η Αυγούστα ήταν έξυπνη και έμαθε αμέσως. Ο καιρός περνούσε ήσυχα, αλλά η μόνη σκέψη που κυριαρχούσε στο νου της ήταν η επιστροφή στην πατρίδα της και φυσικά ο μοναχισμός. Δεν τολμούσε όμως να το πει στα αφεντικά της. Σκέφτηκε τότε την λύση του γραπτού λόγου. Έγραψε ένα σημείωμα και τους το έδωσε. Εκείνη θυμώσαν πολύ. «Α, ώστε γράφουμε και γραμματάκια, γι' αυτό σε μάθαμε γράμματα», της φώναξαν. Πλέον δεν την άφηναν να τρώει στο ίδιο τραπέζι με εκείνους όπως πριν. Η Αυγούστα τήρησε σιωπή, μα η απόφαση ήταν αμετάκλητος. Έκανε οικονομίες από τον πενιχρό μισθό της και σε μερικά χρόνια μπόρεσε να βγάλει ένα εισιτήριο για την Κύπρο.

πολυπόθητη ημέρα ήρθε. Το έτος 1930, ένα πρωινό, με μύριες προφυλάξεις, οπλισμένη με την προσευχή, επιβιβάστηκε στο πλοίο. Μετά από ταξίδι λίγων ημερών, έφτασε στο νησί της. Κατευθύνθηκε αμέσως στο Καϊμακλή της Λευκωσίας. Εκεί, στις αρχές του 20ου αιώνα, είχε ιδρυθεί το πρώτο γυναικείο μοναστήρι των νεωτέρων ετών στην ιστορία του μοναχισμού εν την ίσο Κύπρο, με πρωτοβουλία της μοναχής Θεοφανούς. Η γυναικεία ιεραμονή μεταμορφώσεως του Σωτήρος ήταν υπό την πνευματική καθοδήγηση της Ανδρώας Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου. Αν και ήταν ιδιόρυθμο, η νέα υπετάχθη στην γερόντισσα Μαρίνα. Η αδελφή είχε μάλιστα αδελφό ιερομόναχο, Ευστάθιο ονόματι, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την θέση του στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου και εγκαταβιούσε ασκητικός στο Άγιον Όρος. Η δόκιμη αγάπησε πολύ την υπακοή, μα και την εργασία. Εργαζόταν αόκνος, δοξολογώντας τον Θεό. Κατά παραχώρησην Θεού, το 1940, ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο ηγούμενος του Σταυροβουνίου,

συμβούλευσε την γερόντισσα να κήρει μοναχές όσες δόκιμες θεωρούσε έτοιμες πνευματικά, μήπως τις βρει ο θάνατος. Η ηγουμένη, αφού με διάκριση βεβαιώθηκε για το ποιες επιθυμούσαν οικειοθελώς να καρούν και όχι λόγω της απειλής του πολέμου, προχώρησε σε κουρές. Μεταξύ των αδελφών ήταν και η Αυγούστα, η οποία έλαβε το μέγα αγγελικό σχήμα. Αγαθονίκη η μοναχή με το ονομαστήσα. Το όνομα το διάλεξε η γερόντισσα κατόπιν θείου οράματος. Μαζί εκάρει και μια παραδελφή της, η οποία έλαβε το όνομα καταφυγή μοναχή. Τα χρόνια κυλούσαν και η αδελφή Αγαθονίκη ακούραστα καλλιεργούσε με αγωνιστική διάθεση τις μοναχικές αρετές. Μια μέρα έλαβε ένα ανέλπιστο δώρο. Η γερόντισσα τους ανακοίνωσε ότι θα τις έστελνε προσκύνημα στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Δυσκολεύονταν και να το πιστέψουν ακόμη. Τα χρόνια δύσκολα, σκληρά, τα οικονομικά πενιχρά και τα ταξίδια με τεμποδίων και πλήστων αντικσοοτήτων. Κι όμως, το ταξίδι εκείνο πραγματοποιήθηκε χάρη τη Θεού. Με πλοίο αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Σιώπης. Τους πήρε μία εβδομάδα. Κατόπιν επιπόνου ταξιδίου έφτασαν επιτέλους στα Ιεροσόλυμα. Και στιγμή που θα γονάτιζαν ενώπιον του εσταυρωμένου στο Γολγοθά, που θα κουμπούσαν οι αδελφές με συστολή και θείο φόβο τις κεφαλές τους επί της πλάκας του Παναγίου και Ζωδόχου τάφου, έφτασε. Εισήλθε στον πανίερο ναό της Αναστάσεως η Αγαθονίκη μετά των λοιπών μοναζουσών. Προσκύνησε, έκλαψε. Τι έγινε στην καρδιά της, το γνωρίζουμε εκ του αποτελέσματος. Βγαίνοντας στην Αγία Αυλή, έφνης, γυρίζει στις αδελφές της και αφήνοντάς τες εμβρότητες, τους λέει: «Θα μείνω εδώ. Πρέπει να μείνω εδώ». Τα έχασαν οι καημένες. Στην αρχή δεν κατάλαβαν. Μετά νόμισαν ότι εννοούσε πως δεν θα ακολουθούσε στα υπόλοιπα προσκυνήματα λόγω κοπόσεως ή κατανήξεως. Νόμισαν και εκείνες, πραγματικά δεν ήξεραν τι νόμισαν. Η αδελφή Αγαθονίκη να επαναλαμβάνει σχεδόν μονότονα: «Πρέπει να μείνω εδώ». Προσπάθησαν να την πείσουν, να την συνεφέρουν. Της θύμισαν την γερόντισσα, την υπακοή της εκείνη, το μοναστήρι τους, ανένδοτη η Αγαθονίκη. «Κομμάτια να με κάνετε, δεν φεύγω από εδώ». Στο τέλος, η καταφυγή άρχισε να κλαίει και να την παρακαλεί. Λυπήθηκε η Αγαθονίκη την παραδελφή της και ομολόγησε: «Έλαβα πληροφορία, αδελφές μου. Δεν μπορώ να μην υπακούσω. Αλλά πάμε στο Πατριαρχείο να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσω με την γερόντισσα και να της εξηγήσω. Να πάρω ευχή και να μην σας στενοχωρώ άδικα». Νέα κλάματα όλες αυτή τη φορά και νέα αγωνία να βρουν τρόπο επικοινωνίας με την μετάνοιά τους στην Κύπρο. Πού τηλέφωνα εκείνα τα χρόνια? Αυτά που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα, τότε ήταν αδιανόητα. Με κάποιο τρόπο, τον οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώς, κατέστη τελικώς δυνατόν να επικοινωνήσει η Αγαθονίκη με την γερόντισσα Μαρίνα. Το παράδοξο και ταυτόχρονα απροσδόκητο ήταν ότι η δεύτερη έδωσε ευθύς την συγκατάθεσή της. Τι ακριβώς είχε συμβεί? Μήπως είχε λάβει και η ίδια πληροφορία περί της υποθέσεως? Δεν θα μάθουμε ποτέ.

Τους πρώτους μήνες έμεινε η αδελφή σε ένα κελάκι στη Μονή Αβραάμ, στον Παναγιο Τάφο. Εκεί διακονούσε στην καθαριότητα του πανιέρου ναού της Αναστάσεως και ό,τι άλλο μπορούσε. Δεν ήταν όμως εντελώς αναπαυμένη. Της έλειπε η ησυχία και η μοναστική ζωή εντός των τυχών ενός μοναστηριού. Στον Πανάγιο Τάφο διακονούσε ως φύλακας τότε ο πατήρ Θεοδόσιος Μάκος, ιερομόναχος σοβαρός, μετρημένος, σόφρον. Κάτι παραπάνω από όλα αυτά, ένθεος. Η Αγαθονίκη, με το πνευματικό κριτήριο που διέθετε, αντιλήφθηκε αμέσως το πνευματικό ανάστημα του Ναήτου Πατρός. Τόση εμπιστοσύνη της ενέπνεε το πρόσωπό του, ώστε χαιρόταν να μιλά μαζί του για πνευματικά θέματα. Μια μέρα, ο πατήρ Θεοδόσιος της έκανε λόγο για ένα προσκύνημα στη Βιθανία, όπου θα τον τοποθετούσαν ηγούμενο. Θα ήταν υπεύθυνος για όλα τα θέματα του προσκυνήματος. Της πρότεινε, εάν ήθελε, να εγκατασταθεί εκεί μαζί με άλλες μοναχές, διότι σκόπευε να οργανώσει γυναικεία κοινοβιακή μονή. Η Αγαθονίκη δέχθηκε αμέσως, μαζί με την αδελφή Θεοφανό από την Κρήτη και την αδελφή Θεοκτίστη από την Ικαρία, εγκαταστάθηκαν στη Βιθανία. Η οσιωτάτη καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας Βιθανίας, Ευπραξία Μοναχή, διηγείται με τον δικό της χαρακτηριστικό, ζωντανό και διδακτικό τρόπο. Έτσι και έγινε, από τότε η γερόντισσα Αγαθονίκη ποτέ της δεν βγήκε έξω από την Αγία Γη έως την κοίμησή της. Ούτε το αγγλικής έκδοσης διαβατήριό της ανανέωσε ποτέ. Ήταν ο ακούραστος εργάτης του Θεού μέχρι το βαθύ γύρας της. Η εγκράτεια, η ασκητικότητά της και η αδιάκοπη εργασία της θεμελίωσαν το Ιερό Κοινόβιο της Βιθανίας, πράγμα που ομολογούσε πολλές φορές ο γέροντας. Όταν ήρθαν στην Βιθανία, το μοναστήρι είχε μεγάλη φτώχεια. Δεν είχαν νερό ούτε ηλεκτρισμό. Η συντήρησή τους ήταν από το ελάχιστο χρηματικό ποσό που έπαιρνε ο γέροντας ως ηγούμενος από το Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου. Η γερόντισσα Αγαθονίκη δεν ζητούσε τίποτε. Δεν παραπονιόταν στο γέροντα για τίποτα. Μαγείρευε ό,τι έβρισκε. Στην ανάγκη μάζευε και χόρτα πολλές φορές για να φτιάξει φαγητό για το κοινόβιο. Εκείνα τα χρόνια οι προσκυνητές ήταν πάρα πολύ λίγοι και το εισόδημα του μοναστηριού ελάχιστο. Σιγά σιγά πήρε η μονή ηλεκτρικό και νερό. Αλλά ο αγώνας για το νερό ήταν μεγάλος εξαιτίας της ανομβρίας που επικρατεί στην περιοχή. Υπήρχαν στέρνες και έβγαζαν το νερό με την αντλία. Έπειτα το κουβαλούσαν με τους κουβάδες για να ποτίσουν τα δέντρα και τα φυτά, για να πλύνουν, να καθαρίσουν. Και όλα γίνονταν στην εντέλεια. Αξίζει να σημειωθεί ένα περιστατικό όταν η γερόντισσα Αγαθονίκη υπερασπίστηκε το συμφέρον του μοναστηριού για το θέμα του νερού. Οι γειτόνισσες από τα κοντινά σπίτια έπαιρναν το νερό από μια στέρνα του μοναστηριού και η γερόντισσα, με ευλογία του γέροντα Θεοδοσίου, πήγε και την έκλεισε. Λογομάχησε όμως με μια γειτόνισσα και αυτή την άρπαξε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει η γυναίκα εκείνη. Τα παιδιά της μέρες έψαχναν τη γερόντισσα να την σκοτώσουν. Ο ένας γιος της ήταν αστυνομικός και είχε όπλο. Μια ημέρα, καθώς πήγε η αδελφή στο καμπαναριό να χτυπήσει τις καμπάνες, δέχθηκε βροχή από σφαίρες. Βζιν, βζιν, βζιν. Όπως διηγιόταν πολλές φορές η ίδια. Ο Θεός όμως την φύλαξε και δεν έπαθε τίποτα. Μετά από μεσολάβηση επισήμων ατόμων, τα παιδιά της γειτόνισσας ηρέμησαν. Στο μοναστήρι φιλοξενούνταν ο αραβικός στρατός έως το 1967. Ο σεβασμός όμως των στρατιωτών προς τις μοναχές ήταν μεγάλος. Τις θεωρούσαν σαν αδελφές τους. Η αγάπη της γερόντισσας προς τα ζώα ήταν και αυτή μεγάλη. Κάποτε
Είχε μεγαλώσει μια κοτούλα, την Πιπερίτσα, έτσι την ονόμασε, η οποία την ακολουθούσε παντού, στην εκκλησία, στην τράπεζα. Μάλιστα στην εκκλησία, όταν ο γέροντας θυμίαζε την Τιμιωτέραν, η κοτούλα σηκωνόταν όρθια και μετά πάλι καθόταν. Κάποτε μια άλλη φορά μια γειτόνισσα έκλεψε μια κότα. Η γερόντισσα Αγαθονίκη πήγε να την ζητήσει γιατί την γνώριζε. Η γειτόνισσα όμως επέμενε ότι είναι δική της. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει η γερόντισσα να φύγει και η κοτούλα να την ακολουθήσει. Η γερόντισσα πάντα μας έλεγε: «Το μοναστήρι να κοιτάτε να είναι καθαρό έξω και μέσα και μετά να καθαρίζετε τα κελιά σας». Τηρούσε αλουσία από τότε που έγινε μεγαλόσχημη. Η διακονία της ήταν στο κοτέτσι και όταν καθόσουν δίπλα της ευωδίαζε ακόμη και το καλοκαίρι που υδρώνουμε όταν κάνει ζέστη. Επίσης ήξερε απ' έξω τις ώρες τον εξάψαλμο. Ήταν πολύ φυλακόλουθη. Ήξερε απ' έξω πολλά απολυτίκη Αγίων. Είχε και το χάρισμα των δακρύων. Ήταν μεγάλη ασκήτρια. Τηρούσε με μεγάλη ακρίβεια τις νηστείες. Τριήμερα, ξηροφαγία. Ποτέ δεν σηκώθηκε από την τράπεζα χορτάτη. Μέχρι το τέλος φορούσε ποδιά και διακονούσε όπου μπορούσε. Δεν άφηνε να τις πλύνουμε τα ρούχα ή να σκουπίσουμε το κελί της που ήταν πάντα πεντακάθαρο. Αργή δεν την είδα ποτέ. Ή θα δούλευε ή θα προσευχόταν. Στην εκκλησία ερχόταν πρώτη και έφευγε τελευταία. Το τέλος της το κατάλαβε και μας προετοίμαζε σιγά σιγά.

γερόντισσα αρρώστησε με γρήπη όπως και όλες οι αδελφές το Δεκέμβριο του 2006. Ήταν βαριά γρήπη για όλες. Σε ηλικία όμως 97 ετών, βαριανάσαινε, πρίστηκαν τα πόδια της, αλλά την ακολουθία δεν την άφηνε. Σε ηλικία 97 ετών, τέλειωσε τον επίγειο βίο η πολυσέβαστη γερόντισσα Αγαθονίκη, η οποία σε τόσο προχωρημένη ηλικία δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στη γρήπη. Στις 30 Δεκεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο φέραμε γιατρό. Ήταν βράδυ, της έδωσε φάρμακα, αλλά ανέφερε ότι τελείωνε η ζωή της. Εμείς όμως δεν το πιστεύαμε, γιατί μας μιλούσε και ήταν φυσιολογική στους τρόπους της μέχρι το τελευταίο βράδυ, μόνο που είχαν εξασθενήσει οι σωματικές δυνάμεις της. Το πρωί, ξημερώματα, στις 31 του μηνός, που πήγε η αδελφή Μαρία να την ξυπνήσει, να ετοιμαστεί για την εκκλησία, μας είχε φύγει. Η κηδεία της έγινε την ίδια μέρα. Ήταν όμορφη και δεν πάγωσε. Μας λείπει και το κενό που άφησε είναι μεγάλο. Πιστεύουμε όμως ότι πρεσβεύει στον Χριστό και στην Παναγία μαζί με τον Γέροντα και τις άλλες αδελφές που κοιμήθηκαν για όλη την αδελφότητα. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστη και αξέχαστη αδελφή Αγαθονίκη. Οι ευχές σου να μας συνοδεύουν πάντα. Αμήν. Οι γυναίκες θεόφρονες του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Χοζεβά. Κείμενα από την πρώτη έκδοση του 2023. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Ώρα Ελλάδος 9.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026 και είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Την ολονύκτια Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί απόψε στο νησί της Αίγινας επί τη εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Η Ιερά Αγρυπνία θα αρχίσει στις 10 απόψε και θα περατωθεί τα ξημερώματα αύριο Πέμπτη. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μαθαίορτος Εσπερινός, η Παράκληση και τα Εγκόμια του Αγίου. Στις 8 το βράδυ θα γίνει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Νεκταρίου. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί.
1: Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Κήπου Πόλεως Περιστερίου, αύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα, θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου Νεκταρίου και στις 8 και 4 στην αίθουσα του Ναού θα προβληθεί ταινία με θέμα την Ιεραποστολή στην Κανάγκα.
2: Η Ιερά Αγρύπνια θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πειραιός αύριο Πέμπτη στις 9 το βράδυ.
1: Εσπερινή θεία λειτουργία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά στη Νέα Ιωνία.
2: Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ.
1: Η μνήμη του Αγίου Ζαχαρίου θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, ενώ το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία.
2: Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα εορταστεί και φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πειραιός. Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί η Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία η ακολουθία του Αγίεσμου με ευχή στον Αρχάγγελο. Στις 8 το βράδυ θα ψαλεί Παράκληση. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση του Αρχαγγέλου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Μήτυρ Ελέου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός ως ακολούθως. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός. Η ανάμνηση των εγχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός ως ακολούθως. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η πρώτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τρίτη στάση. Και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αρχαίες Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Μπήκαμε σήμερα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, στη νέα εκκλησιαστική χρονιά, στο νέο έτος της Εκκλησίας μας. Και είναι η λεγόμενη αρχή της Συνδίκτου.
1: Αυτό ίσχυε
0: στο Βυζάντιο. Τώρα εμείς έχουμε άλλη πρωτοχρονιά και άλλο χρόνο, αλλά η Εκκλησία ακολουθεί
1: το Βυζαντινό έτος. Και
0: με βάση αυτό έχουμε και το λειτουργικό έτος. Πήρε η Εκκλησία το ημερολόγιο της Ανατολής. Για την Ανατολή γεννήθηκε ο Χριστός και ιδρύθηκε η Εκκλησία, η άκτιστη επίγειος Εκκλησία, και πήρε το ημερολόγιο. Τότε ίσχυε το ημερολόγιο που άρχιζε από την φθινοπορεινή ημερία, από τις 24 δηλαδή του Σεπτεμβρίου ή 1η Οκτωβρίου. Το πήρε αυτό η Εκκλησία, το εξεχριστιάνισε, το ευλόγησε και το ακολούθησε, όπως προσέλαβε και προσλαμβάνει και τον κόσμο και τον βαπτίζει στο Χριστό και τον ενδύει το Χριστό, όπως προσέλαβε και τον ελληνισμό και τον εβάπτισε στο Χριστό και τον ενέδισε το Χριστό. Αυτή είναι η σωστή διδασκαλία και θέση της Εκκλησίας μας. Αργότερα, μάλλον στη Δύση, είχαν εθνική εορτή την 23η Σεπτεμβρίου, που ήταν η γέννηση του Οκταβιανού Κέσαρος Αυγούστου. Επευλήθηκε στην Ανατολή και άρχιζε η πρωτοχρονιά 23 του μηνός Σεπτεμβρίου. Και τότε η Εκκλησία όρισε τη σύλληψη του τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ο οποίος είναι η αρχή της Ευαγγελικής ιστορίας. Γιατί ο πρόδρομος, ο Ιωάννης ο Άγιος, είναι η αρχή του Ευαγγελίου. Και αρχίζει λοιπόν από εκεί η Καινή Διαθήκη, η Ευαγγελική ιστορία. Και αρχίζει από τότε η Εκκλησία, και σήμερα ακόμη, και διαβάζει το Ευαγγέλιο του Λουκά. Γιατί αυτό έχει την αρχή της Ευαγγελικής ιστορίας, τη σύλληψη του προδρόμου, τη γέννηση, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την επίσκεψή της στην Ελισάβετ. Όλα αυτά τα έχει μόνο ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Ευαγγελιστής των Ελλήνων. Γιατί ο Ευαγγελιστής Λουκάς έγραψε για τους Έλληνες. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο του έχει, θα λέγαμε, περισπούδα στον ύφος και γλώσσαν λογίαν. Άμα κοιτάξουμε τον πρόλογο, το βλέπουμε αυτό. Επειδή υπερπολή επεχείρησαν ανατάξαστε, ανάταξης γιατρός ο Λουκάς και λοιπά, λες τη διαβάζεις του Κιδίδη. Απευθύνεται λοιπόν στους Έλληνες, οι οποίοι ήσαν οι πιο θρήσκοι και οι πιο ανθρωπιστέ. Γι' αυτό έχει το Ευαγγέλιο αυτό όλες σχεδόν τις προσευχές της Καινής Διαθήκης. Την οδή του Ζαχαρίου, την οδή της Θεοτόκου, την οδή του Σιμεώνος, την προσευχή του Χριστού επάνω στο Σταυρό, Πάτερ άφες αυτής και άλλα πολλά. Και ακόμη και τις λεγόμενες ανθρωπιστικές παραβολές. Τις απολεσθήσεις δραχμής, του απολωτός προβάτου, του ασώτου Ιού Κυρίως και κατεξοχήν. Και λέει ο Λουκάς λοιπόν στους Έλληνες, θέλετε τον αληθινό Θεό, εδώ είναι, στην Ορθοδοξία, στο Ευαγγέλιο. Θέλετε τον πραγματικό ανθρωπισμό, εδώ είναι, στην Εκκλησία του Χριστού. Θα μου πείτε οι άλλοι Ευαγγελιστές που απευθύνονται. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος απευθύνεται στους Εβραίους. Γι' αυτό και αρχίζει με τη γενεαλογία και τις αποδεικνύει ότι εκείνος τον οποίον προεφύτευσαν οι προφήτες και ο νόμος και οι πατριάρχε ήρθε. Γι' αυτό και συχνά πυκνά λέει ή να πληρωθεί το ρηθέν, τούτο γέγονεν ή να πληρωθεί το ρηθέν. Απευθύνεται λοιπόν στους Εβραίους και τους λέει: «Ο Μεσσίας ήλθε, ελάτε κοντά του όλοι, ελάτε να σωθείτε». Ο Μάρκος απευθύνεται στους Ρωμαίους, στους κατακτητές. Αφήνει μάλιστα το εβραϊκό το όνομα που είναι Ιωάννης και κρατεί το ρωμαϊκό ως Ρωμαίος υπήκοος. Κρατεί το ρωμαϊκό που είναι Μάρκος. Και απευθύνεται λοιπόν στη σιδηρόφρακτη και κοσμοκράτηρα Ρώμη και της λέει: «Δεν είσαι εσύ κυρίαρχος ούτε η πανίσχυρη. Κυρίαρχος είναι ο Λέων», συμβολικό ζώο του Μάρκου είναι ο Λέων, «ο εκ της φυλής του Ιούδα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Παντοκράτορ». Γι' αυτό και αναφέρει πολλά και μεγάλα θαύματα του Ιησού Χριστού ο Ευαγγελιστής Μάρκος, για να δείξει την παντοδυναμία αλλά και την αγάπη και την κυριαρχία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επάνω στον κόσμο. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι ο Ευαγγελιστής πάντων, ο Ευαγγελιστής όλων. Απευθύνεται σε όλους μας. Και θυμάμαι κάποτε το μακαριστό γέροντα Πορφύριο που έλεγε εκεί σε μια παρέα που είμαστε, πως ομιλούσε ο Ιησούς με τα λόγια του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Και άρχισε ο γέροντας: «Και μιμήτω τον Ιησούν». Παράξενο, ε. Εγώ, λέει, τώρα το ακούω αυτό και γι' αυτό μπορώ και το μεταφέρω και σας το λέω. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Για τους απίστους ή αμφιβάλλοντας είναι λίγο δύσκολο να το δεχτεί κανείς, ακόμη και για μας. Πλην όμως αυτό είναι αληθινό. Γιατί ο γέροντας έβλεπε όλα τα παρελθόντα και όλα τα μέλλοντα όσα του αποκάλυπτε ο Θεός. Τόσο μεγαλείο είχε και τόσο χάρισμα να έχουμε την ευχή και την ευλογία του. Έτσι λοιπόν πήρε η Εκκλησία το ημερολόγιο της Ανατολής που επικρατούσε κυρίως στη Μικρασία, στη Συρία, στην Παλαιστίνη, σε ένα μέρος της Αιγύπτου και σ' άλλα. Και το εξεχριστιάνισε, το ενσωμάτωσε. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σωστό και πάρα πολύ φυσιολογικό. Το έτος 312, το έτος 312 εξεδόθη ένα διάταγμα που όριζε τι φόρο, αυτοί οι φόροι, θα πλήρωναν οι Ρωμαίοι πολίτες και οι υπόλοιποι ανά 15 ετίαν. Δηλαδή ο φόρος, φορολογητέα ύλη, ίσχυε, ο φόρος αυτός, για 15 χρόνια. Ήταν σταθερός δηλαδή. Η φορολογητέα ύλη ήταν σταθερά για 15 χρόνια. Και όλο αυτό το διάστημα 15 ετών ονομάζεται ίνδικτος ή ινδικτιών, από το ρήμα ίνδικο το λατινικό που σημαίνει και κηρύττω και δικνύω αλλά και φορολογώ. Γιατί 15 χρόνια? Γιατί η στρατιωτική θητεία των Ρωμαίων ήταν 15 ετής. Φανταστείτε οι καημένοι τι τράβαγαν, 15 χρόνια στρατιώτες μακριά από τις φαμελιές τους, μακριά από τους δικούς τους, μακριά από τη ζωή, μακριά από όλα. Και υπέφεραν και πολλοί εχάνοντο, αρρώστεναν ή έπεφαν στις μάχες ή επληγώνοντο. Τι πάθεια και τι καημούς έχει τραβήξει και τραβάει ο κόσμος. Και αυτά τα πάθεια και αυτούς τους καημούς του κόσμου τους πήρε και τους παίρνει επάνω του ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε? Από τότε λοιπόν άρχισε η ινδικτιών. 15χρονα ήταν, αλλά και το κάθε έτος λέγεται πάλι ίνδικτος ή ινδικτιών. Και η πρώτη κάθε έτους ελέγεται αρχή της Ινδίκτου. Μάλιστα. Έτσι αυτά για την ιστορία, και αν δεν μείνει τίποτα δεν πειράζει. Λοιπόν, το έτος 462 ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου τοποθέτησε την αρχή της Ινδίκτου, του νέου δηλαδή έτους, από τις 23 που ήταν του μηνός Σεπτεμβρίου στην 1η του Σεπτεμβρίου, για λόγους πρακτικούς και για να συμπίπτει η πρωτοχρονιά με την πρωτομηνιά. Και έτσι ισχύει μέχρι σήμερα στην Εκκλησία μας. Κατά την Τουρκοκρατία εισήχθη στην Ανατολή το πολιτικό ημερολόγιο της Δύσεως. Η πρωτοχρονιά είναι 1η Ιανουαρίου. Η Εκκλησία δεν μπόρεσε αυτή την πρωτοχρονιά, δεν μπόρεσε να την εκμεταλλευτεί, δεν μπόρεσε να μεταφέρει έστω τα τροπάρια και τους ύμνους της 1ης Σεπτεμβρίου στην 1η του μηνός Ιανουαρίου. Και έτσι λοιπόν έχουμε δύο πρωτοχρονιές, την εκκλησιαστική και την πολιτική. Καλές είναι και οι δύο και δεν μένουμε εκεί. Μακάρι όμως η Εκκλησία να βρει τον τρόπο να το ταυτοποιήσει αυτό για να ακούμε τα υπέροχα εκείνα τροπάρια της εκκλησιαστικής πρωτοχρονιάς να συμπίπτουν με την πολιτική πρωτοχρονιά. Γιατί όντως σήμερα ακούσαμε τόσα υπέροχα τροπάρια και ύμνους που γέμισε η ψυχή μας χαρά, δοξολογία και εμπιστοσύνη. Γιατί αυτά τα τροπάρια αυτό ακριβώς εκφράζουν και δηλώνουν, την εμπιστοσύνη της Εκκλησίας στο Θεό της, στον Ιδρυτή της, την εμπιστοσύνη του λαού του στην πρόνοια και στην αγάπη του. Γιατί ο άνθρωπος καταδυναστεύεται από τόσα πολλά που γίνεται πολλές φορές μαρτύριο ο βίος του και θέλει λοιπόν κάπου να αναφέρεται και κάπου να ακουμπά. Και καλύτερο λοιπόν ακούμα και αναφορά από το Θεό μας δεν υπάρχει. Άλλωστε αυτό μας προτρέπει η Αγία του Εκκλησία. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημώ Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και ακόμη τον παρακαλεί η Εκκλησία του με ατροπάρια της σημερινής ημέρας να χαρίζει ειρήνη στον κόσμο και ειρήνη στις ψυχές μας. Να χαρίζει υγεία, να ευλογεί τα έργα των χειρών μας και να μας φυλάτει από κάθε κακό και να μας προσφέρει ο Κύριος ευκαιρίες δοξολογίας Του. Ευκαιρίες δοξολογίας Του και να ευλογεί τον νέον ενιαυτόν της Χριστότητός Του. Είναι όντως η μνολογία της σημερινής ημέρας, αλλά και ολόκληρη η μνολογία της Εκκλησίας, ένας λυρικός ποταμός που εκπορεύεται από τον ουρανό, περνάει στη γη και καταρδεύει τις ψυχές μας και ξαναγυρίζει εκεί ως δοξολογία, ως ευχαριστία, ως ηκεσία και ως δέηση. Και σήμερα το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως όρισε την 1η της Συνδίκτου και ως ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος και έχει συντεθεί και όμορφη ακολουθεί από τον μακαριστό πατέρα Γεράσιμο Μικραγιανανίτη, που αναφέρεται ακριβώς αυτή τη νέα εορτή που καθιέρωσε η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Και παρακαλεί και ηκετεύει τον Κύριο να φυλάτει το περιβάλλον μας, να φυλάτει την κτήση και να φωτίζει τους ανθρώπους να τη χρησιμοποιούν σωστά. Γιατί μέσα στον ίδιο τον επίγειο παράδεισο ο Κύριος παρήγγειλε όταν τους τον παρέδωσε στους πρωτοπλάστους «εργάζεστε και φυλάσσιν αυτόν». Να εργάζονται, γιατί η εργασία είναι προπτωτικός νόμος και η εργασία είναι δημιουργία, είναι χαρά, είναι προσφορά. Και εκείνος που εργάζεται και προσφέρει έχει τη χαρά της δημιουργίας και τη χαρά της προσφοράς και γεμίζει η ψυχή του από τούτο το συναίσθημα και πληρούται και εφραίνεται και συνάμα να φυλάσσουν τον παράδεισο από τι? Από την κατάχρηση. Γιατί ο άνθρωπος όταν έχασε το Θεό του άδειασε η ψυχή του και η ζωή του και τότε κόλλησε πάνω στη δημιουργία, την ελάτρευσε, την εθεοποίησε και την έχει Θεό του και την λατρεύει παρά τον κτίσαντα. Και αυτό είναι κακό και αρχίζει ο άνθρωπος να θέλει να γεμίσει την ψυχή του με τα κτίσματα, με την ύλη, με τις απολαύσεις και τις ειδονές που του παρέχουν. Αλλά αυτό δεν γίνεται, γιατί καμία ύλη και κανένα κτίσμα δεν μπορεί ποτέ και με τίποτε να υποκαταστήσει το Θεό του. Να υποκαταστήσει το Θεό του. Δεν υποκαθίσταται ο Θεός με τίποτε. Η θέση του στην ψυχή μας μένει κενή εάν δεν πληρούται από την παρουσία Του. Και αυτό είναι η κόλαση, η απουσία του Θεού, η έλλειψη του Κυρίου. Και αυτό το βλέπουμε στις ημέρες μας που έχουμε το γνωστό οικολογικό πρόβλημα που έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις. Καταστρέφουμε τα δάση, καταστρέφουμε την ατμόσφαιρα και τυρυπαίνουμε, καταστρέφουμε τις θάλασσες, καταστρέφουμε τα πάντα και εγκλωβιζόμεθα μέσα στα έργα των χειρών μας και κινδυνεύουμε όλο και περισσότερο. Ενώ αν αγαπούσαμε το περιβάλλον, το εφυλάσαμε και το προστατεύαμε, εμείς θα είμεθα καλύτεροι. Διότι ο Κύριος έκαμε την κτήση και το περιβάλλον για μας. Θα έκανε πρώτα από μας, για να μας τοποθετήσει εκεί και να αποτελούμε την κορονίδα της δημιουργίας και να είμεθα το βασίλειο πλάσμα. Γι' αυτό και το οικολογικό πρόβλημα είναι βαθύτατα θεολογικό πρόβλημα. Και όταν ο άνθρωπος ευρεί το Θεό του και ακολουθεί το Ευαγγέλιο του, τότε θα σεβαστεί και την κτήση και θα κάνει χρήση και όχι κατάχρηση ή παράχρηση αυτής, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος του αιώνα μας, ο στοργικός μας προστάτης, που επί τόσα έτη ερχόμεθα εδώ σε αυτή τη φιλόξενη και ζεστή και στοργική φωλιά του, γιορτάζει μεθαύριο. Έχουμε την εορτή της ανακομιδής του σεπτού και ιερού αυτού Λειψάνου, η οποία έγινε το 1953 στην Αίγινα. Μέχρι τότε το ιερό του Λείψανον ή το άφθαρτον ή το αναλύωτον είχε πάνω τις σάρκες κανονικά και τα γένια και τα πάντα. Αλλά μετά το έτος 1953 έλειωσε ο Άγιος, διελήθη το σώμα του. Και εκείνοι που ξέρουν μας είπαν ότι αυτό έγινε κατ' οικονομίαν Θεού αφενός και κατ' επιθυμίαν του Αγίου να διαδοθεί παντού το ιερό λείψανό του ή τουλάχιστον μέρη αυτού να μεταφερθούν όπου χρειάζεται και όπου είναι ανάγκη για να ευλογούνται οι πιστοί και να παίρνουν χάρη και να λαμβάνουν ιάματα και θεραπείες. Γιατί όντως ο Άγιος Νεκτάριος έτη ζών έκανε πολλά θαύματα και με τα θάνατον τα θαύματά του είναι ο σιάμος της θαλάσσης. Κατέστη οικουμενικός Άγιος, κατέστη παγκόσμιος και είναι ένας γιατρός χωρίς σύνορα, θα λέγαμε, για να μεταχειριστούμε τη σύγχρονη έκφραση. Τρέχει παντού, θεραπεύει, παρηγορεί, προστατεύει, φυλάτει, οδηγεί. Και τι δεν κάνει ο Άγιος, καθόλου δεν αναπαύεται και καθόλου δεν ξεκουράζεται, αλλά κάνει τα πάντα προκειμένου να βοηθήσει το μέγα τραύμα τον άνθρωπο που τόση ανάγκη έχει σήμερα και πάντοτε από το Χριστό και την Εκκλησία, από τη στοργή και την αγάπη και προπαντός από τη σωτηρία του. Γιατί ο άνθρωπος, εάν δεν βρει το Θεό του, δεν ησυχάζει, δεν ηρεμεί. Μακριά από το Θεό η κόλαση είναι κόλαση η ζωή του. Κοντά στον Κύριο, όποιο Γολγοθά και ανεβαίνει κανείς, είναι διαφορετικά. Τουλάχιστον μπορεί και αντέχει και μπορεί και βλέπει και ξέρει το δρόμο στον οποίο θα βαδίσει. Ο δε Άγιος Νεκτάριος είχε ιδιαίτερη ευαισθησία στη δημιουργία, στα πλάσματα, τα άψυχα και τα έμψυχα, στα δέντρα και στα φυτά, στα ζώα και στα πάντα. Τόσο πολύ είχε αποκτήσει οικολογική συνείδηση, άλλωστε κάθε Άγιος, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, ικτήρι ψυχάς κτηνών αυτού, λυπάται και συμπονεί και αγαπά τα κτήνη του. Του άρεσαν πάρα πολύ τα λουλούδια, τα φυτά και τα δέντρα. Κάποτε που ήταν στην Αίγινα είχε φυτέψει κάποια δεντρίλια έξω από τη μονή και τα πότιζε και τα καμάρωνε και τα χαιρότανε και τα αγαπούσε και εκείνα όλο και μεγάλωναν και θέριευαν και ομόρφαιναν και λες και το έκανα να ευχαριστήσουν τον Άγιο που τόσο τα αγαπούσε και τόσο τα εφρόντιζε. Γιατί και εκείνα καταλαβαίνουν. Διάβαζα προετών, θυμάμαι, σε ένα περιοδικό που έλεγε πως στην Αμερική επιστήμονες πήραν κάποια λουλούδια και άρχισαν να τα βρίζουν, να τα κακολογούν και σε λίγο εμαραίνοντο. Πήραν κάποια άλλα και άρχισαν να τα καλολογούν και να τους δίνουν αγάπη και στοργή και φροντίδα και εκείνα εγινόντουσαν όλο και πιο όμορφα. Μια μέρα λοιπόν κάποιοι εκεί τσοπάνιδες άφησαν τα γιδοπρόβατα, δεν τα πρόσεξαν και πήγαν και κατέστρεψαν τα δενδρίλια του Αγίου μας Νεκταρίου. Και εκείνος όταν το είδε στενοχωρήθηκε αμέτρητα, όμως δεν θέλησε ούτε να τους κάνει παρατήρηση ούτε να τους μαλώσει για τα δεντρίλια που υπεραγαπούσε. Τι έκανε? Σηκώθηκε, βγήκε τρέχοντας και πήγε πάνω στο βουναλάκι ένα τέταρτο μακριά και τι έκανε? Κάθισε εκεί και έκλαιγε που το έφαγαν τα ζώα, τα όμορφα δεντρίλια. Πού να ήταν σήμερα ο Άγιος να βλέπει αυτά τα βάσανα, τα δάση μας όλα καμένα, την ατμόσφαιρα ρυπαρή, τη θάλασσα να έχει υποστεί τέτοια ζημιά και εμείς να τραβάμε τα τόσα και τα τόσα και να είμαστε εδώ στη Μεγαλόπολη των Αθηνών κλεισμένοι στην πόλη αυτή, στο θάλαμο των αερίων, στην πόλη του αργού θανάτου και να τραβάμε τόσα και τόσα. Και από εκεί που είναι μας κλαίει και αν ήταν εδώ θα μας έκλαιγε περισσότερο ο Άγιος. Στενοχωρήθηκε λοιπόν για τα δέντρα ο Άγιος και του άρεσε πολύ να φυτεύει δέντρα, φυτά και λουλούδια. Του άρεσε πολύ, γιατί αυτό είναι ένα μεγαλείο και είναι και μια δοξολογία στο Θεό, σε εκείνον ο οποίος επίησε πάντα τα ωραία της γης, όπως λέγει ο ψαλμοδός, ο προφητάναξ Δαβίδ. Αγαπούσε δε και τα ζώα πάρα πολύ. Κάποια μέρα πήγαινε στον δρόμο, απάντησε έναν αγωγιάτη που είχε ένα μουλάρι, έναν ημίωνο και του είχε βάλει ένα φήμωτρο από σκληρό πανί και δεν μπορούσε το ζώο να ανασάνει και κόντεψε να πνιγεί. Τον πλησιάζει ο Άγιος και του λέει: «Παιδί μου, γιατί το έβαλες αυτό? Δεν το λυπάσαι το ζώο? Δεν το βλέπεις πόσο υποφέρει και στενοχωριέται? Εσένα άμα στο έβαναν θα το άντεχες? Θα το μπορούσες? Σε παρακαλώ βγάλ το και βάλ του κάτι που να μπορεί να ανασένει το ζώο. Δεν το λυπάσαι? Βλέπεις πόσο υποφέρει?» Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, λένε οι πατέρες και οι ερμηνευτές, δεν ανέβαινε στα ζώα διότι τα ελυπάτω. Δεν ήθελε να τα κουράσει, δεν ήθελε να τα κάνει να υποφέρουν, δεν ήθελε να τα δυσκολέψει. Είχε λεπτότατη και ευγενικότατη στον απόλυτο βαθμό ψυχή ο Χριστός μας. Γι' αυτό και όταν πήγε στο φρέαρ της Σαμάριας, στο φρέαρ του Ιακώβ, στην πόλη Σιχάρ, για να συναντήσει την Αγία Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα, πήγε με τα πόδια και ήταν και κοπιακός εκκλησοδιπορίας και καθές το ούτως επί την πηγή, δηλαδή το ούτως είναι πείρμα τροπικό, έτσι απλά όπως έτυχε σε μια πέτρα, σε ένα πεζούλι. Τι ωραίο είναι, χάσαμε την απλότητα και τη λιτότητα του βίου και μέσα σε αυτό το πολιτισμό το ψεύτικο, στην καταναλωτική κοινωνία και μανία που μας έπιασε, υποφέρουμε τα μέγιστα και δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα και έχουμε τόσο άγχος και το έχουν πάρει χαμπάρι οι όποιοι έμποροι και μας προσφέρουν αφιδώς τα πάντα και γεμίζουμε τα σπίτια μας περισσότερο με άχρηστα πράγματα και κινδυνεύουμε να γίνει και εδώ σεισμός, να πλακωθούμε από τα πράγματα και να χαθούμε. Να έχουμε πράγματα, αλλά τα απολύτως απαραίτητα, αδελφοί μου, και τα άλλα να τα αφήσουμε, να έχουμε και την ησυχία μας, να γλιτώνουμε και τα λεφτά μας και να είμαστε έτσι καλύτερα. Και ακόμη ο Άγιος συμπονούσε τα παιδάκια, τα αγαπούσε στοργικά, τρυφερά, απαλά και εγκάρδια. Και όταν ήρχονται παιδάκια στην εποχή του στη Μονή και τα έβλεπε ξυπόλυτα, λερωμένα τα ποδαράκια τους, μυξιασμένα, νηστικά, τι έκανε ο Άγιος? Τα έπαιρνε παράμερα, τα έλουζε, τα έπλαινε, τα καθάριζε ως η πιο στοργική μητέρα. Τους έδινε καραμέλες, λουκούμια, παιχνιδάκια, ό,τι άλλο είχε, και τους έκανε παρέα και μιλούσε μαζί τους. Τους έλεγε για την προσευχή, για τον Χριστό, για τους Αγίους, για την αγάπη, για τη φύση, για τα λουλούδια, για το ένα και για το άλλο. Και τι κάνουν τα παιδιά? Κατεχαίροντο. Χαιρόντουσαν μαζί του, την κατάβρισκαν θα λέγαμε, και δεν ήθελαν με τίποτα να φύγουν, να πάνε στο σπίτι τους ή κοντά στους δικούς τους ή στους συνοδούς τους. Γιατί τον Άγιο τον έβρισκαν αληθινό τους πατέρα, λιμάνι καλοσύνης και αγάπης και απάντιο ιερό, και δεν ήθελαν να φύγουν με τίποτε. Τόσο λοιπόν αγαπούσε ο Άγιος τα παιδιά και τόσο τα εχαίρετο. Και τώρα ακόμη πολλά παιδάκια τα βλέπετε αυθορμήτως και εξ ενστίκτου να στρέφονται στον Άγιο. Είτε πηγαίνουν εκεί στη Μονή του και στα Ιερά Λείψανα και στις Άγιες εικόνες του, είτε όπου αλλού ειδούν τον Άγιο. Γιατί ο Άγιος τα ελκύει. Τα ελκύει. Και τα παιδιά, καθώς είναι άδολα και απονήρευτα και αγνά, δέχονται αυτή την έλξη και αυτή την αγάπη του Αγίου περισσότερο από ό,τι εμείς οι μεγαλύτεροι. Και γι' αυτό ας πλησιάζομαι και εμείς τον Άγιο Νεκτάριο, με την ψυχή μας, με την προσευχή μας, με τα λόγια μας, με τα αιτήματά μας, με τη σκέψη μας, με τα πάντα μας. Τον έχουμε ανάγκη τον Άγιο. Κάνουμε την ανακομιδή των Λειψάνων. Και τι σημαίνει ανακομίζω ή ανακομαίω? Κομαίω, κομμό στα αρχαία σημαίνει φροντίζω. Ανακομιδή σημαίνει ξανά φροντίδα. Η μία φροντίδα, η πρώτη ήταν η κηδεία, από το κίδομε, που σημαίνει φροντίζω. Τον φρόντισαν τον Άγιο, φρόντισαν το ιερό του σκήνομα. Όταν εκοιμήθη στις 8 προς 9 Νοεμβρίου στα 1920 στο Αρετέιο νοσοκομείο, τον εφρόντισαν εκεί τον Άγιο. Τον έπλυναν, τον καθάρισαν, του έβαλαν όμορφα ρούχα και άμφια. Και βγάντας τη φανέλα του και αποθέτοντάς τη στο διπλανό κρεβάτι, εκείνος ήταν εκεί συνασθενής και παράλυτος στα κάτω άκρα, εσηκώθη και πηδούσε από τη χαρά του. Και καθώς τον κατέβασαν στον Πειραιά και τον απέθησαν για λίγο στον ναό της Αγίας Τριάδος, ο Άγιος άρχισε να μυροβλίζει και γέμισε ο τόπος ευωδία. Τον φροντίσαμε εμείς λιγάκι και άρχισε αμέσως να μας φροντίζει ο Άγιος. Και σαν έφτασε στην Αίγινα, και εκεί ο πατήρ Σάββας

του 20ου αιώνος, η μέγιστη χαρά και η μέγιστη ευλογία. Όπου και να πας βρίσκεις εικόνα του, ή εικονοστάση, ή ναό, ή μονή, και ανθρώπους πολλούς να φέρουν το όνομά του. Διάβαζα προχθές ένα βιβλίο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Στην εποχή που ήταν στην Αίγινα ο Άγιος, έτη ζώων δηλαδή, υπήρχε στην Ιεράπετα της Κρήτης ένας λεβέντης κρητικός με 800 πρόβατα και φαμελιά καλή. Έπεσε όμως μια αρρώστια και ψώφισαν όλα τα πρόβατά του, σχεδόν. Του έμειναν μόνο 5. Για τον άνθρωπο λέμε ότι σκοτώθη, για το ζώο ότι εψώφησε. Για το ζώο όταν βγάλει την ψυχή του κάνει ψώφων, δηλαδή κρότων. Έτσι. Του έμειναν 5 και ένα βράδυ εκεί που ήταν πια απελπισμένος και στενοχωρημένος φόδρα. Όχι γιατί έχασε τα πρόβατά του, την περιουσία του, αλλά γιατί ψοφούσαν κατά τρόπο έτσι αξιολύπητο τα ζωντανά του και δεν το άντεχε. Τα είχε σαν παιδιά του, τα αγαπούσε πραγματικά με σωστή αγάπη. Εκεί παραγγέλει το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία. Και ένα βράδυ λοιπόν εκεί βλέπει σε οπτασία ένα σεβάσμιο γέροντα. Και του λέει, παιδί μου, να μη στενοχωριέσαι που έφυγαν τα πρόβατά σου. Εγώ θέλω να πάρεις τα 5 που σου έμειναν και να έρθεις στην Αίγινα. Εκεί που μένω, να έρθεις να με βρεις. Λέει, γέροντα, πώς να σας βρω, δεν ξέρω. Όταν έρθεις με τα πρόβατα στην Αίγινα, εκεί να ξέρουν και θα σε φέρουν εκεί που μένω. Κατέβηκαν λοιπόν στο λιμάνι και τα πρόβατα άρχισαν να βαδίζουν προς ένα μέρος. Και σιγά και σιγά και σιγά και από πίσω εκείνος και η φαμελιά φτάσανε στο μοναστήρι του Αγίου. Μπήκαν μέσα, πήγαν στο μέρος εκεί που εκάθω ο Άγιος, τι κάνανε, του βάλανε μετάνοια. Έπεσαν και τον προσκύνησαν. Πέφτει λοιπόν και ο γεροκριτήκαρος ο Λεβέντης, προσκυνάει τον Άγιο με τα δακρύων και του λέει, Άγιος, εσύ θα μείνεις εδώ και εγώ θα σε ευλογήσω. Και έμεινε στην Αίγινα και έζησε πολλά χρόνια και το πλήθαινε τα πίμνια και είχε όντως εκείνος άνθρωπος μεγάλη ευλογία και το έλεγε αυτό το θαύμα πάντοτε και παντού. Και έτσι οι Άγιοι μάθαιναν για τον Άγιο Νεκτάριο και αποκτούσαν πίστη στη δύναμη και στην ευλογία και στη χάρη και έπαιρναν και εκείνοι ωφέλη και ζούσαν και εδώ καλά και κυρίως πληρονόμησαν τον Παράδεισο. Και ο Άγιος ακόμη έτη ζών έκανε κι άλλα θαύματα και έχει υποκλέψει θα λέγαμε τη φήμη και τη δόξα του Αγίου Νικολάου του Ερμύρης. Στην κατοχή ήταν ένα καράβι στη Μεσόγειο και κινδύνευε να πνιγεί. Ο καπετάνιος λοιπόν όταν είδε ότι χάνονται, παιδιά λέει, ετοιμαστείτε, πάρ' τα σωσίδια να πέσουμε στη θάλασσα. Και κατεβαίνει κάπου να πάρει το ημερολόγιο του καραβιού και εκεί βλέπει ένα σεβάσμιο γέροντα να κάθεται, να είναι ήρεμος και ήσυχος και του λέει, μη στενοχωριέσαι καπετάνιο μου, το πλοίο δεν θα πνιγεί, θα γλιτώσετε όλοι. Και πώς θα γλιτώσουμε όλοι και πού το ξέρεις εσύ? Εγώ ξέρω ότι θα γλιτώσετε όλοι και μάλιστα μέσα στο καράβι σου είναι άνθρωποι που με ξέρουν. Είμαι από την Αίγινα. Ρώτησέ τους ποιον έχουν στην Αίγινα και θα σου πούνε. Και τώρα για να κάνουμε και το πρακτικό, πάρε το καντήλι του Αγίου Νικολάου, άδειασέ το στη θάλασσα και θα δεις αμέσως θα γίνει γαλήνη μεγάλη. Το παίρνει λοιπόν το καντήλι του Αγίου Νικολάου, το αδειάζει στη θάλασσα και έγινε γαλήνη μεγάλη. Τρέχει λοιπόν και λέει, παιδιά μη φοβήστε, εδώ έχουμε έναν Άγιο. Ποιος είναι? Είναι λέει από την Αίγινα. Είναι κανείς από εσάς? Ναι. Ποιον έχετε στην Αίγινα? Και όλοι μαζιμένα στο όνομα και μια ψυχή φώναξαν, τον Άγιο Νεκτάριο. Πάμε λέει να τον δούμε, είναι κάτω. Κατέβηκαν να τον δουν, αλλά είχε φύγει. Δεν χρειαζόταν. Και καθώς διάβαζα, έδουμε και την ώρα, τι ώρα, είναι πολύ, κοντεύουμε. Λοιπόν, καθώς διάβαζα αυτές τις μέρες τη βιογραφία του, όταν σπούδαζε εδώ στη θεολογική σχολή, έμενε ο Άγιος στα Εξάρχεια, κοντά εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Και αγαπούσε αυτή την περιοχή. Είδα εδώ σχεδόν χωράφια και λίγα σπίτια.

γιατί η πόλη των Αθηνών ήταν γύρω από την Ακρόπολη. Και άρχισαν εδώ στο μέρος αυτό το Ξάριο και έφτιαξαν κάποια σπίτια και έχουμε νέα πόλη. Γι' αυτό η περιοχή ονομάζεται και Νεάπολη, ως γνωστόν. Λοιπόν, και μου έχουν πει παλαιότερα ότι πέρασε και από αυτό εδώ το σημείο το είδε, το πρόσεξε, το ευλόγησε και είπε κάποια ημέρα εδώ θα γίνει δικό μου σπίτι και ενδιέτημα και ναός και θα έρχονται πιστοί και θα ξεκουράζονται με τη λατρεία και το λόγο του. Αυτά δεν είναι δικά μου, είναι του Αγίου, τα οποία είπε και τα οποία μετέφεραν οι άνθρωποι μέχρι σήμερα ο ένας στον άλλον. Και όντως σε αυτόν τον χώρο, τον ταπεινό και απλό, το λιμάνι αυτό του Θεού, αισθανόμεθα, τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνομαι και εσείς πρέπει, αφού έρχεστε τόσα χρόνια, ιδιαίτερη ευλογία, πολύ ανάπαυση και χάρη να βγαίνει από τη νέα αυτή κολυμβήθρα του Σιλοάμ, από αυτό το ενδιέτημα και ναό και ίδρυμα του Αγίου μας Νεκταρίου. Όντως εκείνος ευλογεί και όντως εκείνος είναι εδώ παρόν και μας προσφέρει αυτή την πνευματική πανδεσία, αυτή την ανάπαυση. Το έχω πει και άλλο, το εξομολογούμε και τώρα στην αγάπη σας, δεν πειράζει. Ο Σάκης τελειώνει το κήρυγμα και πηγαίνοντας για το σπίτι όπου αλλού και μου έρχεται κάποιες φορές να φτύσω, άνθρωποι είμαστε, νομίζω ότι έχουμε μεταλάβει και αισθάνομαι κάπως αλλιώς. Λέω, δεν κάνει να φτύσω τώρα, γιατί έχουμε μεταλάβει. Δεν είναι δικό μου το κήρυγμα, εγώ είμαι ένα τίποτα και χειρότερος από όλους σας. Είναι ο Θείος Λόγος, είναι του Κυρίου και φροντίζει και ο Άγιος αυτό. Και πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και λένε, Πάτερ μου, για μένα τα είπατε αυτά. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Αλλά ο Άγιος βάζει στην ψυχή και στη γλώσσα μου αυτά που χρειάζεται ο καθένας που έρχεται εδώ. Και έτσι παίρνει κανείς απαντήσεις, παίρνει φώτιση, λαμβάνει γαλήνη, παίρνει δύναμη για να περάσει ολόκληρη την εβδομάδα. Το ίδιο παθαίνει και η αφεντιά μου πολλές φορές. Αν αργήσουμε να έχουμε κήρυγμα ή λατρεία, πάει η ψυχή αδειάζει, οι μπαταρίες αδειάζουν και δυσκολευόμαστε. Βέβαια η χάρη δεν είναι μονοδόμη, το λέμε αυτό σοβινιστικά, η χάρη είναι παντού. Αλλά λέμε και εμείς πώς αισθανόμεθα που είμεθα εδώ. Βέβαια, είναι μεγάλη η χάρη του. Και θα έχουμε λοιπόν αύριο το απόγευμα εσπερινό του Αγίου και παρατοκλασία και κήρυγμα. Και να πούμε και δύο λογάκια ακόμη να κλείσουμε. Ο Άγιος Νεκτάριος πολύ, πάρα πολύ αγαπούσε την Παναγία μας όπως και όλοι οι Άγιοι. Ήτος φόδρα Θεοτοκόφιλος, φίλος της Θεοτόκου. Την εμπιστευόταν απόλυτα, την αγαπούσε υπέρμετρα, την υμνούσε εγκάρδια, συνέθεσε το υπέροχο εκείνο Θεοτοκάριον, ύμνους εκ 5.000 στίχων, με το γνωστό εκείνο που έχουν τώρα μελοποιήσει οι πατέρες του Αγιώρους και το λέμε, και με τόσα άλλα, και της είχε απέραντη εμπιστοσύνη. Και μάλιστα είχε στο κελάκι του ένα αντίγραφο της Παναγίας της Σιλιβριανής που ήρθε στη Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης που είναι απέναντι στη από τη θάλασσα του Μαρμαρά και την ίδρυσε τη Σιλιβρία, τη Σιλίβρια, την ίδρυσε ο Σίλης τον 7ο αιώνα από τα Μέγαρα. Άπικος, ελληνική πολιτεία, όπως και ο Βίζας από τα Μέγαρα ίδρυσε το Βυζάντιο. Και ήτος τα χρόνια της χριστιανοσύνης και μάλιστα της ένδοξης χριστιανοσύνης μία από τις καλύτερες πολιτείες και επισκοπές. Με ανθρώπους αγίους εναρέτους, με ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, με ανθρώπους αρετής και αγάπης, με ανθρώπους ύψους και μεγαλείου. Ο Άγιος Δενεκτάριος κατήγετο εξ Υπήρου ή το υπηρωτικής καταγωγής. Πήγε κάποιος προγονός του εκεί στη Σιλίβρια, έμεινε και μάλιστα στα χρόνια του Αλή Πασά που κατεδίωκεν απεινός τους υπηρώτες και τους Έλληνες αυτός ο μεγάλος άνθρωπος κατά τα άλλα
και ήταν λοιπόν υπηρωτικής καταγωγής όπως και ο Ιωάννης Καποδίστριας, το έτερο μεγάλων τέκνων της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος, αλλά και της παγκοσμίου ιστορίας. Στα χρόνια λοιπόν της αλώσεως της βασιλευούς από τους Φράγκους, επήραν εκείνοι και εικόνες και αναθήματα και λάφυρα και ό,τι άλλο θέλετε και έργα τέχνης, τα φόρτωσαν σε καράβια και λείψαν άγια και ιερά και τα μετέφεραν στη Δύση. Εκεί ήταν η κυρίως άλωση. Οι Τούρκοι μετά έδωσαν πια τη χαριστική βολή στην πνέουσα ταλίστια βασιλεύουσα πόλη. Και τότε λέει το καράβι μετέφερε αυτή την εικόνα και άλλα πολλά, τη μαλφή και άγια και ιερά ευηθίστη, και η εικόνα βγήκε, έτρεξε πάνω στη θάλασσα και έφτασε στη Σιλίβρια. Την πήραν λοιπόν εκεί οι χριστιανοί, έφτιαξαν ναό, την έβαλαν, στο ένα μέρος απεικόνιζε τη βρεφοκρατούσα Παναγία, αντίγραφο της οποίας είχε στο κελί το Άγιος και τη βλέπουμε και σήμερα όσοι πηγαίνουμε εκεί, και στο άλλο μέρος απεικόνιζε το γενέσιον της Θεοτόκου. Γι' αυτό την ημέρα αυτή και εορτή, πολύ, πάρα πολύ, την αγαπούσε ο Άγιος και την εόρταζε. Τώρα θα ήθελα τίποτα να σας πω παρά να σε ευχαριστήσω όλους από ψυχής και από καρδιάς και να ευχηθώ να είναι ο νέος ενιαυτός Χριστότος Κυρίου γεμάτος με δώρα του Χριστού μας και με τη δική μας προσπάθεια να γίνομαι καλύτεροι και αγιότεροι και να βοηθήσουμε και τους άλλους και να προσέχουμε και τη δημιουργία και να μας φάει όλους στο τέλος ο Παράδεισος. Ας ψάλλουμε τώρα το Εθνικό Ύμνο της Εκκλησίας του Τυπερμάχου και να φύγουμε.

0: η Παναγιά και ο Χριστός και ο Άγιος Νεκτάριος να μας σκεπάζουν. Ευχαριστώ τους πατέρες και όλους σας και ευχαριστώ και τον σταθμό της Εκκλησίας. Χίλιες ευχαριστίες, καλή νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος εις αύριον 39 στα Εξάρχεια.

0: πάντοτε ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των μνημένων των Φαινίτσων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένοι, όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή τους, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Να περιμένεις από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
1: Βοήθησε και εσύ.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

0: Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Και σώσουν αγαθήτας ψυχάς ημών.
9: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος...
10: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Νήσου Αιγίνης, από όπου θα ακούσουμε Ιερά Αγρυπνία επί τη ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, Προστάτου Εφόρου και Πολιούχου της Νήσου.
9: Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημί, Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών, Ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων ημί. Πάτερ ημών ο εδής ουρανής, αγιασίτω το όνομά σου, Ερθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στην ουρανό και επί της γης. Τον άρχον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερο και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας της πειρασμού, αλλά ρίσει εμάς από του πονηρού.
8: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
11: Αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασίλειο μου. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το σώμα του βασιλείου μου. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο του Θεού.
12: Ελέησον ο Θεός και κατά το μέγα ελεώσω και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αισθήτια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείστησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, λυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτιείς μη αγαλίαση και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησα με μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Ο Θεός σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε, διευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειαν μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστοσαν και ευχανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
13: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε τη δεησή μου, εν τη αληθείως εισάκουσόν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσατε ενώπιόν σου Παύλο. Ό,τι κατεδίωξε νεκρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων. Εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας το χειρό σου μελέτων. Διεπέτασα προς εν τας χείρας μου, ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιώσου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέ ήρε την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκπλήψεις την ψυχή μου και εν το ελέης σου ξελοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
12: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ,
13: Ενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριο Θεός, ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήτης ημίν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώσει. Κύριε, προσέκατε, φυγόν, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γηνός πως είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, γενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
11: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορότων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεν του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την Μετέρα Σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ναθροπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών υποντίου πιλάτου και παθούντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιό, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
13: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστο και παναμόμητο και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεχούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
14: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
13: Περαγία Θεοτόκε σώσον.
14: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
13: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον.
14: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρώ, Κύριε. Εξίσταντο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτη. Χαιρεδίηση, χαρά εκλάμψη, χαιρεδίηση, αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης. Χαίρε των δακρύων της Εύας λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ό,τι υπάρχει ζου βασιλέως καθέδρα.
15: Χαίρε ό,τι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφέναν τον ήλιο. Χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται οι κτήσεις. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
16: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
15: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία θυσί του Γαβρίλ Θερσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής, της παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα αρσιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένα ζητούσα, εβώ είσαι προς τον λειτουργούντα εκλαγών αναγνών, ιών πώς εστί τεκτίνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έξεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσεσα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξεσα. Χαίρε σαφών υπρεβαίνουσα γνώσεων, χαίρε πιστών, καταβγάζουσα φρένες. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
16: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
15: Δύναμη στο υψίστο επεσχίασεν τότε, προσήληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδήν, ως αγρόν υπέδειξεν ημίν, ειδήν άπαση, της θέλους η θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια. Έκουσα Θεοδόφνη Παρθένος την μήτρα ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκο. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα, χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα δαστάζουσα ευθυνία εγκλασμών, χαίρε ό,τι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείες θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
16: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
15: Ζάλιν ένθωθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσή πεταράκτη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεντων, μαθώντες σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
17: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιημένο θεωρούσι τούτον ως αμνόν άμωμο εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μύτη χαίρε αυλή λογικών προβάτων χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη. Χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα. Χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίησε γυμνό θυοάδης. Χαίρε δίησε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
16: Αλληλούια.
17: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον μπλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, η και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαιρετήριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου ρητρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
16: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
17: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση. Αφέντε στον Ηρώδη, Ροζιρώδη, μη ειδώ τα ψάλι, αλληλούια.
16: Αλληλούια.
17: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτοκε. Η τούτον δεριστέντε σε βόων προς την Θεοτόκο. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφής Αγίας Διάκουνε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
16: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
17: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγι σου την Άρη των Σοφία κράζω. Αλληλούια.
16: Αλληλούια.
18: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημίσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέθος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσώτησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
16: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
18: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
16: Αλληλούια.
18: Όλος είναι της κάτω και τον άνων δόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολήπτου, ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολο κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον των επί των σεραφίν. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσαν. Χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δι' συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
16: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
18: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
16: Αλληλούια.
18: ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσαν, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσαν, χαίρε ότι εμοράντησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράντησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασχώσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσαν, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσαν. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Σώσε θέλω τον κόσμο, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
16: Αλληλούια.
19: Τείχος των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, σε χαίρε σίγαρα νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
16: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
19: Ύμνος άπαση τάντες νεκτίνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφερομέν σοι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν. Αλληλούια.
16: Αλληλούια.
19: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γάρ άειλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
16: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
19: Χάριν δούνε θελήσα σοφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
16: Αλληλούια.
19: Ψάλλοντες σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σύ γαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας σου ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας σου απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
16: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
19: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιώτατων λόγων.
16: Αγία Θεότοκε σώσον.
19: Ω πανύμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
16: Αγία Θεότοκε σώσον.
19: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
16: Αγία Θεότοκε σώσον.
19: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίζες υφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβοώντας, αλληλούια.
16: Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβοώντας, αλληλούια.
20: Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβοώντας, αλληλούια.
19: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανούθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ο κτίστης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευσε.
9: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέ το βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άφθον ημών των επιμόσεων δώσε μη σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού.
19: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
21: Αμήν. Των σεπτών λειψάνων σου, την εκ του τάφου κομιδίν γεραίροντες, νεκτάρια θαυματουργέ, ευσεβοφρόνους βόμεση, χέρις πατέρων εν πάση ισότιμε, χειρελέσουν, χειρελέσουν, χειρελέσουν, χειρελέσουν, χειρελέσουν, χειρελέσουν, χειρελέσουν, χειρελέσουν, χειρελέσουν, χειρελέσουν.
9: Κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον,
22: κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον,
9: κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο αιμαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλευνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν για τις επαγγελίες των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε επρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα συνδέχτης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, αγίσον, αγγέλεσι με την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αποσύρτης του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξοτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρον σε ολόγων τεχούσαν την όντως σε οτρόπων της εμεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυριευλόγησον Πάτερ.
19: Ο Θεός ηθήρισε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
16: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε.
22: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άκραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξο σου κοίηση ενώσασα, και την αποστήσα φύση του γένους ημών, της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέφρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών του καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξηση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επαιμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και το σώνιον και ημών δεσπότη και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και παρεσόμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν με το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ιδίας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
16: Υπερένδοξη υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τη μετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεημού, και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιό, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, Ανδριάς, Αγία δόξα Συ.
16: Η μάσαν ελπίδα μου, εσύ ανατίθμη, μήτε του Θεού φύλαξον ημάς με τη σκέπη σου.
0: Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα η χτίσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να παρά και παράδεισε λογικέ, παρθενικό γάφημα εξιστεώσε σαρκώθη και πεδίο γέγον ενώ προαιώνων υπάρχω θεόσιμων, την γάσιν μήτρα θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέρα ουρανών απειλάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα η χτίσης, δόξα Συ.
1: Άγια Άγγελε, ευχεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν τον πονερό, το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέραν, σκεπασόν με την παρούση νυχτής, και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήμα την πανοργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
3: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου.
13: Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έστηκε στον ψυχόν ημών.
22: Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έστηκε στον ψυχόν ημών.
13: Θεοτού και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, σωτήρα έστηκε στον ψυχόν ημών.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειου τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίας του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Κρίσπου, του Εναγής Πατρός ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και πάντων των Εναγίνη Διαλαμψά των Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως Θαυματουργού και την Ανακομιδή του Τιμίου Λειψάνου εορτάζομεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάους αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Συγχωρήσατε με, ευξόμεθα υπέρ ίνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ, υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης Ιεράς Μονής Ταύτης Τιμωθέης Μοναχής μετά της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής. Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξής εύχης υπέρ αυτών. Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν αέρι ταξιδευόντων, υπέρ των ασθενείες κατακειμένων, υπέρ των εν πολέμου ευρισκομένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης, και υπερπάντων προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
3: Με

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

δεύτε προσκυνήσουμε και προσθέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεβήσω, αναβαλώμενος φως ο σημάτιον.

εκτείνων των ουρανών ως σιδέρι, ως στεγάζουν εν είδεση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατώνες υπτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ού κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάζουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, οού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι τα λήψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγροί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων φόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνων σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου, άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνιν εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τα σμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και έστιν αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έβλασσας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτής συλλέξουσιν.

0: παροιμιών το ανάγνωσμα. Μνήμη δικαίου μετεγκομείων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνηση. Κρίσον γαραυτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών, πάνδε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστί. Εκ γάρ του στόματος αυτής εμπορεύεται δικαιοσύνη. Νόμο δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Τη γαρούν ακούσατε μου ο τέκνα σεμνά γαρερό. Και μακάριος άνθρωπος ως τα σε εμάς οδούς φυλάξει. Εγάρ έξοδή μου έξοδη ζωής και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείεμε εμήν φωνήν υγιής ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώσην και έννοια, εγώ επεκαλεσάμην. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσους η χάρη. Νοήσατε την ινάκακη πανουργίαν, οι δε απέδευτη ένθεστε καρδίαν. Εισακούσατε μου και πάλι σεμνά γαρερό και ανοίγω από χιλέων ορθά. Ότι αλήθειαν μελετήσει ο λάριος μου, ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χίλι ψευδί. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτή σχολιών ουδέ στραγγαλιώδες. Πάντα ευθέα εστί της νοούση και ορθά της ευρίσκουση γνώση. Διδάσκω γαρ ημίν αληθή, ή να γέννητε εν Κυρίω η ελπίση μόν και πληστήσεστε πνεύματος. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιος εάν φτάσει τελευτήσε εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρ τίμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεση αυτού, η δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εν μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία το τιούτον, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκαμε.
0: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν, χίλι δε ανδρών επίστανται χάριτας. Στόμα σοφών μελετά σοφίαν, δικαιοσύνη δε ρίεται αυτούς εκ θανάτου. Τελευτίσαντος ανδρός δικαίου ουκ όλη τέλπης. Υιός γαρ δίκαιος γεννάται η ζωή και εν αγαθείς αυτού καρπών δικαιοσύνης τριγήσει. Φως δικαίης διαπαντός και παρακυρίου ευρύσου συχάριν και δόξα. Γλώσσα σοφών καλά επίσταται και εν καρδία αυτών αναπαύσεται σοφία. Αγαπά Κύριος οσίας καρδίας, δεκτείδε αυτό πάντες άμωμη εν οδόν. Σοφία Κυρίου φωτιή πρόσωπον συνετού, φθάνει γάρ τους επιθυμούντας αυτήν, προτού γνωστή είναι και ευχερός θεωρείται υπό των αγαπώντων αυτήν. Ο ορθρής σας προς αυτήν ου κοπιάσει, και ο αγρυπνής σας δι' αυτήν ταχαίως αμέριμνος έστε. Ότι τους αξίους αυτής αυτή περιέρχεται ζητούσα και εν τεστρίβης φαντάζεται αυτής ευμενός. Σοφίας ου κατησχύσει ποτέ κακία. Δια ταύτα και εραστής εγενόμη του κάλους αυτής και εφίλησα ταύτην και εξεζήτησα εκ νεότητός μου και εζήτησα νύμφιν αγαγέστε με αυτό. Ότι ο πάντων δεσπότης ηγάπησεν αυτήν. Μίστης γαρεστήτης του Θεού επιστήμης και αιρέτης

0: των έργων αυτού. Υπόνοι αυτής η συναρετέ, σοφροσύνη δε και φρόνησιν αυτή διδάσκει, δικαιοσύνην και ανδρίαν, ον χρησιμότερον ουδέν εστίν εν βίο ανθρώπης. Ή και πολυπηρίαν ποθήτης, είδε τα αρχαία και τα μέλλοντα εικάζει. Επίσταται στροφάς λόγων και λύσεις ενιγμάτων, σημεία και τέρατα προγινώσκει και εκβάσεις καιρών και χρόνων. Και πάση σύμβουλος εστίν αγαθή, ότι αθανασία εστίν εν αυτή και εύκλια εν κοινωνία λόγων αυτής. Δια τούτο ενέτυχον το Κυρίο και εδεήθην αυτού και είπον εξ όλης μου της καρδίας, Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, οποιήσας τα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου κατασκευάσας των άνθρωπων, ή να δεσπόζει των υποσού γενωμένων κτισμάτων και διέπει των κόσμων ενωσιότητη και δικαιοσύνη, δώσμη την των σών θρόνων πάρεδρων σοφία και μη με αποδοκιμάσεις εκ παιδών σου, ότι εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Εξ απόστειλων αυτήν εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης σου, ή να συμπαρούσα μη διδάξει με τι ευάρεστον εστί παρασύ και οδηγήσει με εν γνώση και φυλάξει με εν τη δόξη αυτής. Λογισμοί γαρθνητών πάντες δειλή και επισφαλίσε επίνιε αυτό.
1: Είπαμε πάντως εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμε. Κύριε Πανταγράτα,

0: Ήμουν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ίνος, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσαμε την σπερινήν δέσιν ημών του Κυρίου. Αντιλαβούσον ελέησον και διεφύλαξον ημάς

Patris Catilomanis, της Αγίας Μονιστόκης, Τιμωθέης Μοναχής, και της εν Χριστώς συνοδείας αυτής. Ετιδόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, ητρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των προσκυνητών, συνδρομητών και εφιερωτών της Αγίας Μονιστόκης και των δούλων αυτού, των προσφερόντα τα δωρατά, τα υγείας και σωτηρίας και ευηφθείας βοήθειας υπέρ αυτών είπαμε, υπέρ του δεόμεθε, υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Μονιστόκην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν απολύμου λιμουζισμού καταπονισμού, πυρός μαχαίρος επιδρομήσαν οφείλων φιλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου υπέρ του ύλων ευμονή και ευδιάλακων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών και αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν αργήν και νόσεν την καθημών κινουμένην και ρίσους τη ημάς της υπκειμένης δικές αυτού επιλύσεις και ελεήσε ημάς επιδόμεθα και υπέρ του

Δέσποτα Πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Πανακράτου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρης Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπαίου Φόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, που την ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου αυτού εορτάζομεν, και πάντων

τερί σου από δίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

που ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακής χιλίους άνδρας φορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους

Η ταύτη εν τη οίκη των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εν τη οίκη των πενήτων αδελφών ημών και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα πιστού δούλου σου αγίασον.

0: σου δέσποτα, κατά του ρήμασου εν ειρήνη, οτίδων οφθαλμήμου το σωτηριών σου, ο ητήμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείκλη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείκλη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, οξιολογιωτάτοι καθηγουμένοι της Ιεράς Μονής Ταύτης, μας αξίωσε και φέτος ο Άγιος μας να βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Του και να εορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων Του. Και απόψε, έχοντας τον ανάμεσά μας, θα δούμε μία επιστολή την οποία είχε γράψει στις 19 Οκτωβρίου του 1904 στις μοναχές που βρίσκονταν εδώ στην Αίγινα. Είχε λειτουργήσει την προηγούμενη μέρα, μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, σε έναν ομώνυμο ναό του και μίλησε για την χριστιανική ευγένεια. Και το κήρυγμα αυτό το γράφει σε μία από τις επιστολές του και το απευθύνει στις μοναχές, λέγοντάς τους μάλιστα ότι μπορεί να μην βρίσκομαι μαζί σας σωματικά, πνευματικά όμως είμαι εκεί ανάμεσά σας και θα ήθελα να σας κατηχήσω και να σας διδάξω με αυτό το κήρυγμα το οποίο έκανε τότε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Έλαβε αφορμή ο Άγιος μας από την προς Κολασαείς επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί πέρα ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέει ότι οι χριστιανοί πρέπει να έχουν σοφή και πολύ προσεγμένη συμπεριφορά προς όλους τους ανθρώπους που τους βλέπουν και να εξαγοράζουν τον καιρό, τον χρόνο της ζωής τους, να τον αξιοποιούν ώστε να κερδίσουν την αιώνια βασιλεία. Λέει επίσης ότι ο λόγος σας, ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κολοσσαείς, πρέπει να είναι πάντοτε γεμάτος από τη χάρη του Θεού. Πρέπει να είναι ιρτημένος με το αλάτι της καλοσύνης και της διακρίσεως. Πρέπει να ξέρετε και να γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα αποκρίνεστε, θα ομιλείτε, θα συμπεριφέρεστε στον κάθε ένα άνθρωπο. Και λαμβάνοντας αφορμή από αυτό το αγιογραφικό χωρίο, ο Άγιος μας σκέφτηκε, λέει, να δώσει δώρα πνευματικά στις μοναχές, αναφερόμενος στα χαρίσματα τα οποία έχει ο χριστιανός, ο πραγματικός χριστιανός, αυτός που πολιτεύεται σύμφωνα με τη διδασκαλία του Χριστού. Και το λέει αυτό διότι ο άνθρωπος ο οποίος λέει είναι χριστιανός πρέπει να έχει πάρα πολύ γλυκό λόγο προς όλους τους συνανθρώπους του. Ο λόγος του ανθρώπου, λέει, είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της χριστιανικής πολιτείας του. Διότι ο λόγος, τα λόγια δηλαδή που βγαίνουν από το στόμα μας, είναι προϊόν του ηθικού χαρακτήρος του ανθρώπου. Δείχνουν δηλαδή την βαθύτερη κατάσταση, την πνευματική του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν ο χριστιανός πρέπει να είναι ηθικό πρότυπο και υπόδειγμα τελειότητας και πρέπει να περπατεί εν σοφία και τα λόγια του να είναι γεμάτα από τη χάρη του Θεού και να είναι αρτημένα από την διάκριση και από την ευγένεια προς όλους. Και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αποκρίνεται προς όλους τους ανθρώπους. Η νουθεσία αυτή που κάνει ο Απόστολος Παύλος και επικαλείται ο Άγιος μας, πρέπει να χαραχθεί, λέει, στη μνήμη κάθε ανθρώπου, ως χαρακτηριστικό γνώρισμα, το οποίο πρέπει να έχει στην καρδιά του κάθε άνθρωπος, το οποίο δεν πρέπει να ξεχάσει ποτέ και πρέπει πάντα να θυμάται, προκειμένου να οδηγηθεί στην πνευματική τελειότητα. Αν έχουμε στο μυαλό μας αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος για τα λόγια μας, πόσο προσεκτικά πρέπει να είναι, τότε βάζουμε αυτό το οποίο λέει και ο Ψαλμός, φυλακήν γύρω από το στόμα μας και γύρω από τα χείλη μας και μπαίνει ένα χαλινάρι στη γλώσσα και την εμποδίζει ώστε αυτή να μην μιλάει με τρόπο που θέλει ο Θεός. Εάν κάνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, δίνουμε ευκαιρία στη διάνοιά μας να μελετάει αυτό το οποίο έχουμε μέσα στο μυαλό μας πριν το βγάλουμε με τον λόγο έξω από τα χείλη μας. Συγκρατεί ο ηρτημένος με τη χάρη τη λόγος την ορμή και την τραχύτητα του λόγου. Δίνει καιρό στην καρδιά να ειρηνεύσει, να καταπαύσει την ταραχή και το θυμό και βοηθάει την αρετή, έτσι ώστε η ηθική αρετή και η τελειότητα σε αυτή τη δοκιμασία να πριτανεύσουν. Όταν δηλαδή χάνουμε την υπομονή μας, όταν κάποιος μας προκαλεί, όταν κάποιος δεν μας μιλάει με ωραίο τρόπο, εμείς οφείλουμε να του ανταποδίδουμε πάντοτε την καλοσύνη, να σκεφτόμαστε, να προσευχόμαστε και να κατασυγάζει η αντίδραση που υπάρχει πολλές φορές μέσα στην ψυχή μας, ώστε να τον κατατροπώσουμε με τον λόγο. Όποιος ξεχνάει, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, αυτή την σοφή νουθεσία του Αποστόλου Παύλου, τότε δυστυχώς δεν μπορεί να ξεφύγει από τα ολισθήματα της γλώσσας του. Και δυστυχώς τα ολισθήματα αυτά της γλώσσας δημιουργούν θλίψη στην καρδιά του. Πόσες φορές δεν έχουμε μιλήσει και μετά το έχουμε μετανιώσει που πικράναμε κάποιον άνθρωπο με τον τρόπο τον αυστηρό ή τον επιτιμητικό που του μιλήσαμε. Όσοι άνθρωποι έχουν λόγους σκληρούς, αυτοί οι οποίοι ομοιούν μάταια και ψευδή, αυτοί οι οποίοι έχουν πικρά λόγια, αυτοί που έχουν ασύνετα λόγια, δείχνουν ότι έχουν μία άσχημη εικόνα του ηθικού χαρακτήρα τους. Τα λόγια μας δείχνουν ποια είναι η καρδιά μας. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος μας ότι εκ του περισσεύματος της καρδίας η γλώσσα λαλεί. Ό,τι έχει μέσα η καρδιά ξεχυλίζει και βγαίνει και από το στόμα. Αν έχει αγιότητα, βγαίνουν άγια λόγια. Αν έχει αθλειότητα, βγαίνουν άθλια λόγια. Και αυτό είναι ένα βαρόμετρο για να ξέρουμε τι βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας και για το ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να καθαριστεί. Λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Νεκτάριος ότι πρέπει οι κατά Χριστόν πολιτευόμενοι άνθρωποι να έχουν την δύναμη να ελέγχουν το στόμα τους. Και επίσης ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέει αλλού, μας αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος την προς Εφεσίους επιστολή του, ότι κάθε λόγος κακός και άχρηστος να μην βγαίνει από το στόμα του χριστιανού, αλλά να βγαίνει ο αγαθός, ο καλός λόγος, ο οποίος θα οικοδομεί τις ανάγκες όλων των χριστιανών και θα δίνει χάρη και χαρά σε όλους αυτούς που τον ακούν. Λέει λοιπόν και πάλι ο Άγιος Απόστολος ότι πρέπει να μιλάμε και να οικοδομούμε τους αδελφούς μας με αυτά που τους λέμε και να τους παρηγορούμε. Είναι πολύ όμορφη, μας λέει ο Άγιος Νεκτάριος, η εικόνα αυτή. Η εικόνα δηλαδή που έχει ο χριστιανός όταν μιλάει με ωραίο τρόπο, με τρόπο πνευματικό, με τρόπο που δείχνει ότι είναι εικόνα του Θεού, εικόνα της χάριτος, της αρετής, της τελειότητος, ότι οδεύει στο καθομοίωσιν του Θεού ο άνθρωπος. Η άσχημη όμως εικόνα του ανθρώπου είναι εικόνα της αμαρτίας, της κακίας, της ατέλειας και είναι εικόνα του πονηρού. Όποιος άνθρωπος έχει λόγια μετρημένα, έτσι μετρημένα, λέει ο Άγιος μας πολύ σοφά, είναι και τα έργα του, οι πράξεις του. Όποιος δεν εξετάζει τα λόγια του, πολύ περισσότερο δεν εξετάζει τις πράξεις του. Αυτός ο οποίος δεν θέλει να υπερβεί τα όρια στα λόγια του, αυτός δεν πρόκειται να υπερβεί ποτέ και την καλή συμπεριφορά και να συμπεριφερθεί με άσχημο τρόπο. Αυτός είναι ο άνθρωπος που δουλεύει και συντάσσεται με την αρετή. Αυτός στην πράξη δεν θα υπερβεί ποτέ τα εσκαμμένα. Όποιος αμαρτάνει με τα λόγια, τότε δυστυχώς ολισθαίνει, γλιστράει και πέφτει και στις πράξεις. Διότι ο λόγος και η πράξη είναι πολύ κοντά αυτά τα δύο. Βεβαίως τα λόγια μπορεί κανείς να τα συγκρατήσει. Την πράξη μετά για να την επανορθώσει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η κατά Χριστόν λοιπόν πολιτεία γράφει στις μοναχές και λέει σε όλους μας ο Άγιος μας απαιτεί αγιότητα και τελειότητα. Οι οπαδοί της κατά Χριστόν πολιτείας οφείλουν κατά την εντολή του Κυρίου να είναι Άγιοι και τέλειοι. Η εικόνα του τέλειου και του Αγίου εντυπώνεται βαθιά και χαράσεται πρώτα στην ψυχή του χριστιανού και από την ψυχή πάει στα διανοήματα, στις σκέψεις του και μετά πάει στα λόγια του και μετά πάει στους πόθους του και στις επιθυμίες του και στις πράξεις του και στον χαρακτήρα του. Η χάρις του Θεού, η οποία πλούσια πέφτει στην ψυχή του ανθρώπου και το ήθος και τον εξωτερικό του χαρακτήρα διορθώνει. Αυτή είναι η επίδραση της χάριτος της ψυχής πάνω στο σώμα, ώστε ακόμη και τον άνθρωπο που είναι άσχημος εξωτερικά, να τον κάνει χαριτωμένο όταν η ψυχή του γίνεται χαριτωμένη. Σκεφτείτε τον Άγιο Χριστοφόρο που εορτάζει η Εκκλησία μας, ώστε και αυτόν που είναι εκγενετής άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει ευγένεια, να τον κάνει ευγενέστατο και χαριτωμένο μπροστά σε όλους τους ανθρώπους μας, λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Η κατά Χριστόν πολιτεία, λέει ο Άγιος μας, εκδηλώνεται στην ψυχή ως τελειώτης και στο σώμα ως χάρις και ως ωραιώτης. Και τα δύο δε αυτά έχουν μεταξύ τους μεγάλη σχέση, διότι χαρακτηρίζουν τον κατά Χριστό πολιτευόμενο άνθρωπο και εκδηλώνονται ως ευγένεια στους λόγους και στα έργα του ανθρώπου, του πραγματικά χριστιανού. Επομένως, τα λόγια και τα έργα είναι δηλωτικά του πολιτεύματος, του τρόπου με το οποίο ζει ο καθένας από εμάς. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος λέει ότι είναι χριστιανός, οφείλει να είναι ευγενής προς όλους και τα λόγια του και τα έργα του να φέρνουν την χάρη που περιβάλλει η ψυχή του, έτσι ώστε η πολιτεία του, ο τρόπος με τον οποίο ζει, να μαρτυρείται σε όλους τους ανθρώπους προς δόξαν Χριστού, ο οποίος δίνει τη χάρη του σε όσους την ζητούν και ποιούν το θέλημά του. Μας λέει ο Άγιος μας ότι οι οπαδοί, έτσι ονομάζει τους ανθρώπους που αγαπάνε τον Χριστό, οι οπαδοί του Χριστού οφείλουν να είναι ευγενείς προς όλους, όπως είναι οι στρατιώτες προς τον βασιλέα. Εμείς είμαστε στρατιώτες και τώρα ο βασιλιάς μας είναι ο Χριστός και οφείλουμε να είμαστε ευγενείς προς όλους τους ανθρώπους, διότι έχουμε κληθεί ως στρατιώτες να αγωνιστούμε για την επικράτηση της βασιλείας του Θεού που βρίσκεται στον ουρανό επάνω στη γη. Ελθέτω η βασιλεία σου ως εν ουρανό και επί της γης, λέμε στο Πάτερ ημών. Τα λόγια και τα έργα μας λοιπόν πρέπει να είναι στολισμένα από την χάρη που ενικεί ή που θα θέλαμε ή που προσπαθούμε να ενικήσει μέσα στην ψυχή μας. Πρέπει να υπάρχει λεπτότητα, ευγένεια, η οποία εκδηλώνεται και η οποία συντελεί στην επικράτηση της βασιλείας του Θεού επί της γης. Οι χαριτωμένοι λόγοι, τα ωραία λόγια, γεννούν την αγάπη, φέρνουν την ειρήνη και τη χαρά μας, λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Οι καλές πράξεις στηρίζουν όλα τα προηγούμενα. Αντιθέτως, η αργολογία και οι πράξεις που αφαιτούν τον νόμο του Χριστού, επειδή αντιστρατεύονται τη βασιλεία του Θεού και στον ουρανό και εδώ στη γη δεν βοηθάνε να έρθει, γεννούν μίση, έκφρες, θλίψεις, έρηδες, ταραχές, πολέμους και ανατρέπουση όλα τα πράγματα τα οποία είναι ορθά και σωστά και καλώς κείμενα. Γι' αυτό και στην εποχή μας βλέπουμε όλη αυτή την αναταραχή, διότι κανένας δεν μιλάει στον άλλον με ωραίο τρόπο. Ο ένας προσπαθεί να επιβληθεί στον άλλον, να πει στον άλλον ότι εγώ έχω δίκιο, και έτσι δεν βρίσκεται άκρη και συμβαίνουν όλα αυτά που παρατηρούμε γύρω μας. Για φανταστείτε, όλοι οι άνθρωποι να έκαναν αυτά τα οποία λέει ο Άγιος μας, αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, θα είχε έρθει η Βασιλεία των Ουρανών επί της γης και θα είχε γίνει αυτή η γη παράδεισος. Επομένως, κλείνει ο Άγιος μας και λέει, πρέπει να είμαστε ευγενείς προς όλους. Σε κάθε ηλικία, από τα μικρά παιδιά μέχρι τους γέροντες, σε κάθε κοινωνική τάξη των ανθρώπων, και ποτέ από τα χείλη μας να μην βγει σαπρός, άσχημος, κακός λόγος, που να μην έχει τη χάρη του Θεού, να μην είναι ιρτημένος με την διάκριση και την καλοσύνη. Πρέπει να είναι όλοι οι λόγοι και χαριτωμένοι, αγαθοί, όλοι οι λόγοι να είναι προς οικοδομή αυτού που μας ακούνε, να μαρτυρούν την ευγένεια την κατά Χριστό την οποία έχουμε και να δείχνουν ότι η ψυχή μας βαδίζει το σωστό δρόμο. Αυτά είχε πει τότε ο Άγιος Νεκτάριος στον εορτάζοντα ναό του Αγίου Λουκά και έγραψε στις μοναχές του, και αυτά ήταν που χαρακτήριζαν τον ίδιο και τα οποία εδίδασκε. Να έχουν δηλαδή οι άνθρωποι χαρά, ευγένεια, ομορφιά, αρχοντιά, ψυχής, να έχουν μέσα τους αγαθά συναισθήματα και έτσι να ομοιάζουν στον επουράνιο Πατέρα, τον Υιό και το Πανάγιο Πνεύμα. Ας ευχηθούμε και εμείς τον Άγιό μας, ενώπιον της Αγίας Κάρας του που έχουμε ανάμεσά μας, να μας ελεήσει και να μας κάνει απόψε αυτό το δώρο. Να συγκρατάμε το θυμό μας, την οργή μας, όλα τα άσχημα συναισθήματα και σκέψεις που έχουμε και πάντοτε να είμαστε γλυκείς, όπως θέλουμε άλλωστε όλοι να μας μιλάνε με ωραίο τρόπο και εμείς έτσι να συμπεριφερόμαστε σε όλους τους ανθρώπους μας. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών να επιτύχουμε αυτά τα οποία έγραψες τότε στις μοναχές του και που τα πέτυχες και τα εδίδαξες και τα διδάσκεις σε όλους εμάς. Αμήν.
1: Δόξα ρυψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ρυψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ρυψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησα οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται δε με. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτω μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και πήκουσέ μου εξόλους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος, συγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ο φοβηθήσομαι από μυριάδουλα, ο τον κύκλος είναι επιτεθεμένου μου. Ανάστα, Κύριε, σώσομαι ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στο τρέοντάς Ματέος, οδόντας αμαρτωλός συνέτριψες, του Κυρίου σωτηρία και το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος, συγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ο ταβέλη σου ενεπάγησά με και πεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση σε δυσαρκή μου, ακούσόπου σε οργή σου. Ου και στην ειρήνη της οστέης μου, ακούσόπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, ακούσόπου σε αφροσύνες μου. Εταλαιπώρησε κατεκάμφθη ως τέλους, όλη την ημέρα σχητροπάζομαι πορευόμαι. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων κι ουκέ στην ίαση σαν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρο, οριόμουν από στεναμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάθες πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, κατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου κι αυτό ουκέ στην ετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξαναντίες μου ίγκυσαν και αίσθησα και οι έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησα. Και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου λάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μου μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου τύπων και όσοι άλλαλος σου κανήγουν το στόμα αυτού. και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν, ποιου κέχουν του στόματι αυτού ελευμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήρπισα, σύ ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπω, μη ποτέ επιχαρώσει με ηθροί μου, και το σαλευτήν επόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδόμενο ποιό μου εστίδει απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνή σου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κετρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν τις αμισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιεγαθών διέβαλώ με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη ακουστείς απ' εμού. Πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίες μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη ακουστείς απ' εμού. Πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίες μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Εδίψησέ σε ψυχή μου, πως απλώς εισάξ μου, γερή μου, και αβάτω, και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίου όφθηση, του ειδύντη την αμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσωσεν τη ζωή μου και το ονοματί σου αέρωτας χείρες μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευό σου επ' της τρομής μου, εν της όρθρης σε μελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη το πτερίγου σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου,

πίσω σου, εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και σου όνες τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και σου όνες τον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Σε ερθέτω να ποιώσω προσευχή μου, πριν να το ούσω στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα από όνει ψυχή μου και η ζωή μου το άδει λύγησε. Προσελογίστη μετά το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ο σύντροφο Ματία καθέβαιτον της εντάφω, ο νου και μνήσεις έτηκε αυτή εκ της χειρός σου απόστησα. Έθεν το με λάκο κατωτάτω, εσκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετελισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντό με ευδέλυμα εαυτής. Παρεδόθη κι ούκ εξεποδευόμην, οι οφθαλμοί μου επισθένησαν από πτωχίες. Εκέτρεξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτρεσα προσέ της χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσωση εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσατε τίσεν το τάφο το ελαιός σου, την αλήθειά σου, την ευκολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εγγύ επιλελισμένη. Καγώ προσέκυρε και έτρεξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι με εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθη. Επεμέδι ήρθον εωργές σου, φοβερισμοί σου εξετάραξά με. Εκύκλωσά μου σίδωρο όλη την ημέρα, περιέσχω με άμα. Εμάκρυνα σε πεμού φίλων και πλησίων, τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Σε ερθέτω να ποιώσω προσευχή μου, πλέον το ούσε στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνω πάσα σας ανταποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα σας ανομίες σου, τον ιόμενο πάσα σας γνώσου σου, το λυτρούμενο εκφοδράς τη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέγγυ εκτιμής. Τον επιπλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνες ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήμων και λεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου πιστέλος ορδιστήσατε ο δέης των αιώνα μηνύη. Ου κατά σ' ανομίας ημών επίησε δημήν, ου δέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδω και μην. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε να φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ο τυχούσας μεν. Άνθρωπος ως υπόρτουσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αυρού τους εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήρθεν αυτό, κι ούχε υπάρξει, κι ούχε επιγνώσεται των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου στην Διαθήκη αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε σπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής το λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσα τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου την αληθεία σου, εισάκουσό με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσατε ενώπιό σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός

ψυχή μου, εταπείνωσε η γη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσους νεκρούς αιώνους και κηδίασε πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλης σου, εμποίημασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως για ανδρώση. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσες λάκου. Ακουστόν ποιησό με το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν υπορεύσω με ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελού με τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψου στην ψυχή μου και εν το ελέ σου εξολοθρεύσει ο εχθρού μου και απολύ πάντω τρίβουν τη ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσο μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθει κρίση μετά τον δούλο σου. Εισάκουσο μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθει κρίση μετά τον δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.

των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπουμε.

Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δέσποινης ημών,

Είπεν ο Κύριος, Γρηγορείτε ότου κοίδατε, ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται, εκείνο δε γνώσκετε, ότι ήδη ο οικοδεσπότης, ποια φυλακή ο κλέπτης έρχεται,

ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεστε σε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσισέ με η μύτηρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ήθελησα, θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου θυσιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις, θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Σώσον ο Θεός λαών σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο συνελέη και εκτιρμή, ύψωσον κέρες και ανορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα λέει.

Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Κρίσπεδρε του της Εκκλησίας εν Ιησού Ταύτης, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, των πολιούχων την Ιησού Ταύτης Διονυσίου και Νικολάου των Θαυματουργών, των Αγίων εν δόξου μεγάλων μαρτύρων και νεομαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αντωνίου του Μεγάλου, του Δήμου του Αγιορείτου Νικόνου του Μετανοήτε, των Οσίων Μητέρων ημών Αθανασία Θεοδόρα Θεοποίης των Γεννητισών, Λουκά του Ενστηρίου Λεοντίου Μεγαλομάρτυρος, Ιουλίου και Ιουλιανού Σάββατο εν Καλύμνου, Αμφιλοχίου του Επάτμου Γαβριλίας της Ιεραποστόλου των Εγεννητών Αγίων, των Αγίων εν δόξων Θαυματουργών και Αιματικών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού Παντελεήμονος του Ιαματικού, Πορφυρίου και Παϊσίου των Αγιορητών Νικηφόρου του Λεκρού, Σοφίας της Εγκλησούρας, Κυριακής Εκατερίνης, Παρασκευής Αναστασίας Μαρίνης των Οσιοπαρθενών Μαρτύρων, Δαβίδ και Ιακώβου των Ενεβία, Εφραίμ και Ιωσή των Ισυχαστών, Ιερονίμου του Σιμωνοπατρία του Βυσαρίωνου του Γραθονίτου, Ευμενίου του Νέου Γερβασίου Διδασκάλου των Πατρών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και της Άνης, Ανθίμου Ιερομάρτυρος Θεοκτήστου, Χαρίτονος Πολυδόρου του Νεομάρτυρος και του Εναγίης Πατρός Σιμών Εκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως Τίτορος και Πολιούχου, της Ιεράς Μονής Ταύτης σου την ανακομιδήν του Αίρου Λειψάνου εορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων και τευωμέν σε μόνε πολύ έλεγχον τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων και τευωμέν σε μόνε πολύ έλεγχον.

Αρσία, Σύλληφο στο Στέφανο, ω Ιεράρχη σοφό και Αγίων πάντων, συστήνο γενομένο, νεκτάριε ηκετεύε, φωτισμόν μη δοθήνε, την εκ του τάφου γερέ.

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξω. Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

κοιμώντεσαι, σκέπετες πρεσβείες σου, από πάσης ανάγκης πειρασμόν εκλύτρωση και

0: και την ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παρατώμετα.
1: Σκύ Κύριε.
0: Σίγαρ, ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το σεπτόν λειψάνο σου, την εκ του τάφου κομιδίν γεραίροντες, νεκτάριε θαυματουργέ, ευσεβοφρόνος βόμεση, χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
1: Χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
2: Όσος μη αγρού πλήρους νεκτάριε, ιος μη των Αγίων λειψάνου σου, ως έφη πάλε Ισαάκ, επευλογών τον Ιακώβ, σίγαρ όλος καθαγιαστής, τι εν αρέτος ζωή αγιότητος, όφθης σκεύος εκλεκτών και τον πάλι Αγίων ισότιμος και κοινωνός, διό και ισορός των σως σεπτών λειψάνων, κυβωτός αγιάσματος πάση πρόκειται, τι του Παναγίου Πνεύματος επιφυτίσει, καθαγιάζουσα τους προστρέχοντας και θεραπεύουσα νόσους ανιά τους και νέμουσα κενισμών μετανοίας, πεπαλαιωμένες ψυχές τη αμαρτία. Όντι σεπτίαν ακομιδί εορτάζοντες τα σα θαυμάσια ευσίμως κηρύττωμε και ευσεβοφρόνος βόμεση χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
1: Χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
2: Τη τρίτη του αυτού μηνός την ανακομιδίν εορτάζομεν των τιμίων λειψάνων του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού γενωμένη εν έτη Σωτηρίο 1953 εκ γης τα σα λείψαν αφανέντα Πάτερ πάση φαίνουση την κεκριμένη χάρη. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ερωμάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου Νικομιδίας. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτίστου Συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Ζήνων εν λεύη τιμολύβδου κοχλάζοντος βληθείς τελειούται. Τη αυτή μέρα η Αγία Βασίλισσα θηριομαχήσασα και μηδέν βλαβήσα τελειούται. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Αριστείων Επίσκοπος Αλεξανδρίας πυρή τελειούται. Ο Άγιος Χαρίτων εν ασβέστου βόθρο βληθείς τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Αρχοντίων λοιμό τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Πολύδωρος, ο εν τη νέα Εφέσου μαρτυρίσας εν έτη 1794 αχώνη τελειούται. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Φίβης της Διακόνου. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί.